0: Κατά την υποχώρηση είδα με τα μάτια μου να σκοτώνουν την Ναρτιβή, ετών 30, σύζυγο του Αρσέν, οπλαρχηγού στην υπηρεσία του ελληνικού στρατού και το παιδί της. Η μητέρα μου, από τα γυρατιά και τις ταλαιπωρίες, έμεινε στους δρόμους. Ονομάζομαι Νουθρίτσα Μπερμπεριάν, ετών 57, εκδορυλαίου. Στο χωριό Ριάβλα της Προύσας, ο σύζυγός μου, Χωσέ Μπερμπεριάν, ετών 60, ήταν μουχτάρης. Οι δε και μαλικοί τον συνέλαβαν μαζί με το γιο μου Δαβίδ, 27 ετών, και όλους τους άνδρες του χωριού, όλους Αρμενίους, από 10 ετών και πάνω, και τους απήγαγαν άγνωστον πού. Επειδή εβλέπαμε να επιτίθενται συχνά κατά γυναικών και παρθένων και να τις βιάζουν, καταφύγαμε στα δάση, από εκεί δε γυμνοί, πιναλαίοι και συντετριμένοι, φτάσαμε εις την Προύσα και τα Μουδανιά, οπόθεν και επιβιβαστήκαμε. Μαρτυρία Ελισάβετ Θεοχαρίδου. Ονομάζομαι Ελισάβετ, σύζυγος Ανδρέου Θεοχαρίδου εξ Μύρνης, ετών 28. Οι Κεμαλικοί πήραν εχμάλωτο τον αδελφό μου ετών 28. Είδα με τα μάτια μου που εσκότωσαν πολλούς χριστιανούς. Στην προκυμαία περιμέναμε τα πλοία έξω από το ιταλικό προξενείο. Είδα Τούρκους να σύρουν κορίτσια. Και άλλες μαρτυρίες. Μάριαμ, σύζυγος Αγκοπιάν, ετών 52, εκ του χωρίου Μπέια Λίλα, του Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι ελίστευσαν τον άνδρα μου. Πήραν σε εχμαλό τους τον αδελφό μου Ναρσές Βαρντανιάν, ετών 35. Ρούσα Πέρ, σύζυγος Μαγειρητή Κασπαριάν, ετών 48, εκ Μπέιγιαλά του Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι απήγαγαν το γιο μου Νουρετζάν, ετών 24, τον γαμπρό μου, τον αδελφό μου και τον άλλο αδελφό μου, μαζί με τα 4 παιδιά μου. Μαριάμ, σύζυγος Σπορός Καραμπιτιάν, ετών 55, εκ Μπέιγιαλά του Εσκισεχήρ. Οι Κεμαλικοί απήγαγαν τους δύο γιους μου. Εμένα με λίστευσαν. Ο δε σύζυγός μου πέθανε καθοδόν από τις ταλαιπωρίες. Η Ελίζα, σύζυγος Σαμουήλ Μπαχσαριάν εκ Γιαϊλά του Δωρηλαίου, ετών 16. Και η Σπέουρα, σύζυγος Οσέπ, ετών 30, διηγούνται ότι οι Τούρκοι απήγαγαν τους σύζυγους τους και ότι έβλεπαν και στρατιώτες Έλληνες να ρίχνονται στη θάλασσα για να σωθούν από τους Κεμαλικούς. Έκθεσης Αντωνίου Γεωργιάδη, εκ Συντηρκή Μικράς Ασίας. Στις 28 Αυγούστου έφυγε ξαφνικά ο ελληνικός στρατός. Όλοι οι Τούρκοι, ιδιαίτερα οι προύχοντες, έκαναν κάθε τι για να μας καθησυχάσουν, διαβεβαίωνοντας ότι δεν κινδυνεύουμε. Αλλά την επομένη μπήκαν στην Κωμοπολή μας οι τσέτες και αμέσως άρχισαν τη σφαγή. Εμένα με συνέλαβαν, μου πήραν 1000 λίρες και με έδεσαν σε ένα δέντρο. Και μπροστά στα μάτια μου πήραν την αδελφή μου Πινελόπη και την κόρη του Αντωνιάδη, Ελένη, και αφού τις ντρόπιασαν κατά διαφορετικούς τρόπους, τους έκοψαν τους μαστούς. Η σφαγή συνεχιζόταν όταν γύρω στα μεσάνυχτα ακούγεται ένας πυροβολισμός. Ερχόταν ο ελληνικός στρατός. Οι τσέτες αντιστάθηκαν 1-2 ώρες, αλλά αναγκάστηκαν τελικά να υποχωρήσουν στα βουνά. Είχαν έλθει από την κρεμαστή Κυρσακιώτ με αρχηγό τον Δαούτ Εφέντη. Όταν μέλησαν από το δέντρο, η αδελφή μου και η Ελένη είχαν πεθάνει. Την επομένη ακολουθήσαμε τον Δαούτ Εφέντη στην Αρτάκη, από όπου σωθήκαμε. Έκθεσης Δημητρίου Χατζή Διαμαντή, εκ Μοσχονησίων της περιφέρειας Κηδωνιών. Οι προύχοντες του τόπου μας μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα διατρέχαμε κανέναν κίνδυνο. Οι τσέτες δεν θα μας πείραζαν. Μετά από 8 μέρες μπήκε ο τακτικός στρατός που μας πήρε όλους εν γέννη και μας οδηγούσε στο εσωτερικό. Φτάνοντας στο Κιομέρτς, μας επιτέθηκαν οι χωρικοί οι οποίοι άρπαζαν τις γυναίκες και τα κορίτσια μας και τις ατίμαζαν με ακατανόμαστες πράξεις. Αυτό το μαρτύριο συνεχίστηκε για 2 μέρες. Μετά μας οδήγησαν στο Χάζ Τσακίλ, μας έδεσαν 5-5 μαζί και μας λόχιζαν γκρεμίζοντάς μας το μεγάλο γκρεμό. Το Τσακίλ. Εγώ είχα δεχθεί 2 λογχισμούς, αλλά ζούσα. Και πέφτοντας, σκεπάστηκα από πτώματα. Δεν ξέρω πόσο έμεινα ανέστητος. Κάποτε όμως συνήλθα και μετά 4 μέρες κατόρθωσα να φτάσω στην πατρίδα μου, το Μοσχονίσι. Εκεί υπάρχει ένα μεταλλείο που ονομάζεται Πύργος. Ευτυχώς βρήκα μια βάρκα και κατόρθωσα να περάσω απέναντι στη Μυτιλίνη. Για τα άλλα 4 μέλη της οικογένειάς μου δεν ξέρω αν τους σκότωσαν, αν ζούνε εχμάλωτα ή αν έχουν σωθεί. Κατάθεσης Αλέκου Αλτίνογλου, γεννηθέντος εν Χιόρισκοη Μαγνησίας και κατεκούντος εν Βερία ετών 47 Ινοπόλου. Την 23η Αυγούστου πληροφορηθήκαμε ότι στη Σμύρνη είχαν καταπλέψει πλοία για να μας παραλάβουν. Φύγαμε σιδηροδρομικός και μετά 2 μέρες ήμασταν στη Σμύρνη. Μετά 2 μέρες κατέφθασε ο Κυμαλικός στρατός. Επειδή η πυρκαγιά επεκτείνεται, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην παραλία ζητώντας προστασία στα πλοία. Αλλά προτεραιότητα είχαν οι υπήκοοι ξένων χωρών, ενώ εμείς μέναμε στο έλεος των Κεμαλικών. Πολλοί έπεφταν στη θάλασσα και επειδή δεν τους άφηναν να ανέβουν στα πλοία, έμεναν εκεί και πνιγόντουσαν. Το βράδυ μας πήραν τους μισούς περίπου στο Μαλτζόβα, όπου ανενόχλητοι πια οι Κεμαλικοί στρατιώτες διάλεγαν τις πιο ωραίες κοπέλες και αφού χόρτεναν όλη τη νύχτα τις ασέλγιες και τις ορμές τους, τις επέστρεφαν το πρωί εμόφυρτες τους γονείς τους. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο 11. Ο Ιησούς τους δίδαξε ποια προσευχή να κάνουν.

σε ένα τόπο ο Ιησούς κάποτε προσευχόταν. Ένας από τους μαθητές, σαν τέλειωσε, του είπε: «Το πώς να προσευχόμαστε, Κύριε, δίδαξέ μας», ως και ο Ιωάννης δίδαξε κι αυτός τους μαθητές του. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους μαθητές του: «Όταν λοιπόν προσεύχεστε, τα λόγια αυτά να λέτε: Πατέρα μας που βρίσκεσαι εις τα ψηλά κι ουράνια, το όνομά σου ας δοξαστεί και να είναι αγιασμένο. Να έρθει η βασιλεία σου, το θέλημά σου ας γίνει και από τους ανθρώπους εις τη γη, όπως και στα ουράνια. Δίνε μας καθημερινά τον επιούσιο άρτο. Λάθη και αμαρτίες μας όλα συγχωρησέ τα, όπως και εμείς τα σφάλματα των άλλων συγχωρούμε. Σε πειρασμό να πέσουμε, ποτέ μη μας αφήσεις, μα από τον παμπώνυρο εχθρό σώσε και γλίτωσέ μας». Και έπειτα συνέχισε και λέει: «Φανταστείτε πως πάει κάποιος από εσάς στου φίλου του το σπίτι μεσάνυχτα να του ζητά, λέγοντας σε εκείνον: Δώσε μου, φίλε μου, αν θες, τρία ψωμιά που θέλω. Φίλος μου που ταξίδευε στο σπίτι μου ευρέθη, μα να προσφέρω τίποτε δεν έχω για να φάει». Τότε εκείνος τα απαντά μέσα από το σπίτι: «Μη με ενοχλείς, την πόρτα μου την έχω κλειδωμένη και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε ξαπλωμένοι και δεν μπορώ να σηκωθώ να έρθω να σου δώσω. Σας βεβαιώ πως κι αν αυτός δεν εξυπηρετήσει, διότι είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και ας είναι αργά να δώσει αυτά που θέλει. Ζητάτε και θα σας δοθεί, και εγώ λοιπόν σας λέω, ψάχνετε αυτό που θέλετε, σίγουρα θα το βρείτε. Και πάλι επίμονα θα πω, την πόρτα να χτυπάτε και η πόρτα θα ανοιχτεί για σας, με σιγουριά σας λέω. Παίρνει εκείνος που ζητά και βρίσκει όποιος ζητήσει, και η πόρτα του ανοίγεται αυτού που θα χτυπήσει. Και ποιος πατέρας από εσάς, σαν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, αυτός αντί ψωμιού μια πέτρα θα του δώσει? Και πάλι, ποιος από εσάς, αν του ζητήσει ψάρι, φίδι αυτός αντί ψαριού θα δώσει στο παιδί του? Και πάλι, ποιος από εσάς, αυγό αν του ζητήσει, σκορπιό αυτός αντί ταυγού θα δώσει στο παιδί του? Παρόλο που γνωρίζετε αμαρτωλοί πως είστε, ξέρετε τι να δώσετε καλά εις τα παιδιά σας. Πολύ δε περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει πνεύμα Άγιο σ' όσους του το ζητούνε».

Ο Ιησούς θεράπευσε ένα βουβό μια μέρα που είχε πνεύμα πονηρό, ήταν δαιμονισμένος. Σαν βγήκε το δαιμόνιο μέσα από εκείνον, ο πρώην βουβός κανονικά άρχισε να μιλάει. Οι άνθρωποι που βλέπανε ότι έγινε θαυμάζαν. Είπανε όμως μερικοί που ήταν ανάμεσά τους πως τον δαιμόνων ο άρχοντας τη δύναμη του δίνει και βγάζει τα δαιμόνια και κάνει αυτά που κάνει. Κάποιοι σε θέση δύσκολη θέλαν να τον εφέρουν και ζήταγαν θαυματουργό σημάδι να τους δείξει για να αποδείξει θεϊκή πως είναι η αποστολή του. Μα ο Ιησούς που ήξερε τις σκέψεις τους, τους είπε «Κάθε βασίλειο που σπά σε αντίθετες ομάδες γίνεται έρημο μαζί και κάθε οικογένεια που μεταξύ τους μέλη της έχουν φιλονικία». Σεις λέτε του Βεελζεβούλ τη δύναμη πως έχω και βγάζω τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους. Μα ο Σατανάς αν πολεμά τον ίδιο τον εαυτό του, πως θα μπορέσει να σταθεί η εξουσία που έχει? Και αν με του Βεελζεβούλ τη δύναμη εκβάλλω δαιμόνια, με ποια δύναμη τα βγάζουν οι δικοί σας? Πως έχετε άδικο εσείς, αυτοί τα αποδεικνύουν. Με του Θεού τη δύναμη αν όμως τα εκβάλλω, σημαίνει έφτασε σε σας Θεού η βασιλεία. Ο δυνατός σαν οπλιστή γερά για να φυλάξει το σπίτι του, τα υπάρχοντα θα είναι ασφαλισμένα. Αν όμως του επιτεθεί και κάποιος που θα είναι από αυτόν πιο δυνατός ώστε να τον νικήσει, τον οπλισμό θα πάρει αυτός που εκείνος στηριζόταν και θα μοιράζει εδώ και εκεί όλα τα λαφυρά του. Αυτός που δεν συντάσσεται μαζί μου είναι εναντίον, και όποιος πάλι θα σας πω μαζί μου δεν μαζεύει, αυτό σημαίνει ότι αυτός σκορπά και δεν δουλεύει.

πνεύμα το δαιμονικό αν κάποτε επιστρέψει. Από τον άνθρωπο σαν βγή του δαίμονα το πνεύμα περνά από ξερότοπους ψάχνοντας κάπου να βρει χώρο για να ξεκουραστεί, μα πουθενά δεν βρίσκει. Και τότε λέει θα πάω ξανά πίσω εκεί που ήμουν. Όταν θα έρθει το χώρο αυτό τον βρίσκει σκουπισμένο, φτιαγμένο να είναι όμορφα και καλοστολισμένο. Τότε πηγαίνει παίρνοντας άλλα 7 δαιμόνια. Πού να από αυτόν πιο πονηρά εκεί να κατοικήσουν. Κι έτσι λοιπόν η έσχατη κατάσταση του ανθρώπου από την προηγούμενη χειρότερη θα γίνει.

χαρά σε εκείνους του Θεού το λόγο που τηρούνε. Και ενώ ετούτα έλεγε ο Ιησούς στον κόσμο, κάποια γυναίκα που ήτανε ανάμεσα στο πλήθος, φωνή μεγάλη έβγαλε και στον Ιησού φωνάζει: «Χαρά να έχει η μάνα σου που σε έχει γεννημένο και οι μαστοί που σε έχουνε σαν βρέφος βυζαγμένο». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά να έχουν εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και πράξη θε να γίνει».

Για του προφήτη Ιωνά μίλησε το σημάδι. Το πλήθος γύρω από αυτόν άρχισε να πυκνώνει. Και ξεκινά ο Ιησούς τότε σε αυτούς να λέει: «Η σημερινή η γενεά ετούτων των ανθρώπων είναι πανούργα, δόλια και έχει πονηρία. Ζητάει θαυματουργικό να της δοθεί σημάδι. Σημάδι όμως δεν θα δοθεί παρά μονάχα εκείνο του Ιωνά που δόθηκε τότε στους Νινεβίτες. Όπως σημείο ο Ιωνάς ήταν στους Νινεβίτες, τέτοιο σημείο αποτελεί και ο Υιός του ανθρώπου για τη σημερινή γενιά ετούτων των ανθρώπων. Του νότου η βασίλισσα θα αναστηθεί, σας λέω, στην κρίση αυτή την τελική μαζί με τους ανθρώπους της σημερινής της γενεάς, και θα κατηγορήσει αυτούς που βρίσκονται εδώ, γιατί εκείνη ήρθε από τα πέρατα της γης, του κόσμου αυτού την άκρη, του Σολομώντα του σοφού, λόγια σοφά να ακούσει. Μα δω υπάρχει ανώτερος από τον Σολομώντα. Οι κάτοικοι της Νινεβή μέλη να αναστηθούνε. Με τη σημερινή γενιά στην τελική την κρίση, και θα κατηγορήσουνε αυτήν, διότι εκείνοι μετάνιωσαν σαν άκουσαν του Ιωνά τα λόγια. Όμως εδώ ανώτερος του Ιωνά υπάρχει.

Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Κανένα το λιχνάρι του που ανάβει δεν το βάζει σε κάποιο μέρος μυστικό κάτω από το δοχείο που έχουνε του σιταριού καρπούς για να μετρούνε. Το λίχνο τον τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι, έτσι ώστε όσοι μπαίνουνε στο σπίτι να μπορούνε να βλέπουνε που βρίσκονται, να βλέπουν που πατούνε. Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά και βλέπουν, τότε θα είναι φωτεινό και ολόκληρο το σώμα. Αν όμως έχουν πρόβλημα και έχουν κάποια βλάβη, τότε κι όλο το σώμα σου θα ζει μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό σου λέω πρόσεχε, το φως μη γίνει σκότος. Γιατί αν όλο το σώμα σου είναι με φως γεμάτο, δίχως να έχει πουθενά μέρος που σκοτεινιάζει, τότε στα αλήθεια γύρω του τα πάντα θα φωτίζει, σαν το λιχνάρι που παντού τη λάμψη του χαρίζει.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς, πήγε ένας Φαρισαίος και τον καλεί στο σπίτι του μαζί να γευματίσουν. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι του και έκατσε στο τραπέζι. Στον Φαρισαίο φάνηκε παράξενο που είδε τον Ιησού να μην πληθεί για φαγητό πριν κάτσει, σύμφωνα με το έθιμο που είχαν οι Ιουδαίοι. Ο Κύριος όμως ήξερε τι σκέπτονταν και είπε: «Οι Φαρισαίοι καθαρά φροντίζετε να είναι απ' την απέξω την πλευρά το πιάτο, το ποτήρι, αλλά από μέσα βρίσκεται ως την κορφή επάνω, γεμάτο με την πονηριά και την πλεονεξία. Ανόητη, δεν το έφτιαξε ο ίδιος μέσα και έξω? Ελεημοσύνη δώσετε λοιπόν και μόνο τότε του πιάτου και του ποτηριού αυτά που περιέχουν, όλα θα είναι καθαρά και μέσα και απ' έξω. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που στο ναό χαρίζετε το 1/10 του δυόσμου, πήγανο και λαχανικά, αλλά παραμελείτε το δίκαιο και το σωστό και του Θεού αγάπη. Έπρεπε αυτά να κάνετε μία μελώντα τ' άλλα. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που αγαπάτε να έχετε εσείς την πρώτη θέση μέσα εις τις συναγωγές, διότι σας αρέσει, και να ανταλλάζετε ασπασμούς στην αγορά, στον κόσμο. Αλίμονό σας γραμματείς και σας τους Φαρισαίους, διότι είστε υποκριτές και μοιάζετε με τάφους που απ' έξω δεν είναι εμφανείς, μα όσοι άνθρωποι περνάνε πάνω από αυτούς μολύνονται δίχως να το γνωρίζουν. Κάποιος νομοδιδάσκαλος τότε στον Κύριο λέει: «Διδάσκαλε, με αυτά που λες όλους εμάς προσβάλλεις». Και ο Ιησούς απάντησε και είπε σε εκείνον: «Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, φορτώνετε δυσβάσταχτα φορτία τους ανθρώπους και διόλου δεν αγγίζετε σε αυτά το δάχτυλό σας, για να τους βοηθήσετε ώστε να τα αντέξουν. Αλίμονό σας κτίζετε των προφητών μνημεία που οι πρόγονοι σας σκότωσαν, και εσείς κάνετε μνήμα και το αποδεικνύετε συνένοχοι πως είστε στα έργα αυτά που έκαναν τότε οι πρόγονοί σας. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός με τη σοφία του είπε: «Προφήτες και Απόστολους θα στείλω σε εκείνους, και μερικούς από αυτούς μέλη να τους σκοτώσουν, και όσους δεν σκοτώσουνε θα τους καταδιώξουν. Έτσι λοιπόν η γενεά ετούτων των ανθρώπων θα δώσει λόγο για αυτά τα φωνικά που γίναν όλων αυτών των προφητών από την αρχή του κόσμου. Από το πρώτο φωνικό που έγινε του Άβελ μέχρι και αυτό το φωνικό του δίκαιου Ζαχαρία, που ανάμεσα εις το βωμό και το ναό σκοτώσαν. Σας βεβαιώ για όλα αυτά, ώστε να έχετε γνώση πως μέλη η σημερινή γενιά λόγο να δώσει. Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, γιατί τις γνώσεις το κλειδί βγάλατε από την πόρτα και εσείς μέσα δεν μπήκατε, κι όσοι είχανε θελήσει να μπουν τους εμποδίσατε, τους είχατε αποκλείσει». Ενώ τους έλεγε ο Ιησούς τούτα εδώ τα λόγια, οι γραμματείς αρχίσανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δείχνουνε εχθρότητα και να τον προκαλούνε με ερωτήσεις πάμπολες, και έστειναν παγίδες και κάνανε προσπάθειες κάτι να βρουν να αρπάξουν από τα λόγια που είχε πει, να τον κατηγορήσουν.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Θεός μας είναι αγάπη και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Όποιος χριστιανός δεν έχει την αγάπη του Θεού μέσα εις την καρδιά του, δεν έχει ζωή Θεού εις την ψυχή του. Αυτό το μεγάλο έργο της φιλανθρωπίας του Θεού, το να κατέβει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, να γίνει άνθρωπος, να λάβει σάρκα, να κατοικήσει ανάμεσά μας, να μας πλησιάσει, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η απέραντη φιλανθρωπία της Θείας Αγάπης. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που μας προστατεύει και μας φροντίζει για όλα. Εμείς οι άνθρωποι αμαρτάνουμε και λυπούμε τον Θεό. Ασεβούμε πολλάκις, αλλά η φιλανθρωπία του είναι απέραντη και όλα τα συγχωρεί. Όλοι μας και πρώτος εγώ έχουμε λυπήσει αυτή την μεγάλη καρδιά του Θεού που λέγεται αγάπη προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε εις την ζωή μας, εις τον βίο μας, στη συνέχεια να μην του δώσουμε ξανά την πίκρα της αμαρτίας. Η παραβολή του Ιερού Ευαγγελίου, η παραβολή του ασώτου Υιού είναι μία όσο γίνεται ακριβής έκφραση της αγάπης του Θεού Πατέρα προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Εκεί βλέπουμε ότι ο άσωτος Υιός που απεικονίζει κάθε άνθρωπο αμαρτωλό πάνω στη γη ζήτησε από τον Πατέρα του να του δώσει το μέρος που του ανήκει από την πατρική περιουσία ως Υιός. Βέβαια, πάρα πολύ άφρονα και άμυαλα ζήτησε να πάρει το μερίδιό του και να αποσπαστεί από την πατρική στέγη, από την πατρική αγάπη, από την πατρική φροντίδα, και νομίζοντας ότι είναι ικανός μόνος του να φροντίσει τα περί της ζωής του, έφυγε, αλλά η αμυαλοσύνη πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά. Όπως διαλαμβάνει το Άγιον Ευαγγελιό μας, ο άσωτος, αυτός Υιός, κατεσπατάλησε όλη αυτή την περιουσία, ζώντας μια ζωή πολύ πολύ αμαρτωλή. Η αμαρτία γεννά θάνατον.
Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο ψυχικός θάνατος. Και πολλάκις γίνεται αιτία να πεθάνει κανείς και σωματικά. Ο άσωτος Υιός, αφού σπατάλησε ό,τι είχε πάρει σαν περιουσία, κατήντησε να βόσκει χείρους και να ζει με τα ξεροκέρατα των χείρων. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο χριστιανός, αφού πάρει την περιουσία της χάριτος του Θεού, όταν αξιωθεί του Αγίου Βαπτίσματος, μετά όταν απομακρυνθεί από αυτή τη χάρη, διότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Θεό Πατέρα, καταντά να γίνει σκεύος του διαβόλου, σκεύος της αμαρτίας, ζώνα σώτος μακριάν του Θεού, κυλιόμενος συνεχώς από αμαρτία εις αμαρτία. Βλέπουμε πάλι στην παραβολή ότι ο άσωτος κάποια στιγμή ήρθε εις εαυτόν. Ήρθε εις τον εαυτόν του. Κατάλαβε το λάθος του. Όταν έπρατε την αμαρτία, φαίνεται ότι ήταν εκτός εαυτού, εκτός λογικής, εκτός συνέσεως και σοφροσύνης. Ήρθε στον εαυτόν του, γράφει ο Χριστός μας, και είπε, σκέφτηκε, συλλογίστηκε, πόσοι λέει μίστιοι του Πατρός μου περισσεύουσιν άρτων, εγώ εδώ στα ξένα χάνουμε και απόλυμε. Καλύτερα να γυρίσω πίσω και δεν θα ζητήσω από τον πατέρα μου να με αποκαλεί παιδί του, διότι δεν είμαι άξιος, αλλά θα του πω ότι να με λογίσει ως έναν από τους μυστείους του, από τους υπηρέτες του, διότι αυτοί περνούν τόσο καλά εκεί, να γίνω κι εγώ ένας τέτοιος, μου αρκεί αυτό. Δεν έχω πρόσωπο να του ζητήσω υιοθεσία, διότι απόλεσα την αξιοπρέπεια της υιοθεσίας, διότι σπατάλησα ό,τι είχα σαν κληρονομία από τον πατέρα μου. Μου αρκεί να επιστρέψω και να γίνω ένας υπηρέτης του. Αυτά και τόσα άλλα εσκέφθηκε και έβαλε απόφαση να ξεκινήσει. Πριν ακόμα ξεκινήσει, ο πατέρας βγήκε από το σπίτι του και τον περίμενε έξω με ανοιγμένη στοργικά την αγκάλι του. Τόσο πολύ είναι έτοιμος ο Θεός να δεχθεί έναν αμαρτωλό. Πήρε το δρόμο ο άσωτος της επιστροφής

Μου αρκεί η επιστροφή σου. Με φτάνει ότι γύρισες στο σπίτι. Ήσουν πεθαμένος και ανέζησες χαμένος και ευρέθης. Αυτό φτάνει. Τα αμαρτήματα όλα, τα σφάλματα, η σπατάλη της περιουσίας, όλα ξέχασέ τα. Αμέσως διατάσσει λουτρό. Αφού έκαμε το λουτρό, τον ένδυσε της υιοθεσίας την λαμπράστολη, διέταξε, τον έβαλε δαχτυλίδι στο χέρι του, τα πάντα άλλαξαν και εκεί που ήταν βρώμικος, βοσκός χείρον, για μια στιγμή με την επιστροφή έγινε παιδί του Θεού. Έγινε παιδί βασιλέως, ολόλαμπρος στολισμένος. Δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ο πατέρας τόση στοργή, τόση αγάπη, τόση αλλαγή. Τι ματιοφροσύνη και τι πλάνη σκέπτεται ο άσωτος είχα όταν ήμουν μακριά του. Τελικά διέταξε να σφαγεί ο μόσχος των συντευτών και να αρχίσει η μεγάλη συναυλία της επιστροφής του ασώτου Υιού, και άρχισε μεγάλη πανήγυρη. Τα πάντα έλαμπον μέσα στο παλάτι του πατέρα, και αυτός είχε βγει έξω από τον εαυτόν του, από το θαύμα της σωτηρίας του. Ο δε πατέρας εκαλοπίζεται στην ανέζηση του παιδιού του και ήταν όλος χαρά και φροσύνη. Αυτό είναι μία εικόνα ελάχιστη, τίποτε από την πραγματικότητα του Θεού προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Ο πατέρας ο ουράνιος είναι πανέτοιμος. Αυτή στιγμή ο άνθρωπος επιστρέψει και ζητήσει την συγγνώμη και την επιστροφή εις τον σόφρονα βίον, είναι έτοιμος, πανέτοιμος να συγχωρήσει και να ξεχάσει τα πάντα. Αρκεί μόνον ο άνθρωπος να έρθει στον εαυτόν του, δηλαδή να καταλάβει τα σφάλματά του, να ταπεινώσει το φρόνημα, να αναγνωρίσει σε ό,τι έσφαλε, να ζητήσει συγγνώμη, και ο Θεός θα του είπε ότι ξέχασε τα όλα παιδί μου, φτάνει που γύρισες, όλα τα συγχωρώ, μια και επέστρεψες κοντά μου. Έρχεται και ο άλλος, ο εχθρός του ανθρώπου, έρχεται ο διάβολος με τη μεγάλη του πονηρία, με τη μαστουριά του, με την τέχνη του, και έρχεται και σφυρίζει στο αυτί του αμαρτωλού και του λέγει ότι ο Θεός δεν σε συγχωρεί, είσαι πολύ αμαρτωλός, έκαμε σε εγκλήματα, τώρα σε περιμένει μεγάλη τιμωρία και κόλαση. Μην πλησιάζεις το Θεό καθόλου. Δεν είσαι άξιος να σηκώσεις τα μάτια σου, να προσευχηθείς και να ζητήσεις συγγνώμη. Ο Θεός είναι οργισμένος και τόσα άλλα. Ο αμαρτωλός δεν πρέπει να προσέξει όλα αυτά, διότι ένας πατέρας, μία μητέρα, όταν επιστρέψει το παιδί της από την αμαρτία, από μια άσωτη ζωή που να την είχε προηγουμένως υβρίσει, να την είχε μουντζώσει, να την είχε χτυπήσει, να την είχε σμπρώξει, αυτή τη στιγμή επιστρέψει η μητέρα αμέσως, θα το αγκαλιάσει το παιδί, θα το δώσει συγγνώμη, δεν θα λογιστεί τίποτε το κακό, αρκεί που το παιδί

γύρισε στο σπίτι μετανιωμένη. Εάν μια μητέρα με μια με ένα μικρόβιο καρδιάς αγάπης δίνει τόση συγγνώμη και τόσο έλεος στο παραστρατημένο και επιστρέφοντα παιδί της, πολύ μάλλον ο Θεός ο άπειρος την αγάπη και στην ασπλαχνία θα δώσει συγγνώμη και έλεος και φιλανθρωπία. Δεν πρέπει να δώσουμε ακρόαση στους ψιθυρισμούς του αποστάτου διαβόλου. Αυτός δεν έμαθε την ταπείνωση, δεν γνωρίζει τι θα πει ταπείνωση, γι' αυτό και είναι μακριά του Θεού. Από τη στιγμή που θα σκηνώσει στο λογισμό του ανθρώπου η ταπείνωση, αμέσως γεννάται η επιστροφή του ανθρώπου. Άρα ο εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι εκείνα τα κακά που μας κρατάν μακριά του Θεού.

την εικόνα του ασώτου Υιού να την ζήσουμε μέσα στη σκέψη και στην καρδιά μας, και θα αντλήσουμε ή μάλλον θα αντλούμε συνεχώς μετάνοια και επιστροφή. Όχι μόνο μετάνοια και επιστροφή, αλλά θα πλουτίζουμε την καρδιά μας με αγάπη Θεού. Θα νιώθουμε τον Θεό Πατέρα, Πατέρα μας στοργικών, με μία αγάπη που δεν έχει μέτρο. Μέσα σε αυτή την αγάπη είναι αδύνατον να αστοχήσουμε. Όσα κι αν μας ψιθυρίσει ο εχθρός, ότι δεν μας συγχωρεί ο Θεός διότι εγκληματίσαμε στη ζωή, όταν δούμε στον καθρέφτη του ασώτου Υιού το πρόσωπο του ουρανίου Πατρός μας, αμέσως όλοι οι λογισμοί του διαβόλου θα διασκεδαστούν. Ήταν δύο άνθρωποι μοναχοί που κάποτε ο διάβολος τους παρέσυρε και εγκατέλειψαν την έρημο, το σχήμα, και έγιναν λαϊκοί. Κάποτε ο Θεός επέβλεψε, εμνίστη τους κόπους της ασκήσεως και της αφιερώσεως, και τους φωτίζει να γυρίσουν πίσω. Επιστρέφουν στη σκήτη, εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και οι πνευματικοί τους έβαλαν κανόνα, ένα χρόνο ο καθένας ξεχωριστά να ζήσει έγκλειστα, δηλαδή να μην βλέπουν άνθρωπο, αλλά μόνο να προσεύχονται και να τους δίνουν λίγη τροφή. Με τον κανόνα ενός χρόνου θα τους συγχωρούσαν το σφάλμα και θα τους έδιναν την Αγία Κοινωνία. Μετά από ένα χρόνο τους έβγαλαν από την έγκλειστη ζωή της μετανοίας. Ο ένας φαινόταν λαμπρός, με πρόσωπο όχι στεγνό αλλά ευχάριστο, ο άλλος ήτανε πολύ καταβεβλημένος. Η τροφή ήταν η ίδια, τα αμαρτήματα ήταν τα ίδια, αλλά στο πρόσωπο φαινόταν η διαφορά τους. Και ερώτησαν τον ένα: «Εσύ, πάτε, τι σκεπτώσουν κλεισμένος μέσα στο κελί σου?» «Σκεπτόμουν ότι λύπησα το Θεό, ότι κόλασα την ψυχή μου, σκεπτόμουν το τι με περιμένει, σκεπτόμουν ότι θα ζήσω αιώνια μετά των δαιμόνων, και ευρισκόμενος με την θεωρία κάτω στην κόλαση έχανα την δύναμη μου, λυπόμουν πάρα πολύ και από τα δάκρυα στέγνωσα». Ερώτησαν και τον άλλον: «Εσύ, πάτερ, πώς ήσουν στην έγκλειστη μετάνοια σου?» «Εγώ, λέει, σκεφτόμουν την αγάπη του Θεού, σκεφτόμουν πού ήμουνα, πού με είχε παρασύρει ο δαίμονας και πώς το χέρι του Θεού με τράβηξε και με έφερε πίσω στον όμορφο βίο της μοναχικής ζωής που έζησα, και αναπολούσα την πρώτερη ζωή μου, και πώς κατήδησα και πώς πάλι ο Θεός με τη σταύρωσή του, με το άχρωτο αίμα του, πώς με έφερε πάλι εδώ και με αξίωσε της μετανοίας, και θα κοινωνήσω μετά από ένα χρόνο και θα γίνω ελεύθερος και θα ζω με τους πατέρες όπως ήμουν πρώτα, και χαιρόμουνα.
Και η χαρά αυτή με έκανε να μην νιώθω αυτή τη στέγνωση και την κατάθλιψη. Τότε οι πατέρες έβγαλαν το συμπέρασμα ότι και οι δύο τους είχανε την ίδια επιτυχία της μετανοίας. Ο μεν με την κόλαση, ο άλλος με την αγάπη προς τον Θεό. Μετανόησαν σωστά και επέστρεψαν στην μοναχική ζωή με επιτυχία. Και βλέπουμε ότι και όταν μετανοούμε και κλαίμε, σκεπτόμενοι τις αμαρτίες μας και λογιζόμεθα την κόλαση, τα βάσανα, την αιώνια ζωή και κάτω, χωρισμένος από το Θεό, από τους αγγέλους, από το Φως, και όλα αυτά εξιλιώνουν τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού, και ο Θεός θέλει την αγάπη του. Επίσης και όταν ο άνθρωπος επίσης κλαίει από αγάπη προς τον Πατέρα και Θεόν μας, ότι τόση η αγάπη του ώστε να με γυρίσει πίσω, δεν συχάθηκε τις βρωμιές μου, τις ασωτίες μου, τις βλασφημίες μου, τα εγκλήματά μου, και άπλωσε τόσο πολύ η αγάπη του επάνω μου και με έσωσε και με έφερε στον καθαρό βίο της μετανοίας και της επιστροφής. Πώς να μην χαίρομαι και να μην τον αγαπώ τον Θεό? Βλέπετε, και αυτή η πλευρά είναι τόσο ευλογημένη όσο και η άλλη. Γι' αυτό η επιστροφή του ανθρώπου με την αγάπη του Θεού, με την αναγνώριση της αμαρτίας και με την αναγνώριση της πατρικής αγάπης, ο άνθρωπος σώζεται. Ο άνθρωπος επιστρέφει εις τον δρόμο, εις την λεωφόρο που έχει σαν τέλος την χρυσή πύλη της βασιλείας των ουρανών. Και ποιος είναι ο μόσχος των σιτευτών που χαρίζει ο ουράνιος πατέρας εις τον επιστρέφοντα άσωτον ιόν? Είναι η Αγία Κοινωνία μας. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Εάν το αίμα τράγων και τάβρων και σποδός δαμάλεως, γράφει στην Παλαιά Διαθήκη, εκαθάριζε τους κεκινωμένους, πολλο μάλλον το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα των ζώων, λέει, εις την θυσία της Παλαιάς Διαθήκης, εσυγχωρούσε, ήταν εις θέση να συγχωρέσει αμαρτίες ανθρώπων, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πολλό μάλλον το αίμα του αμνού του Θεού, το αίμα του Θεανθρώπου, το αίμα του εσταυρωμένου Χριστού μας, πόσο καθαρίζει και αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο. Το κακό είναι ότι εγκληματούμε στην αγάπη του Θεού. Είναι τόση η αγάπη του Θεού και εμείς δεν ανταποκρινόμεθα όσον χρειάζεται. Μας έχει συγχωρήσει όλα τα αμαρτήματα και μας τα συγχωρεί και θα μας τα συγχωρέσει μέχρι τέλος ζωής. Εμείς τι ανταποδώσουμε το Κυρίο? Εμείς τι ανταποδώσαμε πάνω σε αυτή την αγάπη του Θεού? Τουλάχιστον ας τον ευχαριστούμε και ας λέγουμε του Ιώβ, του πουλιάθλου, την έκφραση όταν δοκιμαζόμεθα από την αγάπη του Θεού: ως έδοξε το Κυρίο, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Στην κάθε δοκιμασία που έχει εν πράξη την έκφραση της αγάπης του Θεού, διότι καμία δοκιμασία
είτε εις βάθος είτε εις ύψος, υστερείτε της αγάπης και της προστασίας του Θεού. Άπειροι είναι οι άνθρωποι, αναρρύθμιτοι οι χριστιανοί που αναγνωρίζουν την επιστροφή τους, είτε του εαυτού τους, είτε και εξ ολοκλήρου της οικογένειας, σε κάποια δοκιμασία στη ζωή. Για πόσο πρέπει να σκεφτούμε και να λογιστούμε ότι ο Χριστός μας άφησε για να ζήσουμε κοντά Του, για να ζήσουμε ενωμένοι μαζί Του, μας άφησε το Άγιο Σώμα Του και το Τίμιο Αίμα Του. Τρώγοντας αυτά τα Άγια Μυστήρια, να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν Θεοί. Θεοί έστε και ύψεις του πάντες. Κατά χάριν και κατά μέθεξιν γεννόμεθα παιδιά του Θεού. Εκείνο που χρειάζεται και πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι εις το πώς προσερχόμεθα εις την Αγία Κοινωνία. Το σώμα του Χριστού είναι Άγιο. Πανάγιον το Τίμιο Αίμα Του. Εγώ τι είμαι? Εγώ ποιος είμαι? Είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, ένας ελεηνός, ένας εγκληματίας. Προσέρχομαι. Πώς προσέρχομαι? Εάν προσέρχομαι εν μετανοία, εν εξομολογήσει, με άδεια του πνευματικού μου, κοινωνώ σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνώ αιώνιον ζωήν. Παίρνω την ζωή του Θεού μέσα. Δια της Θείας Κοινωνίας γίνομαι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Κληρονόμος μεν Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού. Συγκληρονόμος δε Χριστού σημαίνει ότι ο χριστιανός, κοινωνώντας τον Χριστόν δια της Θείας Κοινωνίας, θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία συγκάτοικος, δηλαδή όπου ο Χριστός και αυτός ο χριστιανός, μεταλαμβάνοντας τα Άγια Μυστήρια με τρόπον μετανοίας και επιστροφής. Την αγάπη του Θεού να αναπολούμε συνέχεια, να την ζούμε την αγάπη του Θεού, και αυτή η αγάπη του Θεού θα μας δώσει κουράγιο στη ζωή να την αντιμετωπίσουμε, να την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία. Όταν νιώθει ένας άνθρωπος ότι ένας μεγάλος άρχοντας τον αγαπά, όταν νιώθει ότι τον προστατεύει, ότι τον βοηθά, ότι έχει ανα πάσα στιγμή την υποστήριξή του, περπατά τον δρόμο με πολύ άνεση και ασφάλεια και καλοπίζεται και ομορφαίνει ότι ο άρχοντας είναι δικός του. Εάν έτσι σκέπτεται ένας άνθρωπος για άνθρωπο μεγάλων, πόσο μάλλον εμείς οι χριστιανοί, όταν πιστεύουμε απόλυτα, ακράδαντα και αμετάκλητα, ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεός μας, είναι Αυτός που εσταυρώθηκε, Αυτός που είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Να δώσουμε εξ ολοκλήρου την καρδιά μας στον Χριστό μας. Είναι ο Θεάνθρωπος αυτός που μας αγάπησε με τέλεια αγάπη,
Κανένας δεν μας αγαπά όπως ο Χριστός. Απόδειξη ότι μας αγαπά ο Χριστός είναι ότι όταν μετανοήσει ο άνθρωπος δίνει το σήμα εις τα αγγελικά τάγματα να πανηγυρίσουν. Χαρά μεγάλη εν ουρανώ γίνεται επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Μόνο να σκεφτούμε ότι η χαρά των αγγέλων είναι όταν ακούσουν, όταν πληροφορηθούν ότι κάποιος αμαρτωλός, μεγάλος αμαρτωλός κάτω στη γη μετάνιωσε και γύρισε στον δρόμο του Θεού. Η χαρά τους είναι ανέκφραστη. Τόση είναι η μεγάλη η αγάπη των αγγέλων σε εμάς τους αμαρτωλούς. Σκεφτείτε τη χαρά του αγγέλου που ετάχθη από το ιεροβάπτισμα να φυλάτει αυτόν τον αμαρτωλόν άνθρωπο που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, βέβαια απομακρυσμένα για την αμαρτία, αλλά ουδέποτε τον έχει εγκαταλείψει. Πάντα προσεύχεται ο άγγελος, ο θύλακας της ψυχής του ανθρώπου και παρακαλεί τον Θεό. Όπως βλέπουμε πάλι στο Ιερό Ευαγγέλιο με την άκαρπον σικήν που δεν έκαμνε καρπό, και έρχεται ο αμπελουργός και λέει στον υπηρέτη: έρχομαι κάθε χρόνο και δεν βρίσκω καρπό. Κόψε την, λέει, ή να μην πιάνει και τον τόπο, να φυτέψουμε τίποτε άλλο. Τι λέει ο υπηρέτης εκεί? Το αμπελόνος λέει: άφησε την για αυτόν τον χρόνο. Θα βάλω κοπριά, θα σκάψω, θα ποτίσω και ίσως καρπίσει. Θα περιμένω, είπε το αφεντικό πάλι. Έτσι και ο άγγελος ο φύλακας φαίνεται πολλές φορές, φτάνει το δρεπάνι του θανάτου να θερήσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό για την αμαρτία, και ο άγγελος να παρακαλεί και να λέει: Κύριε, άφησε ακόμη, δώσε χρόνο εις αυτή την ψυχή, ίσως και μετανοήσει, ίσως επιστρέψει, ίσως αναγνωρίσει το λάθος και γυρίσει κοντά σου. Και περιμένει ο Θεός. Αυτό φανερώνει αγάπη αγγέλου προς τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος βρωμάει από την αμαρτία, ο άγγελος ακολουθεί από κοντά. Όπως ένας άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος, κατέβηκε από την έρημο σε μια πολιτεία. Κατέβηκε για κάποιο λόγο πνευματικό. Είδε έναν νεαρό έξω από μια αυλή να κάθεται να κλαίει. Κατάλαβε πως είναι άγγελος Θεού. Τον πλησιάζει και του λέγει: πιστεύω ότι δεν είσαι άνθρωπος, ότι είσαι άγγελος του Θεού. Και σαν άγγελος Θεού, γιατί κλαις? Δεν είμαι άνθρωπος, καθώς το εννοήσεις. Είμαι άγγελος, είμαι φύλακας μιας ψυχής, ενός ανθρώπου, ενός χριστιανού. Κάθομαι και κλαίω, γιατί ο άνθρωπος που με δόθηκε να φυλάξω αυτή τη στιγμή αμαρτάνει μέσα σε αυτό το σπίτι και τον περιμένω εδώ για να συνεχίσω την προστασία, κλαίγοντας και παρακαλώντας τον Θεό να τον συγχωρέσει, να τον φωτίσει, να μην ξαναπράξει αυτό το αμάρτημα. Και θαύμασε ο Άγιος του Θεού την αγάπη του αγγέλου προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό τα τάγματα των αγγέλων που δεν έχουν αριθμό, όλα αυτά πανηγυρίζουν στην επιστροφή ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Βλέπετε τι Θεό έχουμε
Βλέπετε τι Χριστόν έχουμε και τι μεγάλη ελπίδα πρέπει να έχουμε σε αυτή την αγάπη του Θεού και των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα, ας μην χάνουμε το θάρρος, αλλά με τα παρησίας να προσερχόμεθα εις τον θρόνο της χάριτος του Θεού, ζητώντας έλεος και συγγνώμη όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Διότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Για όλους εσταυρώθηκε ο Χριστός. Αλλά έχουμε και τα πλανεμένα πρόβατα που πρέπει και αυτά να επιστρέψουν και χρήζουν προσευχής. Και ποιοι θα προσευχηθούν για αυτά τα πλάσματα? Θα προσευχηθούν εκείνοι που εδέχθηκαν το έλεος του Θεού, την επίγνωση του Θεού. Αυτοί που έχουν ελεηθεί από την αγάπη του Θεού. Είμεθα υπόχρεοι ενώπιον του Θεού να προσευχόμεθα για κάθε άνθρωπο. Δεν είναι μόνο αμαρτία αυτό που κάνουμε σαν αμαρτία, την παράβαση των εντολών του Θεού, αλλά αμαρτία είναι και όταν δεν προσευχόμεθα για τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν εκπληρώνουμε την αγάπη μας προς κάθε ψυχή. Ενώ ο Χριστός αγαπά όλο τον κόσμο και για τον κόσμο αυτόν εσταυρώθηκε, εμείς προσευχόμεθα μόνο για τους δικούς μας και ίσως να ξεχνούμε όλους τους άλλους. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ξεχασμένοι από τον Σταυρό του Χριστού. Να γονατίζουμε, να σηκώνουμε τα χέρια μας και να κάνουμε θερμοτάτη προσευχή με όλη την καρδιά μας για κάθε άνθρωπο. Και δεν ξέρουμε οι προσευχές τι μπορούν να κατορθώσουν. Έρχονται άνθρωποι στη μετάνοια. Δεν τους είπε κανείς για μετάνοια και επιστροφή. Κάτι συμβαίνει στη ζωή και γυρίζει ο άνθρωπος και επιστρέφει. Κάποια προσευχή έπιασε. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα και να εκφράζουμε την αγάπη μας, να γινόμεθα ελάχιστες εικόνες και αντίτυπα της αγάπης του Θεού προς τον πλησίον. Ας δώσουμε τιμή και δόξα εις την φιλανθρωπία του Θεού. Δόξα τη φιλανθρωπία σου, Κύριε, την οποία άπλωσες τόσο απειροεπλούσια πάνω στη γη και κάλυψες με τη δόξα σου και με τη συγγνώμη σου τα αμαρτήματα της ανθρωπότητας. Αμήν.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Λέγομαι Πασχάλη Στέφανος και κατάγομαι από την Κάλυμνο. Είμαι 37 ετών, πατέρας δύο παιδιών. Περίπου στις 15 Φεβρουαρίου 1998, πριν δύο μήνες περίπου, πήγαμε στην ΚΟ για κάποια δουλειά που είχα και καθίσαμε σε ένα εστιατόριο κάποιες εξαδέλφεις μου. Η γυναίκα μου ήταν 7 μήνων έγκυος και μου έλεγε τι παιδί θα κάνουμε. Αν είναι κόρη, θα το βγάλουμε Σαβίνα. Χωρίς να το καταλάβουμε, εκείνη τη στιγμή η μικρή μας κόρη 2,5 ετών έφυγε από τα χέρια μας και κατέβαινε σιγά σιγά την αυλή. Λέω του γιού μου που είναι 9 ετών, βλέπε την αδελφή σου, μήπως χτυπήσει πουθενά. Εκείνη άνοιξε την τζαμαρία, πετάχτηκε και βγήκε στον δρόμο που είχε πολλή κίνηση από αυτοκίνητα και νταλίκες. Δεν πρόλαβε το παιδί να πάει στα μισά του δρόμου και πέρασε μια μεγάλη νταλίκα από τα μεγαλύτερα φορτηγά που υπάρχουν στην ΚΟ, τη χτύπησε και την πέταξε 3-4 μέτρα μακριά. Η γυναίκα μου τραβούσε τα μαλλιά της και έκλαιγε. Εγώ δεν πρόλαβα να το δω το χτύπημα. Έλεγα, δεν το ξαναβλέπω το παιδί. Θα είναι λάσπη. Ο φορτηγατζής άφησε στη μέση του δρόμου το φορτηγό, ήρθε, έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη. Καθόμουν και σκεφτόμουν πώς θα πάω το νεκρό παιδί πίσω στην Κάλυμνο. «Άγιε μου Σάβα», προσευχόμουν, «να είναι καλά, να έρθω να σου ανάψω ένα κερί». Το βαστούσε η γυναίκα μου στην αγκαλιά της και έκλαιγε. Της λέω, «δώσ' μου το παιδί και εμένα να το δω». Το πήρα από τη γυναίκα μου, το βάζω κάτω να δω τι είχε σπασμένο και αυτό άρχισε να γελά. Καθόταν όρθιο και περπατούσε. Λέει, «βγάλε μου τον μπουφάν». Το μπουφάν ήταν από τη μια μεριά όλο κόκκινο, από το χρώμα του φορτηγού και γεμάτο λάσπες. Του βγάζω τον μπουφάν και δεν είχε τίποτα. Ούτε μια γρατζουνιά. Θαύμα, 1000%. Κλαίγοντας, την πήραμε στην αγκαλιά μας και σε όλη τη διαδρομή στο καράβι σκεφτόμουν τον Άγιο Σάβα. Να μην ξεχάσω να έρθω στο μοναστήρι του. Ήρθαμε πάνω. Είχαν εσπερινό οι καλόγριες και με κλάματα είπαμε το θαύμα που μας συνέβη. Εύχομαι όλοι να πιστέψουν στα θαύματα και όσα γράφονται στο βιβλίο του Αγίου Σάβα. Να το πάρετε να το διαβάζετε, γιατί έχουν όλα γίνει, αληθινά. Και αυτοί που βγήκαν τότε στην τηλεόραση με το κεφάλι της κοπέλας που είχε τον όγκο, οι γιατροί που βγήκαν ψεύτες, ο Θεός θα τους διορθώσει όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ονομάζομαι Σακελάρης Μάρκος, κάτοικος Αμερικής. Πριν από 4 χρόνια, το 1994, στις 12 Ιανουαρίου, με είχε πάρει η κόρη μου με ένα μικρό φορτηγάκι που είχαμε για να με πάει στο γιατρό, εδώ στην Αμερική. Είχα χτυπήσει πριν από 2 εβδομάδες. Στο δρόμο, όπως οδηγούσε η κόρη μου, ήταν μέρα Παρασκευή και την Κυριακή θα κατέβαινε για να έρθει να μείνει εδώ στην Κάλυμνο για 1 χρόνο. Αφού ήταν για να κατεβεί η κόρη μου εδώ κάτω, την συμβούλευα και της έλεγα τι είναι καλό να κάνει στην Κάλυμνο. Της μιλούσα για τον Άγιο Σάβα, που εδώ μεγάλωσα κοντά του. Έμενα στο Μαράσι και της έλεγα να έρχεται, να βοηθάει τις καλογριές, να ανάβει ένα κεράκι, να προσκυνάει, να ανάβει κανένα καντιλάκι και να είναι στο δρόμο του Θεού. Μετά μερικά δευτερόλεπτα, όπως ταξίδευε το φορτηγάκι, με 130 ή 140 χιλιόμετρα, με μεγάλη ταχύτητα δηλαδή, ήρθε ένα άλλο μεγάλο φορτηγό και μας τράκαρε. Αλλά πριν από λίγα λεπτά, είχα μιλήσει στην κόρη μου για την εκταφή του Αγίου, γιατί ήμουν εκεί. Αμέσως εκείνη τη στιγμή της τράκας, τη στιγμή που το φορτηγό σηκώθηκε όρθιο, ήξερα ότι δεν υπήρχε ζωή. Ήταν το τέλος μας. Αμέσως ζήτησα γρήγορα τη βοήθεια του Αγίου Σάβα και του είπα «Άγιέ μου, σώσε μου την κόρη». Αυτομάτως είδα τη φωτογραφία της πλάκας όταν την ανοίξαμε και είδα το λείψανο του Αγίου Σάβα, όπως επίσης και το πρόσωπό του. Έκλεισα τα μάτια μου. Έχασα τις αισθήσεις μου. Το φορτηγό πήρε 3 τούμπες, μπατάρισε για 60-70 μέτρα μακριά και μετά έπεσε από τη μεριά του οδηγού και σερνότανε. Κόντεψε να πάει στην άλλη πλευρά του δρόμου. Όταν σταμάτησε, εγώ ήμουν κοιμισμένος και η κόρη μου προσπάθησε να με ξυπνήσει. Όταν ξύπνησα και γύρισα και κοίταξα την κόρη μου, είδα το κεφάλι της έξω από το τζάμι στο χώμα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν τρελός, ότι κάτι έγινε. Δεν ήξερα και την ρώτησα. «Είσαι ζωντανή?» «Είμαι ζωντανή, πατέρα». Εκείνη τη στιγμή προσπάθησα, έβγαλα τη ζώνη μου και έβγαλα το χέρι μου έξω από το τζάμι στο χώμα που ήταν το κεφάλι της. Ήταν ακριβώς ο λάκκος σκαμμένος όσο είναι το κεφάλι της, ούτε χιλιοστό παραπάνω. Έβαλα το χέρι μου σιγά σιγά, την τράβηξα μέσα από το τζάμι που ήταν σπασμένο. Στο μεταξύ ήρθε και η αστυνομία και των πρώτων βοηθειών και μας βοήθησαν. Έτσι βγήκε η κόρη μου μετά από πολλές προσπάθειες. Όταν πήγανε στο νοσοκομείο, της βγάλανε ακτίνες, την κοιτάξανε, την παρακολουθούσανε μέχρι 1 χρόνο και δεν είχε χάσει ούτε μία τρίχα της κεφαλής της. Από εκείνη τη στιγμή είπα στην κόρη μου, «Είδες, αν δεν μιλούσαμε για τον Άγιο Σάβα εκείνη τη στιγμή, θα ήμασταν πεθαμένοι και οι δυο. Επομένως, το χρωστάμε στον Άγιο και όταν θα πας κάτω, να μην ξεχάσεις να το έχεις σε όλη σου τη ζωή μπροστά σου». Η κόρη μου, πριν από λίγο καιρό, 18 χρονών έφηβη, ήταν πολύ ατίθαση και είχαμε συνέχεια μεγάλες φασαρίες. Από τότε που έγινε το ατύχημα και ήρθε εδώ στην Κάλυμνο, γύρισε πίσω άλλος άνθρωπος και είναι στο δρόμο του Θεού. Δοξάζω το Θεό και τον Άγιο Σάβα. Ποτέ δεν φεύγει η φωτογραφία του Αγίου Σάβα από μπροστά μου. Ούτε μία μέρα σε όλη μου τη ζωή. Δόξα σοι ο Θεός. Ξέχασα να πω, όταν μας μετέφεραν στο νοσοκομείο, εκεί στις πρώτες βοήθειες, δούλευε η γυναίκα μου στο χειρουργείο, γιατί είναι νοσοκόμα. Εκείνη τη στιγμή της είπα να φύγει από το χειρουργείο και να πάει στις πρώτες βοήθειες, γιατί φέραν 2 πολύ σοβαρά περιστατικά, σχεδόν πεθαμένους. Όταν την είδα τη γυναίκα μου από το ασθενοφόρο να περιμένει, είπα στον οδηγό να σταματήσει. Βγήκα έξω, έτρεξα, πήγα στη γυναίκα μου και της είπα, «Μη φοβάσαι, δεν έγινε τίποτα. Ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του και είμαστε και οι δύο καλά».

Θεραπεία οφθαλμών. Λέγομαι Σοφία Βαρύτιμου και είμαι κάτοικος Αυστραλίας στο Μπρισμπέιν. Έπρεπε επειγόντως να χειρουργηθώ γιατί θα έχανα το φως μου. Εισήχθεν στο χειρουργείο, επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα Καλύμνου, διάβασα τα θαύματα που γίνονται δια πρεσβειών του και αφού έβαλα το λαδάκι του και πήρα μαζί μου και την εικόνα του, με δάκρυα τον επικαλέστηκα. Έγινε η εγχείρηση και με χαρά μου ανήγγυλαν οι γιατροί ότι δεν βρίσκουν αυτό που είχαν ανακαλύψει. Γι' αυτό ήρθα στις 16 Ιανουαρίου του 1998 να τον ευχαριστήσω για την ταχεία θεραπεία μου. Ευχαριστώ Αγιέ μου για τη μεσητεία σου.

Θεραπεία νεφρικής ανεπάρκειας. Είμαστε από τη Ρόδο. Ονομάζομαι Ειρήνη Τσαγκάρη. Το δυσέγγονό μου ετών τριών έπαθε νεφρική ανεπάρκεια. Το είχαμε στο νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Εγώ η γιαγιά του το έταξα στον Άγιο Σάβα Καλύμνου. Σε τρεις μέρες που έγιναν οι δεύτερες εξετάσεις βγήκαν τελείως καθαρές. Ο γιατρός κύριος Στεφανίδης απόρησε και δέχθηκε ότι έγινε θαύμα. Μας είπε να το πάρουμε και να φύγουμε. Από τη Ρόδο είχαμε ξεκινήσει για την Αθήνα με σοβαρή κατάσταση του παιδιού και με συνοδεία την κυρία Παπανικήτα, παιδίατρο. Μετά το θαύμα του Αγίου γυρίσαμε υγιείς και ελεύθεροι μόνοι.

Αποφυγή αποβολής. Ονομάζομαι Μαρία Ζουρού Διγούμενου, ετών 25 και κατοικώ στην Κρήτη. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τον Άγιο Σάβα, που με τη βοήθειά του έφερα στον κόσμο ένα υγιέστατο αγόρι, μετά από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχα στην εγκυμοσύνη μου. Ένα μικρόβιο, το τοξόπλασμα, ήταν αιτία να πρέπει να κάνω αποβολή. Οι εξετάσεις είχαν βγει θετικές. Πήγα στην Αθήνα να ξανακάνω τις εξετάσεις στο μητέρα. Συγχρόνως η μητέρα μου ήρθε και προσκύνησε στη χάρη σου, Άγιε Σάβα μου, και με τη δύναμή σου οι εξετάσεις μου βγήκαν αρνητικές. Παρακαλώ ο Όσιος Σάβας να έχει όλη την οικογένειά μας υπό τη σκέπη του. Τώρα το αγοράκι μας είναι 10 μηνών και τον έφερα μαζί με τον άνδρα μου να προσκυνήσουμε την χάρη του. Ευχαριστούμε με ευλάβεια, οικογένεια Θεοφάνη Γούμενου.

Θαύμα θεραπείας στομάχου. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τσαγκάρη. Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Ο άντρας μου, Παντελής Τσαγκάρης, υπέφερε από το στομάχι του εδώ και 10 χρόνια. Είχε έλκος 12 δακτύλου και στένωση. Υπέφερε πολύ. Ανέβηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Αρετέιο. Οι γιατροί μας είπαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να κάνει χειρουργείο. Ο άντρας μου δεν δέχτηκε, διότι φοβάται πολύ. Οπότε φύγαμε. Ήλθαμε στην Κάλυμνο. Υπέφερε όμως πάρα πολύ. Εγώ παρακάλεσα θερμά με δάκρυα τον μεγάλο Αγιό μας, τον Άγιο Σάβα, να κάνει το θαύμα του. Να κάνει τον άνδρα μου καλά. Ανέβηκα στο μοναστήρι, ασπάστηκα τη Λάρνακα που είναι το ιερό λειψανό του και τον παρακάλεσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Πήρα λαδάκια από την ακίμητη καντήλα του, άλυψα με αυτό τον άνδρα μου και ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του. Έπαψαν οι τρομεροί πόνοι που είχε. Μπορεί και τρώει. Άφησε τελείως τα φάρμακα και σε διάστημα 3 μηνών περίπου πήρε και 3 κιλά βάρος. Έφερα το τάξιμό μου στον Άγιο και δεν θα πάψω να τον ευγνωμονώ κι εγώ και ο άντρας μου για το θαύμα που μας έκανε. Μεγάλο το όνομά σου, Άγιέ μου Σάβα.

Λέγομαι Χαράλαμπος Μαγκούλιας από την Κάλυμνο. Υπέφερα από Συρίγγιο βαριάς μορφής. Έκανα εγχείρηση στην Κάλυμνο στις 10 Ενδεκάτου του 1979. Δυστυχώς απέτυχε και πονούσα φοβερά. Μέχρι που κατέληξα στην Αθήνα. Ο γιατρός Κυριάκος Κυριακού μου είπε ότι το Συρίγγιο ήταν προχωρημένο. Μου τρύπησε το έντερο όσο ένα τάλιρο. Ο γιατρός θα έκανε δύο εγχειρήσεις. Μία για το Συρίγγιο και μία για το έντερο. Πριν φύγουμε με τη σύζυγό μου για την Αθήνα, πήγαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σάβα. Τον παρακαλέσαμε με δάκρυα να μας βοηθήσει. Πήραμε σε ένα βαμβάκι λάδι του Αγίου και φύγαμε για την Αθήνα. Στο χειρουργείο, η σύζυγός μου σταύρωσε με το λαδάκι του Αγίου το μέρος που θα γινόταν η εγχείρηση. Κατά την εγχείρηση, έβλεπα ένα κοντό γέροντα με το σκουφάκι του που έφυγε όταν με πήγανε στο κρεβάτι μου. Μετά από 3 μέρες από την εγχείρηση, ο γιατρός που ήρθε για αλλαγή μου είπε «Κύριε Μαγκούλια, βλέπω κάτι και αυτό είναι θαύμα. Το έντερο που ήταν τρυπημένο και δεν έκανα τη δεύτερη εγχείρηση είναι τελείως κλειστό. Ευχαριστώ το Θεό και τον Όσιο Σάβα που με βοήθησαν και έγινα τελείως καλά. Η εγχείρηση έγινε στις 7 Δεκάτου του 1979 στην κλινική Άγιος Παντελεήμων Ασκληπίου».

Είμαι η αδελφή Θέκλα, της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Το 1990 πήγα στη Ρόδο για να ρίξω μια πλάκα σε ένα μικρό σπιτάκι, μετόχη της μονής μας. Εζήτησα από την ηγουμένη να μου δώσει 200.000 δραχμές. Η ηγουμένη αμφέβαλε αν με 200.000 θα έριχνα την πλάκα. Τη ζήτησα την ευχή της και της είπα ότι θα βοηθήσει ο Άγιος. Στη Ρόδο βρήκα μάστορα και τον ρώτησα πόσα θέλει για την πλάκα. Εκείνος μου είπε 200.000. Το πρωί πήραμε τα υλικά και ρίξαμε την πλάκα. Κάναμε έρανο και με τη χάρη του Αγίου μας μαζέψαμε 800.000. Στο χοντροσοβά είχαμε 4 σακιά τσιμέντο πλακωμένα από τις καλωσιές. Θέλησα να τα βάλω μέσα στο σπίτι, φοβούμενη μήπως βρέξει και χαλάσουν. Πώς όμως να τα μεταφέρω μόνη μου? Δεν έβρισκα κανένα να με βοηθήσει. Κάνω το σταυρό μου και λέω: «Έλα, Άγιε μου Σάβα, πιάσε από τη μια μπάντα εσύ και από την άλλη εγώ». Και αμέσως σήκωσε και τα 4 σακιά τσιμέντο σαν να ήταν μισό κιλό βάρος. Έκανα το σταυρό μου και ευχαρίστησα τον Άγιο Σάβα. Επέστρεψα στο μοναστήρι και μέσα σε ένα μήνα πήγα πάλι στη Ρόδο για να κάνω το χοντροσοβά. Ήθελα 100.000. Δεν είχα ούτε δραχμή. Το βράδυ έκανα την προσευχή μου και έλεγα: «Πού θα βρω τις 100.000 να δώσω στο μάστορα?» Το πρωί βγήκα στην αυλή, βρήκα μια γριούλα και μου λέει: «Θέκλα, έλα στο σπίτι μου που σε θέλω». Πήγα, μου έδωσε 100.000 και μου είπε: «Όπου θέλεις βάλετες». Έδωσα τις 90.000 στον άνθρωπο και κράτησα τις 10.000 που δεν είχα δραχμή. Με κλάματα μπήκα στο σπίτι και ευχαρίστησα τον Άγιό μας, διότι ό,τι έκανα στο σπίτι είναι όλα με δωρεές.

Η κυρία Αναστασία Καρδούλια διηγείται. Ο γιος μου ήταν 30 χρόνια παντρεμένος με πολιτικό γάμο. Εγώ του πήγα μια εικόνα του Αγίου Σάβα και παρακαλούσα συνεχώς τον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Πραγματικά το θαύμα έγινε. Βάπτισε τη γυναίκα του και την έκανε χριστιανή. Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, ενώ νηστεύουν και κοινωνούν τακτικά. Ευχαριστώ και προσκυνώ τον Άγιο Σάβα και εύχομαι να θεραπεύει όλους όσοι τον επικαλούνται.

Λέγομαι Μαρία Βιολέντη. Είμαι από την Πάτμο. Υπέφερα από τρομερό άγχος. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Όλο έκλαιγα. Δεν μπορούσα να αντικρίσω κόσμο. Ζαλιζόμουν. Είχα και δύο μικρά παιδιά για να φροντίζω. Ήμουν σε απελπιστική κατάσταση όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο με τα θαύματα του Αγίου Σάβα. Το διάβασα με κλάματα και τον παρακαλούσα να με βοηθήσει. Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή ξαλάφρωσα και σιγά σιγά μου πέρασαν όλα. Τον ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Έχω έρθει δύο φορές στο μοναστήρι και τον προσκύνησα. Εύχομαι να με αξιώσει να ξαναέρθω.

όνομά μου είναι Κόμπου Μαρία. Το παιδί μου λέγεται Χρυσοβαλάντο. Ένα βράδυ του Μαΐου του 1997 ήταν άρρωστο με υψηλό πυρετό. Επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα και την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο να βοηθήσουν το παιδί μου και να του φύγει ο πυρετός. Μετά από λίγο που με πήρε ο ύπνος, είδα τον Άγιο Σάβα να μπαίνει στο δωμάτιό μου. Ήρθε και κάθισε στο κομωδίνο δίπλα μου. Μόλις τον είδα, τον γνώρισα. Του είπα: «Άγιε μου Σάβα, γιατί ήρθες?» «Ήρθα να βοηθήσω το παιδί σου που έχει πυρετό». Και εγώ του είπα: «Μπορείς να το κάνεις καλά?» Και εκείνος μου απάντησε: «Όταν θέλεις να σε βοηθήσω, δεν θα λες «μπορείς», θα μου λες «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με» και εγώ θα σε βοηθήσω. Γιατί αν λες «μπορείς», είναι σαν να μην μου έχεις εμπιστοσύνη». Και μου έβαλε πριν φύγει πάνω στο κομωδίνο το βιβλίο με το θαύματά του για να το διαβάσω, γιατί είχα αρχίσει να το διαβάζω και δεν το είχα τελειώσει. Πάνω στο βιβλίο του ήταν μαζί και η εικόνα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου που είχα παρακαλέσει και εκείνη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Άγιο Σάβα για το θαύμα που έκανε στο παιδί μου και του έπεσε ο πυρετός.

Είμαι μια γυναίκα από το Βαθύ. Η Νίκη Χούλη, 67 χρονών. Έχω 4 παιδιά. 2 αγοράκια και 2 κοριτσάκια. Πριν 2 χρόνια αρρώστησα με ουρολίμωξη. Κάθε 3 μήνες πήγαινα στο γιατρό στην Αθήνα. Μου κάνανε τις εξετάσεις, αλλά δεν μου βρίσκαν τίποτα. Συνέχεια κάθε 3 μήνες έδινα το παρόν στο νοσοκομείο για να δουν αν έχω ουρολίμωξη. Μου κάνανε υπέρηχο και μου βρήκαν ένα θύλωμα. Πηγαίνοντας, θέλω να πω ότι δεν είχα τόσο μεγάλη πίστη στον Άγιο Σάβα, παρότι ήξερα πραγματικά, γιατί ήμουν 16 ετών όταν ήταν ο Άγιος Σάβας καλόγυρος. Είχα πιο μεγάλη εκτίμηση στον Άγιο Παντελεήμονα. Μια βραδιά, πριν να φύγω στην Αθήνα, παρουσιάζεται ο Άγιος Σάβας στο όνειρό μου με ένα άλλο καλόγυρο και μου κάνανε τομή στο ίδιο σημείο που βρίσκεται η κίστη, βρίσκοντας κάτι. Εγώ την ώρα εκείνη μόλις αντιλήφθηκα ότι ήταν ο Άγιος Σάβας, ντροπιάστηκα. Ξύπνησα από το φόβο μου. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Αθήνα στο νοσοκομείο, μου βρήκανε το θύλωμα, παραμονή του Αγίου Σάβα. Και ανήμερα του Αγίου Σάβα, μου είπαν ότι ήταν καλοήθης. Ενώ ο καθηγητής μου είχε πει ότι ήταν κακοήθης και σε λίγο καιρό θα πέθαινα. Αυτό οφείλεται στον Άγιο Σάβα. Τον προσκυνώ, τον ευλογώ και τον δοξάζω που με έκανε καλά. Γιατί έχω μια μητέρα αόματη και δεν έχω κανέναν να την προσέχει. Θέλω να το ξέρετε και να πιστεύετε ότι ο Άγιος Σάβας, αν τον προσκυνήσεις με όλη την ψυχή σου, με όλη την καρδιά σου, κάνει θαύματα.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάντες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στον πρώτο τόμο που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και αποτελεί συλλογή από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Για όσους ρωτάτε, πρόκειται για μία έκδοση από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εγώ πρέπει να έχω την πρώτη έκδοση εδώ και σε δύο συγγράμματα αναφέρεται πολλές φορές ο πατήρ Σημεών όταν αναπτύσσει τις ομιλίες του σε δύο συγγράμματα που μας έρχονται από το δυτικό χώρο. Το πρώτο σύγγραμμα είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Και το δεύτερο είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965, το οποίο είναι μια συλλογή άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Βρισκόμαστε στο θέμα εμβάθυνση στο μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και αναλύουμε την παράγραφο «Οι τιμωρίες, φυσική συνέπεια των πράξεων του παιδιού». Μέσα λοιπόν σε αυτή την αλήθεια, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, πρέπει να δούμε πρώτα εμάς τους ίδιους, αλλά και το παιδί που έρχεται στον κόσμο αυτό, και είμαστε υποχρεωμένοι να το αναθρέψουμε και να το διαπαιδαγωγήσουμε κατ' ενώπιον Θεού, όπως θέλει ο Θεός. Μέσα σε αυτή την αλήθεια πρέπει να δούμε τα πράγματα και να ενεργήσουμε όσο γίνεται σωστότερα. Δεν μπορεί το παιδί να είναι ασίδωτο. Δεν μπορεί το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί το παιδί όπως του έρθει από μέσα του να ενεργεί έτσι ή αλλιώς, διότι είναι απόγονος του Αδάμ. Μπορεί να έχει και καλά πράγματα μέσα του. Όχι μπορεί, έχει οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά και όταν αυτά αφαιθούν ελεύθερα να εκδηλωθούν, να καλλιεργηθούν, να αναπτυχθούν και να φουντώσουν, οδηγείται το παιδί στην καταστροφή. Όταν ένας γονέας, ένας κηδεμόνας γενικότερα, θέλει να αναθρέψει το παιδί του κατ' ενώπιον Θεού, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος, τότε πρέπει να το διαπαιδαγωγήσει, να το αναθρέψει μέσα ακριβώς σε αυτή την αλήθεια που είπαμε πιο μπροστά. Από το ένα μέρος όλα εκείνα τα οποία βλέπει στο παιδί που είναι μια κληρονομία που φέρει από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, είναι συνέπειες της πτώσεως και συγχρόνως τα χέρια του Θεού μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως τα χέρια του Πατέρα με τη χάρη του Θεού είναι μέσα με τα οποία μπορεί να οδηγήσει το παιδί στη σωτηρία, στη χάρη του Θεού να οδηγήσει το παιδί στην αναγέννηση και την τελειότητα. Από το άλλο μέρος πρέπει οι τιμωρίες να είναι τέτοιες ώστε να μην φαίνονται τιμωρίες και να μην είναι κατ' ουσίαν τιμωρίες, αλλά να είναι, όπως είπαμε, η φυσική συνέπεια των πράξεων του παιδιού. Εφόσον το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ως απόγονος του Αδάμ, θα έχει ορισμένες εκδηλώσεις, θα έχει ορισμένες από αυτές, ορισμένες πράξεις μάλλον, και ορισμένες από αυτές θα είναι αυτής της καταστάσεως, της πτώσεως. Αλλά οι γονείς όμως, ενώ πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και κάτι να κάνουν, δεν πρέπει να αντιδράσουν κατά έναν τρόπο που να φαίνεται ότι είναι τιμωρία, αλλά ο τρόπος που θα αντιδράσουν να είναι κατ' ουσίαν στην πραγματικότητα η συνέπεια αυτού που έκανε το παιδί. Έκανες αυτό, σε περιμένει εκείνο. Καταλογική ακολουθία δηλαδή. Είδαν η μέρα φάγεται από αυτού, θανάτου αποθανείστε. Μόλις θα φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, σας περιμένει ο θάνατος. Ο θάνατος και όλες οι άλλες συνέπειες δεν έρχονται σαν μια τιμωρία, ένα κατ' ουσίαν θυμού και της οργής του Θεού στον άνθρωπο, αλλά έρχονται σαν φυσική τροποντινά συνέπεια της πτώσεως. Έπεσες, θα ακολουθήσουν αυτά. Θάνατος, τριβόλια και αγκάθια θα βγάζει γη. Θα ακολουθήσει ο θάνατος, αλλά και η γη θα βγάζει τριβόλια και αγκάθια. Εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγεί των άρτων σου, το οποίο έχει μέσα τη φθορά, την ασθένεια, τον πόνο, τα βάσανα, τις θλίψεις, τους πολέμους, τα πάντα. Το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ως απόγονος του Αδάμ και πρόκειται να ζήσει όχι ως ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να ζήσει ως ένα μέλος της κοινωνίας. Είναι μέσα στην κοινωνία. Και αν ακόμη δηλαδή είναι σε ερημικό τόπο κανείς, και τότε είναι ένα μέλος, ένα πρόσωπο της μιας ανθρωπότητος και οφείλει να ζήσει μέσα στους κανόνες και μέσα στους νόμους που διέπουν αυτή την ανθρωπότητα. Και μάλιστα για μας, μέσα στους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την αναγεννημένη ανθρωπότητα, δηλαδή την Εκκλησία.

Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί αυθαίρετα. Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί επειδή θύμωσε αυτός ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί επειδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, χαλάει η δική του ησυχία με αυτό που κάνει το παιδί, επειδή κάτι κακό γίνεται σε αυτόν, στον πατέρα, στη μητέρα, στο δάσκαλο ή όποιον άλλο. Η τιμωρία που θα επιβληθεί στο παιδί να είναι σαν μια φυσική συνέπεια αυτού που έχει κάνει. Είναι ανάγκη να ζήσει αυτή την πραγματικότητα το παιδί. Αλίμονο δηλαδή αν το παιδί αυθαδιάζει, παραδείγματος χάριν, και δεν θα συναντήσει τη φυσική αντίδραση από τον κηδεμόνα του και δεν δοκιμάσει αυτή την εμπειρία. Έκανες αυτό, σε περιμένει αυτό. Το περιμένει δηλαδή ένας περιορισμός, μια στέρηση, ένα μάλωμα, ένας λόγος αυστηρός. Το παιδί χρειάζεται από τα πρώτα του βήματα να αρχίσει να ζει αυτές τις εμπειρίες, ότι δηλαδή υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το κάνει, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το πει, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το δει, και ότι σε περίπτωση που θα κάνει αντίθετα από τους νόμους αυτούς και από τους κανόνες αυτούς, είναι υποχρεωμένο να υποστεί μια τιμωρία με την έννοια που είπαμε. Όταν ο γονέας έτσι αντιδρά σε αυτό που λέει ή κάνει το παιδί του, όταν έτσι λαμβάνει τα μέτρα του για το καλό του παιδιού, τότε δεν τιμωρεί αυθαίρετα, δεν τιμωρεί διότι έχει θυμώσει και επίσης δεν τιμωρεί διότι έτσι του έρχεται. Μάλιστα, να εφαρμόσετε αυτό που θα πούμε και θα δείτε ότι και στον τιμωρούντα είναι πάρα πολύ ευεργετικό και καλό, και στο παιδί το οποίο τιμωρείται είναι πάρα πολύ καλό. Να πάσχει κανείς την ώρα που τιμωρεί. Να δείχνει δηλαδή ότι λυπάται που βρίσκεται στην ανάγκη να στερήσει το γλυκό από το παιδί του, να στερήσει έναν περίπατο από το παιδί του, να μην του δώσει όλο το απόγευμα να φάει και θα περιμένει να έλθει η ώρα του βραδινού φαγητού για να του δώσει να φάει, όταν ένα μεσημέρι δεν θέλει να φάει από ιδιοτροπία. Να δείχνει η μητέρα ότι αυτό που κάνει δεν έχει την έννοια «θα σου δείξω εγώ», αλλά να δείχνει ότι λυπάται που το κάνει. «Λυπούμε πάρα πολύ, παιδί μου, αλλά έτσι πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις και εσύ. Αν δεν το καταλαβαίνεις σήμερα, θα το καταλάβεις αύριο. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω αυτό που κάνω, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς αλλιώς». Δεν μπορούν λοιπόν οι γονείς να τιμωρούν αυθαίρετα τα παιδιά, ή επειδή ήδη εξυπηρετούνται από αυτή τη τιμωρία, διότι εξυπηρετεί το θυμός τους, διότι ξεσπούν. Επίσης, πρέπει το παιδί την ώρα που τιμωρείται από το γονέα, από το δάσκαλο, να ξέρει γιατί τιμωρείται. Να ξέρει ότι τιμωρείται για κάτι συγκεκριμένο και να το καταλαβαίνει καλά. Να του δημιουργείται αυτή η εμπειρία που είπαμε. Να καταλαβαίνει καλά, να καταλαβαίνει κατά βάθος, ότι όσο και αν πονάει, όσο και αν κλαίει, του χρειαζόταν αυτό. Ένα παιδί, όταν θα το πάνε στο γιατρό να το εξετάσει, ή στον οδοντίατρο για τα δόντια του, ή όταν θα πάνε στο χειρουργείο το παιδί για να γίνει κάποια επέμβαση, για να γίνει μια ραφή επειδή έκοψε το δαχτυλάκι του, ή όταν θα του κάνουν μια ειδική ένεση για κάτι άλλο που έπαθε, φυσικό είναι να αντιδράσει με κλάματα, με φωνές, με τσιρίδες και να πει «δεν με λυπάσαι, μαμά». Όσο και να αντιδράσει έτσι το παιδί, όταν θα συνέλθει, όταν θα περάσει αυτή η ώρα, όταν θα περάσει ο πόνος και θα έχει γιάνει η πληγή του και θα επανέλθει στην πρώτη του ομαλή ζωή, είναι εντελώς αδύνατον, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, το παιδί αυτό, όσο μικρό κι αν είναι, όσο κι αν ακόμη λίγο καταλαβαίνει, να κρατήσει κακία έναντι του πατέρα του, έναντι της μητέρας του, έναντι αυτού που το πήγε εκεί, διότι έγινε αφορμή να κλάψει, να πονέσει. Όσο λίγο μυαλουδάκι κι αν έχει, ξέρει ότι ναι μεν πόνεσε, έκλαψε και δεν θα ήθελε να το βασανίσουν, όμως τελικά έγινε για κάποιον σκοπό. Και ο σκοπός αυτός καλύπτει όλα τα άλλα και δεν μένει ίχνος κακίες στο παιδί, ίχνος εχθρότητος εναντίον του πατέρα και της μητέρας ότι το υπέβαλαν σε αυτά τα βασανιστήρια, διότι ξέσπασαν αυτοί, διότι θύμωσαν, διότι ενήργησαν αυθαίρετα, διότι. Είναι εντελώς αδύνατο σε μια τέτοια περίπτωση να κρατήσει κακία. Μπορεί αυτό να συμβαίνει κάθε φορά? Τιμωρήστε όσο θέλετε το παιδί, όσο δηλαδή νομίζετε ότι χρειάζεται να το τιμωρήσετε. Αλλά όταν περάσει αυτή η ώρα, καθόλου να μην νιώθει το παιδί ότι ο πατέρας ή η μητέρα ή ο δάσκαλος ενήργησαν όπως ενήργησαν για να εκδηλώσουν την κακία τους, για να ξεσπάσουν, για να κάνουν το δικό τους, από καπρίτσιο. Να μην μένει κάτι τέτοιο στο παιδί. Στο προηγούμενο παράδειγμα που ανέφερα, εάν την ώρα που το πάνε στο χειρουργείο νευριάσει ο πατέρας επειδή το παιδί κλαίει, φωνάζει και αρχίσει να το χτυπάει,
ή αν κάποιος γιατρός δεν του συμπεριφερθεί καλά, γιατί υπάρχουν και γιατροί που παιδεύουν, ας με συγχωρήσουν, εγώ έχω και ιδίαν πείραν. Λέτε και μερικές φορές ο γιατρός επίτηδες θέλει να πονέσει τον άρρωστο, ενώ είναι άλλος γιατρός που κάνει την ίδια εργασία με όλη του την ανθρωπιά και λαμβάνει όλα τα μέτρα για να μην τον πονέσει τον άρρωστο ή να τον πονέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Εάν λοιπόν έτσι ενεργήσει ο πατέρας ή κάποιος άλλος, δεν μπορεί παρά σε αυτή την περίπτωση το παιδί να πει από μέσα του «Με πόνεσαν γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να με πάνε εκεί να μου ράψουν την πληγή». Αλλά γιατί με χτυπούσε έτσι ο πατέρας, δεν μπορούσε μόνο να με πιάσει, ή ο γιατρός γιατί τόσο πολύ με τυραννούσε, δεν μπορούσε διαφορετικά. Ένα έργο μπορεί να γίνει χωρίς να αφήσει ίχνη εχθρότητος μέσα στην ψυχούλα του παιδιού, και το ίδιο έργο μπορεί να γίνει από έναν άλλον αφήνοντας αυτά τα ίχνη της εχθρότητος μέσα στην ψυχούλα του. Χρειάζεται λοιπόν η τιμωρία να γίνεται χωρίς εχθρότητα, να γίνεται όχι αυθαίρετα, χωρίς θυμούς, αλλά και για συγκεκριμένη παράβαση, για συγκεκριμένη κακή εκδήλωση του παιδιού, ώστε να μην αφήνει αυτά τα ίχνη. Παραδείγματος χάρη, ενώ έδωσε ο πατέρας ή η μητέρα εντολή στο παιδί να γυρίσει γρήγορα, να γυρίσει ορισμένη ώρα στο σπίτι, το παιδί άργησε να γυρίσει. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι με το ρολόι στο χέρι το παιδί, μπορεί να αργήσει 5-10 λεπτά. Αλλά όταν αργήσει να επιστρέψει πολύ πέρα από την ώρα που είχε καθοριστεί να επιστρέψει, τότε σημαίνει πως το παιδί έκανε μια παράβαση. Βέβαια, μπορεί να είναι δικαιολογημένο για την παράβασή του αυτή. Έπεσε στο δρόμο ή κάτι έχασε και έψαχνα να το βρει ή κάτι άλλο του συνέβη. Όταν λοιπόν θα δώσει εξηγήσεις στο παιδί και θα καταλάβει ο γονέας ότι δεν δικαιολογεί την καθυστέρησή του και ότι έγινε μια παράβαση, πρέπει αυτή να έχει τη συνέπειά της. Το παιδί θα ξέρει ότι κάνοντας μια παράβαση θα υποστεί μια λογική τιμωρία, αν θέλετε να την ονομάσουμε έτσι. Θα υπάρχει η φυσική συνέπεια, δηλαδή άργησες, εντάξει, δεν θα βγούμε το απόγευμα έξω. Όχι από κακία, όχι από θυμό, όχι από πείσμα, σαν να λέει θα σου δείξω εγώ που κάνεις έτσι και δεν με ακούς. Αλλά σαν να λέει παιδί μου, σου είπαμε ότι έπρεπε να έλθεις την ώρα σου. Δεν δικαιολογείσαι. Αφού νομίζεις ότι έτσι έπρεπε να κάνεις, εγώ ως πατέρας σου, ως μητέρα σου, ως μεγαλύτερό σου, σου λέω παιδί μου ότι αυτό δεν ήταν σωστό και επομένως τώρα πρέπει να μην χάσουμε την ώρα μας. Έχασες που έχασες μια ώρα γυρίζοντας έξω χωρίς λόγο, τώρα το απόγευμα δεν θα βγούμε. Ή, όπως είπαμε πιο μπροστά, ένα παιδί δεν τρώει το μεσημέρι το φαγητό του και περιμένει μόνο να αρπάξει το γλυκό στο τέλος. Είναι φανερό εδώ ότι το παιδί δεν φέρεται καλά και μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να λάβουν κάποιο μέτρο. Να μην του δώσουν να φάει εκείνο το απόγευμα, όχι διότι θέλουν σόνι και ντε να το στερήσουν, αλλά διότι πρέπει να ληφθεί ένα μέτρο για το καλό του παιδιού, για να μπορέσει το παιδί να φάει το βράδυ το φαγητό του μαζί με τους άλλους. Τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά μπορεί κανείς να αναφέρει. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από τα παιδιά σας και τα οποία μπορεί κανείς να έχει υπόψη του και ανάλογα κάθε φορά να φέρεται και να αντιδρά.

Εκείνο που πρέπει εμείς ακόμη μια φορά να τονίσουμε αυτή την ώρα είναι ότι εφόσον το παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι απόγονος του Αδάμ, θα έχει τέτοια πράγματα. Μια τάση να αργήσει, μια τάση να μην φάει, μια τάση να μην υπακούσει ή να κάνει ένα κακό. Δεν πρέπει να παραξενεύεται ο γονέας, αλλά ούτε και να κάθεται με το όπλο στο χέρι σαν εχθρός του παιδιού του. Θα ξέρει ότι υπάρχουν όλα αυτά και θα λάβει τα μέτρα του για να βοηθήσει το παιδί. Μέτρα που είναι παιδαγωγικά, μέτρα μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως και στα χέρια του γονέα εν τη χάρη του Χριστού. Θα λάβει όλα αυτά τα παιδαγωγικά μέτρα και θα χρησιμοποιήσει τα παιδαγωγικά μέσα για να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτές τις αμαρτωλές κλίσεις, ως προς αυτές τις κακές κλίσεις, ως προς αυτές τις τάσεις που το οδηγούν μακράν της Βασιλείας του Θεού, μακράν της αληθινής καταστάσεως. Να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτά και να ζήσει εν Χριστώ. Και ο θάνατος δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Γενικότερα, για να ζήσει κανείς εν Χριστώ, για να αναγεννηθεί, για να έχει μέσα του τον Χριστώ, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του, περιορίζοντάς τον από εδώ, περιορίζοντάς τον από εκεί, στερώντας τον τούτο, στερώντας τον εκείνο, και σαν να τον βάζει έτσι μέσα σε έναν κορσέ, αν επιτρέπεται να πω έτσι, και να αποθνίσκει. Σε έναν άρθικα, έτσι όπως βάζουμε ένα χέρι σπασμένο σε έναν άρθικα. Και τι αντιδράσει και τι φαγούρα στην αρχή. Ένε κάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Καθημερινά λοιπόν και συνεχώς να αποθνίσχει κανείς ως προς αυτά για να ζήσει εν Χριστώ. Αλλά αυτό το να αποθνίσκει έχει μέσα κάτι το δύσκολο, έχει μέσα κάτι το οποίο στοιχίζει. Τι στοιχίζει? Ο εγωισμός μας, το εγώ μας αντιδρά δηλαδή. Έτσι και στο παιδί, ένας περιορισμός, μια απαγόρευση από εδώ, ένας κανόνας από εκεί, ένας άλλος νόμος από την άλλη πλευρά, όλα αυτά θα το θέσουν σε μια δυσκολία, θα το κάνουν ώρες-ώρες να θλίβεται, θα το κάνουν ίσως και να κλάψει, ίσως και να πονέσει, αλλά τελικά όμως αυτά να είναι τα μέτρα, να είναι μέτρα μάλλον εν τη χάρητη του Χριστού και μέσα αναγεννήσεως. Όχι μέτρα και μέσα δια των οποίων εκδηλώνεται η δική σου κακία, ο δικός σου θυμός, γονέα, το δικό σου ξέσπασμα, η δική σου αμαρτία εν τέλει. Έτσι πολλές φορές επιμένει εδώ ο πατήρ Σημεών ότι πολλές τιμωρίες που γίνονται στα παιδιά, έτσι γίνονται ένεκα παθιασμένη συμπεριφορά των γονέων. Δεν έχουν σκοπό δηλαδή να συνετίσουν το παιδί, να το ηρεμήσουν, να καταλάβει το λάθος του, να κλάψει εν τη αυτή περιπτώσει θεάριστα και να συνέλθει. Γίνονται επειδή οι γονείς δεν αισθάνονται καλά μέσα τους για χύψη λόγους, ανεξάρτητους λόγους, με αυτό που έκανε το παιδί. Και γίνεται αυτό που έκανε το παιδί αφορμή για να βγάλουν έτσι τα αποθυμένα τους και να τα ξεσπάσουν στο παιδί. Οπότε εδώ γίνεται διπλή παραμόρφωση. Και οι γονείς χειροτερεύουν και το παιδί καταστρέφεται. Αυτά καθεαυτά βέβαια είναι κακία. Είναι κακά. Εφόσον βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά που λέμε είναι της πτώσεως. Εν πάση περιπτώσει όμως, εν τη χάρη του Χριστού οδηγούν τελικά στην αναγέννηση του ανθρώπου.

Η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή συνεχούς σταυρώσεως. Είπαμε προηγουμένως να υπάρχουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία τα παιδιά οφείλουν να ζουν και να κινούνται. Εάν δηλαδή από το ένα μέρος οι γονείς, όταν φτάνουν στην ανάγκη να τιμωρήσουν τα παιδιά, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν με ποιον τρόπο θα τιμωρήσουν, με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν, ώστε να μην κάνουν κακό στα παιδιά, από την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα και να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Είπαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να ζήσει μέσα σε μια αλφα κατάσταση, σε μια αλφα ζωή, στην οποία τον έχει βάλει ο Θεός, και όταν βγει από αυτή τη ζωή, όταν βγει από αυτή την κατάσταση, κατά έναν αντάρτικο τρόπο, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, τότε η φυσική συνέπεια είναι να υποφέρει ο άνθρωπος, να πάσχει, να γίνεται δυστυχής. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η δυστυχία, όλη αυτή η κακοδαιμονία, όλα αυτά τα βάσανα που δημιουργούνται στα χέρια του Θεού και στην προκειμένη περίπτωση στα χέρια των γονέων, είναι μέσα με τα οποία πάλι μπορεί ο άνθρωπος, με τη χάρη βέβαια του Θεού, να ξεφύγει από την κακοδαιμονία, να ξεφύγει από την πτώση και να εξαγιαστεί. Γι' αυτό η ζωή του χριστιανού, μιλάμε σε χριστιανούς τώρα, η ζωή ενός ανθρώπου που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή σταυρού, είναι ζωή συνεχού σταυρώσεως. Δεν μπορεί να απαλλαγεί κανείς από όλη την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση παρά δια του σταυρού. Ο σταυρός είναι, θα λέγαμε, από κάποια πλευρά αποτέλεσμα της πτώσεως. Αλλά ο σταυρός όμως είναι επίσης η λύτρωση από την πτώση, η λύτρωση από τη φθορά, η λύτρωση από την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση. Ο σταυρός όμως, του Χριστού ο σταυρός. Ο σταυρός δεν έχει καμιά άλλη έννοια παρά το ότι είναι η έκφραση και η εκδήλωση της αγάπης του Θεού, και δεν θα είχε νόημα εάν ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Αυτό που λέει ο πατήρ Σιμεών εδώ, ο σταυρός του Χριστού. Πρέπει να επιμένουμε στο σταυρό του Χριστού. Σταυρός και ο επ' αυτού σταυρωθείς ταυτίζονται στην πίστη μας. Όπως έχει το σταυρό, έχει και το Χριστό μαζί. Αλλά μόνο ο σταυρός του Χριστού σώζει. Έλεγε κάποιος κάποτε, και αν δεν μπορείς, σου φαίνεται πολύ βαρύς ο σταυρός του Χριστού, να τον σέρνεις. Αν δεν μπορείς να τον σηκώνεις. Και αν δεν μπορείς ούτε να τον σέρνεις, φορτώσου το σταυρό του δεξιού ληστού. Υπάρχουν και σταυροί που δεν σώζουν. Ο σταυρός του αριστερού ληστή δεν τον έσωσε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, ο σταυρός μας, οι σταυροί που κουβαλάμε, να είναι σταυροί του Χριστού, να είναι ο τίμιος σταυρός του Χριστού που του κουβαλάμε, όσο και αν μας στοιχίζει αυτό. Επειδή πέφτει ο άνθρωπος, δεν θα είχε νόημα ο σταυρός ενώ ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Επειδή πέφτει και επειδή η πτώση αυτή, καθώς τον απομακρύνει από τον Θεό, δημιουργεί όλη εκείνη την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, έρχεται ο σταυρός με όλους τους πόνους, με όλη την οδύνη, σαν φάρμακο σωτήριο. Τα φάρμακα πολλές φορές πονάνε, είναι και δύσπεπτα, είναι και άσχημα στη γεύση, και λυτρώνει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υποστούμε σε αυτή τη ζωή, ακριβώς διότι είμαστε άνθρωποι και ακριβώς διότι κληρονομούμε την ασθένεια αμαρτία, όλα αυτά μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στα χέρια του Θεού, μέσα στην πρόνοια του Θεού, είναι ο σταυρός μας, δια του οποίου ανασθενόμαστε.

Είναι ρητρωτικός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα παιδαγωγικά μέσα ο γονέας, σας ρωτάω. Όταν τα μέτρα που λαμβάνει ο γονέας, ο κηδεμόνας γενικά ή ο δάσκαλος, για να περιορίσει το παιδί, για να βάλει σε ένα δρόμο το παιδί, για να εμποδίσει το παιδί από κάτι, για να προλάβει το παιδί από κάτι, για να ανακαλέσει το παιδί στην τάξη, το μεταχειρίζεται όπως πρέπει, τότε αυτά τα μέσα είναι ακριβώς αυτός ο σταυρός, διαμέσου του οποίου το παιδί θα οδηγηθεί στην κανονική του ανάπτυξη, στην κανονική του εξέλιξη. Θα οδηγηθεί στην ανάστασή του. Επειδή αυτά στοιχίζουν, επειδή αυτά πονούν, επειδή αυτά δημιουργούν κάποια δυσκολία, κάποια δυσφορία, ακριβώς γι' αυτό είναι ο σταυρός. Και ακριβώς γι' αυτό μέσα στη χάρη του Θεού και κατά κάποιο τρόπο λυτρωτικά και αναγεννητικά λειτουργούν σαν σταυρός. Αν λοιπόν μεταχειρίζεται κανείς, επαναλαμβάνω, τα διάφορα μέτρα και μέσα που χρησιμοποιεί κατά τέτοιον τρόπο, μπορεί να τα μεταχειρίζεται όσο θέλει. Εάν όμως τα μεταχειρίζεται διότι στενοχωρήθηκε ο ίδιος, διότι θέλει να ικανοποιηθεί ο ίδιος, διότι προσβλήθηκε, διότι στράφηκε η στάση του παιδιού εναντίον του εγωισμού του, εναντίον της καλοπέρασής του, εάν τα χρησιμοποιήσει για αυτούς τους λόγους, τότε προσθέτει, αν επιτρέπεται να πούμε, κόλαση στην κόλαση, σταυρό στο σταυρό, αθλειότητα στην αθλειότητα, εν πάση περιπτώσει σε μια ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει στο παιδί, προσθέτει μια ακόμη ανώμαλη κατάσταση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Τιμωρεί και ο ένας, τιμωρεί και ο άλλος. Άλλο αποτέλεσμα φέρνει τιμωρία του ενός, άλλο αποτέλεσμα φέρνει τιμωρία του άλλου. Και ο ένας στενοχωρεί και ο άλλος στενοχωρεί, όμως άλλο αποτέλεσμα φέρνει στενοχώρια που προκαλεί στο παιδί ο ένας και άλλο αποτέλεσμα φέρνει στενοχώρια που προκαλεί ο άλλος. Έχει σημασία ποιος είναι αυτός που μεταχειρίζεται τον τρόπο που μεταχειρίζεται, το μέσο που μεταχειρίζεται, και επίσης έχει σημασία με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το μέσο αυτό, με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τον γενικό κανόνα που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να βάλει σε ένα κανάλι το παιδί του, για να βάλει σε έναν τρόπο αληθινό και πραγματικό τη ζωή του παιδιού. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να προσεχθούν αυτά τα οποία είπαμε την άλλη φορά και κάπως διαφορετικά τώρα θα επαναλαμβάνουμε σήμερα και τα οποία θεμελιώνονται πάνω στις αρχές του Ευαγγελίου, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάνω στην αποκάλυψη του Θεού, επάνω στην αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όλα τα άλλα που είναι απλώς ανθρώπινα μέσα, που είναι απλώς ανθρώπινες προσπάθειες, που είναι απλώς κάτι αλλά δεν έχουν μέσα τους τη Θεία Χάρη, δεν έχουν μέσα τους τη Θεία Βοήθεια, δεν έχουν μέσα τους κάτι που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό, δηλαδή από τον Θεό. Όλα λοιπόν αυτά, όσο και αν φαίνονται προς στιγμήν ότι έχουν μια επιτυχία, όσο και αν φαίνονται ότι κάπως βελτιώνουν τον άνθρωπο, τελικά και αυτά αποτυγχάνουν και ο άνθρωπος για τον οποίο γίνονται οδηγείται σε μια αποτυχία στη ζωή του.

Η μεγάλη πραγματικότητα μέσα σε κάθε άνθρωπο είναι να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και τώρα να μου επιτρέψετε να θυμίσω κάτι ακόμη που έχει λεχθεί σε αυτή την αίθουσα και στο οποίο είναι ανάγκη ακόμη περισσότερο απόψε να επιμείνουμε. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, από τη στιγμή που θα υπάρχει ως οντότητα, πρέπει από όλους να γίνει σεβαστός ως μια νέα οντότητα, ως μια νέα ύπαρξη. Ο Θεός πρώτα είναι αυτός ο οποίος σέβεται, θα λέγαμε, κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και που έρχεται με τη θέληση και τη δύναμη του Θεού. Με τη δημιουργική εκείνη δύναμη του Θεού που συνεχίζει να ενεργεί. Πρώτος λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σέβεται κάθε ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και από την ώρα που θα υπάρχει αυτή η ύπαρξη, από την ώρα που θα έρθει και για πάντα αιωνίως ο Θεός, όποια κι αν είναι αυτή η ύπαρξη, θα καταδέχεται να μιλάει με ολομόναχη, θα λέμε, την λέγαμε μάλλον την ύπαρξη αυτή, θα καταδέχεται να μιλούν οι δυο τους. Όπως μιλάει ο Θεός με τον πιο σοφό άνθρωπο, όπως μιλάει με την πιο μεγάλη προσωπικότητα, όπως μιλάει με τον πιο μεγάλο Άγιο, έτσι ο Θεός δια των ενεργειών του, δια της χάριτός του, μιλάει προσωπικά και όχι αόριστα, με κάθε μια ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και λέει ο Θεός, εγώ και εσύ και στο τελευταίο παιδάκι. Και στον πιο άχρηστο για μας άνθρωπο, για μας άχρηστο, σε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι άχρηστος, ο αμαρτωλότερος των αμαρτωλών, ο Θεός απευθυνόμενος λέει, εγώ και εσύ, και συνομιλεί μαζί του, όχι κατά αόριστο τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο προσωπικό. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, και σε όποια ηλικία θα έλεγα κι αν είναι, έχει μέσα του, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στη σύστασή του, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να μην μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, να μην μπορεί να πάυσει να είναι, αλλά να θέλει να είναι, να θέλει να υπάρχει και να αγωνίζεται με κάθε τρόπο να υπάρχει. Βρίσκεται, τι σημαίνει υπάρχω? Ο Θεός υπάρχει? Μία ερώτηση τώρα. Ο Θεός υπάρχει? Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο άνθρωπος υπάρχει. Είναι υποαρχή και αυτή η αρχή είναι ο Θεός. Αυτό το τόσο βασικό, αυτή η τόσο βασική αλήθεια υπάρχει όχι μόνο σε έναν μεγάλο, όχι μόνο σε ένα μορφωμένο, όχι μόνο σε ένα που ξέρει πολλά, αλλά και σε εκείνο που ξέρει λίγα, ακόμη και στο παιδί που μόλις γεννήθηκε. Και κάθε φορά που το περιβάλλον, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέρφια, κυρίως όμως ο πατέρας και η μητέρα, αλλά αργότερα και το άλλο περιβάλλον, το σχολείο, η γειτονιά, συγγενείς, φίλοι, κάθε φορά που το περιβάλλον με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εν γνώση, εν αγνία, θα θελήσει να στραγγαλίσει αυτή τη βασική αλήθεια μέσα στο παιδί, μέσα σε αυτή την καινούργια ύπαρξη, το παιδί, όσο αδύναμο κι αν είναι, θα θελήσει να αντιδράσει για να πει τροποντινά: υπάρχω κι εγώ. Εσύ θέλεις να με στραγγαλίσεις, εσύ θέλεις να με υποδουλώσεις, εσύ θέλεις να με διαλύσεις, να με εξαφανίσεις, να με ποδοπατήσεις, αλλά εγώ υπάρχω. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα κλάμα. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα ψέμα που θα σου πει. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με μια δειλή στάση ή αντίθετα με μια επιθετικότητα, με ένα πείσμα, μια κακία, μια αταξία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε, μπορούμε να το εννοήσουμε ή δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, το παιδί οπωσδήποτε κάθε φορά που η στάση των άλλων, η στάση του περιβάλλοντος θα είναι τέτοια που θα θέλει να στραγγαλίσει τροποντινά την ύπαρξή του, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον Θεό ως εσύ, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον κάθε συνάνθρωπό του ως εσύ. Κάθε φορά λοιπόν που πάει κανείς να στραγγαλίσει αυτή την πραγματικότητα, αυτό το βασικό στοιχείο μέσα στη νέα ύπαρξη, αυτή η νέα ύπαρξη θα αντιδράσει ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτει. Ένα δειλό παιδί θα παριστάσει ακόμη πιο δειλή, για να τραβήξει έτσι την προσοχή, για να πει με αυτόν τον τρόπο: υπάρχω κι εγώ και θέλεις δεν θέλεις θα με νοιαστείς, θα με σκεφτείς, θα με φροντίσεις, θα κουραστείς για μένα.

Δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Άλλο τώρα ότι αυτή η προσπάθεια της νέας υπάρξεως και καθεμιάς υπάρξεως, κάθε δηλαδή ανθρώπου να πει «είμαι κι εγώ», αυτή η προσπάθεια να βεβαιώσει το εγώ, το οποίο θα μπορεί να διαλέγεται με το εσύ των άλλων ανθρώπων ή με το εσύ του Θεού, μπορεί να εκδηλώνεται μέσα σε μια κατάσταση πτώσεως που σε τελευταία ανάλυση είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Αλλά δεν πάβει όμως τη βάση της αυτή η αλήθεια να είναι μια αλήθεια βασική, έστω και αν δεν εκδηλώνεται κατά το σωστό τρόπο, αλλά εκδηλώνεται κατά έναν λαθασμένο και αμαρτωλό τρόπο ως πεσμένος που είναι ο άνθρωπος. Σε αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το παιδί. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε πέρα για πέρα για τον εγωισμό που έχουμε, για τα άλλα πάθη που έχουμε, για όλα αυτά που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρα για πέρα φταίμε εμείς. Και σε έναν λαβύρινθο, όταν έτσι τα παίρνει κανείς τα πράγματα, μέσα σε αυτό το λαβύρινθο μπαίνει, μέσα σε μια ανομαλία και δεν μπορεί να βρει άκρη. Την ώρα που πάει να πει στον εαυτό του ότι φταίει, βλέπει από την άλλη πλευρά ότι δεν φταίει. Τι γίνεται, φταίω ή δεν φταίω τώρα? Θέλει δεν θέλει ο άνθρωπος γεννιέται άρρωστος. Και με τον εγωισμό και με τα πάθη και με τούτο και με εκείνο και με όλα. Το φταίξιμο του ανθρώπου έγκυται σε αυτό που τονίζουν οι πατέρες. Αν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Το ξέρει ο Θεός ότι κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αν κολλαστούμε, θα κολλαστούμε επειδή δεν πήγαμε στο Χριστό που έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δηλαδή ο Χριστός θα σε δει και θα σου πει «Είσαι αμαρτωλός, ωραία. Εγώ για αμαρτωλούς ήρθα στη γη». Όχι για αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό για τους Φαρισαίους και τους Σαδικαίους που αυτοί πιστεύαν ότι είναι δίκαιοι από μόνοι τους. Λοιπόν, αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι. Εγώ για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, γιατί δεν με φώναζες, θα μας ρωτήσει ο Χριστός. Γιατί δεν ήρθες σε μένα, έμεινες μακριά μου και τώρα μένεις αιώνια μακριά μου. Το φταίξιμό μας λοιπόν έγκυται στο ότι δεν δοθήκαμε ακόμη στο Χριστό όσο πρέπει να δοθούμε, όσο παίρνει περισσότερο να δοθούμε, ή δεν αφήσαμε, αν θέλετε να πω έτσι, τον Χριστό να μας πάρει εξ ολοκλήρου και να μας μεταβάλει και να μας κάνει, αν θέλετε να πω, Χριστούς, ώστε η σύγκρασή μας, το να γίνουμε ένα με τον Χριστό, να εξοβελήσει από μέσα μας, να απομακρύνει από μέσα μας τον εγωισμό, τα πάθη, τη φθορά, την κακία. Δεν δημιουργήσαμε τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι από τη ρίζα μας. Άλλο τώρα ότι τον καλλιεργούμε αν δεν προσέχουμε. Αλλά στη ρίζα του και στη βάση του υπάρχει μέσα μας ως αρρώστια. Αλλά όμως το ότι δεν πηγαίνουμε στο Χριστό να μας θεραπεύσει, αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα μας. Το παιδί λοιπόν που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο έχει μέσα του τον εγωισμό και την τάση να βεβαιώσει τον εαυτό του, να βεβαιώσει την ύπαρξή του και να μπορεί να πει «Είμαι κι εγώ και μπορώ να βρω τον Θεό». Μπορώ να απευθυνθώ προς τον Θεό ως προς εσύ, ο Θεός εσύ, και προς τους άλλους ανθρώπους ως προς εσύ με έψιλον μικρό. Έχει λοιπόν το παιδί αυτή την τάση που είναι βαλμένη στον άνθρωπο από το Θεό. Αλλιώς, αν αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, θα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί να υπάρχουμε τότε, αν δεν υπάρχει το εσύ, το οποιοδήποτε εσύ δίπλα μας και το εσύ με έπλον κεφαλαίο, δηλαδή που είναι ο δημιουργός μας και πλάστης μας. Και παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται φοβερή παρανόηση στο θέμα της ταπεινώσεως, για το οποίο θα πω λίγο πιο κάτω. Στην προσπάθειά του το παιδί να βεβαιώσει την ύπαρξή του, καθώς από τη ρίζα του, από τη γέννησή του είναι προσβεβλημένο από την ασθένεια της πτώσεως, της αμαρτίας, του εγωισμού, εκδηλώνει αυτή την τάση του κατά λανθασμένο τρόπο, κατά εγωιστικό τρόπο. Όταν εμείς από την άλλη πλευρά δεν τα γνωρίζουμε αυτά και έχουμε επιπλέον τον δικό μας εγωισμό και τα δικά μας πάθη, φαντάζεται κανείς τι γίνεται, πώς λέμε, είστε συγκρουόμενα μεταξύ σας. Συγκρουόμενα δεν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους είναι και οι γονείς με τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τα φανταστούμε, το βλέπουμε αυτό το δράμα που δημιουργείται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε κοινωνία, μικρή ή μεγάλη, και μερικές φορές δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν ξέρει κανείς τι φταίει και τι δεν φταίει.
Φταίνε τα παιδιά ή φταίνε οι γονείς? Ποιο παιδί φταίει πιο πολύ? Ποιος γονέας φταίει πιο πολύ? Πότε φταίει ο ένας και πότε φταίει ο άλλος? Πόσο φταίει και πόσο δεν φταίει? Δημιουργείται ένας λαβύρινθος και δεν βρίσκεται άκρη. Τελικά, ευρισκόμενος κανείς σε ένα αδιέξοδο, προσπαθώντας και αυτός να περισσώσει τον εγωισμό του και μη θέλοντας να νικηθεί από το παιδί, λέει ή σαν να λέει: «Μα αυτό το μικρούλικο θα με κυριεύσει και θα διαλύσει την προσωπικότητά μου?» Και του δίνει μερικές ξυλιές. Φυσικά ο διάβολος που τα ξέρει όλα αυτά τα τερτύπια γελάει. Τα ξέρει όχι βέβαια υπό το φως του Θεού, αλλά διότι μέσα του είναι προσωποποιημένα όλα αυτά. Διότι μέσα του έχουν λάβει υπόσταση όλα αυτά. Ο εγωισμός και τα πάθη και η κακία και η αμαρτία και τα πάντα έχουν λάβει υπόσταση μέσα στο διάβολο. Ο διάβολος έχει γίνει τρόπον τεινά ένα με αυτά και γι' αυτό τα ξέρει πολύ καλά. Και μερικές φορές τα γελάει, όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι τόσο πολύ μπερδεύονται μέσα στις πτώσεις τους, αλλά και γιατί μπερδεύονται έτσι που να δείχνουν ότι δεν σκέπτονται λογικά. Δεν σκέπτονται ορθά, σαν να πρόκειται περί όντων ανοήτων.

Ένα σοβαρότατο λάθος των γονέων και οι συνέπειες του. Μερικοί χριστιανοί γονείς, οι άλλοι ίσως να μην το πάρουν τόσο στα σοβαρά, βλέποντας το παιδί όταν είναι μικρό ακόμη στη κούνια του και ύστερα όταν μεγαλώσει λίγο και αρχίσει να περπατάει και όταν θα βγει στην αυλή να παίξει, να εκδηλώνει πείσματα, αντιδράσεις, αντιστάσεις, επιθετικότητες, επισημαίνουν φοβερό εγωισμό και ορμούν κατ' επάνω του. Κάνουν σοβαρότατο λάθος. Βεβαίως, οι εκδηλώσεις αυτές του παιδιού είναι ανακατεμένες με εγωισμό, είναι ανακατεμένες με πάθη, αλλά αυτή η καταμέτωπον επίθεση που κάνουν εναντίον του παιδιού δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να φουντώσει τον εγωισμό. Είναι σαν να ρίχνει κανείς λάδι στη φωτιά την οποία θέλει να σβήσει. Σβήνει η φωτιά με λάδι? Νερό αν ρίξει κανείς υπάρχουν ελπίδες να ζήσει, αλλά με το λάδι δεν σβήνει η φωτιά. Ορμούν λοιπόν κατ' επάνω και επειδή το παιδί είναι αδύναμο, επειδή το παιδί είναι μικρό και δεν έχει δυνατότητες να αντιδράσει, συντρίβεται μερικές φορές, κυρίως ψυχικά, κάτω από την επίθεση, την άγρια μερικές φορές επίθεση των γονέων, των δασκάλων και γενικώς των κηδεμόνων. Και όπως είπαμε πιο μπροστά, δεν μπορεί να αφήσει την ύπαρξή

0: βρίσκεται τρόπον την σε ένα αδιέξοδο και δεν ξέρει τι του γίνεται και ακούσει από τον πνευματικό τη σύσταση «Πρέπει παιδί μου να ταπεινωθείς, πρέπει να καλλιεργήσεις την ταπείνωση», απαντά «Πάτερ, και άλλο να ταπεινωθώ και άλλη ταπείνωση να έχω». Νομίζω ότι αυτά που του είπαν οι γονείς του και του κάνανε και του διάξανε, ότι τον έχουν φτάσει στην ταπείνωση. Νομίζει τώρα ο γονιός, το πρώην παιδί. Έχει συνείδηση, έχει συνέστηση ότι έχει τόση ταπείνωση που δεν παίρνει περισσότερο. Ενώ δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως μέσα σε αυτή την κατάσταση. Απλώς είναι ένας κατά μέτωπον βομβαρδισμένος εγωισμός, έτσι, του παιδιού από τους γονείς του, ο οποίος εκδηλώνεται τώρα κατά έναν τρόπο πολύ πιο διαφορετικό. Εκδηλώνεται κατά δουλικό τρόπο, ως αίσθημα κατωτερότητος, μειονεκτικότητος, και προσπαθεί ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτό να επιστήσει την προσοχή των άλλων, να προσελκύσει τη συμπόνια και την ευσπλαχνία των άλλων. Σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως. Μπορεί να το καταλάβει? Μπορεί? Δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί διδάχθηκε από τα παιδικά του χρόνια ότι έτσι συντρίβεται ο εγωισμός και ότι όταν κανείς συμμαζευτεί, όταν κλειστεί στον εαυτό του, όταν εκμηδενιστεί, τότε αυτό το πράγμα θεωρείται ταπείνωση. Κτυπήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, έζησε και μεγάλωσε κατά αυτόν τον τρόπο και τώρα ζει έχοντας την ψυχή όχι αληθινή ταπείνωση, αλλά το εντελώς αντίθετο της ταπεινώσεως, που είναι ο εγωισμός. Σε άλλον, ο εγωισμός αυτός εκδηλώνεται με αισθήματα κατωτερότητος, με αισθήματα δειλίας, με αισθήματα κακομοιριάς και με εκδηλώσεις απροσεξίας και κακομοιριάς μέσα στη ζωή. Σε άλλον εκδηλώνεται με επιθετικότητα, λες και όλοι οι άνθρωποι είναι εναντίον του, λες και όλοι οι άνθρωποι παραμονεύουν να του κάνουν κακό. Βέβαια, επιθετικότητα δέχεται από τους γονείς, επιθετικότητα εκπέμπει στους άλλους. Ότι είσαι δίνεις και ότι έλαβες. Λες και όλοι οι άνθρωποι άλλη δουλειά δεν έχουν παρά να τα βάζουν μαζί του. Και βλέπετε, είναι έτοιμος. Μην του πείτε μια λέξη, μην τυχόν συλλάβει ένα βλέμμα σας. Είναι έτοιμος να σας επιτεθεί, νομίζοντας ότι είστε οι εχθροί του και θέλετε να του κάνετε κακό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες και κύσεις έμε η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριτος ως εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου αξιδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' μου όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζουσή με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματα σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα, πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούς με. Έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά τον δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και έξου δενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότας εντολά σου ηγάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο ηχείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν, τον Δημάς τους ανθρώπους, και δια την Μετέραν Σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντύπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μην ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα, ουγαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, ηλέγουσα, ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγή προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέρο, ο πολυέσπραχνο, ο του δικαίου αγαπών τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προ σωτηρία τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξη. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου. Τα ψυχά μου αγίασον. Τα σώματα άγνησον. Του λογισμού διόρθωσον. Τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά σε γη σου αγγέληση ή την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη. Και οδηγούμε καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστεως και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό εις του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπίμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνην των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκριορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος και έπιση, επιχείρα δεξιά σου ημέρα, ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Ιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγξη μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλον σου, ενσύγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου, ενθα ούκε στη πόνο σου, λύπιου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίς φόθρα, μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομαι τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί τη άκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρκύρι, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Κι ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παρόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρή πας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλό σας και τη συναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής. Κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού. Ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου,

0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Άγιο Πνεύμα την νυν και η και σου άνα στον αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης ευφυΐαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιώσου μυστηρίων, μη σκόλασιν μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνων αμήν. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε πάρες και μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, τη πνοή μου, τη ζωή μου, του αγαλιάματό μου. Τη του κόσμου σωτηρία, δια τούτο η προσήλθον. Ω ορά, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω. Ιναμένη καθώ είπα, με τεμού του τρισαθλίου. Ιναμή χωρί ευρώμε τη ισχάρητο ο πλάνο. Αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένων σοι. Είδα σώτερ ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή

0: της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτό μενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ τη εχθρή το μυστήριο νύπων ου φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργώνε με αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίου στο μυστήριο νύπων ου φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευρώπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη, επεμέδι ήρθον οι θεωριές σου, προπερισμοί σου εξετάραξά μου. Εκεί γλωσσάνω όσοι είδων όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα, εμάθηνα σαν θεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισεφέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα τα ανταποδώσεις αυτού. Τον επιλατεύω τα πάσα τα ανομία σου, τον ιώνω πάσα τα γνώσεις σου. Τον λυτούμενο εκτορά τη ζωή μου, τον στεφανούντα σε ανέκτη εκτιμή. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι τόσο. Ποιώνε λαιμοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, εσύ είσαι Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεος, που εις τέλος ορμιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Που κατά τη ανομία ημών επίησε ημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέας ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν ανατολέ από τη ζημών, εμάθημε αφημών τα ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη Ιούς εκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι τους εσμέν. Άνθρωπος ο σύγχορτος εημέρε αυτού, ο σύ άνθρωπος του αγρού τους εξαντήσει. Ό,τι πνεύμα διήλθαν είναι αυτό, και ού υπάρξει και ού επιπυκνώσεται επί τον τόπο αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, που ακούσε τη σκοτή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα ενδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτή και ούτε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο τη σποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπο τη σποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξω τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου. Εισάξω όμω τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει χρήση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οδύ σε ενώπιον σου βαζό. Ό,τι κατεδίωξε ο Θεός της γης μου, εταπείλωσε της γης της ζωής μου. Εκάθισε ένα σκοτεινή σε όλους νεκρούς αιώνας και κηδίεσε με το πνεύμα μου, εν εμή ενταράχθη καρδία μου. Εμείς τη μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έντης σου, επί είμαι στο χειρό σου εμελέτω. Διεπέτασα πως η δασκίδα σου, η ψυχή μου ως γη ακεντρώσει. Ταχύ εισάχουσον μου, Κύριε, εξέλιμε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις βλάκο. Ακουστών ποιησών το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισυλλήπησα. Γνώρισον, Κύριε, εδώ να λιμωρέψομαι. Ό,τι του έγινε την ψυχή μου, εξαλείπω από τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγο. Είδαξον ότι πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό, οδηγήσει με ενή ευθεία, έρχεται το όνοματό σου. Κύριε, ζήσει με, εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξε την ύψο την ψυχή μου και το ελέη σου. Εξολοθρέψει σε αυτού μου και απουργεί πάνω του τρίμονε την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει χρήση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει χρήση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐν και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου Βεϊθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσόν.
1: Θα έρθει σαν την ειρήνη της Ιεψωτρίας των Σφόλημων. Κυρίου Βεϊθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσόν.
1: Θα έρθει ειρήνη σου μελός κόσμου. Ευσαν Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως. Κυρίου Βεϊθόμεν.
2: Κύριε
1: Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός πλήρ και πλάου του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: πόλεως χώρας και των πίστικων του εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευκρασίας αίρων εφορίας σου καρπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
1: τον Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Δερ του ρίστινή μας πάσης λήψιος ορχής δήμη και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβου σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε
1: σε χάντου υπερευλογημένη συνδόξου, σπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεμε. Εαυτού και οι αλλήλου που πάσαν τη ζωή, ημών Χριστό, το Θεό παραθώμεθα.
2: Συγκύρια.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρίκη, το Υιό και του Αγίου Πνεύμα, την νύχια ή και ίσω

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Η ελέησον.
0: Η λαγός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι και

εξάλληψω το ανώνυμά μου, επιπλείω κλείνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ανοποιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ύματον και το πονηρό ανοποιώ σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσε το πλήνεσθέσαι. Ιδού γάν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάν αντιθεία μηγάπησας τα άδλα και τα κλήθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόγω και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπερχιόνια λευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίες και φροσύνη, αγαλιάζονται ως νέα την αφινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά πίσω, ενημεί ο Θεός και πνεύμα έρθε σε διέξω της εγκάτης μου. Μία απορρίψτε από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το άδειο μία ταλέσσα με μου. Αποδώσμε την αγαλία στο Κυρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμως τα σοδού σου και σε δει σε μισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση αστησία ανέδωνα, αν ολοκαυτώματα ούκα βεγγίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο, καρδία συνεδρυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκα εξουδενός. Αγάθινο, Κύριε, διαυδοκία σου της Υιό και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστηρίο σου.

0: και τη εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή.

0: σκλάβου, όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκ και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεων.

0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και στο τύρτον ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την 22η Κυδέσαι και ο προσκύριο και αυτό απαγγελώματα θλίψεις ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδειο προσύγγισε και δέομαι ως Ιωνάς Κουφθοράς Θεός με ανάγαγε.
2: Ο Θεός Κουφθοράς με ανάγαγε.
1: Την 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αιρεμάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων. Κέρα μου Ευσεβίου Εμάρτης Κυρίου ευθύζε και Στέφανος Εγκλησικάρα. Η κάδη δευτερή κεφαλή λάσαν Ευσεβίο. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζήνωνος και Ζηνά. Και στον Αυτόν Αγίες Πρεσβείες.

0: ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Φράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξον αναπέμπωση του Πατρί και το Υιό και του Άγιου Πνεύματι ειν και αη και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της, σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενδεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τηλατό και κτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσχη και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το κυριοάσμα κενών η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτών και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν δολάριν δι' αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνες εν ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στρεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλις αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο.
0: Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός μόνο και στην δόξα να αναπέμπουν Πάτρα και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύσου, Πουράνιε, Θεέ, Πάτε, Παντοκράτο, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ό,τι ημαρτώσει. Κύριε προσέκατε αφήγον, δίδαξό με το ποιήν το τελειμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου ότι γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε, εν τη μέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος αφ' ημάς, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσόν με δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την αιωθινή δέησιν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Ωρα σου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα σου ύψησε το αναγγέλει το πρωί το έλεος και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάχης και Θεσσαλματίες ημών, Δέσποτα συμπόλους και Θεσσαλονίας ημών. Άγιοι επίστοξε και ίεσαι, στις ασθενείες ημών έλεγε το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών Άγιος Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου,
0: και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέσου. Αμήν λέγω ημίν και χιλιαρτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βάση.

παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγέλετο, τον διημάς τους ανθρώπους και για την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και με Μαρίας της Παρθένου και την ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστρέλας. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσας διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: αξίως, ον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουραγής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

εκλογών τους ευλογώντας, Κύριε, και για άλλους επιστήπεπιθώτα, σώσουν το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς τον τεδόξουν, τη δική Σου δυνάμει και μην εγκαταλείψιμά Σους, ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε τις Εκκλησίες Σου, σιερεύσε τις άρπους, ηλμών το στράτο και φανεί το λαό Σου, ότι πάσα δώσου καθηκουπάν δόρημα τέλειο, άνθινε στην κατεβαίνει εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ελθά υπέρον απαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης ούλης του Θεού Χαρικλίας και υπέρ της συγχωρηθήνη αυτής, πάντι μέλημα εχουσιών δε και ακούσιων.
1: Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Όσος Κύριος Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θεοί δικαίοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτής αμαρτιών παρά Χριστώ το άθωνά του. Βασιλεί και Θεό ημών, ετησόμεθα,
1: Κύριε
0: Δεϊθόμεν. Θεός των πνευμάτων και πάση αρκώσει των θάνατων καταπατήσεις των διάβολων καταργήσεις και ζωήν των κόσμων στον δρυσάντο. Ω κύριε Ανάπουση για την ψυχή τη χειμένη ζωή του Χαρικλία, εντόπου φωτεινό, εντόπου φλοερό, εντόπου αναψύξεω. Ένθα, Πέτρο, δίνει λήπτη στην αγμό σου παναμάρτημα του παραυτή πραχθέν. Εν λόγω γέργο η διανία σου καθώ θεό είναι κόρη του Ιντουκέ στην άνθρωπο που ζει σε τυχό μαρτή. Συγκαρμόνο εκτό αμαρτή υπάρχει στη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπτυξη τη χειμένη ζωή του Χαρικλία, ευθέω θεό μόνο. Και εσύ τη δόξα να απέμπουν πατρίκ το ιό και το αγίο πνεύμα την ίνκη αιώνα στον αιώνα. Αιωνίως η μνήμη εξωμακάρης και εμείς αδελφοί μόνοι.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Αγίας της Μητρός, για δυνάμει του Μύου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικησίες του τιμίων δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου,

0: του Άγιου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτου, τη μνήμη επιτελούμεν και του Εναγής Πατρός Ιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Χριστοστόμου τη Θεία Μισθαγωγία Επιτελέσσιν και Πάντους των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή δύναμη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το απολυτίκιο της ημέρας.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Επί βασιλείας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, 337 με 360 μετά Χριστόν, ο οποίος ευνοούσε τον αριανισμό, ο Άγιος Πατήρ ημών Ευσέβιος επέδειξε όλο και μεγαλύτερο ζήλο στην υπεράσπιση της αληθινής πίστης, όπως είχε διατυπωθεί από τους πατέρες της Νικαίας. Εξελέγει επίσκοπος Σαμοσάτων, πόλης που βρισκόταν 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Αντιόχειας, στη βόρεια όχθη του Εφράτη, πρωτεύουσα της επαρχίας Εφρατινής. Οι αγώνες του για τη στερέωση της Ορθοδοξίας συνετέλεσαν ώστε να απλωθεί η επιρροή του σε όλη τη Συρία, έτσι ώστε όταν χείρευσε η επισκοπική έδρα της Αντιοχίας, ο Ευσέβιος έπαιξε σημαντικό ρόλο για την εκλογή του Αγίου Μελετίου. Όταν όμως ο Κωνσταντίος ανακάλυψε ότι ο Μελέτιος όχι μόνο δεν ανήκε στη μερίδα των Αριανών, αλλά αντίθετα ήταν σφοδρός πολέμιός της, απέτησε να του παραδοθούν τα πρακτικά της εκλογής του, τα οποία είχαν εμπιστευθεί στον Ευσέβιο. Αυτός απάντησε στους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα ότι δεν μπορούσε να τα παραδώσει παρά μονάχα μετά από έγκριση όσων τα υπέγραφαν. Όταν τον απείλησαν ότι θα του έκοβαν την δεξιά του, εκείνος έτεινε με γενναιότητα τα δύο του χέρια λέγοντας: «Δεν πρόκειται να παραδώσω την απόφαση αυτή». Κατά τη σύντομη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος προσπάθησε να αναστηλώσει την ειδωλολατρεία, ο Άγιος Ευσέβιος φόρεσε στρατιωτικό ένδυμα και περιόδευσε στη Συρία, τη Φινίκη και την Παλαιστίνη, ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη, χειροτονώντας κρυφά ιερείς και επισκόπους. Μετά το θάνατο του Ιουλιανού, έλαβε μέρος στη σύνοδο των 27 επισκόπων που συγκλήθηκε γύρω από τον Μελέτιο για να διακηρύξει το δόγμα της Νικαίας ως κανόνα πίστεως. Χάρη στη δική του επιρροή επίσης κατέστη δυνατή η εκλογή του Μεγάλου Βασιλείου στο θρόνο της Κεσάριας της Καπαδοκίας και παρέστη ο ίδιος την ενθρόνηση. Έκτοτε οι δύο Άγιοι Ιεράρχες, συνδεδεμένοι με στενή φιλία, αγωνίστηκαν μαζί για την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος από τη μεριά του τον εγκομίασε ως στήλον και εδραίωμα της Εκκλησίας ή φωστήρα εν κόσμο, κανόνα πίστεως ή πρεσβευτήν αληθείας. Όταν έλαβε την εξουσία ο Ουάλης αποδείχθηκε φανατικός οπαδός των Αριανών. Επαναφέροντας τους διωγμούς, εξόρισε τον Μελέτιο στην Αρμενία και αφού καθαίρεσε τον Ευσέβιο, τον εξόρισε στη Θράκη, όπου ο Άγιος εκτέθηκε στους κινδύνους του πολέμου κατά των Γόρθων. Όταν ο Ευσέβιος έλαβε από τους απεσταλμένους του Αυτοκράτορα την απόφαση για τον εκτοπισμό του, προκειμένου να αποφύγει την εξέγερση του λαού για την υπεράσπισή του και τον κίνδυνο να χαθούν ζωές, ζήτησε να περιμένουν μέχρι να νυχτώσει και να τον βγάλουν κρυφά από την πόλη. Μόλις οι χριστιανοί των Σαμοσάτων κατάλαβαν ότι είχαν πάρει τον επίσκοπό τους, έπλευσαν στον Εφράτη προς αναζήτησή του. Όταν όμως τους βρήκαν, ο Ευσέβιος τους προέτρεψε να μην κάνουν τίποτε για να τον απελευθερώσουν και αρνήθηκε τα δώρα που του προσέφεραν για να απαλύνουν τις κακουχίες του. Στην έδρα των Σαμοσάτων τοποθετήθηκε ένας Αριανός, ο Ευνόμιος. Ο λαός όμως του έδειξε τόσο μεγάλη περιφρόνηση, ώστε μία ημέρα που βρισκόταν μόνο στα δημόσια λουτρά και προσκάλεσε τους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί να εισέλθουν κι αυτοί, εκείνοι αρνήθηκαν και μόλις εκείνος βγήκε από το λουτρό, απέτησαν να αλλάξουν το νερό γιατί δεν επιθυμούσαν να μολυνθούν από την αίρεση του Αρίου. Μπροστά σε μια τέτοια εχθρότητα, ο Ευνόμιος παρετήθηκε, αλλά αντικαταστάθηκε από έναν φανατικό αριανόφρονα, τον Λούκιο, ο οποίος εξαπέλυσε διωγμό κατά των Ορθοδόξων της πόλεως. Όταν ο Ουάλης βρήκε το θάνατο κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Γόρθων, ο Ορθόδοξος Αυτοκράτορας Γρατιανός αποκατέστησε την ελευθερία στην Εκκλησία και ανακάλεσε από την εξορία τους ένδοξους ομολογητές της πίστεως. Ο Άγιος Ευσέβιος μπόρεσε να επιστρέψει στο ποιμνιό του, το οποίο τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά και αμέσως ανέλαβε να τοποθετήσει νέους ποιμένες στις χειρεύουσες έδρες. Στις 22 Ιουνίου 379, καθώς έμπαινε στην πόλη Δολυχή μαζί με τον Ορθόδοξο Επίσκοπο της πόλης, μία γυναίκα Αριανόφρων του πέταξε από ψηλά ένα βαρύ κεραμίδι στο κεφάλι. Πριν πεθάνει, ο Άγιος Ευσέβιος πρόφθασε να ζητήσει από τη συνοδεία του να ορκιστεί ότι δεν θα κατεδίωκε και την ένοχη και μιμούμενο στον Κύριό μας και τον Άγιο Στέφανο, τα τελευταία του λόγια ήταν μία προσευχή υπέρ των εχθρών του.

των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά του Οικέτου αυτού. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες κατάγονταν από τη Φιλαδέλφια της Αραβίας. Ο Ζήνων υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Επιθυμώντας να ομολογήσει την πίστη του στο Σωτήρα, θυσιάζοντας τη ζωή του, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και εν συνεχεία παρουσιάστηκε ενώπιον του διοικητή Μάξιμου, που ήταν γνωστός για τον ζήλο του στη λατρεία των ειδώλων, ακολουθούμενος από τον υπηρέτη του Ζηνά, που παρέμεινε πιστός σε αυτόν. Με φωνή γεμάτη παρησία, ο Ζήνων έμεμψε τον Άρχοντα για τις μάταιες προσπάθειές του να λατρεύει τις χήμερες αυτές που είναι οι θεοί των ειδωλολατρών. Ο Μάξιμος διέταξε αμέσως τους φυλάκες να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Παρόλο όμως που τον κρατούσαν οι στρατιώτες, ο Ζήνων κατάφερε απλώνοντας το πόδι του να ανατρέψει τον βωμό των ειδώλων. Ο Μάξιμος εκτός αυτού διέταξε τότε να τον τεντώσουν στο τιμωρητικό ξύλο για να του ξεσχίσουν τα πλευρά οι άνδρες του, οι οποίοι εν συνεχεία έτριβαν με αλάτι και ξύδι τις πληγές του. Τέλος τον έριξαν στη φυλακή βάζοντας τα πόδια του στην ποδοκάκι και σφίγγοντάς τα μέχρι την τέταρτη τρύπα. Ο Ζηνάς, έχοντας παρισφρήσει στη φυλακή, παρακάλεσε τον κύριό του να μείνει κοντά του και με διαταγή του Μάξιμου τον έκλεισαν στο ίδιο κελί. Οι δύο ανδροί αθλητές της Ευσέβειας υποβλήθηκαν σε ανάκριση, αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τον Χριστό και μαστιγώθηκαν αλίπητα. Αφού οι δήμοι έχωσαν πυρωμένα σουβλιά στο στήθος του Ζήνωνα, κρέμασαν και τους δύο από τις μασχάλες, έδεσαν βαριές πέτρες στα πόδια τους, κατόπιν δε τους έριξαν σε έναν λάκκο με φωτιά, ρίχνοντας από πάνω λάδι. Επειδή όμως διαφυλάχθηκαν θαυματουργικά αυλαβείς, έλαβαν τον Στέφανο της Νίκης δι' αποκεφαλισμού.

των Αγίων Μαρτύρων Πομπιανού και Γαλακτίωνος εν θαλάσσι Βληθέντων και της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής και Σατορνίνου του Ιού αυτής Πυρή Τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Βασιλείου, ηγουμένου της Μονής του Τιμίου Προδρόμου εν την Ίσο Πατελαρία. Μνήμη του Αγίου Αθανασίου Τρίτου Πατριάρχου Αντιοχίας. Ο Άγιος Αθανάσιος Μανασής ανήκε στον κλήρο της Κωνσταντινουπόλεως και το 1157 εξελέγει για να αντικαταστήσει τον Πατριάρχη Σωτήριγο στο θρόνο της Αντιοχίας. Έλαβε μέρος στη σύνοδο που συγκλήθηκε κατά του Δημητρίου Λάμπη και επέδειξε τη γνώση της Αγίας Γραφής που διέθετε σχολιάζοντας την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Συνέθεσε επίσης εγκόμιο για τον Άγιο Χριστόδουλο της Πάτμου με αφορμή την ανακομιδή των λειψάνων του. Κατά τη διάρκεια σεισμού στην Αντιόχεια στις 22 Ιουνίου 1171 σκοτώθηκε από μια πέτρα που αποκολλήθηκε από τον θόλο της εκκλησίας του κατά τη Θεία Λειτουργία.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άλμπαν. Ο Άγιος Άλμπαν ήταν ειδωλολάτρης ταπεινής καταγωγής που ζούσε στο Βερουλιάνο, Σεντ Άλμπαν της Αγγλίας, και ο οποίος προσέφερε φιλοξενία σε έναν ιεραπόστολο ιερέα που καταδιωκόταν. Βλέποντας ο Άλμπαν τον φιλοξενούμενό του να εγκαρτερεί στην προσευχή ημέρα και νύχτα, δέχτηκε το άγγιγμα της Θείας Χάριτος και άρχισε να ακολουθεί το παράδειγμά του και να τον ρωτά για την πίστη του. Οι διδαχές του Άγιου Ιερέα έδιωξαν κάθε ίχνος ειδωλολατρικής δυσιδαιμονίας από πάνω του και έλαβε τον φωτισμό του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Ρωμαίος διοικητής ωστόσο πληροφορήθηκε ότι ο Ιεραπόστολος κρυβόταν στο σπίτι του Άλμπαν και έστειλε τους στρατιώτες του για να τον συλλάβουν. Όταν αυτοί έφτασαν εκεί, βρήκαν τον Άλμπαν ντυμένο με τα ρούχα του ιερέα, ο οποίος είχε καταφέρει να φύγει. Δεν πρόβαλε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη στιγμή που ο δικαστής στεκόταν μπροστά στο φωμό των ψευδών θεών, έτοιμος να προσφέρει θυσία. Διαπιστώνοντας ότι είχε ξεγελαστεί, εξοργίστηκε και απείλησε τον Άλμπαν με θάνατο αν αρνιόταν να παραδώσει τον φυγάδα και να εκδηλώσει την ευσέβειά του απέναντι στους θεούς. Όταν του ζητήθηκε να δηλώσει ποιος είναι, ο Άλμπαν απάντησε με θάρρος ότι πλέον ήταν χριστιανός, τόσο κατ' όνομα όσο και κατά τον τρόπο του βίου. Ενέπαιξε δε τα άψυχα είδωλα που δεν μπορούν να εισακούσουν αυτούς που τα λατρεύουν και προσφέρουν σε αυτά τις προσευχές τους, ενώ αντίθετα προξενούν την αιώνια καταδίκη τους. Ο δικαστής τον παρέδωσε στους άνωρες του για να τον μαστιγώσουν. Καθώς όμως ο Άγιος επέδειξε την καρτερία ασώματου όντος και ακτινοβολούσε από χαρά, έδωσε την εντολή να τον θανατώσουν χωρίς χρονοτριβή. Λέγεται ότι με την προσευχή του ο Άγιος Άλμπαν έδωσε τη δυνατότητα στο πλήθος που προσήλθε να παραστεί στη θανάτωσή του, να περάσει τον ποταμό Κόλν, αβρόχης ποσίν, προκειμένου να μην καθυστερήσει την είσοδό του στους ουρανούς, περιμένοντας ώσπου να περάσουν όλοι από τη στενή γέφυρα που οδηγούσε στον τόπο της εκτέλεσής του. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ένας από τους δημίους του μεταστράφηκε και δήλωσε έτοιμος να αποκεφαλιστεί στη θέση του Αγίου. Έσυραν τον Άλμπαν στην κορυφή ενός ψηλού λόφου, όπου ο Άγιος έκανε να αναβλήσει μια πηγή για να ξεδιψάσει το πλήθος, προσευχήθηκε υπέρ των διοκτών του και προσφέρθηκε γαλήνια στο ξύφος. Τη στιγμή που το κεφάλι του κύλησε στο χώμα, τα μάτια του δημίου του βγήκαν από τις κόγχες τους. Μπροστά σε παρόμοια θαύματα, ο διοικητής διέταξε να σταματήσει ο διωγμός και να αποδοθεί τιμή στους ένδοξους μάρτυρες του Χριστού. Έκτοτε, πολλοί άρρωστοι θεραπεύτηκαν κοντά στον τάφο του Αγίου Άλμπαν και η τιμή του διαδόθηκε ευρέως στην Αγγλία, όπου τιμάται ως πρωτομάρτυρας, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Παυλίνου, Επισκόπου Νόλης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Σαν σήμερα, το 168 π.Χ., διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν αιχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
1: Το 431 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο. Συμμετείχαν 200 επίσκοποι, ανάμεσα στους οποίους ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ως προεδρεύων. Η Σύνοδος καταδίκασε τις διδαχές του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού έναντι της Θείας, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό. Η Σύνοδος διακήρυξε ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με πλήρη ένωση των δύο φύσεων και απέδωσε επίσημα στην Παρθένο Μαρία τον τίτλο Θεοτόκος.
0: Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου 15ου για τη διάδοση της πίστεως «Den propagante fide». Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Το 1821, μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
0: Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και διασημότερους αρχιτέκτονες της ελληνικής επικράτειας, σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή εκατοντάδων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων και άφησε τη σφραγίδα του στην οικιστική φυσιογνωμία του ελληνικού αστικού χώρου των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Μεταξύ των έργων του συγκαταλέγονται το Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ηλίου Μέλαθρον, το Δημαρχείο Ερμούπολης, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και άλλα.
1: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις θριαμβεύουν επί των βουλγαρικών στη μάχη του Κιλκής.
0: Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η λεγόμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα αποτελεί μέρος του Ανατολικού Μετόπου. Έλαβε το όνομά της από τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρυδερίκο Μπαρμπαρόσα, θέτοντας εφαρμογή τον ιδεολογικό στόχο της Γερμανίας να κατακτήσει τη Δυτική Σοβιετική Ένωση για να την επικύσει με Γερμανούς.
1: Το 1992 στο Εκατερίνεμπουργκ της Ρωσίας ανακαλύπτονται δύο σκελετοί και αναγνωρίζονται ως αυτοί του τελευταίου τσαρικού ζεύγους της χώρας.
0: Το 1994 για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητείται προσφυγή κατά της Τουρκίας από την ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου που δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στην περιουσία της στα κατεχόμενα.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουαν.

0: της, τα ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.
2: Ο λόγος του Κυρίου μας έχει δύο σημαντικά σημεία σήμερα. Το πρώτο λέγει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο Κυρίους. Δεν μπορούμε και τον Κύριον και τον Μαμονά. Και δεύτερο σημείο λέγει «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο Κυρίους? Σημαίνει δεν μπορεί να είσαι από εδώ και από εκεί. Τότε δεν έχεις καμία επιλογή, είσαι μετέωρος και ζεις εσωτερικό διχασμό, εσωτερική σύγκρουση, ζεις σχιζοειδός. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο για το πρόσωπο του ανθρώπου. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις μέσα μας, τέτοιαν παθογένεια, που εξαιτίας αυτής της πνευματικής τάσεως που είμαστε και στο Μαμονά και στον Κύριο και στα πάθη και στον Χριστόν, μέσα μας αρρωσταίνουμε. Υπάρχει ένα σχίσιμο μέσα στην καρδιά μας, γεννέται μία ταραχή, μία ανισορροπία στον άνθρωπο και αυτό του φέρνει ένα άγχος, μία ενοχή και έτσι αρρωσταίνει και ψυχολογικά ο άνθρωπος πέρα από πνευματικά. Άρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να επιλέξουμε, να πάρουμε απόφαση. Δεν παίρνουμε απόφαση πού θα είμαστε και από εδώ και από εκεί, έτσι είμαστε οι περισσότεροι. Αυτή λοιπόν η εσωτερική σύγκρουση φέρνει ένα τεράστιο πράγμα στον άνθρωπο και οφείλεται αυτό που, στο ότι έχει σκοτεινά σημεία μέσα του και δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Δεν μπορεί να βάλει αρχή ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βάλουμε αρχή. Βάζουμε αρχή και μετά πέφτουμε στα ίδια πάθη. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι μας, χρειάζεται διαρκώς να βάζουμε αρχή. Γιατί όπως είπαμε, έχουμε σκοτεινά σημεία μέσα μας που δεν τα κατανοούμε. Στο υποσυνείδητό μας, το ασυνείδητο, λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται λοιπόν να ξεδιαλυνθεί αυτό μέσα μας. Και τι χρειάζεται? Μετάνοια. Απόφαση μετανοίας. Να βάζουμε κάθε στιγμή αρχή. Και όσο βάζουμε αρχή και μετανοούμε, τόσο αποκαλύπτονται και άλλα σκοτεινά σημεία μέσα μας. Και βάζουμε αρχή και σε αυτά τα σημεία. Και όσο βάζουμε μετάνοια και φωτίζονται και άλλα σκοτεινά σημεία. Γι' αυτό λέμε διαρκώς βάζουμε αρχή. Κάθε φορά που μετανοούμε και ένα άλλο σκοτάδι αναδύεται μέσα μας που αποκαλύπτεται και το αναφέρουμε στον Χριστό, μετανοούμε γι' αυτό. Και ποιος είναι ο Άγιος τελικά? Αυτός που βάζει διαρκώς αρχή. Ποιος είναι ο Άγιος? Αυτός που έπαψε να έχει υποσυνείδητο και ασυνείδητο και όλα ήρθαν στο συνειδητό. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε πίστη πραγματική στον Θεό, δεν εμπιστευόμαστε στον Χριστό, δεν έχουμε σταθερότητα. Και αυτό γιατί δεν πήραμε απόφαση μέσα μας ότι θα είμαστε του Χριστού. Η απόφαση μας είναι ο λίγων λεπτών. Χρειάζεται λοιπόν μια σταθερή απόφαση μέσα μας. Να έχουμε αυτό το ρωμαλαίον συνέστημα, αυτήν την ρωμαλαίαν διάθεση, αυτό το θάρρος. Η δειλία μας ότι θα χάσουμε, η δειλία μας ότι θα στερηθούμε, η δειλία μας ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά, η δειλία μας ότι δεν ζούμε τη χαρά τη πραγματική, μας οδηγεί σαν το άνεμο, πότε από εδώ και πότε από εκεί. Αυτό λέει ο Κύριος, δεν μπορείς δυο Κυρίους να δουλεύεις, γιατί θα αρρωστήσεις άνθρωπε, θα τρελαθείς, θα είσαι ανισόρροπος, θα πας σε καταστάσεις νευρώσεων. Οι νευρώσεις, οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις είναι το αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε μέσα στο σκοτάδι μας, μέσα στην άγνοιά μας και ψευτοπιστεύουμε, ψευτομετανοούμε. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να το πάρουμε απόφαση, να έλθουμε σε αυτόν. Και όσο λοιπόν μετανοούμε πραγματικά, συνειδητοποιούμε την κατάσταση μας, στο βαθμό ότι συνειδητοποιούμε και την καταθέτουμε στο Χριστό και μετανοούμε, τότε όλο και αποκαλύπτονται καινούργια πράγματα και καινούργια αρχή και καινούργια αρχή, και μετά ο άνθρωπος ελευθερώνεται και ζει αυτήν την υγεία του να είναι ακέραιος, να μην έχει αυτή τη σχιζοειδή κατάσταση, να είναι ενωμένες οι δυνάμεις του, να ζει αυτή την ενότητα και να ακυρώνει το προσώπου του και να ζει προσωπικά ελεύθερος. Έτσι σχετίζεται αληθινά με τον Χριστό και με τους ανθρώπους. Αυτός ο λόγος του Κυρίου, ουδήναστε δυσί Κυρίες δουλεύεις, είναι βαθιά πνευματικός και βαθιά ψυχαναλυτικός. Και στη συνέχεια, τι λέγει και πού καταλήγει, λέγοντας ότι μη με ρημνάτε, θα φροντίσει ο Κύριος, δηλαδή εμπιστευτείτε τον Χριστό. Μην έχετε εμέριμνα, μην έχετε αγωνία, όχι μόνο για τα καθημερινά. Μην έχεις αγωνία ότι δεν θα βρεις τη ζωή. Ζωή είναι ο Χριστός. Μην έχεις την έννοια ότι εσύ θα βρεις τη χαρά. Χαρά είναι ο Χριστός. Μην νομίζεις ότι εσύ θα λύσεις τα προβλήματα. Αφέσου στο Χριστό. Μια βαθιά πνευματική άσκηση είναι αυτό το άφημα στο Χριστό. Η εμπιστοσύνη στο Χριστό. Όχι ο δικός μας λογισμός, όχι ο δικός μας υπολογισμός, αλλά η πλήρης αφοσίωσή μας και το άφημά μας στο Χριστό. Και καταλήγει ο λόγος του Κυρίου μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημί. Τι σημαίνει τούτο? Αυτό που είπαμε και πριν, μην έχεις έννοια, αφέσου, αλλά σημαίνει και κάτι πολύ βαθύ, κάτι άλλο που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Λέμε θέλουμε πράγματα, θέλουμε ειδονές, θέλουμε τούτο, θέλουμε το άλλο. Αυτό το διαρκές θέλω αποκαλύπτει το κενό μας. Είμαστε κενοί. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Γι' αυτό γεμίζουμε από τα πάθη. Γι' αυτό δεν χορταίνουμε από τα πράγματα. Γι' αυτό δεν χορταίνουμε τις φιλοδοξίες μας. Θέλουμε τούτο, θέλουμε και το άλλο. Και όλα να τα έχουμε, χορτάτη δεν είμαστε. Γιατί δεν τα ζούμε εν Χριστώ. Γιατί τα πράγματα δεν έχουν Χριστώ. Δεν έχουν αναφορά στο Χριστώ και δεν εμπρύνονται από το Χριστώ. Τι σημαίνει λοιπόν ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και πάντα ταύτα προστιθέσετε ημίν. Όχι μόνο μην έχεις έννοια, σου έχει λύσει το πρόβλημα ο Χριστός γιατί στο λύνει, αλλά και τα λίγα σε γεμίζουν γιατί είναι εν Χριστώ. Όλα θα μας προσθέθουν, όλα θα μας γεμίσουν και τα ελάχιστα πράγματα. Πώς γεμίζει η ζωή μας? Όχι από το πλήθος των πραγμάτων, αλλά από την ποιότητα των πραγμάτων, που σημαίνει αν έχουν Χριστό ή όχι. Πότε λοιπόν γεμίζει η ζωή μας? Από τα πράγματα και από τους ανθρώπους. Όταν τα ζω ευχαριστιακά, όταν τα ζω δοξολογικά, αν αυτά είναι εν Χριστώ, τότε γεμίζει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Αν έχω τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή αν έχω τον Χριστό, είναι γεμάτη η ζωή μου, ό,τι και αν έχω, όσα και αν έχω. Είτε έχω είτε δεν έχω. Είτε με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, είτε με απορρίπτουν οι άνθρωποι. Είτε χαίρομαι στη ζωή, είτε έχω ανθρώπους στη ζωή μου, είτε δεν έχω ανθρώπους στη ζωή μου, όπως θα ήθελα και θα φανταζόμουν. Είναι βαθύς ο λόγος του Κύριου μας, που σημαίνει τα πάντα τελικά καταλήγουν στο πρόσωπο του Χριστού. Αν δεν αφοσιωθούμε εκεί, αν δεν είναι δοσμένη μας η ζωή σε αυτόν, τότε ζούμε αυτή την τραγικότητα να μην χορταίνουμε από τίποτα και να ζούμε σχιζοειδώς μέσα στα πάθη μας. Αλλά πώς θα έρθει ο Χριστός? Έρχεται μαγικά. Χρειάζεται διαρκώς να αναγνωρίζουμε την πτώση μας, να αναγνωρίζουμε την κατάντια μας, να μετανοούμε και να μάθουμε να προσευχόμεθα. Να είναι η προσευχή κατάσταση της ζωής. Να είναι διαρκής εξήτηση του Χριστού η ζωή μας. Κάθε μέρα και να μην ησυχάζουμε. Και να ησυχάζουμε όταν θα γεμίσει η ζωή μας. Όταν θα αισθανθούμε την παρουσία του Χριστού. Τότε όλα είναι Χριστός και τα πάντα είναι ένα πανηγύρι και μια πληρότητα της ζωής. Αυτό σημαίνει πληρώνεται η ζωή μου. Εμείς όμως, και αυτό είναι δείγμα της πτώσης μας. Ως χριστιανοί, η πτώση μας δεν είναι ότι αμφιβάλλουμε για την πρόνοια απλά του Θεού. Είναι ότι δεν χορταίνουμε από τη ζωή και τα πράγματα. Γιατί δεν τα ζούμε εν Χριστό. Λέμε ότι είμαστε του Χριστού, αλλά δεν βιώνουμε τον Χριστό. Λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά ταλαιπωρεί τη ζωή μας και ζούμε όπως η κοσμική, με τις ίδιες αγωνίες, με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες ανησυχίες, με τις ίδιες απαιτήσεις, με τα ίδια παράπονα, με την ίδια γκρίνια, με την ίδια μιζέρια. Πού είναι λοιπόν ο Χριστός? Πού είναι το πανηγύρι του Χριστού? Πού είναι η Ανάσταση στην καρδιά μας? Ζούμε τον Χριστό. Αν ζούσαμε την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού, θα ήμασταν χορτάτοι, έστω και αν ήμασταν νηστικοί κοσμικά. Άρα κάτι άλλο φταίει μέσα μας. Δεν έχουμε βρει την παρουσία του Χριστού και ζούμε μία θρησκευτικότητα ψεύτικη ως οχύρωση και μια μορφή αυτοδικαίωσης, γιατί δεν ζούμε πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορείς δύο κύριους να δουλεύεις, χρειάζεται να πάρουμε απόφαση. Θα είμαστε τελικά του Χριστού, θα ζούμε εν μετανοία, θα ψάξουμε τον τρόπο να μας γεμίσει ο Χριστός και να μην είναι στερημένη η ζωή μας και να έχουμε ανάγκη των παθών και των εξαρτήσεων. Αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αλλιώς θα ζούμε με μια τρέλα, μια σχιζοφρένεια και στην Εκκλησία και στον κόσμο. Και τούτο και το άλλο. Λέει, δεν μπόρεσα, πάτημα μάρτυσα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα σκοτάδι μέσα μας που γεννάει τα πάθη. Αυτό το σκοτάδι ξεδιαλύνεται και βγαίνει από τα υπόγεια της υπάρξεως μας στην επιφάνεια και το αναγνωρίζουμε όταν υπάρχει μετάνοια. Όταν κάθε στιγμή βάζουμε συνειδητά αρχή, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια. Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες? 10% ζούμε συνειδητά. Το 90% είναι στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο. Οι Άγιοι τι κάνουν? Με τη μετάνοια βγάζουν από τα υπόγεια του ασυνείδητου την πραγματικότητά τους και θεραπεύεται. Και είναι άνθρωποι που έχουν επίγνωση του εαυτού τους και ζουν εν ελευθερία. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Χριστού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

και ενεργήθηκε ο Σιραχήλ, εφρενωμένη το ίδιο Αμβρί, φυλάτουσα τους όρους του νόμου οδηγού στο συντρόφισμα. Τι ωραίες ευχές, αγαπητοί μου. Ευλογημένοι, ευλογημένο ανδρόγυνο, ευλογημένα παιδιά, τι ωραίες ευλογίες που δίνει η Εκκλησία, αγαπητοί μου. Και ύστερα, στο τέλος, όταν παίρνει ο ιερέας τα στεφάνια από τα σκεφάλια των μελλονίκων αυτών, προς τα παραμένων, ανάλαβε τους στεφάνους σου εν της βασιλεία εν των ουρανών και παίρνει τα στεφάνια, τα δει, τα φιλούν τα στεφάνια. Στεφάνια αυτά, τα φιλούν. Είναι τα ευλογημένα δεσμά. Είναι ιερά τα στεφάνια, ιερά τα στεφάνια αυτά. Τα σύμβολα που τους ένωσε ο Χριστός. Τι ωραία που το έκαναν παλαιότερα οι άνθρωποι. Και τα έβαλαν στο προσκυνητάρι τους. Στο εικονοστάσι τα βάλανε τα στεφάνια. Τα φυλάσανε και όταν πέθανε κάποιος, ο ένας από τους δυο, τα βάζαν μέσα στο κύμα, μέσα στο φέρετρο. Αυτό σημαίνει ότι ούτε το φτιάρι του νεκροθάφτη δεν θα σχολήσει. Καθόλου. Και στη ζωή αυτή και στην αιωνιότητα, μας αγαπημένα πρόσωπα έβαλαν τα στεφάνια και τα έβαλαν που τα έβαλαν στο εικονοστάσι. Τα βάζουν σήμερα στο εικονοστάσι. Τα βάζουν. Και αν τα βάλει στο εικονοστάσι, ας σου κάνουν χίλια μάγια, δεν σε πιάνει τίποτα. Τι φοβάστε. Τίποτα δεν σε πιάνει. Θεία χάρη θωρακίζει τον άνθρωπο. Τον θωρακίζει τον άνθρωπο. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι αν τους ρίξεις μέσα στην εκκλησία δεν σου βάλει ρίζι, τότε θα είναι καλορίζικο το στεφάνι. Καλορίζικο το άνθρωπο. Ένα αυτοκίνητο τριαξονικό με ρίζι να απλώσετε στην εκκλησία δεν πρόκειται να είναι καλορίζικο αν δεν υπάρχουν αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δεν είναι από το ρύζι το καλορίζικο. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Αν ήταν έτσι, τότε. Η ευλογία είναι αλλού. Γιατί από τον Χριστό και από την εκκλησία. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο εδώ. Όταν διαβάζεται ο ωραίος αυτός Απόστολος, κοιτάζει ο καλός πώς θα πατήσει την ύφη. Τίποτα άλλο δεν σκέφτεται κι αν προσέχει λίγο λίγο το γάμο. Αν προσέχει λίγο λίγο το γάμο, δεν προσέχει για να καταλάβει τον άνθρωπο. Λέει, χάσω την ευκαιρία εκεί που λέει η δέχη είναι να φοβείται τον άντρα, τον πατήσω. Γι' αυτό προσέχει και ρωτά, πότε έγινε αυτό. Δεν ξέρω και πού λέει, πλησιάζει, δεν πλησιάζει, τώρα είναι. Και έχει σηκώσει λοιπόν το πόδι του, όταν ακούσει η δέχη είναι να φοβείται τον άντρα, να εκδηλώσει τη δύναμή του. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Θα έπρεπε να φύγει κανείς εκείνη την ώρα. Θα έπρεπε να φύγει. Και γίνεται μια ακαταστασία στην εκκλησία μέσα εκείνη την ώρα. Κοιτάζουν όλοι και γελούν. Η χαρή της να την πάρεις. Εντάξει. Σημαίνει ότι θα είναι τώρα η διέτρια. Κοιτάζουν αν πάτσε την ύφη. Όλος ο κόσμος γελάει μέσα στην εκκλησία εκείνη την ώρα. Δεν προσέχουν τίποτα. Και πρέπει να σταματήσουμε για μερικά δευτερόλεπτα να ακούμε το Ευαγγέλιο και να ηρεμήσουμε. Βέβαια στις πόλεις αυτός έχει κάπως ξεπεραστεί. Αλλά στα χωριά, τι γίνεται εκεί. Μακελιό, όταν λέει ο ψάλτης, η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνθρωπο. Να σας το ερμηνεύσω το χωρίο. Δεν σημαίνει, για να φέρουμε στους άνδρες, δεν σημαίνει ότι με το να πατήσεις τη γυναίκα σου, ότι πρέπει να σε φοβάται η γυναίκα σου. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί όταν λέει ο Απόστολος Παύλος της πρόσωρο Εφεσίους επιστολή αυτό το κομμάτι για το γάμο, ξέρετε γιατί το λέει. Λέει ότι η γυναίκα δεν είναι δούλη. Δεν είναι δούλη η γυναίκα. Η γυναίκα είναι ισότιμη. Η γυναίκα έχει αξία. Η γυναίκα είναι πρόσωπο. Έχει μεγάλη αξία η γυναίκα. Ουκ είναι η άρσελη δίλη. Η γυναίκα είναι η Εκκλησία και εσύ είσαι ο Χριστός. Δίνει λοιπόν τέτοιες δυνατότητες, τέτοιες ανυπέρβλητες ικανότητες στη γυναίκα, που την ανεβάζει μέχρι τα άστρα του ουρανού. Ενώ μέχρι εκείνη την εποχή η γυναίκα δεν είχε καμιά αξία. Έρχεται ο Παύλος και λέει η γυναίκα δεν είναι υπηρέτριά σου κύριε. Η γυναίκα είναι ισότιμη. Η γυναίκα είναι το ευλογημένο σώμα σου. Η γυναίκα είναι, τι είναι η γυναίκα. Είναι ο άνθρωπος του Θεού που είναι δίπλα σου. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ να την μονοπατήσεις τη γυναίκα. Αν την έχεις δίπλα σου, στην ίδια αξία, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Αλλά για να μην πάρει λοιπόν μετά της γυναίκας στο μυαλό αέρα, έρχεται στο τέλος και λέει, ναι, είσαστε ίσες, έχετε δύναμη, δυνατότητες, άπειρες, έχετε, αλλά δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Όχι να τον φοβάτε.
παρέδωσε αυτόν υπεραπτής, ή να αυτή να χειάσει. Καθαρίστα στο λουτρό του διότι και συνεχίσει ο Απόστολος. Αυτή τη σημασία, αγαπητοί μου, έχει το χωρίο αυτό, που γι' αυτό έχουν γίνει πολλές παραξηγήσεις μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα, αν και είχα πολλά να σας πω, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει, σας διαβάσω στο τέλος από τον Άγιο Κοσμά τον Νεκολό ένα κείμενο που αναφέρεται στον ευλογημένο γάμο. Εγεννήθη ο Κύριος αδελφή μου από γυναίκα για να ευλογήσει τη γυναίκα. Μπορούσε ο Θεός να παρουσιάσει στον κόσμο. Ελεύθερα. Να εμφανιστεί. Όπως εμφανίζονται οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Οι οποίοι δεν γεννήθηκαν από γυναίκα. Όμως ο Χριστός γεννήθηκε από γυναίκα για να ευλογήσει τη γυναίκα. Επειδή και η γυναίκα έλαβε άραν εις τον παράδεισο και η γυναίκα εκκρίνησε τον κόσμο και τον επήγε εις την κόλαση, πάλι η γυναίκα γέννησε τον Χριστό και έλαβε την ευλογία. Εγεννήθηκε ο Κύριος από αραγωνιασμένη για να ευλογήσει τον γάμο. Επειδή και η αραγώνα είναι η αρχή του γάμου, για να δείξει και σε ένα παράδειγμα πως το δακτυλίδιο που πρώτο δίδει ο άντρας στη γυναίκα πρέπει να είναι μαλαματέλιο και να το βάλει στο δάκτυλό της η γυναίκα καθαρή, ως άνετο αυτό το μάλαμα. Τότε να το δεχτείς και να το βάλεις στο δάκτυλό σου και να προτιμήσεις να χάσεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου παρά να καταπατήσεις την τιμή του άνδρος σου. Ομοίως θέλεις και εσύ η γυναίκα εις τον άνδρα ένα δακτυλίδι ασημένιο να τον διδάξεις και αυτόν. Του φανερώνεις με το δακτυλίδι και λέγεις πως αν ίσως εσύ ο άνδρας και είσαι στέρεος ως σαν το ασήμι, τότε να το δεχτείς και να το βάλεις στο δάκτυλό σου και να βάλεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου για τη γυναίκα σου. Αυτό φανερώνει ο αραγώνας του γάμου. Να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές οι παντρεμένες τίμια δια τα πολλά καλά που σας χάρισε ο Πανάγατος Θεός. Σας εχάρισε και ευλογημένο γάμο. Να κλαίετε δια τους ασεβείς και τους άπιστους. Ανάμεσα εις τα πολλά κακά που έχουν και τον καταφρονεμένο γάμο. Πώς γίνεται όμως ο γάμος των χριστιανών? Πώς γίνεται ευλογημένος και πώς γίνεται καταφρονεμένος ή δικατυραμένος? Δεν είναι δικό μου έργο να εξεύρω και να το διδάσκω. Εγώ πρέπει να εξεύρω την καλογερική μου για να σωθώ. Είναι άπρεπον ο καλόγερος να διδάσκει περί γάμων. Καλόγερος ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Μα πάλι από άπρεπον ευγαίνομαι κέρδος. Εκείνο όπου ήθελα να σου πω παιδί μου εγώ, έπρεπε ο πατέρας σου και η μητέρα σου να σου τα πει. Μα επειδή και εκείνοι δεν ξέρουν να σου τα πούν, σου λέω εγώ παραμικρόν, ζήτησε και από του λόγου σου να μάθεις τα πολλά μου. Άκουσε παιδί μου. Όταν θέλεις να υπαντρευτείς, να ζητήσεις πρώτον γυναίκα να μην είναι από τη συγγένειά σου, όπου το εμποδίζει ο νόμος της Εκκλησίας. Δεύτερον, να έχει τον φόβο του Θεού στην ψυχή της. Και τρίτον, να είναι στολισμένη με την εντροπή. Επήρες γυναίκα πτωχή, επήρες σκλάβα. Επήρες γυναίκα πλούσια, έγινες εσύ σκλάβος. Επήρες ραβδί της κεφαλής σου. Πρώτον, να εξομολογήσετε και να στεφανώνεστε εις την Εκκλησία. Και πώς πρέπει να στεφανώνεστε, ακούστε τώρα. Να πάρει ο παπάς τον ουνό, τον γαμπρό και την ύφη, ένα-δυο ανθρώπους, να πάρει μια λειτουργία, να βάλει τα στέφανα, τα δυο δαχτυλίδια, δυο λαμπάδες, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να βάλει τον άντρα δεξιά και τη γυναίκα εις τα αριστερά και να πηγαίνει μέσα εις το Άγιο Βήμα ο παπάς να ανάψει τις δυο λαμπάδες και να κρεμάσει τα στέφανα εμπρός στην Αγία Τράπεζα και να βάλει τα δυο δαχτυλίδια επάνω στο Ευαγγέλιο, το ένα να μπαίνει μέσα στο άλλο δαχτυλίδι, διότι φανερώνει πως όταν γυρίζει ο αραγωνιαστικός και κοιτάζει την αραγωνιαστική να γυρίζει το πρόσωπό της από το άλλο μέρος, ομοίως και η αραγωνιαστική των γαμπρών. Και όσαν τελειώσει τη λειτουργία, προσέξτε, να πάρει ο παπάς το δισκέλι, να το βάλει στη μέση της εκκλησίας, και να βάλει επάνω το Άγιο Ευαγγέλιο, τα δακτυλίδια, τα στεφάνια, να πάρει τον γαμπρό και την ύφη να τους βάλει αντά, και να πάρει το θυμιατό
αλυσίδες σημαίνουν την Αγία Τριάδα και τα κουδουνόπουλα σημαίνουν τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Τα κουδούνια των Τιμιατού είναι 12, όπως είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Και έτσι τη μοιάζει ο ιερέας των γαμπρών και να το διδάσκει λέγον. Εγώ εν τούτο προσκυνώ. Και αν θέλεις και εσύ να είσαι χριστιανός ορθόδοξος, να προσκυνάς εν τούτο την Αγία Τριάδα. Και έτσι σκύφτηκε και προσκυνεί και ο παπάς και ο γαμπρός. Αυτό σημαίνει το Τιμιατό. Και ρωτά ο παπάς των γαμπρών, θέλεις την Μαρία Ανδρία γυναίκα σου. Αν ίσως και πει, τι θέλω, του δίνει τη λαμπάδα. Ο Μύρος ρωτά και την Ήπη, θέλεις εσύ Μαρία τον Ιωάννη Διάδρα. Αν ίσως και τον θέλει, δεν ομιλεί, μόνο σκύπτει την κεφαλή της. Είδε και δεν τον θέλει και είναι χωρίς το τέλημά της, φωνάζει, δεν τον θέλω. Και ο Σάμι πει πως δεν τον θέλει, ο παπάς να μην βάλει χέρι να του στεφανώσει, διότι κολλάζονται. Αν είναι με το θέλημα και τον δύο, τότε να τους στεφανώνει. Και έπειτα από το στεφάνωμα να τους μεταλαμβάνει τα άκρα τα μυστήρια. Και αν ίσως έχουν κανένα εμπόδιο, ας τους κοινωνήσει το κοινό ποτήριο. Ύστερα τους παίρνουν

ασφαλή και η γυναίκα ως σαν σώμα, τότε ευλογεί ο Θεός τον άντρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και δεν σας κολλάει κανένα κακό πράγμα. Μήτε αποδέματα, μήτε εισιτεύματα, μήτε κανένα. Έτσι περνάτε εδώ καλά και πηγαίνετε και εις τον παράδεισο να χαίρεστε πάντοτε και πλέον εξουσία δεν έχετε να χωρίζεστε και μόνο ο θάνατος και η πορνεία σας χωρίζει. Κι αν τύχει και ξεπέσει το διαζύγιο, κι αν τύχει και ξεπέσει η γυναίκα με άλλο άντρα ή ο άντρας με άλλη γυναίκα, έχουν χρέος να πηγαίνουν εις τον αρχιερέα να τους χωρίσει. Μα πάλι εκείνος που αδικηθεί από τη γυναίκα του και δεν την χωρίσει, έχει μισθό εις την ψυχή του. Αν μην είναι τρόπος η γυναίκα σου να πορνεύσει με άλλο και να τη συγχωρήσεις, είναι. Και τι τρόπος είναι? Εσύ παιδί μου πηγαίνεις στην ξενιτιά, εις το χωράφιο, η γυναίκα σου έπεσε με άλλο πρόσωπο, ήρθε στο σπίτι σου, τι πρέπει να κάνει η γυναίκα σου? Πρέπει να πάρει ένα τσεκούρι και ένα ξύλο και να σου βάλει μια μετάνια και να σου φιλήσει το χέρι και να σε πει, πάρε τούτο το τσεκούρι και το ξύλο και να με κάνεις μια χάρη, βάλε με επάνω, να με κάνεις μια ανάγκη, ένα κομμάτια, ρίξε με να με φάνε η σκύλη, γιατί δεν είμαι άξια να βλέπω το πρόσωπό σου, επειδή και καταπάτησα την τιμή σου και από εκεί όπου ήμουν θυγατέρα του Χριστού έγινα θυγατέρα του διαβόλου. Τι λέγεις παιδί μου, σεβαστά η καρδιά σου να τη σκοτώσεις ή να τη συγχωρήσεις? Μου φαίνεται πως θα πεις, ας είσαι συγχωρεμένη, μα άλλη φορά να μην το μετακάνεις. Αν μη, πότε τη χωρίζεις? Όταν έρθεις από την ξενιτιά και το μάθεις από το γείτονά σου, τότε βιάζεσαι εξ ανάγκης να τη χωρίσεις. Έτσι και ο Κύριος αύριο εις την Δευτέρα Παρουσία, αν ίσως και μας έβρει ανεξομολόγητους, αμετανόητους, αδιόρθωτους, βιάζεται να μας βάλει εις την κόλαση. Ήδη ότι όταν μας έβρει μετανοημένους μας πλακνίζεται και μας βάλει εις τον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Γίνεται πάλι κατηραμένος ο γάμος, να πάρεις γυναίκα από τη συγγένειά σου, από το αίμα σου, όπου το εμποδίζει ο νόμος, και να βάλεις τύμπανα και βιολιά και χορούς και τραγούδια, τουφέκια, στολίδια και άλλα διαμονικά καμώματα. Τότε γίνεται κατηραμένος ο γάμος. Γεννώνται τα παιδιά σας τυφλά, βουβά, κουφά, κουτσά, κακορίζικα, σε ενοιάζονται και τα βλέπετε εσείς οι γονείς και χαίρεται η καρδιά σας και θα ανατώνει ο Θεός πρόσφερα και σας βάζει στην κόλαση. Και να μην κάνετε το γάμο Κυριακή, μόνο όποια ημέρα θέλετε της εβδομάδος, όχι πως το εμποδίζει ο νόμος, αλλά δια της αταξίας όπου γίνονται και μάλιστα εξαιτίας του γάμου, λείπεται από τη λειτουργία. Και η λειτουργία πρέπει να γίνεται ξεχωριστή για τον γαβρό και για την ύφη. Αυτά λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο εντολός. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερα. Έχω να πω περισσότερα πράγματα, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.

0: Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κριτών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και το συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
2: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και γένε τότε τέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλεσιν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, άκουετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίνος εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων, ήρξατο ο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένων. Ιδού ή τα μαλακά φορούνται σεν τη οίκης των βασιλέων εισήν. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, προφήτην. Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περί ού γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγί γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και ή θέλετε δέξαστε αυτόν εστίν Ηλίας ο μέλλον έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Τιν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εις καθημένης εν αγορές, απροσφωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσιν. Ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχήσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ εκόψαστε. Ήλθε γάρι ο Άνης μήτε αισθείων, μήτε πείνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου αισθείων και πείνων και λέγουσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης εν έσε γένοντο επλήστε δυνάμες αυτού, ότι ού μετενόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνια αν εκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ότι ή εν Σοδόμησε γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενοι εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων αν εκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ίση. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν. Εξομολογούμεση Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Κεφάλαιο ενδέκατο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν. Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο? Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: Εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμεινε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θερνολογήσατε. Το ίδιο κάνει και τούτη γενιά. Κι ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: Είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαυματά του, γιατί δεν μετανόησαν. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθσαϊδά. Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρίσβαστα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί σαν σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα. Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 14. Εν εκείνο το καιρό ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήν Ιησού και είπε της πεσίν αυτού: Ούτως έστειν Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γάρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην έδισεν αυτόν και έθετο εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκαν Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γαρ αυτό ο Ιωάννης, ούκα ξεστήσε έχειν αυτήν. Και θέλουν αυτόν αποκτήνε εφοβήθη των όχλων, ότι ως προφήτην αυτόν ήχουν. Γενεσίων δε αγωμένων του Ηρώδου ορχίσε το ηθηγάτη της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσε το Ηρώδη. Όθεν με θόρκου ομολόγησεν αυτήν δούνε ό εάν ετήσιτε. Ιδέ, προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσ' μη φυσήν, όδε, επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους ενανακημένους εκέλευσε δοθήνε. Και πέμψας, απεκεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Και ενέχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακι, και εδόθη το κορασίο. Και είναι και τη μητρή αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό. Και ελθόντες απήγγειλαν το Ιησού. Ακούσας δε ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, οικολούθησαν αυτό πεζί από τον πόλεον. Και εξελθών ο Ιησούς, είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Έρημος έστειν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσουσιν εαυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Ου χρίαν έχουσιν απελθήν. Δότε αυτής η μη σφαγήν. Ή δε λέγουσιν αυτό. Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε, φέρετε με αυτούς όδε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους. Λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε. Και κλάσας, έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν. Και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρης. Οι δε αισθείοντες ήσαν άνδρες ως οι πεντακισχύλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εσύ και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς, Θεού Υιώσι. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γενισαρέτ. Και επιγνώντες αυτόν οι άνδρες του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην, και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας και παρεκάλουν αυτόν ή να καν μόνο άψονται του κρασπέδου του ηματίου αυτού και όσοι ύψαντο διεσώθησαν. Κεφάλαιο 14. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους του, αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα. Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηροδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η φυγατέρα της Ηροδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή, με την καθοδήγηση της μάνας της, του είπε «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι. Και αυτή το πήγε στη μάνα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Κι ύστερα πήγαν και το ανάγγελαν στον Ιησού. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν, πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους του. Όταν έπεσε το διγυνό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», το απαντούν. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλα στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα, ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές «Κύριε σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του Ιησού οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής, ειδοποίησαν όλα τα περίχωρα και του έφεραν όλους τους αρρώστους και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν μόνο την άκρη από το ρούχο του. Κι όσοι την άγγιζαν, γιατρεύονταν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που συναντιόμαστε και που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πράγματα που όλους μας ενδιαφέρουν και κατά βάση τον χριστιανό τον ενδιαφέρει η σχέση του με το Θεό. Και αυτή τη σχέση θα πρέπει να την καλλιεργούμε σε καθημερινό επίπεδο και κάθε στιγμή, θα έλεγα. Γιατί είναι το βασικό για το οποίο ήρθαμε και στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπερδεύεται ο καθένας μας, οι δουλειές, τα διάφορα, ο τρόπος που μας έχουν βάλει να τρέχουμε και ξεχνάμε το βασικό, ότι έργο μας είναι το πλάσμα, το δημιούργημα, ότι πρέπει να βρει το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι μόνο να τον βρει, αλλά να ενωθεί και μαζί του. Αυτό είναι το έργο του χριστιανού. Θα σας πω κάτι που μου αρέσει. Θυμάστε την Ευαγγελική περικοπή που λέει για τον σπόρο, ότι βγήκε ένας ο Γεωργός και έσπηρε στο χωράφι του. Και αυτή η παραβολή, είναι παραβολή αυτή μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός ότι αυτός ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εκφέρεται από τον ιερέα, τον ιεροκήρυκα, τον θεολόγο, αλλά και κάθε πιστό άνθρωπο, είναι ο Λόγος του σαν σπόρος που πέφτει σε διάφορα μέρη. Ο πρώτος, λέει, σπόρος έπεσε πάνω στην πέτρα. Μην περιμένετε κάτι από αυτό, είναι πέτρα, δεν θα καρπίσει, δεν θα καρποφορήσει αυτό, είναι δύσκολο, έως αδύνατο. Ο άλλος σπόρος έπεσε στη γη, αλλά μαζί, λέει, αναπτύχθηκαν και αγκάθια και μαζί με το σπόρο αναπτύχθηκε ο σπόρος και έπνιξαν τα αγκάθια το σπόρο. Αυτό το μικρό το δεντράκι που ξεκίνησε να δημιουργείται, το πνίξαν τα αγκάθια. Και ο άλλος βέβαια σπόρος έπεσε στη γη την αγαθή, λέει το κείμενο, και έφερε καρπό και μεγάλωσε το δέντρο, θα λέγαμε, και έκανε και καρπούς και χάρηκαν και οι άνθρωποι από τους καρπούς αυτούς. Η πρώτη κατηγορία της πέτρας είναι οι άνθρωποι που είναι σαν πέτρα. Είναι σαν πέτρα, δεν ακούει. Δεν ακούει και μάλιστα εκ πεποιθήσεως είναι, δηλώνει, άθεος. Δηλαδή δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό. Εκεί δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου, εννοείται, έτσι. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτή που έπεσε, λέει, στη γη, αλλά αναπτύχθηκαν και τα αγκάθια. Είναι αυτός που είχε καλό, είχε καλή καρδιά, είχε δηλαδή καλή διάθεση, αλλά άφησε τα αγκάθια και τον πνίξαν. Αυτά τα αγκάθια ποια είναι? Είναι τα πάθη του ανθρώπου, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, τα άσχημα, που πνίγουν ουσιαστικά το σπόρο αυτό, ναι. Και κάτι άλλο όμως είναι αυτά τα αγκάθια. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Είναι ο τρόπος ζωής μας.
1: Οι μέριμνες,
0: οι οποίες σηκώνεσαι το πρωί, τρέχεις παντού, να προλάβεις τις δουλειές, έφτασε το βράδυ και δεν έχεις σκεφτεί ούτε μία στιγμή το Θεό. Ούτε μία στιγμή. Δεν σήκωσες δηλαδή το κεφάλι επάνω. Άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, κοιτάω ψηλά. Ούτε μία στιγμή, ούτε ένα λεπτό δεν βρήκες. Να κοιτάξεις απάνω, όλο κάτω, όλο για αυτές τις μέριμνες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά βέβαια. Και ότι δεν τη φτιάχνεις την ψυχή. Δεν υπάρχει καλλιέργεια της ψυχής. Αυτό που κάνετε εσείς εδώ και γίνονται και σε πολλές ενορίες άλλες και σε Μητροπόλεις, είναι να μιλάμε για την πίστη μας και να καλλιεργούμε αυτή τη διάθεση να πλησιάσουμε το Θεό. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Το έργο το δικό μας δηλαδή ποιο είναι? Να βλέπουμε μια μικρή σπίθα που υπάρχει σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων και αυτή η σπίθα μέσα από το φύσιμα το δικό μας να γίνει πυρκαγιά. Δηλαδή κάθε στιγμή και κάθε μέρα και με κάθε τρόπο να αυξάνει αυτή η πίστη. Να αυξάνει αυτή η πίστη. Συζήτησα με κάποιον άνθρωπο και μου λέει, βλέπω το γιο μου, μου λέει, ενώ πήγαινε εκκλησία τώρα πάει πολύ και αρχίζω και ανησυχώ. Τώρα αρχίζω και ανησυχώ, μου λέει, τον βλέπω πολύ να πηγαίνει εκκλησία. Λέω, γιατί δεν χαίρεστε? Είναι καλό αυτό που κάνει. Ξέρω, μου λέει, πολύ πηγαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα πώς τα έχει τοποθετημένο ο άνθρωπος τα πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα, μια Κυριακή να πάμε και μια εκκλησία. Δεν είμαστε άθεοι, λέει. Να πάμε. Αλλά μην μας λες τώρα. Δηλαδή τώρα μας λέει θα πάει και σε μια αγρυπνία, λέει. Δηλαδή νύχτα, τι κάνουν νύχτα στην εκκλησία. Κάνουν και νύχτα λειτουργίες, λέει. Τώρα μου ζητάει να πάει και κάνουν μια συνάντηση εκεί με νέους και τους μιλάει ένας ιερέας. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Ενώ θα ήταν πιο φυσιολογικό να τον δει να πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα, να ξενυχτήσει, ας πούμε, σε ένα, με τους φίλους του. Θα ήταν καλύτερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είμαστε χριστιανοί της ουσίας. Είμαστε χριστιανοί πολλές φορές των αρχών. Τι θέλω να πω με αυτό τώρα. Είμαστε χριστιανοί των αρχών, λένε κάποιοι. Εμείς έχουμε αρχές στην οικογένειά μας. Κυριακή έχει εκκλησία. Την Κυριακή τρώμε μαζί όλοι το μεσημέρι. Δηλαδή το βάζει σαν είναι κάτι σαν έθιμο. Εμείς το Πάσχα κοινωνάμε. Της Παναγίας κάνουμε φιέλαιο. Αλλά όλα αυτά, αν τα στύψεις, δεν βγάζει τίποτα. Βγάζει μόνο καθοσπρεπισμό. Πρέπει να κάνω κάτι. Και πολλές φορές βγάζει και κάτι άλλο. Βγάζει και φόβο. Τα κάνουμε γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Και λέει αυτός που σας έλεγα πριν στο παράδειγμα. Βέβαια, κάνω και το σταυρό μου για αυτό που λέω τώρα. Παναγία να μην με ακούσει για αυτό που λέω. Μου λέει για το προηγούμενο παράδειγμα, για το παιδί που σας έλεγα. Δηλαδή μέσα του το βλέπει και φοβικά. Ότι ξέρω και αυτό που λέω, ότι δεν ξέρω και αν είναι σωστό. Μήπως μας βρήκε τίποτα. Όχι, Παναγία μου, κάνει το σταυρό του. Όλο αυτό όμως το κλίμα δεν είναι για ένα και για δύο ανθρώπους. Είναι για πολλούς ανθρώπους. Έχουν πολύ μια τέτοια προσέγγιση. Λοιπόν, όχι έτσι. Όχι έτσι. Δεν είναι θέμα αρχών και παραδόσεων. Είναι θέμα, αν οι παραδόσεις έχουν ουσία, πολύ καλά. Πολύ καλά είναι να υπάρχουν και να τις διατηρούμε και να τις καλλιεργούμε. Αλλά όταν, ας πούμε, κάποιος δεν είναι άθεος, αλλά την Κυριακή του Πάσχα οπωσδήποτε θα σου βλύσουμε, μου λέει. Μα γιατί χαίρεσαι? Γιατί εμείς χαιρόμαστε επειδή ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και αυτό το πράγμα μας δίνει μεγάλη χαρά. Τόση χαρά που θέλουμε να φάμε όλοι μαζί, να πιούμε όλοι μαζί, να χορέψουμε όλοι μαζί. Εσύ.
2: Είστε ονομαστοί και του εορτήρου που δέχονται χρόνια πολλά. Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή ποτέ κανένας δεν έχει σκεφτεί και να πει ότι γιορτάζει ο Άγιος μου. Πώς θα προετοιμαστώ για αυτή την εορτή? Αφού γιορτάζω, θα νηστέψω μερικές μέρες, θα ετοιμαστώ με το πνευματικό, με την εξομολόγηση και θα κοινωνήσω εκείνη την ημέρα. Θα κοινωνήσω. Και τώρα τα γενέθλια νικάνε τη γιορτή. Σαν τα γενέθλια τώρα να τα κάνετε όλοι σας, για τα παιδιά σας, για τους φίλους σας, για τα αυτά, πιο έντονα ακόμα και από τη γιορτή. Ή ας πούμε, το παιδί που έχει το όνομα Γεώργιος, ξέρει το βίο του Αγίου Γεωργίου. Έχει μια εικόνα του Αγίου του μέσα στο δωμάτιό του, την οποία θα προσκυνήσει και μετά θα πάει να κοιμηθεί. Όλα αυτά είναι ένα κλίμα. Είναι ένα κλίμα που δημιουργεί στο παιδί. Ενώ, ας πούμε, με τα γενέθλια που λέμε, του δημιουργεί ένα άλλο κλίμα. Ότι εσύ είσαι και κανένας δεν είναι. Και ήδη από αυτή την ηλικία φορτώνει το παιδί με πάρα πολύ εγωισμό. Καταλάβατε. Το μεγάλο γεγονός δεν είναι ότι γεννήθηκες. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι βαπτίστηκες. Και αν ρωτήσεις τα παιδιά πότε βαπτίστηκαν, δεν ξέρουν. Το μεγάλο γεγονός όμως είναι αυτό. Ότι ήσουν εκτός της εκκλησίας και με το βάπτισμα μπαίνεις σε μια καινούργια οικογένεια. Μια οικογένεια σε έφερε στον κόσμο και με το βάπτισμά σου μπαίνεις σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται εκκλησία. Όλα αυτά επειδή μερικοί μου λένε ναι, αλλά κάνουν όλα τα παιδάκια γενέθλια και εμείς δεν κάνουμε γενέθλια και το παιδί στεναχωριέται. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιες φορές πρέπει να πας κόντρα και στο ρεύμα. Και λέει, δώστε μας μία λύση. Βαπτίστε το την ημέρα που γεννήθηκε. Έτσι ώστε εκείνη την ημέρα, τέλος πάντων, θα είναι μια χαρμόσυνη ημέρα για δύο λόγους. Δεν είναι μια καλή λύση αυτή. Είναι μια λύση. Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή μας. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια εισαγωγή. Και τώρα θέλω σιγά σιγά να προχωρήσουμε στη σειρά των συναντήσεων, του θέματος των συναντήσεών μας, η οποία είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, όπως τη λέμε, και στην πορεία των συναντήσεών μας έχουμε φτάσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι γρήγορα αυτό, το πιστεύω, γιατί είναι πιστεύω μας και πρέπει να μιλάμε, να αναπτύξουμε μερικά πράγματα για το πιστεύω, γιατί αν ξέρει κάποιος το πιστεύω, και μόνο το πιστεύω να ξέρει, ξέρει πάρα πολλά για την πίστη. Σας είχα πει και άλλη φορά και για τον εαυτό του πρέπει να τα ξέρει, αλλά και σε μία αντιπαράθεση με έναν αιρετικό που θα χτυπήσει την πόρτα. Έρχεται εκεί πέρα ο ψευδομάρτυρας του Ιεχωβά, σου χτυπάει την πόρτα, λέει χαίρετε, χαίρετε, έχω φέρει το περιοδικό. Εσείς λέτε, ευχαριστούμε που δεν θα πηγαίνετε, δεν θέλουμε κάτι. Καλή αντιμετώπιση, αλλά όχι καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη? Μα σε καλή σε διάλογο. Γιατί δεν τον κάνεις? Σε καλή σε διάλογο. Γιατί δεν έχω τα εφόδια να τον κάνω το διάλογο. Δεν έχω τα εφόδια να το αντιμετωπίσω. Αν ήξερα όμως την πίστη μου, θα του έλεγα για καθίστε εδώ. Ναι, πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε. Ο Χριστός, λέει εκείνος, ο Χριστός ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός. Πώς δεν ήταν Θεός? Ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Δεν την πιστεύετε την Αγία Γραφή? Την πιστεύουμε. Ανοίχτε τη. Και θα πείτε εσείς, ανοίχτε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε αυτό το χωρίο. Και θα πει εκείνος, όχ, αυτός ξέρει. Να είστε σίγουροι ότι θα φύγει. Αλλά θα φύγει και ξέρετε καμιά φορά. Μπορεί να φύγει και ωφελημένος. Μπορεί να είναι πορωμένοι σε αυτό που κάνουν. Αλλά μπορεί και ένας διάλογος να τον φέρει σε μια κατάσταση σκέψης μετά όταν θα φύγει. Δηλαδή να κάνετε και αυτό το ωραίο έργο. Μπορείτε να το κάνετε? Εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και πρέπει να το ομολογήσουμε το όχι. Γιατί αν ομολογήσω ότι δεν μπορώ, θα μπει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή, στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, κάποια στιγμή θα μπει στη διαδικασία να πεις θα γνωρίσω την πίστη μου. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει μία φορά την Αγία Γραφή? Μία φορά. Ούτε μία. Και λες μετά είσαι χριστιανός. Πώς είσαι χριστιανός? Σε τι? Αν δεν έχεις διαβάσει το βασικό κείμενο. Το βασικό κείμενο που δεν θέλει μία φορά. Θέλει πολλές φορές και να εντρυφήσεις σε χωρία. Να στέκεσαι, να έχεις απορίες. Και μετά με την απορία που έχεις να πας στον ιερέα της ενορίας σου και να του πεις, Πάτερ, πώς εξηγείται αυτό εδώ το χωρίο? Και θα βάλεις μετά και τον ιερέα της ενορίας σου να ψάξει για να σου απαντήσει. Ξέρετε τι ωραία διαδικασία είναι όλη αυτή? Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Όχι, μην πω ποτέ. 2-3 φορές να έχει έρθει ένας άνθρωπος για να ρωτήσει κάτι σχετικά με την ερμηνεία κάποιου χωρίου. 2-3 φορές λέω τώρα. Οι περισσότεροι μόνο για να κλείσουν μνημόσυνα και τα λοιπά. Και αυτά θα τα κάνουμε. Εννοείται. Αλλά να ρωτάμε για αυτά, πότε θα τα μάθουμε? Αυτό λοιπόν η συνάντησή μας εδώ έχει αυτό το σκοπό. Στο ότι θέλουμε και να μαθαίνουμε και να δημιουργούνται απορίες και όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Έχουμε φτάσει στο πιστεύω εκεί που λέει, στο τρίτο άρθρο που λέει «Τον διημάσους ανθρώπους», για το Χριστό λέμε τώρα, για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, «και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα». Μιλάει για όλο το σωτηριολογικό έργο του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι με άλλον τρόπο, αλλά μέσα από άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Παναγία. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που διάλεξε, έφερε τη σωτηρία για όλο το ανθρώπινο γένος. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτή τη λέξη. Κάθε μία λέξη στο πιστεύω έχει το λόγο της που μπήκε, τοποθετήθηκε. Γιατί είχαμε πει, γιατί το πιστεύω απαντούσε
1: στις
0: αιρέσεις. Κάποιος είπε, ο Άριος ας πούμε, είχαμε πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ή ότι η Παναγία δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι σαν θεότητα. Ή ότι η Παναγία είναι τίποτα, ένας απλός άνθρωπος, δεν έκανε και κάτι. Όλα αυτά, κάποια στιγμή η Εκκλησία είπε ότι πρέπει να απαντηθούν. Γιατί ρωτούσαν οι πιστοί, τι είναι αυτά που μας λένε, ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά. Και η Εκκλησία έκανε οικουμενικές συνόδους, μαζεύτηκαν όλοι οι ιεράρχες, άγιοι άνθρωποι, και αποφάνθηκαν για όλα αυτά. Και μας τα έχουμε, και τα έχουμε γραπτά όλα αυτά. Από τους πρώτους αιώνες, λέω τώρα. Χριστιανικούς αιώνες. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η Μαρία? Είναι η Παναγία, όπως την ξέρουμε. Ήταν η Αγία Παρθένος από τη γενεολογία του Αβραάμ και του Δαβίδ, από την οποία κατά την υπόσχεση του Θεού επρόκειτο να έρθει ο Σωτήρας. Η Παναγία μνηστεύθηκε, προσοχή στο ρήμα μνηστεύθηκε, τον Ιωσήφ, έναν άνδρα από την ίδια γενεολογία, όχι για να γίνει σύζυγός της, αλλά να είναι φύλακάς της, προστάτης της. Γιατί η Παρθένος ήταν αφιερωμένη στο Θεό να ζήσει για πάντα Παρθένος. Αυτό το νόημα έχει και ο λόγος στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της λέει, που λέει ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό, θα γεννήσεις το γιο του Θεού. Θα γεννήσω? Δεν έχω άνδρα. Λουκάς 1,34. Δεν έχω άνδρα. Και όχι μόνο δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω, του έλεγε εκείνη την ώρα. Όχι δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω άνδρα. Τότε γιατί την νηστεύτηκε? Η μνηστεία της Παρθένου Μαρίας κρύβει ένα μυστήριο. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει από παλαιά ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από Παρθένο. Ισαΐας 7,14. Τι είχε πει ο Ισαΐας? Ότι θα έρθει εποχή, προ Χριστού τα έλεγε ο Ισαΐας, θα έρθει εποχή που μία γυναίκα, και μάλιστα Παρθένος γυναίκα, θα γεννήσει. Μα είναι δυνατόν η Παρθένος γεννάει? Ιδού η Παρθένος 6 ήταν το χωρίο. Θα γεννήσει παρθενικά, έλεγε ο Ισαΐας τώρα. Πόσα χρόνια προ Χριστού? 700 χρόνια προ Χριστού. Έτσι. Ο διάβολος το άκουσε αυτό.
1: Ήξερε
0: την προφητεία. Ο διάβολος τα ξέρει. Και τι προσπάθησε να κάνει? Να μην υπάρξει καμία Παρθένος γυναίκα. Άρα απέκλειε και τον τρόπο που ο Χριστός θα έρθει να του συντρίψει το κεφάλι. Γιατί έτσι είπε όταν έγινε η πτώση και ο Αδάμ, οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, τότε ακούστηκε αυτή η προφητεία ότι θα γεννηθεί κάποιος, στο διάβολο απευθύνεται ο Θεός και λέει θα γεννηθεί κάποιος απόγονος της Εύας, ο οποίος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Έρχεται ο Ισαΐας. Ναι, αυτός ο απόγονος είναι γυναίκα και είναι παρθένος. Άρα λέει ο διάβολος, δεν συμφέρει καθόλου να γεννηθεί αυτό το πρόσωπο που θα μου συντρίψει την κεφαλή. Άρα, αφού θα είναι παρθένος, θα προσπαθήσω όλες οι γυναίκες να μην μείνουν με την παρθενία τους, να μην διαφυλάξουν την παρθενία τους. Ο διάβολος όμως μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως με την Παναγία δεν τα κατάφερε. Γιατί νόμισε ότι μνηστεύτηκε κανονικά τον Ιωσήφ. Οπότε λέει πάει και η Μαριά μου. Δεν έγινε όμως έτσι με την Παναγία. Παναγία ήταν, πώς να το πω, ήταν μια επικοινωνία με τον Ιωσήφ καθαρά για να την διαφυλάξει από όλη αυτή τη διαδικασία, το ότι έφυγαν με το, είδατε, με του Ηρώδη το διάταγμα που κυνηγούσαν να σκοτώσουν τα παιδιά από 3 ετών και κάτω, έτσι. Το βρήκε, έπρεπε να είναι κάποιο πρόσωπο δίπλα στην Παναγία μας, και αυτό Το έκανε το έργο, το Ιωσήφ, αλλά αυτό το έργο, όχι η συζυγία.
2: Πατέ.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν πιο νόμος εκεί ότι δεν μπορούσε να γίνει ένα
0: παιδί. Έτσι, μπράβο. Και ήταν και αυτό. Όποια γυναίκα έκανε παιδί χωρίς να είναι παντρεμένη, τότε η ποινή ήταν λιθοβολισμός. Δημόσιος λιθοβολισμός. Άρα εδώ θα έπρεπε να καλυφθεί και αυτό το πράγμα για να μην διαπομπεύσουν την Παναγία και έχει αυτό το, την κατάληξη. Τώρα, μια που ήρθαμε σε αυτό το θέμα, να σας πω λίγο κάτι. Η Παναγία λοιπόν ήταν παρθένος και πριν τη γέννησή του Χριστού και κατά την γέννησή του και μετά τη γέννησή του. Γι' αυτό και την ονομάζουμε Αϊπάρθενος. Αϊ, έτσι δεν είναι κυρία φιλόλογη. Αϊ, πάντοτε παρθένος. Αϊπάρθενος. Μπορεί τότε να μην διαβάζαμε, τώρα κάπως τα παλεύουμε καλύτερα τα αρχαία. Τώρα ένα ερώτημα. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει αυτό που λέει αδελφός του Χριστού. Ο αδελφόθεος λέει. Ακούστε. Γίνεται αναφορά για τα αδέλφια του Χριστού. Ο Χριστός είχε αδέλφια. Αυτά τα παιδιά, πιανού παιδιά ήταν αυτά. Τα αδέλφια του Χριστού. Σε καμία περίπτωση δεν ήτανε της Παναγίας, όπως θεωρούν δηλαδή κάποιοι αιρετικοί, ότι ναι μεν η Παναγία ήταν παρθένος μέχρι να γεννήσει τον Χριστό, και μετά λένε την άλλη βλασφημία, ότι μετά γέννησε κι άλλα παιδιά.

Ναι, δίνουν και αυτή την εξήγηση. Κατά τον νόμο πάντως ο Ιωσήφ λεγόταν άνδρας της Μαρίας και πατήρ του Ιησού. Αλλά είπαμε ότι δεν ήταν η συζυγία όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού πρέπει να ήταν τουλάχιστον 7. Τα αγόρια ήταν 4, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Και τα κορίτσια πρέπει να ήταν τουλάχιστον πάνω από 2, γιατί αν ήταν 2 θα έπρεπε να λέγονται ως αμφότερε. Αλλά το κείμενο λέει «εαδελφέ αυτού πάσε», άρα πάνω από 2. 4 αγόρια και τουλάχιστον 3 κορίτσια, 7 συνολικά παιδιά. Αν τα παιδιά αυτά, όπως λένε βλάσφημα οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές, ήταν παιδιά της Μαρίας από το γάμο της με τον Ιωσήφ, πότε γεννήθηκαν τα παιδιά αυτά? Μέχρι τότε που ο Ιωσήφ πήγε στην Αίγυπτο κατά την εντολή του Αγγέλου, δεν είχε γεννηθεί κανένα από τα 7 αυτά παιδιά. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. Επί 2 χρόνια λοιπόν δεν γεννήθηκε άλλο παιδί. Ύστερα από 10 χρόνια, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών, πάλι δεν φαίνεται άλλο παιδί. Στο ναό του Σολομώντας που πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Ούτε φαίνονται να έχουν την αγωνία για άλλα παιδιά, δεν αναφέρουν τίποτα τα κείμενα. Πότε γεννήθηκαν λοιπόν αυτά τα 7 παιδιά? Είναι λογικό να πούμε ότι για 12 χρόνια ο Ιωσήφ δεν είχε καταστήσει σύζυγο τη Μαρία και την έκανε σύζυγό του μετά από 12 χρόνια για να γεννηθούν μάλιστα από αυτή 7 τουλάχιστον παιδιά, ερώτημα είναι. Η αίρεση αυτή δεν είναι μόνο βλάσφημη, να το πιστεύουμε κάτι τέτοιο, αλλά και ανόητη. Ακούστε γιατί. Όπως παρατηρούν οι ερμηνευτές, μετά από το 12ο έτος της ηλικίας του Χριστού, κατά την επίσκεψη στο ναό του Σολομώντα, ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται πια στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται μετά. Γιατί? Γιατί πέθανε. Ήτανε, λέει, γέροντας στην ηλικία. Αλλά αν οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού ήταν φυσικά παιδιά της Παναγίας, τότε θα πρέπει να ήταν μικρότεροι του Ιησού κατά 12 χρόνια, όπως εξηγήσαμε. Κατά το χωρίο Ιωάννου 7,12 έως 5, αυτοί φέρονται ως μεγαλύτεροι του Ιησού και κηδεμόνες του. Και αν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, όπως λένε οι αιρετικοί, τότε ο Ιησούς από το Σταυρό δεν θα ανέθετε τη μητέρα του στον Ιωάννη, ούτε και η ίδια θα το δεχόταν, αφού θα είχε άλλα παιδιά στα οποία θα κατέφευγε. Έτσι είπε ο Χριστός από το Σταυρό. Ο Χριστός, όπως είναι κατά τη θεότητά του, ο μονογενής Υιός του Θεού και Πατρός, έτσι είναι και κατά την ανθρώπινη φύση, μονογενής Υιός της μητέρας του, της Παναγίας.

0: Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά για όλα αυτά. Είναι θέματα θεολογικά και δύσκολα. Αυτό που ισχύει ότι, ότι η Παναγία είχε ένα Υιό μονογενή, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα άλλο όμως που λένε σχετικά επιχείρημα είναι το εξής. Λένε κάποιοι, είναι πρωτότοκος Υιός. Τι σημαίνει πρωτότοκος Υιός? Είναι ο πρώτος που ανοίγει τη μήτρα της μητέρας και γεννιέται το παιδί. Το ότι είναι πρωτότοκος όμως, ότι αναφέρεται πρωτότοκος, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιδιά μετά. Έτσι δεν είναι? Το ότι λέω αυτό είναι πρωτότοκος, το δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει και άλλα. Μπορεί να είναι ένα παιδί. Θα το πω αυτό τώρα, θα το αναλύσουμε. Στο χωρίο, δηλαδή, σας λέω ένα άλλο χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή για να καταλάβετε την έννοια του πρωτότοκος. Στην Αγία Γραφή ένας ονομάζεται πρωτότοκος όχι επειδή εξάπαντος έχει και άλλους μικρότερους αδελφούς, αλλά επειδή αυτός, ο πρώτος, διανοίγει τη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλα παιδιά. Και έχουμε και άλλα χωρία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται αυτό και το στηρίζουμε. Στο Αλφα Βασιλειών λέει εκεί πέρα το χωρίο, δύο αγελάδες που προσφέρονται θυσία ονομάζονται πρωτοτοκούσε. Αφού όμως τώρα θυσιάζονται, δεν θα γεννήσουν για δεύτερη φορά. Έπρεπε να θυσιαστούν αυτές και τις ονομάζουν πρωτότοκες. Αυτές μετά θυσιάστηκαν, αλλά ονομάστηκαν πρωτότοκες. Δεν σημαίνει ότι θα καταλάβατε τι λέω. Ωραία. Και όμως ονομάζονται πρωτοτοκούσε για το ένα ζώο μόνο που γέννησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γεννιούνται και άλλα παιδιά. Το πρωτότοκο στην Αγία Γραφή έχει και μια άλλη ειδική έννοια. Πέρα από την ερμηνεία ότι ο πρωτότοκος ονομάζεται αυτός που είπαμε ανοίγει πρώτος στη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλοι παιδιά, στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος σημαίνει και ο εκλεκτός. Όταν ονομάζουμε πρωτότοκο, εννοούμε τον εκλεκτό, και έχουμε πάλι χωρία εδώ και στην Έξοδο και στους Ψαλμούς και στην προς Εβραίους επιστολή. Για την Παναγία λοιπόν λέμε αυτό, ότι έκανε έναν Υιό, τον πρωτότοκο, τον ονομάζουμε, είναι ο Χριστός, και αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα χωρία, πως αυτό αποδεικνύεται και με άλλα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. Για το αϊπάρθενος είπαμε της Παναγίας, και να προχωρήσω λίγο παρακάτω, έχω σταθεί τώρα, φανταστείτε, μόνο σε μία λέξη. Έχουμε μιλήσει τώρα για ποιο, για τη λέξη Μαρίας. Και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και αναθρωπίσαντα. Και είδατε πόσα πράγματα μπορούμε να πούμε και τίποτα δεν έχουμε πει. Λίγο παρακάτω το τέταρτο άρθρο λέει σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Γιατί τονίζονται? Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις? Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου. Γιατί αναφέρεται αυτό το όνομα? Γιατί αναφέρεται τώρα ο Πιλάτος?
1: Γιατί είναι ιστορικό γεγονός η Σταύρωση.
0: Μπράβο.
2: Όμως αναπτύξει την εποχή του
0: ερετικού. Ναι, γιατί ο αιρετικός δεν πείθεται. Θέλει στοιχεία. Αν εγώ θέλω να αποδείξω κάτι θα πω. Αυτό το γεγονός έγινε τότε, ήταν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά, αυτοί ήταν οι μάρτυρες. Έτσι δεν γίνεται για ένα ιστορικό γεγονός, για να αποδείξει την αλήθεια? Λοιπόν, σου λέει ότι αυτό έγινε στα χρόνια πράγματι που ήταν επί Ποντίου Πιλάτου. Ποιος ήταν αυτός ο Πόντιος Πιλάτος? Ήταν ένας Ρωμαίος κυβερνήτης της Ιουδαίας. Γιατί τότε στην Ιουδαία είχαμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν ο εκπρόσωπος του Αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και έγινε τότε, λέει. Γιατί τώρα... Για ποιον άλλο λόγο τονίζεται πάλι ο Ρωμαίος αυτός κυβερνήτης? Γιατί εκπληρώνεται και μια προφητεία με αυτό. Την προφητεία του Ιακώβ που διαβάζουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο 49ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί πέρα? Ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει άρχοντας από την Ιουδαία, λέει τώρα προφητεία για την Ιουδαία, ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει υπάρχει άνθρωπος από την Ιουδαία, ούτε αρχηγός από τους απογόνους του, μέχρι όταν έρθουν εκείνα που είναι ετοιμασμένα για εκείνον. Αυτό το εκείνον ποιος είναι? Χριστός. Θα έχει πάντα άρχοντα Ιουδαία, θα έχει Ιουδαίο άρχοντα μέχρι να έρθει εκείνος. Αυτός εκείνος ποιος είναι? Ένας άσχετος τώρα Ρωμαίος, ο οποίος κυριαρχεί. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια επαλήθευση της προφητείας που είχε υποθεί πολύ πριν. Γιατί λέει, παιδιά, τον Σταυροθέντα? Γιατί τονίζεται αυτό? Σταυροθέντα και μετά και Παθόντα. Για να μας πει πάλι το ίδιο, ότι η Σταύρωση δηλώνει ότι ο Χριστός ήταν κανονικός άνθρωπος, ο οποίος στη Σταύρωση πόναγε. Τα χέρια του πονούσαν, έβγαζε αίμα. Κανονικός άνθρωπος. Γιατί υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί που έλεγαν ότι δεν είναι κανονικός άνθρωπος? Ναι, οι δοκίτες. Έτσι τους λέγανε. Οι δοκίτες, καταδόκηση. Δηλαδή, δεν πήρε και κανονικό σώμα. Τι εννοείς δεν πήρε κανονικό σώμα? Εννοώ, αγγελικό σώμα είχε. Ο Θεός τώρα θα έχει κανονικό σώμα σαν το δικό μας? Έμοιαζε με του ανθρώπου. Φοβερή αίρεση αυτή. Φοβερή αίρεση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ο Χριστός δεν πήρε το κανονικό σώμα, τότε δεν έσωσε και εμάς. Αν δεν έγινε ίδιος με εμάς, τότε δεν μας έσωσε εμάς. Έτσι. Άρα τονίζεται σταυρωθέντα. Και μετά και παθόντα. Ναι, έπαθε για μας. Έπαθε για μας. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Έπαθε και πέθανε για μας. Μα αφού ήταν Θεός, πώς πέθανε? Ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Τη Θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Πέθανε ως κατά την ανθρώπινη φύση. Βιολογικά. Ωραία. Είδατε λοιπόν ότι έχει λόγο που τονίζονται αυτές οι λέξεις μέσα στο πιστεύω. Ακούστε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Ποιος μπορεί να το πει για τον εαυτό του? Ακούστε και το υπόλοιπο. Κατά Ιωάννη 10ο κεφάλαιο. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι πίσω. Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ οικειοθελώς τη θυσιάζω. Έχω εξουσία να τη θυσιάσω και έχω εξουσία πάλι να την πάρω. Μπορεί ένας άνθρωπος να το πει, μόνο άνθρωπος να το πει αυτό? Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό ως άνθρωπος. Μόνο ένας θεάνθρωπος μπορεί να το πει αυτό. Έχω την εξουσία να τη θυσιάσω τη ζωή μου και έχω την εξουσία πάλι να την πάρω. Θυμηθείτε το, κατά Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο. Από ό,τι είπα, θυμάστε κανένα χωρίο? Έχω πει τρία. Όχι, εντάξει. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά να συνεχίσω. Με ποια έννοια λέγεται ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας? Σταυρωθέντατε υπερ ημών. Σταυρώθηκε για μας. Με την έννοια ότι με το θάνατό του στο σταυρό μας ελευθερώνει εμάς. Ελευθερώνει εμάς. Και τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Έχουμε πολλά χωρία και γι' αυτό. Για την απελευθέρωση από την αμαρτία του ανθρώπου. Δια αυτού, δηλαδή του Χριστού, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός του. Το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει όλους μας από κάθε αμαρτία. Προσέξτε, δεν σώζουν τα καλά έργα μόνο. Λέει, εγώ κάνω καλά έργα, αλλά δεν πάω εκκλησία. Δεν έχω σχέση με τον Θεό. Μα δεν σώζεσαι από αυτό. Σώζεσαι από το αίμα του Χριστού που κοινωνάς. Αυτό θα σε σώσει. Όταν δηλαδή θα συναντηθείς με τον Θεό, θα δει τα χείλη σου ο Θεός. Αν είναι κόκκινα. Κόκκινα σημαίνει ότι κοινωνούσες το αίμα του. Αυτό θα δείξεις. Και δεν θα πεις, ξέρεις Θεούλη μου, εγώ κάποτε είχα βοηθήσει σε ένα φανάρι, είχα δώσει σε έναν άνθρωπο 1 ευρώ. Και μία άλλη οικογένεια που τους είχα δει, τους βοήθησα και αυτούς. Αν είναι δυνατόν να πούμε αυτά. Αυτά καταρχήν πρέπει να τα κάνουμε και να τα ξεχνάμε. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, θα το ξεχνάς το ίδιο λεπτό. Δεν θα το θυμηθείς τι έκανες. Λοιπόν, αυτό που σώζει είναι το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, και ένα άλλο χωρίο πάλι μας λέει για το έργο του Χριστού, πώς βοηθάει τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε εκείνος και εμείς βρήκαμε γιατριά. Ας τον Ισαΐα που το έλεγε. Στις πληγές του εμείς βρήκαμε τη γιατριά. Ακούστε χωρίο. 700 χρόνια προ Χριστού. Οι μισιάθημοι, ναι. Λοιπόν, στους μόλοπες αυτού, δηλαδή στα τραύματα αυτού, θα γιατρευτούμε εμείς. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα που πέσαμε. Και ένα ακόμα τελευταίο. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, γι' αυτό και αυτός κατά παρόμοιο τρόπο έγινε μέτοχος των ιδίων για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήταν υποδηλωμένοι σε όλη τους τη ζωή, στην προς Εβραίους επιστολή. Κάτι άλλο. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να λέμε ότι μας έσωσε ο Θεός αφού και πάλι πεθαίνουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός που σκανδαλίζει πολλούς. Μας λέτε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε και άρα δεν υπάρχει θάνατος. Τι εννοείς, αφού εμένα η μάνα μου, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου πέθανε. Τι εννοείς με αυτό ότι...
1: Δεν μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για κίνηση.
0: Ναι, μιλάμε και για κοίμηση και μιλάμε και για έναν άλλον θάνατο ο οποίος συμβαίνει ήδη όταν είμαστε ζωντανοί. Υπάρχει ένας θάνατος στον οποίο δεν πρέπει να πέσουμε ποτέ. Να σας διαβάσω κάτι. Ποιος είναι αυτός ο θάνατος? Μου κάνει εντύπωση εκεί που ένας μαθητής πάει στο Χριστό και του λέει «Χριστέ, λέει δάσκαλε, να πάω, λέει, να θάψω τον πατέρα μου, πέθανε». Και του λέει ο Χριστός, πήγαινε. Αν θέλεις πήγαινε, αλλά άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Θέλεις να πεις ότι πας να θάψεις το σώμα του πατέρα σου? Λέει, τι εννοεί, θα είχε μέσα την απορία, τι εννοείς? Ο πατέρας του ήταν νεκρός, το σώμα του πέθανε. Ήταν μακριά από το Θεό, άρα ήταν νεκρός. Μιλάμε για αυτό τον πνευματικό θάνατο. Αν ο ένας άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, είναι νεκρός, δεν ζει. Απλώς κάποια στιγμή πεθαίνει και σωματικά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό? Αυτό είναι ο θάνατος που πρέπει να μας απασχολεί πολύ. Να μην έχουμε πέσει σε αυτό τον πνευματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος. Και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων που θα γίνει την ημέρα της κρίσεως, θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Γιατί μετά νεκροί αναστηθείτε ξανά στα σώματα. Όχι όμως, ακούστε, με την αμαρτία των πρωτοπλάστων, πρώτα ήρθε ο πνευματικός θάνατος, πέθαναν οι πρωτοπλαστοί πνευματικά. Και μετά από πολλά χρόνια πέθαναν σωματικά. Πόσα χρόνια έζησαν? Πολλά χρόνια ζούσαν. Ο Μαθουσάλας, αυτοί οι άλλοι μεγάλες προσωπικές, 700 χρόνια ζούσαν. Πώς αντέχανε. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έγινε πρώτα και έπειτα ήρθε ο σωματικός θάνατος. Ο Θεός είπε στους πρωτόπλαστους, την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Κι όμως δεν πέθαναν εκείνη την ημέρα οι πρωτόπλαστοι, αλλά πέθανε πολλά χρόνια αργότερα. Εδώ ο Θεός εννοεί το πνευματικό θάνατο που έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος που ήρθε πρώτα και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Όλοι βέβαια θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως. Ασεβείς και ασεβείς. Όλοι θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν για αιώνια κατάκριση, η δε για αιώνια δόξα. Ο θάνατος έτσι για τους πιστούς αποβαίνει ένα μέσο για τη δόξα τους και για τη λαμπρότητά τους. Μεγάλη υπόθεση αυτή να το πιστεύεις αυτό. Αλλά τι λέμε τώρα για το πιστεύω? Από ποια λέξη ξεκινήσαμε στο πιστεύω? Στο πιστεύω. Αυτά όλα που λέμε τώρα τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε όλα αυτά που λέμε. Και δεν λέμε, καλά πάτερ, ποιος γύρισε για να μας πει αν είναι αλήθεια αυτά? Αυτά δεν είναι για τους χριστιανούς. Σαν λογισμός μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι είναι η πίστη μας και έτσι μας τα άφησαν οι Άγιοι μας και έτσι τα πιστεύουμε. Αυτό πάλι που λέει και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, το θυμάστε που λέμε στο πιστεύω, και αναστάντα τη τρίτη, αφού είπε και παθόντα και τα φέντα και τα λοιπά. Το τα φέντα το είπα, το τα φέντα σημαίνει ότι πάλι δήλωνε, πάλι απαντάει στους αιρετικούς και τους λέει ετάφη κανονικά, ήταν άνθρωπος κανονικός που κατά την ανθρώπινη φύση πέθανε και έγινε κηδεία, πώς να το πω. Δεν έγινε κηδεία, εννοώ ετάφη. Άρα και αυτό δηλώνει πάλι την πραγματικότητα της φύσης, της ανθρωπίνης φύσης. Το άλλο όμως που λέει εδώ πέρα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, αυτό μπήκε από την παράγραφο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Σας παρέδωσαν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ότι τάφηκε, ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα», στο 15ο κεφάλαιο. Και από τη φράση αυτή φαίνεται ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε ακριβώς όπως είχε γραφεί για αυτόν προφητικά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πού για παράδειγμα υπάρχει κάτι γραμμένο για αυτόν? Ωραία. Στο 53ο κεφάλαιο πρώτα του Ισαΐα, να πούμε γι' αυτό, το πάθος και ο θάνατος του Χριστού εκφράζεται με μία λεπτομέρεια. Είναι αυτό που σας είπα πριν το χωρίο. Αυτός τραυματίστηκε για τις αμαρτίες, πληγώθηκε για τις ανομίες μας, το πάθος του ήταν για την ειρήνη μας, με τη δική του πληγή θεραπευθήκαμε εμείς. Για την Ανάσταση του Χριστού, ο Απόστολος Πέτρος παραθέτει λόγια από το 16ο Ψαλμό που λέει «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις να δει όση όσου διαφθορά». Όχι, πρέπει να απαντήσω για την τρίτη μέρα εγώ, το τρίτη μέρα να σας μείνει. Να θυμάστε. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωνά, ένας προφήτης, τον οποίο τον κατάπιε το κήτος. Πόσες μέρες έμεινε? Τρεις μέρες έμεινε. Και μετά αυτό ήταν μια προτύπωση, ένας συμβολισμός της τριήμερης. Είχαμε δηλαδή προετοιμασία από τους προφήτες για αυτά που θα γίνουν στο Χριστό. Τρεις μέρες έμεινε, όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα μείνει και ο γιος του ανθρώπου στην καρδιά της γης. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τρεις σίγουρα. Τεταρτέως λέει. Τέσσερις. Τέσσερις μέρες. Τέταρτη μέρα. Γιατί το ρωτάς. Ναι. Επειδή τέταρτη μέρα. Τέσσερις μέρες και κοιμημένος. Και όταν μπήκαν εκεί πέρα τι έλεγε? Όζι. Μυρίζει λέει. Εδώ πέρα μία μέρα αφήνουμε και ειδικά το καλοκαίρι ώρες. Και δεν μπορείς να είσαι με το κεκυμένο. Τέταρτη μέρα πήγαινε, προχωρούσε η αποσύνθεση και ο Χριστός έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα να μπει μέσα, να γονατίσει και να αναστήσει το φίλο του. Κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τι άλλο πάλι, μία προεικόνηση της δικιάς του Ανάστασης. Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε να έχουμε τίποτα άλλο. Σήμερα φτάσαμε μέχρι εδώ. Είχα την ελπίδα ότι θα λέγαμε και το έκτο άρθρο, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για το έκτο άρθρο, εκτός αν θέλετε να σας πω κάτι σύντομο για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να πάμε στα επόμενα άρθρα. Πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή το σύμβολο της πίστεως, επειδή είναι εύκολο, το λέω αυτό, επειδή είναι εύκολο και γρήγορα θα το πούμε. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. τι είναι αυτό, ποια εορτή είναι αυτή που συνδέεται με αυτό που λέμε τώρα, η ανάληψη. Η ανάληψη του Χριστού. Λέει κάποιος, θα πας στην ανάληψη, βέβαια, μεγάλη χάρη της Αγίας. Καταλαβαίνετε τώρα την τραγικότητα της υπόθεσης εδώ. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Ή ας πούμε, ακούνε στο συναξάριο κάποιοι το τι προσφορά έκανε κάποιος Άγιος πατήρ της Εκκλησίας και λέει ο Άγιος Τάδε πολέμησε τον Άριο, τον Ευτυχή, τον κι άλλους και κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι γιατί νομίζουν ότι είναι τίποτα Άγιοι αυτοί. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Και μιλάμε για τους αιρετικούς εκείνη την ώρα. Να σας πω μόνο για το μήνυμα της ανάληψης του Χριστού. Μεγάλη γιορτή η ανάληψη. Γιατί η φύση μας η ανθρώπινη είναι τώρα στον ουρανό δεξιά από το θρόνο του Θεού Πατέρα. Και πώς είναι εκεί η φύση μας, για πείτε μου. Αφού ο Χριστός την προσέλαβε που είπαμε και αναστήθηκε, όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε και με την ανθρώπινη φύση. Αυτό δεν χωρίστηκε ποτέ. Άρα όταν ανεβαίνει τώρα στον ουρανό, είναι και με την ανθρώπινη φύση, αλλά η φύση μας είναι πολύ ψηλά.
1: Υπάρχει και η φωτιά από το θωμά που ψηλά.
0: Ναι, η φύση μας είναι πολύ ψηλά και εμείς κάνουμε πολύ χαμηλά πράγματα για τη φύση μας. Πολύ χαμηλά πράγματα κάνουμε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας και τον εαυτό μας, δείτε πόσο χαμηλά είμαστε και πόσο ψηλά μας τελεί ο Θεός. Με τι ασχολούμαστε εμείς. Το ότι η φύση μας ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, γιατί όλη η φύση μας ήταν στην υπόσταση του Χριστού. Έτσι, αυτό που σας είπα πριν. Ποιος το λέει αυτό? Ο μεγάλος δογματολόγος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός. Ο άνθρωπος, λέει κάπου ο Χρυσόστομος, που είχε φανεί ανάξιος να κατοικεί και τη γη, και ο Θεός του είπε θα σε εξαφανίσω από τη γη μετά την πτώση, στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τώρα με την ανάληψη όχι μόνο κατοικεί στη γη, αλλά τον κάνει και κάτοικο του ουρανού. Πολύ μας έχει τιμήσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη φύση για την οποία τα χερουβίμ φύλαγαν τον παράδεισο να μην μπει μέσα, με την ανάληψη του Χριστού κάθεται πάνω τώρα από τα χερουβίμ. Γιατί σε αυτή την ανθρώπινη φύση είπε ο Θεός κάθου εκ δεξιών. Σε αυτή τη φύση που άκουσε γη και εις γη να πελεύσει, τι του είπε? Αυτό το λέμε όταν θάβουμε τώρα κάποιον, αν προσέξετε, όταν τον ρίχνουμε χώμα, όταν τον ρίχνει ο ιερέας, τι του λέει? Γη και εις γη να πελεύσει. Γη είσαι και στη γη πηγαίνεις. Και τώρα λέει ο Θεός κάθε εκ δεξιών μου. Και εκεί βρίσκεται η ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι από τον από έναν λόγο στην ανάληψη του Χριστού, του Ιερού Χρυσοστόμου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη μου αν σας κούρασα. Σας περιμένω την επόμενη φορά για να προχωρήσουμε το πιστεύω.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την τρίτη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών με τίτλο «Αιρέσεις και αναιρέσεις», εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και το σημερινό μας θέμα είναι οι θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στην περασμένη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την κεντρική ίσως διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, την παπική εξουσία και το παπικό αλάθητο. Στο μικρόφωνο ακούτε τη θεολόγο Μαρίνα Βασιλάκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τις υπόλοιπες δογματικές διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Μια πολύ γνωστή διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς είναι η προσθήκη του Φιλιόγβε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτήν?
1: Χαίρετε και από μένα. Ευχές και σε όσους και σε όσες είστε κοντά μας μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέχτες. Πράγματι, η προσθήκη του Φιλιόκβε, της φράσης Φιλιόκβε που σημαίνει και εκ του Υιού, είναι ένα πολύ βασικό σημείο θεολογικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται για μια προσθήκη που οι παπικοί αυθαίρετα πρόσθεσαν στο κοινό έως τότε σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω. Η προσθήκη αυτή που ουσιαστικά πυροδότησε το μέγα σχίσμα ανάμεσα στις εκκλησίες υπήρξε θεολογικά δικαιολόγητη, δεδομένου ότι μετά τη συγγραφή του συμβόλου της πίστεως το ιερότατο αυτό σύμβολο, το πιστεύω, θεωρήθηκε από όλους τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο τόσο πλήρες, ώστε ούτε να προσθέσει κανείς κάτι σε αυτό ήταν αποδεκτό, ούτε βεβαίως και να αφαιρέσει. Επομένως, η κίνηση των δυτικών να προσθέσουν την φράση «και εκ του Υιού» δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ήταν σωστή. Γιατί το σύμβολο της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, είναι ένα μικρό κείμενο που συμπυκνώνει τα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστης. Αυτό το κείμενο το συνέταξαν η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και αποτελείται από 12 άρθρα, από 12 στίχους. Το κείμενο αυτό έγινε αποδεκτό από όλους τους χριστιανούς ως μια σύντομη αποτύπωση του χριστιανικού πιστεύω και ήταν τόσο το κύρος και η αποδοχή του, ώστε η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος διευκρίνησε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές, ούτε αφαιρέσεις, ούτε προσθήκες στο κείμενο αυτό. Κάτι που επανέλαβε και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν λοιπόν τέσσερις οικουμενικές σύνοδοι, δηλαδή σύνοδοι, στις οποίες έλαβαν μέρος οι αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι από όλο τον κόσμο, τη Ρώμη, την Αντιόχεια, τα Ιεροσόλυμα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, όταν όχι μία τέτοια σύνοδος αλλά τέσσερις τέτοιες σύνοδοι καθιερώνουν ένα τέτοιο κείμενο ως πλήρες και ολοκληρωμένο σύμβολο της χριστιανικής πίστης, τότε ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κείμενο στο παραμικρό? Ποιος ψάλτης ή αναγνώστης, ποιος θεολόγος ή παπάς, ποιος αρχιεπίσκοπος ή μητροπολίτης, κανείς φυσικά. Και όμως τόλμησε να το αλλάξει ο αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, παρά το γεγονός ότι οι προκάτοχοι του αρχιεπίσκοποι Ρώμης, που είχαν συμμετάσχει στις οικουμενικές αυτές συνόδους, είχαν διατάξει να μην γίνει καμία απολύτως αλλαγή σε αυτό το κείμενο. Ποιος λοιπόν έχει δίκιο? Οι πάπες που μαζί με τους υπόλοιπους επικεφαλείς των εκκλησιών όρισαν ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μελλοντική προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, ή εκείνοι οι πάπες που μόνοι τους αυθαιρέτως έκαναν την προσθήκη αυτή?
0: Για ποιο λόγο όμως τελικά οι δυτικοί έκαναν μια τέτοια δικαιολόγητη προσθήκη? Γιατί διέπρεξαν ένα τόσο χονδροειδές θεολογικό λάθος?
1: Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες των δυτικών συνειδητά επέλεξαν να διαφοροποιηθούν από τους ανατολικούς για κατ' ουσίαν πολιτικούς λόγους. Οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες των Φράγκων ήθελαν να μεγενθύνουν τις θεολογικές διαφορές ανάμεσα στους δυτικούς και τους βυζαντινούς, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τα πολιτικά τους συμφέροντα, που ήταν εκείνη την περίοδο σαφώς αντίθετα από τα συμφέροντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το να έχουν οι δυτικοί ένα διαφοροποιημένο πιστεύω από τους ανατολικούς θα βοηθούσε στο να τονιστεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και παρότι υπήρξαν πάπες που αντέδρασαν ξεκάθαρα στο Φιλιόκβε, εν τέλει η πολιτική εξουσία κατόρθωσε να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στην εκκλησιαστική αρχή.
0: Μας εξηγήσετε γιατί η προσθήκη του Φιλιόκβε είναι αυθαίρετη. Μπορείτε να μας πείτε και γιατί η προσθήκη αυτή είναι θεολογικά εσφαλμένη?
1: Βεβαίως, ας δούμε πρώτα ποια είναι η προσθήκη. Το σύμβολο της πίστεως, όπως αυτό συνετάχθη από τις Οικουμενικές Συνόδους και όπως όλοι οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε, αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Λέμε, πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Οι Καθολικοί όμως, στο κείμενο του πιστεύω, πρόσθεσαν τη φράση ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, Φιλιόκβε. «Et in spiritum sanctum, dominum et vivificandem, qui εκ Πάτρε Φιλιόκβε προσέντιτ». Δηλαδή λένε «και στο Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενο». Μια τέτοια όμως διδασκαλία δημιουργεί θεολογικό πρόβλημα, καθώς καταργεί τη μοναρχία του Πατρός και δημιουργεί μια ιδιότυπη διαρχία Πατρός και Υιού, υποβαθμίζοντας εν τέλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα.
0: Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, οι Ρωμαιοκαθολικοί να αναγνωρίσουν το λάθος τους?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα στοιχεία που δείχνουν ότι το δίκαιο το έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στη θεολογική αυτή έρηδα, ώστε είναι δύσκολο για τους Ρωμαιοκαθολικούς να υπερασπιστούν τη θέση τους. Και έτσι, ενώ κατά το σχίσμα του 1054 οι καρδινάλοι αντιπρόσωποι του Πάπα στο ανάθεμα που άφησαν μέσα στην Αγία Σοφία εναντίον των Ελλήνων μας κατηγόρησαν ότι εμείς είχαμε αφαιρέσει το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως, ενώ είχε συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκείνοι είχαν προσθέσει τη φράση χωρίς προηγουμένως να υπάρχει. Σήμερα πολύ άριθμοι οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι αναγνωρίζουν ότι όντως η προσθήκη αυτή είναι μεταγενέστερη και δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το Μάιο του 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόκβε.
0: Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες θεολογικές διαφορές που αφορούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και εννοώ το καθολικό δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαρίστως. Σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι παπικοί πιστεύουν πως η Παναγία γεννήθηκε χωρίς την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε, όπως και όλοι οι άνθρωποι, με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά απαλλάχτηκε και καθαρίστηκε από αυτό κατά τον Ευαγγελισμό της. Ως συνέχεια αυτού του δόγματος, οι παπικοί πιστεύουν ότι η Παναγία μετέστη στον ουρανό απευθείας χωρίς να έχει προηγουμένως πεθάνει. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Θεοτόκος πέθανε και κατόπιν μετέστη στον ουρανό. Γι' αυτό άλλωστε και εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Διαφορές έχουμε ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Μπορείτε να μας αναλύσετε τις διαφορές αυτές?
1: Καταρχήν, οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας όχι ένζυμο άρτο, άρτο δηλαδή που έχει ζυμωθεί όπως εμείς, αλλά άζυμο. Και επίσης κάποια στιγμή στο παρελθόν σταμάτησαν να μεταδίδουν στους πιστούς και από τα δύο είδη των τιμίων δώρων, δηλαδή και από το σώμα και το αίμα του Κύριου, όπως γινόταν από αρχαιοτά των χρόνων και όπως συνεχίζει να γίνεται και σε εμάς. Και τι έκαναν τότε? Στους λαϊκούς μετέδιδαν μονάχα το σώμα του Κυρίου και μόνο στους ιερείς επέτρεπαν να μεταλαμβάνουν και από το σώμα και από το αίμα.
0: Για ποιο λόγο να γίνει ένας τέτοιος αποκλεισμός των λαϊκών από τη Θεία Κοινωνία?
1: Πιθανότατα οι λειτουργικοί αυτοί νεοτερισμοί συνδέονταν με την μετουσιώσεως διδασκαλία των παπικών. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονταν ότι μετά τον καθαγιασμό τους Ο άρτος και ο ίνος πάβουν να είναι άρτος και ίνος πάβουν να έχουν τις ιδιότητες του άρτου και του ίνου και πιθανότατα γι' αυτό και υιοθέτησαν και τον άγευστο άζυμο άρτο και πιθανότατα γι' αυτό και απέκλεισαν τους πολλούς από τη μετάληψη του τιμίου αίματος. Διαφορά θεολογική βεβαίως υπάρχει και στον χρόνο, στο πότε θεωρούμε ότι καθαγιάζονται τα τίμια δώρα. Ειδικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου γίνεται με την κεντρική ευχή που ο ιερέας εκφωνεί στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή που λέει «Και επίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν», απαντάει ο λαός, «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και απαντάει ο λαός «αμήν, αμήν, αμήν». Δηλαδή, ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό Πατέρα εκείνος να μεταβάλει τον άρτο που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο σώμα του Χριστού και το περιεχόμενο του ποτηρίου που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο αίμα του Χριστού, να τα μεταβάλει με το πνεύμα του το Άγιο. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οι θεολόγοι πιστεύουν αντιθέτως ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου έχει γίνει λίγο νωρίτερα, όταν ο ιερέας εκφωνεί τα λόγια που ο Χριστός είπε στους μαθητές του. Θεωρούν δηλαδή ότι μόλις ο ιερέας εκφωνεί τη φράση «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών», που σημαίνει «Λάβετε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου που έγινε για σας κομμάτια για να αφαιθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή ο άρτος που βρίσκεται εμπρός στον ιερέα γίνεται σώμα του Χριστού και ότι τη στιγμή που ο ιερέας λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών», δηλαδή «Πίετε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου που χύθηκε για χάρη δική σας και για χάρη πολλών για να αφαιθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή δηλαδή που ο ιερέας επαναλαμβάνει τα λόγια που είπε ο Χριστός, αναφέροντας ότι είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ο ίνος που βρίσκεται μέσα στο ποτήριο μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. Αν όμως ήταν έτσι, όπως ισχυρίζονται οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, αντιτάσσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και εάν τα τίμια δώρα είχαν καθαγιαστεί σε εκείνο το σημείο, τότε γιατί στη Θεία Λειτουργία και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και του Μεγάλου Βασιλείου, ακολουθεί η ευχή με την οποία παρακαλεί ο ιερέας τον Θεό να μεταβάλει τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού? Μα φυσικά, γιατί δεν έχουν ακόμη γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Όσο και αν η παραπάνω θεολογική διαμάχη ακούγεται κάπως εξεζητημένη, εν τούτης θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θεολογικό ζήτημα, γιατί μαρτυρεί ότι υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις περί των θείων μυστηρίων, περί της ιεροσύνης και περί της Θείας Χάριτος. Από τη μια λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε φορά πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό ώστε με το πνεύμα του το Άγιο εκείνος να μεταβάλει τα τίμια δώρα ανταποκρινόμενο στην προσευχή μας. Από την άλλη, οι Ρωμαιοκαθολικοί φρονούν ότι με το που επαναλάβει ο ιερέας τους τα λόγια του Κυρίου, τα οποία εκείνος είπε στους μαθητές του, το λάβετε, φάγετε κτλ., τότε στιγμιαίως μεταβάλλονται και τα τίμια δώρα. Αυτό όμως εισάγει μια, επιτρέψτε μου να πω κάπως απλουστευτικά, μια μαγική αντίληψη και θεώρηση της ιεροσύνης, όπως επίσης τροφοδοτεί και μια εγωιστική αίσθηση στις τάξεις ημών των ιερέων. Μια εγωιστική αίσθηση που φαίνεται ξεκάθαρα όταν συγκρίνει κάποιος τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς κατά τη διάρκεια της τέλεσης των μυστηρίων τους με τις αντίστοιχες εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι ιερείς. Ενώ οι Ορθόδοξοι ιερείς λέγουν, παραδείγματος χάρη βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς λέγουν «Έγκοτε βαπτίζω η νόμινε πάτρις et φίλοι et spiritus sancti». Δηλαδή, εγώ σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ορθόδοξος ιερέας δεν λέγει ποτέ στην ακολουθία «εγώ σε χρείω», θα πει «χρείεται ο δούλος του Θεού», ούτε θα πει «εγώ σε μεταλαμβάνω», θα πει «μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού». Το ίδιο ισχύει βεβαίως και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο ιερέας είναι εκείνος που συγχωρεί τον εξομολογούμενο, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο ιερέας παρακαλεί με ευχή και προσευχή τον Θεό, ο Θεός να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο. Διαβάζει, δεν λέμε, την συγχωρητική ευχή, δηλαδή προσεύχεται στον Θεό να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορές όμως και στο μυστήριο του βαπτίσματος και ειδικότερα στον τρόπο που αυτό τελείται, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν εισαγάγει στο βάπτισμα τον νεωτερισμό του να μην βαπτίζουν το βαπτιζόμενο με τριπλή κατάδυση όλου του σώματός του, αλλά με επίχυση νερού και με ράντισμα νερού μόνο στο κεφάλι του και επίσης χωρίς μύρο. Εμείς αντιθέτως βαπτίζουμε ολόκληρο τον βαπτιζόμενο, όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η λέξη βαπτίζω αυτό ακριβώς δεν σημαίνει. Σημαίνει βουλιάζω, βυθίζω. Επίσης, ενώ εμείς χρείουμε με το Άγιο Μύρο τους βαπτισμένους, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τους χρείουν. Με το Άγιο Μύρο χρείουν μόνον αυτούς που γίνονται ιερείς κατά την ώρα της χειροτονίας τους. Και ούτε πάλι κοινωνούν τα βαπτισμένα παιδιά αμέσως μετά τη βάπτισή τους, αλλά μονάχα όταν έλθουν αυτά σε μια συγκεκριμένη ηλικία.
0: Μια άλλη ακόμα διαφορά υπάρχει και στη θέση της νηστείας. Ως γνωστόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν πολύ λιγότερες νηστείες από εμάς.
1: Ακριβώς. Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τηρούν τις καθιερωμένες νηστείες της Τετάρτης, της Παρασκευής, των Σαρακοστών και τις υπόλοιπες. Παρότι ο θεσμός αυτός προέρχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας και μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο θεσμός της νηστείας έχει σε αυτούς υποβαθμιστεί και παραμεριστεί, καθώς δεν θεωρείται σημαντικός ή χρήσιμος.
0: Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επίσης, οι κληρικοί είναι υποχρεωτικά μοναχοί.
1: Σωστά. Οι Καθολικοί έχουν επιβάλει στους κληρικούς τους την υποχρεωτική αγαμία, δηλαδή έχουν απαγορεύσει σε παντρεμένους πιστούς το να γίνουν κληρικοί. Επιτρέπουν μόνο σε μοναχούς να γίνονται κληρικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιθέτως τονίζει από την πλευρά της ότι ο κληρικός είναι ελεύθερος να διαλέξει μεταξύ γάμου και αγαμίας. Και φυσικά την επιλογή αυτή την στηρίζει τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και σε ολόκληρη την Ιερά Εκκλησιαστική Παράδοση.
0: Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, υπάρχει κάποια άλλη σημαντική διαφορά που παραλείψαμε να αναφέρουμε?
1: Νομίζω ότι μια πολύ σημαντική, αν και ελάχιστα γνωστή θεολογική διαφορά, είναι το δόγμα της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης, το οποίο εισήγαγε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Άνσελμος, αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας τον 11ο αιώνα.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το δόγμα αυτό?
1: Το δόγμα αυτό το εξέφρασε πρώτος ο Άνσελμος στο έργο του «Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος» και το δόγμα αυτό το κατέστησε κανονικό δόγμα η πρώτη σύνοδος του Βατικανού το 1870, χωρίς να το αμφισβητήσει η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, η οποία έλαβε χώρα τα έτη 1962 έως 1965. Και άρα ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό λοιπόν, οι δυτικοί θεολόγοι δέχονται τα παρακάτω. Πρώτον, η αμαρτία των πρωτοπλάστων πρόσβαλε τη Θεία Δικαιοσύνη, γεγονός που επέβαλε στον Θεό να τους τιμωρήσει με θάνατο και να τους παραδώσει στον Σατανά. Δεύτερον, η δικαιοσύνη του Θεού που προσβλήθηκε με την αμαρτία των πρωτοπλάστων απαιτεί ικανοποίηση της οργής του Θεού, καθώς ο Θεός είναι για αυτούς αμήλικτος δικαστής και τιμωρός και κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, να πληρώσει για αυτή την προσβολή για να αποκατασταθεί το όνομα και τιμή του Θεού. Τρίτον, να τιμωρηθούν όμως οι πρωτόπλαστοι που έφτεξαν και όλοι οι απόγονοί τους δεν έφτανε, ισχυρίζεται ο Άνσελμος, δεν έφτανε να ικανοποιήσει την οργή του Θεού, επειδή ο άνθρωπος που έφτεξε δεν μπορεί να δώσει άπειρη ικανοποίηση στον Θεό όσο και αν τιμωρηθεί, γιατί είναι πεπερασμένος, ενώ ο Θεός που προσβλήθηκε είναι άπειρος και ζητάει άπειρη τιμωρία. Γι' αυτό λέει ο Άνσελμος, ο Θεός αποστέλει τον Υιόν του, ο οποίος ως θεάνθρωπος τιμωρείται για λογαριασμό των ανθρώπων και έτσι λέει ο Θεός εν τέλει μένει ικανοποιημένος. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για μια κοινική παρουσίαση του Θεού που τον θέλουν να ευχαριστείται με το αίμα του Υιού του προκειμένου να συγχωρέσει τους ενόχους που του πρόσβαλαν την τιμή. Βεβαίως, λένε οι δυτικοί θεολόγοι, ενώ ο Χριστός οφείλει υπακοή στην δικαιοσύνη και στην τιμή του Θεού, δεν οφείλει να πεθάνει επειδή είναι αμάρτητος. Γι' αυτό θεωρούν τον θάνατό του υπέρτακτο έργο και τον ονομάζουν αξιομισθία του Χριστού. Μετά την ικανοποίηση, ο Χριστός, λένε, αποζημιώνεται υποχρεωτικά από τον Πατέρα με μια αμοιβή, επειδή ο ίδιος ήταν αθώος, δεν έφταξε αυτός. Όμως επειδή και ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δεν χρειάζεται την αμοιβή. Αφού λοιπόν ο ίδιος δεν χρειάζεται την αμοιβή αυτή, λένε, την παρέχει σε κάποιον άλλο για να μην χαθεί. Και εδώ βρίσκεται το παράλογο και το εξωφρενικό για εμάς της διδασκαλίας του Άνσελμου, αλλά και αυτό που έκανε τη διδασκαλία αυτή τόσο βολική και αγαπητή για τους μετέπειτα πάπες. Υποχρεωτικά από τον Θεό η αξιομιστία του Χριστού παραχωρείται, λέει, για να μην χαθεί στον Πάπα, λέει ο Άνσελμος. Και ο Πάπας, παντοδύναμος πλέον, ρυθμίζει τα τη σωτηρία σημή των ανθρώπων, πουλώντας ή δορίζοντας την αξιομιστία του Χριστού, αλλά και των Αγίων. Από εκεί και μετά εμφανίζονται τα περίφημα και πολύ γνωστά σε όλους μας σύγχωρο χάρτια, με τα οποία οι πιστοί αγόραζαν από τον Πάπα την συγχώρηση που κέρδισε ο Χριστός έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Τι είναι λοιπόν τα συγχωροχάρτια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Η μεταπόληση από τον Πάπα της αμοιβής που κέρδισε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία και την οποία ο μεν Χριστός την χάρισε στον Πάπα, λένε, ο δε Πάπας την πουλάει νόμιμα έναντι χρηματικής αμοιβής στους χριστιανούς.
0: Στο σημείο αυτό όμως ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε όσους και όσες μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε καλησπέρα, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Ευχή του Χριστού να έχεις και εσύ και εγώ και όλοι μας. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Δόξα τω Θεώ σε αυτό τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, δηλαδή το ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να κάνουμε με τη χάρη του πάντοτε, με τη χάρη του Κυρίου μας, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Διανύουμε την όμορφη περίοδο αυτή του καλοκαιριού. Είμαστε μέσα στην περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων και θα ήθελα να εμβαθύνομαι στην απόψινή μας εκπομπή στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της δεύτερης Κυριακής του Ματθαίου, όπως λέγεται. Είναι δηλαδή, για όσους επιθυμείτε να τρέξετε και να το βρείτε, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το τέταρτο κεφάλαιο, η στίχη 18 έως 23. Δηλαδή μια σχετικά σύντομη, μικρή ευαγγελική περικοπή. Υπάρχει όμως, όχι μόνο μέσα σε αυτή την περικοπή, θα λέγαμε μέσα στην καρδιά του Ευαγγελίου, ένα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο? Αυτός μας δίνει τα πάντα, ο Κύριος μας και Θεός μας δηλαδή, με την αγάπη Του, μας καλεί να τα εγκαταλείψουμε, να τα αφήσουμε. Είναι ένα παράδοξο που προσκρούει στη λογική μας και που χρειάζεται, με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε, όπως είπα, σε αυτό και να το κατανοήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο μέσα, θα λέγαμε, στην καρδιά του Ευαγγελίου? Η περικοπή που ήδη αναφέραμε είναι σύντομη, αλλά και συνέμα συγκλονιστική. Ο Κύριος περπατά στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας, όπως λέγεται. Δεν είναι θάλασσα, έτσι, είναι λίμνη, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και για την θάλασσα και για τη λίμνη και για, γενικά για το νερό. Το νερό. Οπότε είναι μια λίμνη μεγάλη σχετικά, που όταν ειδικά υπάρχει άνεμος δυνατός έχει έντομο κινηματισμό, ναι, είναι σαν θάλασσα δηλαδή, αλλά για να ακριβολογούμε είναι λίμνη. Βρίσκεται λοιπόν στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας και εκεί απευθύνει την κλίση του, την πρόσκλησή του ουσιαστικά. Αρχικά σε δύο αδέρφια, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, ή μάλλον τον Ανδρέα και τον Πέτρο, μια και ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο πρωτόκλητος, αυτός δηλαδή που πρώτος κλήθηκε από τον Χριστό να τον ακολουθήσει. Στον Ανδρέα λοιπόν και στη συνέχεια στον αδερφό του τον Πέτρο. Και μετά σε δύο άλλα αδέρφια, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τα αγόρια, τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Και τους απευθύνει την κλίση να τον ακολουθήσουν εγκαταλείποντας τα πάντα. Τους προσκαλεί, τους απευθύνει μία κλίση που δεν στηρίζεται σε καμία λογική, σε καμία δικαιολογία. Πρώτα-πρώτα δεν στηρίζεται στα προσόντα των ανθρώπων που καλεί. Τι προσόντα να έχουν? Αγράμματοι ψαράδες ήταν. Δεν βασίζεται η κλίση σε καμιά ηθική αξία τους. Δεν εξετάζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τους απευθύνει την κλίση. Είναι μια κλίση εντελώς ελεύθερη. Γιατί αν τους καλούσε λόγω των προσόντων που είχαν, τότε οπωσδήποτε τα προσόντα αυτά θα δέσμευαν την κλίση και αυτόν που την απίφθινε. Αλλά η πρόσκληση του Θεού είναι ελεύθερη. Δεν εξαρτάται από καμία προϋπόθεση εκ μέρους μας. Και είναι ελεύθερη στο βαθμό που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποτέ γιατί την απευθύνει σε ορισμένα πρόσωπα και δεν την απευθύνει σε κάποια άλλα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Ασφαλώς οι μαθητές αυτοί θα διαρωτήθηκαν στη ζωή τους γιατί εμάς. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι τριγύρω. Γιατί διάλεξε ο Θεός να καλέσει εμάς. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση στο μυστήριο της ελευθερίας, στο μυστήριο της αγάπης. Ο Θεός λοιπόν απευθύνει την κλίση ως ένα δώρο αγάπης, ως ένα δώρο χάριτος και ελευθερίας. Αλλά η κλίση αυτή είναι παράλληλα και σκληρή, διότι συνεπάγεται δύο πράγματα. Πρώτον, η απάντηση, η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση. Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Πρώτο σημείο που θέλω να σταματήσουμε λίγο παραπάνω. Ευθέως, που λέει το Ευαγγέλιο, θα πει χωρίς να μεσολαβήσει καμία διεργασία στη σκέψη. Χωρίς να πούν, εντάξει, άφησε να το σκεφτούμε, άφησε να το δούμε, να το μελετήσουμε το θέμα, να δούμε τελικά και ποιος είσαι εσύ που μας απευθύνει σε αυτή την πρόσκληση και βλέπουμε και αποφασίζουμε. Ευθέως. Ευθέως. Αμέσως. Γιατί η απάντηση που αναβάλλεται όταν μεσολαβεί η σκέψη είναι απάντηση του νου μας. Και ο Θεός θέλει την απάντηση της καρδιάς μας. Η απάντηση της καρδιάς είναι απάντηση άμεση, χωρίς λογισμούς, χωρίς διεργασία συνειδήσεως. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν απάντησαν ευθέως με την καρδιά στο Χριστό και είπαν το ναι. Κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς. Γιατί και σήμερα ο Χριστός απευθύνει πολλές φορές πρόσκληση στο σύγχρονο πιστό, που εμείς είτε αγνοούμε αυτές τις προσκλήσεις, είτε δεν τις αντιλαμβανόμαστε καθόλου, είτε ναι μεν τις αντιλαμβανόμαστε, αλλά τις θέτουμε στη βάσανο της λογικής και της σκέψης. Με αποτέλεσμα να χάνεται η αμεσότητα και αν δοθεί απάντηση από μέρους μας, τελικά να είναι απάντηση ως αποτέλεσμα διεργασίας του νόου, της σκέψης και όχι της καρδιάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μας καλεί ο Θεός, αμέσως να απαντούμε. Να πω ένα απλό παράδειγμα, απλό παράδειγμα της καθημερινότητας. Πόσες φορές την ώρα της γλυκύτητας του ύπνου, του κυριακάτικου πρωινού, δεχόμαστε την κλίση του Θεού μέσω του ήχου των κοδόνων, των ιερών ναών. Και εμείς...
1: Αλλάζουμε πλευρά.
0: Πώς απαντάμε, ευθέως? Κάνει κρύο, ευθέως. Είμαι κουρασμένος.
1: Ευθέως απαντάμε.
0: Ευθέως απαντάμε βρίσκοντας δικαιολογίες.
1: Αρνητικά, αλλά ευθέως απαντάμε.
0: Αρνητικά, αυτό έτσι πρέπει να απαντήσουμε. Αρνητικά απάντησαν οι Απόστολοι. Είπαν ναι, ευθέως. Εμείς μπορεί να πάμε και στη Θεία Λειτουργία. Συνήθως πάμε αργοπορημένοι, έτσι, γιατί λέει εντάξει, να ξεκουραστώ λίγο ακόμη, να κοιμηθώ λίγο ακόμη, να χουζουρέψω λίγο ακόμη, κάνει κρύο, είναι δεν ξέρω τι, μια μέρα μου μένει, χίλιες για δικαιολογίες να βρούμε. Και ένα απλό παράδειγμα, δεν είναι και αυτό μια κλίση του Θεού? Και πόσες φορές δεχθήκαμε άλλες κλίσεις του Θεού στη ζωή μας, να τον ακολουθήσουμε, να αποστραφούμε το δρόμο της αμαρτίας, το δρόμο του κόσμου. Και
1: η κλίση βέβαια των Αποστόλων έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν μπροστά τους το Θεάνθρωπο. Δηλαδή έχουν μπροστά τους το Θεό τον ίδιο, ο οποίος ενεργεί εκείνη τη στιγμή πάνω στις ψυχές τους. Mm. Χωρίς να καταργεί την ελευθερία τους να αρνηθούν ή όχι, αλλά είναι πραγματικά μια πρόκληση να έχεις απέναντί σου το Θεό και να το απαντήσεις άμεσα αν θα εγκαταλείψεις τα πάντα ή όχι.
0: Θα το... μ' αρέσει που έθεσες αυτό.
1: Διαφέρει λίγο από την καμπάνα.
0: Ναι, μου αρέσει που... για μας είναι πιο ξεκάθαρο ποιος μας προσκαλεί από ότι για τους Αποστόλους. Και μ' αρέσει που κάνεις την επιστήμη και θέλω να την αναλύσουμε,
1: ναι,
0: έτσι περισσότερο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα πρέπει να είναι λοιπόν άμεσο το ναι. Το ναι. Να είναι ναι της καρδιάς. Το άλλο σκληρό πράγμα είναι ότι όχι μόνο πρέπει ευθέως να δώσει κανείς την απάντηση, αλλά πρέπει να τα αφήσει κιόλα. Και διερωτάται κανείς, γιατί αυτό? Δεν θα μπορούσαν οι μαθητές να απαντήσουν στην πρόσκληση του Κυρίου κρατώντας και τον πατέρα και τα δίχτυα και τις βάρκες και τα επαγγέλματα και όλα? Να βρίσκαν έναν τρόπο να τα συμβιβάζανε όπως όλοι μας προσπαθούμε να τα συμβιβάσουμε όλα?
1: Όχι.
0: Αλλά όλα θα έπρεπε να τα αφήσουν και όλα τα άφησαν. Γιατί αυτό?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Πριν απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, στο γιατί αυτό, να τα αφήσουμε όλα, θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Είχαμε θέσει ένα ερώτημα προηγουμένως πριν το διάλειμμα, γιατί έπρεπε να τα αφήσουν όλα, έτσι. Προσπάθησε να μας απαντήσει αυτό το ερώτημα εσύ, Σπύρο.
1: Το ερώτημα είναι αν, ή μάλλον ο σκοπός και ο λόγος για τον οποίο αφήνουμε τα πάντα για το Θεό, και αν έχουμε την ικανότητα ή την αντοχή να το κάνουμε εμείς πια. Θα πρέπει να δούμε ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση, η οποία προκάλεσε μια πολύ μεγάλη τραγωδία στον ανθρώπινο ψυχισμό, γιατί αφήνοντας το Θεό ο άνθρωπος χάνει την ασφάλεια κάτω από τα πόδια του, τη γη κάτω από τα πόδια του, δηλαδή χάνει το στήριγμά του, χάνει την πηγή της ζωής, χάνει την ασφαλειά του, η οποία μέχρι τότε ήταν μόνο στα χέρια του Θεού. Και τώρα αναγκαστικά να ζητά αυτή την ασφάλεια στα πράγματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω του, στη φύση, στον εαυτό του. Πολλές φορές άλλωστε αναχωρεύει τον εαυτό του Θεού.
0: Αυτό ουσιαστικά έκανε και με την άρνηση της τήρησης εντολής του Θεού. Έτσι το συμβούλεψε ο διάβολος, ότι σας λέει ψέματα, μην τον ακούτε, θα γίνετε και εσείς θεοί. Δηλαδή έκανε τον εαυτό του Θεού ο άνθρωπος. Πολύ σωστό.
1: Πολλές φορές αποδείχτηκε ότι ο εαυτός του θα μπορούσε να του δώσει την ασφάλεια, αλλά όχι στο επίπεδο και στο βαθμό το οποίο ο άνθρωπος είχε ανάγκη και ήθελε. Γιατί ο άνθρωπος πλέον καθίσταται θνητός, καθίσταται υπόκειται στο θάνατο και στη φθορά, και αυτό από μόνο του δεν μπορεί να δώσει την ασφάλεια την οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναζητήσει.
0: Η μεγαλύτερη ανασφάλεια και πηγή φόβου και άγχος πλέον του ανθρώπου είναι αυτό, ότι έχει γίνει
1: θαρτός
0: και θνητός. Ναι.
1: Και έτσι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια φοβερή περιπέτεια, θα λέγαμε, προσπαθώντας να αποφύγει το θάνατο μέσα από πράγματα που εμπεριέχουν το θάνατο, προσπαθώντας να αδράξει αυτή την ασφάλεια. Όταν όμως όλα είναι σε μια διαρκή ανασφάλεια, αυτό είναι αδύνατον να γίνει. Έτσι, αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτή την τραγωδία, αυτή την τραγικότητα, εάν παραμένει γαντζωμένος στα πράγματα αυτού του κόσμου, που όχι μόνο δεν του δίνουν την ασφάλεια που θέλει, αλλά δεν του προσφέρουν και λύσεις. Και λύσεις στο μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι πια ο θάνατος και η φθορά.
0: Έτσι εξηγείται και αυτή η μανία, ας το πούμε, του ανθρώπου, ή ανοησία, μπορούμε να την πούμε, να γατζώνεται στην ύλη, στα υλικά αγαθά. Όσο περισσότερα έχει, νομίζει πως τόσο περισσότερο εξασφαλίζεται.
1: Η άλλη ανοησία, να θέλει να επιμικρύνει το χρόνο της ζωής. Να το κάνει 150 χρόνια, για παράδειγμα, αν είναι δυνατόν να γίνει.
0: Όχι, νομίζει πως όταν έχει πολλά, επιμικρύνει παράλληλα και το χρόνο της. Μας φέρνει λίγο στο νου εκείνα τα λόγια του άφρονος πλουσίου, έτσι, ο οποίος, ας πούμε, είχαν εφορήσει τα χωράφια του και είπε στον εαυτό του, ψυχή μου, έτσι δεν είπε, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι έτη πολλά, φάγε, πίε, εφραίνου. Νόμιζε λοιπόν πως τα πολλά αγαθά που θα είναι για πολλά χρόνια
1: θα
0: εξασφαλίσουν στον ίδιο πολλά χρόνια, και θα εξασφαλίσουν και την εφροσύνη να εφραίνεται. Δηλαδή εφραίνεται μόνο το τρώει και το πίνει ο άνθρωπος.
1: Μιλάμε για ψευδαισθήσεις.
0: Ναι, ψευδαισθήσεις.
1: Κανονικότατα. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο όλα αυτά τα οποία μας δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν μέσα για να επιβιώσουμε, όπως είναι το επάγγελμά μας, η οικογένεια, η τεχνογνωσία, Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε στο φως της αλήθειας, να διαπιστώσουμε ότι δυστυχώς δεν μας εξασφαλίσουν την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα μόνο ο Θεός μπορεί να μας την εξασφαλίσει και μόνο εάν μετατοπίσουμε τη βάση της υπάρξεώς μας από τα πράγματα αυτά προς εκείνον.
0: Όχι μόνο την αιωνιότητα δεν μας εξασφαλίζουν, αλλά ούτε καν την επιμήκυνση του χρόνου της ζωής μας. Της ζωής αυτής της πεπερασμένης, της φθαρτής, της υποκείμενης στο θάνατο. Νομίζουμε ότι μέσα από όλα αυτά μπορούμε να επιμηκύνουμε το χρόνο της ζωής μας, αλλά ενώ μπορεί να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις κατά άνθρωπο, έρχεται κάποια στιγμή η φωνή που λέει «Τάφτε τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου». Άντε, τι μας αστινιέστε, λέτε, ούτε μέσα από τα παιδιά μας θα μπορέσουμε να ζήσουμε για πάντα, ούτε μέσα από την κοινωνική μας επιφάνεια, ούτε μέσα από, από τον πλούτο, τα αγαθά, ούτε μέσα από τις σχέσεις μας με ισχυρούς ανθρώπους, τίποτα από όλα αυτά.
1: Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν καλούμαστε μόνο να αφήσουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε γύρω μας, αλλά καλούμαστε να αφήσουμε μέσα σε όλα τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο εαυτός μας είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση της ύπαρξής μας. Και ποια είναι αυτή η ψευδαίσθηση? Ότι υπάρχουμε μόνοι μας, ως άτομα. Και αυτό το οποίο στη γλώσσα της πατερικής θεολογίας, στη γλώσσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ονομάζεται φιλαυτία, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει κανείς να εγκαταλείψει. Υπάρχουν άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, εγκατέλειψαν τα επαγγέλματά τους. Ίσως έφτασαν στο σημείο να γίνουν μοναχοί και ασκητές. Αλλά πόσο μεγάλος ήταν ο αγώνας όταν έπρεπε να εγκαταλείψουν τον εαυτό τους. Μπορούμε αυτό να το αναλογιστούμε?
0: Το τελευταίο σκαλοπάτι και το πιο δύσκολο. Το τελευταίο ίσως το πιο δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό τώρα η σημαντική παράσταση από το βιβλίο του Αγίου Άντου Συναέτου, η Κλίμακα. Βλέπεις, το τελευταίο πραγματικά ίσως επειδή σου σκαλοπάτι είναι το να εγκαταλείψεις το εγώ σου, τον εαυτό σου.
1: Και όμως αυτό είναι το μυστικό.
0: Αλλά είναι το μυστικό.

0: Ο κακοϊθέστερος καρκίνος του δέρματος, όταν βλέπει κανείς μια ελιά, ένα σπύλο που λέμε εμείς, ο οποίος είναι μαύρο χρώμα και δεν τους αρέσει ή είναι αρχικά έτσι, ξεκινάει λίγο ανοιχτό και αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του, πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στο γιατρό. Οι Αγγλοσάξονες έχουν χωρίσει πέντε έτσι, χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσουν τον καρκίνο. Από τα αγγλικά γράμματα A, B, C, D, E, όταν δουν μια ελιά ή ένα μόρφωμα ή ένα οζίδιο το οποίο έχει ασυμμετρία, δηλαδή από το Α ασύμμετρη, δηλαδή δεν είναι συμμετρικό, από τη μία μεριά έχει άλλο σχήμα και από την άλλη έχει άλλο. Αν δουν τα όρια τους δεν είναι ομαλά, αλλά κάνουν έτσι κάποια δαντελωτά ή οδοντοτούς σχηματισμούς, πρέπει να το προσέξουν αυτό. Αν δουν το χρώμα τους, το C, το color, ότι δεν είναι το χρώμα ομοιόμορφο, δηλαδή δεν είναι καφέ, δεν είναι μπέζ, αλλά παρουσιάζει λίγο μπλε, λίγο μαύρο, λίγο άσπρο κτλ., αυτή η ποικιλοχρωμία πρέπει να τους ανησυχήσει και να απευθυνθούν στο γιατρό. Αν η διάμετρός τους ήταν μικρή αυτής της ελιάς και σιγά σιγά μεγάλωσε, αυτό πρέπει να τους ανησυχήσει. Και το έψιλον είναι η εξέλιξη, αν αυτό βλέπουν να εξελίσσεται, να παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό το evolution που λένε η εξέλιξη, θα πρέπει και αυτό να τους ανησυχήσει και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να πάνε. Αν πάει κανείς με μελάνωμα στο αρχικό στάδιο, στην αρχή, λένε ότι το μελάνωμα είναι η άσημο. Αν πάει σε τελικά στάδια, τότε δυστυχώς είναι ο κακοϊθέστερος καρκίνος με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Τώρα, αν με ρωτήσετε για τη θεραπεία ή όλα αυτά το μελάνωμα, γενικά το αφαιρούμε την βλάβη και μάλιστα δεν αφαιρούμε γύρω-γύρω μόνο το μελάνωμα, αλλά σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ώστε να πάρουμε και υγιήσεις τους. Και από εκεί και πέρα μετά γίνεται βιοψία για να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, όπως κάνουν σε όλα τα κέντρα και της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Και ανάλογα βέβαια με τι στάδιο είναι, θα είναι και η πρόγνωση για τον ασθενή μας.
1: Μάλιστα. Η δερματική καρκίνη είναι εξίσου μεταστατική?
0: Δεν είναι
1: με τόσο. Άλλα όργανα εννοώ,
0: ναι, εσωτερικά. Ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, ναι, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στο σηκώτη, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον πνεύμονα, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεταστατική. Αυτό. Και το ακανθακυτωρικό επίσης. Το βασικά κυτωρικό, όχι, δεν είναι.
1: Αλλά οποιαδήποτε μορφή μελανώματος ή εμείς λέμε καμιά ελίτσα ή σπύλο, τον είπατε, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε σε ένα δερματολόγο για να προλάβουμε, ναι, έτσι ώστε να...
0: Μία φορά το χρόνο πρέπει κανείς να επισκέπτεται ένα γιατρό και να το βλέπει. Και εδώ ο Μάιος μήνας είναι ο μήνας του μελανώματος, όπου εμείς τα ιατρία μας εξετάζουμε έτσι και πολλές φορές και δωρεάν τους ασθενείς. Όταν έχουν κάποιο σπύλο, έρχονται και τον βλέπουμε, γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε πώς, αν είναι το μέγεθός του, πώς είναι το χρώμα του, πώς είναι η διάστασή του, πώς είναι, αν έχει ασυμμετρία, αν τα όρια είναι ομαλά. Και γι' αυτό τους λέμε να έρχονται, να μην διστάζουν, διότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα, όπως λένε κιόλας και οι αρχαίοι μας, το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύει.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μακάρι, γι' αυτό έτσι συμβουλεύει και εμείς προτρέπουμε και παρακαλούμε, ο γιατρός συμβουλεύει, εμείς προτρέπουμε μία φορά τον χρόνο οι άνθρωποι να επισκεφτούμε έναν δερματολόγο και οποιαδήποτε στιγμή βέβαια πάντα κάτι δούμε, να μην φοβόμαστε τους γιατρούς και τα ιατρία. Μια απλή επίσκεψη, μικρή σε χρόνο και σε κόστος θα έλεγα, διότι βλέπουμε σήμερα ότι και οι ιατροί ζουν την ίδια κρίση και έχουν συμβιβαστεί, γιατί ακούγαμε πολλά και διάφορα, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή οι άνθρωποι με πολύ άνεση θα πρέπει να επισκεφτούμε τους γιατρούς. Κυρίως δε όταν έχουμε να κάνουμε με μελανώματα και με τους καρκίνους του δέρματος. Θα ήθελα, γιατρέ μας, να σας ρωτήσω για την φωτοδερματίτιδα, ασθένεια που οι άνθρωποι παθαίνουμε από τα φυτά ή τα φάρμακα.
0: Ναι. Αυτές οι φωτοδερματοπάθειες είναι παντερινέ. Είναι δερματοπάθειες ή δερματίτιδες, οι οποίες προκαλούνται είτε από το ηλιακό ή σπανιότερα από το τεχνητό φως, δηλαδή το ορατό και την περιόδια ακτινοβολία. Γι' αυτό το καλοκαίρι, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια εδώ η πατρίδα μας, καλό είναι να μην παίρνουμε κάποια φάρμακα, δηλαδή οι τετρακυκλίνες, τα αντιβιωτικά, δηλαδή το βιμπραμισίν που όλοι το ξέρουμε. Θα πρέπει λίγο να το αποφεύγουμε το καλοκαίρι, διότι αν το πάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μας κάνει μία φωτοδερματίτιδα. Κάποιες κυρίες που παίρνουν ιστρογόνα, Θα

0: πρέπει να τα αποφεύγουν τα ιστρογόνα, γιατί και αυτά κάνουν φωτοδερματίτιδες.
1: Πρακτικά.
0: Ή αντισυλληπτικά. Δεν θα πρέπει να τα παίρνουν το καλοκαίρι, διότι τα αντισυλληπτικά κάνουν φωτοδερματίτιδες. Πρακτικά τι εννοείστε, συγγνώμη.
1: Πρακτικά η φωτοδερματίτιδα.
0: Δηλαδή είναι μια φλεγμονή του δέρματος, η οποία δημιουργεί. Ναι. Θα δείτε μια κοκκινίλα στο δέρμα σας.
1: Ναι.
0: Θα δείτε στα εκτεθειμένα μέρη του σώματός σας, δηλαδή στα χέρια, το ρόχι εσείς που φοράτε βέβαια, ναι, τα άμφια, τα ράσα. Αλλά ένας που φοράει κοντομανίκι, ας πούμε, και φοράει σόρτς, ας πούμε, και κυκλοφορεί έξω και εκτίθεται στον ήλιο για ώρες, και εκεί θα δει μια κοκκινίλα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, στο μέτωπό του, στα αυτιά του, παντού, ας πούμε, θα δει μια έντονη κοκκινίλα. Αν έχει πάρει αντιβίωση ή αν παίρνει άλλα φάρμακα, όπως είπαμε, μια γυναίκα ιστρογόνα, αντισυλληπτικά κτλ., τότε να ξέρει ότι είναι αυτή η φωτοδερματίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας, οφείλεται στο φάρμακο το οποίο παίρνει. Όσο μου είπατε για τα φυτά, παλιά, πριν από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κάναν μπάνιο στο Δούναβι, μετά συνήθιζαν όταν βγαίναν έξω από το ποταμό να ξαπλώνουν κάτω εκεί στη χλώη, και είχαν παρατηρήσει ότι μόλις ξάπλωναν στη χλώη και τους έβλεπε ο ήλιος, εκεί βγαίνανε στο σώμα τους τα λουλουδάκια που είχε η χλώη, ας πούμε, είχε έτσι τριφυλάκι κτλ. Το δέρμα έπαιρνε αυτό το σχήμα. Και μετά με κατάλληλες θεραπείες, με κορτιζονούχες αλυφές ή με αποχρωματιστικές κρέμες, μπορούσε να φύγει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή ο ήλιος δημιουργούσε τέτοιες φωτοδερματίτιδες από αυτά τα φυτά.
1: Μάλιστα.
0: Από το φυτό δηλαδή της χλώης εκεί πέρα. Δηλαδή και εμείς, άμα πάμε σε ένα γκαζόν και καθίσουμε και έχει λίγο χορταράκι και μας δει και ο ήλιος, θα δούμε ότι μπορεί να δούμε μια φωτοδερματίτιδα από τα φυτά.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σαν την δερματοστηξία.
0: Όχι,
1: όχι,
0: αυτό δεν είναι. Και αυτό είναι κάτι πιο ελαφρύ.
1: Ναι.
0: Η φωτοδερματίτιδα από τα φυτά είναι, φεύγει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Εύκολο, δεν είναι τίποτα. Όπως και η φωτοδερματίτιδα από τα φάρμακα. Φεύγει, αντιμετωπίζεται. Δίνουμε κάποια συσκευάσματα, σταματούμε καταρχήν το αντιβιωτικό, σταματούμε τα ιστρογόνα, σταματούμε τα αντισυλληπτικά. Δίνουμε ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα, μια κορτιζόνη και συνήθως φεύγει.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που δημιουργεί η έκθεση στον ήλιο και
0: ναι,
1: που δεν
0: δηλαδή,
1: τις γνωρίζουμε. Εμείς αναφέραμε αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, τις έξι κυριότερες,
0: ναι,
1: πιο συχνές.
0: Πάτερ Ειρηνέ, πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω, διότι τις ερωτήσεις που μου κάνετε, εκτός από έναν έγκριτο λυρικό, έχω απέναντί μου και ένα διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ έτσι, σωστές και σαφείς. Και εγώ δεν ξέρω αν δίνω σαφείς απαντήσεις.
1: Σαφέστατες.
0: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από λύκο, από ερυθυματώδη λύκο και το ξέρουν, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τον ήλιο και θα πρέπει να φορούν αντελιακά και να προστατεύονται γενικά με καπέλο κτλ. Όπως και άνθρωποι που έχουν λεύκη, δηλαδή μια πάθηση που το δέρμα τους αρχίζει να φεύγει μελανίνη και να σπρίζει, και είτε στα χέρια και να είναι λεύκη είτε εντοπισμένη είτε γενικευμένη, πρέπει να προσέχουν και να φοράνε αντιλιακά συσκευάσματα με υψηλό δείκτη προστασίας. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας να είναι. Υπάρχουν, ναι, ο ήλιος μπορεί να κάνει και μια μελάχρωση. Δηλαδή βλέπουμε κυρίες οι οποίες εκτίθενται στον ήλιο ή και κάποιοι κύριοι και έχουν άσπρο τύπου δέρματος, να μετά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το χειμώνα, να κάνουν κάτι καφέ κοιλίδες εδώ πέρα. Αυτές οι καφέ κοιλίδες λέγονται χλώασμα ή μέλασμα και δημιουργείται από την ηλιακή, από τον ήλιο. Μπορεί να δημιουργηθεί και από φάρμακα, δηλαδή και από τα αντισυλληπτικά. Μπορεί και από άλλα φάρμακα, αν έχουν επιληψία και παίρνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αλλά κυρίως και ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει μελάχρωση. Υπάρχουν και άλλοι πάθηση, υπάρχει και μια άλλη, το πολύμορφο φωτός ερήθημα, αυτό είναι σπάνιο.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει και ηλιακή κνίδωση. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιους να εκτίθενται στον ήλιο και να φουσκώνει το δέρμα τους όπως μας τσιμπάει η τσουκνίδα. Αυτό λέγεται κνίδωση, λέγεται πομφός αυτό που βγαίνει. Φουσκώνει το δέρμα, φέρνει μια πολύ έντονη φαγούρα και είναι κνίδωση από φυσικά αίτια. Μπορεί να το κάνει και ο ήλιος, μπορεί να το κάνει και το κρύο. Μπορεί να το κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως το ήλιος και το κρύο μπορούν να κάνουν κνίδωση, δηλαδή κνίδωση από φυσικά αίτια.
1: Μάλιστα. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι, και θυμάμαι αυτό μας το λένε από παιδιά, πρέπει, μας λέγανε δηλαδή και λέμε και σήμερα, να αποφεύγετε τον ήλιο για να μην πάθετε ηλίαση. Δεν λέω ότι είναι ασθένεια της ειδικότητάς σας, αλλά όταν ακούμε για ήλιο, ο νους μας πάει στην ηλίαση. Και θέλω να πω κάτι άλλο, ότι πολλοί άνθρωποι όταν στέκονται απέναντι στον ήλιο ή έτσι εκθέτουν τον εαυτό τους παραπάνω από ό,τι πρέπει, αρχίζουν, ζαλίζονται,
0: ανεβάζουν
1: πυρετό. Κυρίως όμως ως ας πούμε δυσκολία, ως γνώρισμα της, είναι η ζάλη. Αυτό έχει να κάνει με την υπόταση ή με...
0: Ναι, επειδή υδρώνει κανείς, χάνει αρκετά υγρά και μπορεί να πέφτει πίεση εκείνη την ώρα, αλλά και η ηλίαση είναι μια πάθηση η οποία σου φέρνει και μπορεί να σου κάνει και πυρετό, μπορεί να σου φέρει και ζάλη, μπορεί να σου φέρει και ναυτία. Δηλαδή θέλει καλή ενυδάτωση, θέλει να πάει κανείς κάτω από σκιερό μέρος, πρέπει να ενυδατωθεί πολύ καλά. Και αν δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να μπει ορός και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
1: Σε ό,τι αφορά, επειδή ακούμε μέσω του διαδικτύου, πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση, ακούμε πολλά πράγματα. Αναφερθήκατε στην αρχή για τη βιταμίνη D.
0: Ναι.
1: Ότι είναι μια βιταμίνη, εγώ θα το πω πρακτικά, που θρέφει ο ήλιος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η υπερβολική έκθεσή μας στον ήλιο δημιουργεί υπερβιταμίνωση. Και που πρέπει να την προσέξουμε, τι σημαίνει αυτό άμεσα στον οργανισμό μας?
0: Κοιτάξτε, αν έχουμε υπερβιταμίνωση, καταρχήν θα πρέπει, είμαι επικίνδυνο, διότι μπορεί να μας πειράξει τα νεφρά. Μπορεί να μας πειράξει, δηλαδή, δηλαδή αντί να έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα, να έχουμε άσχημα αποτελέσματα για τον οργανισμό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να μην αρκεί και ορισμένα άτομα να χρειάζεται να παίρνουν από το στόμα βιταμίνη D γιατί πονάνε τα κόκαλά τους, γιατί έχουν οστεοπόρωση, γιατί έχουν.
1: Αν είναι εντυμένοι όπως εμείς, φαντάζομαι.
0: Εσείς θα έχετε πολύ χαμηλή.
1: Το καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι. Και εγώ να σας πω, πρόσφατα πήγα να κάνω, επειδή με πονούσε κάπου η άρθρωσή μου ή στο ισχύο, πήγα και έκανα και αντί να έχω από μια τιμή φυσιολογική, είχα λίγο λιγότερο. Αλλά πιστεύω
1: είναι τώρα.
0: Με αιμολυψία είναι. Και εντάξει, πιστεύω τώρα αν εκτεθώ λίγο στον ήλιο θα ανέβει. Αλλά και η υπερβολική χρήση, η υπερβολική λήψη φαρμάκων βιταμίνης D είναι αυτό που είπαμε κάνει. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τα νεφρά. Φέρνει και ναυτία, θα το καταλάβουμε δηλαδή. Φέρνει ναυτία, εμετό, υπερβιταμίνωση και κυρίως φέρνει πόνο στα νεφρά και αρχίζουν λίγο να αλλάζουν οι τιμές της νεφρικής λειτουργίας.
1: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν, γιατρέ και αγαπητοί μας ακροατές, σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Για να σκεφτούμε, να αφομοιώσουμε όσα μας είπε ο γιατρός πριν μας δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές στο τρίτο μέρος για το καλοκαίρι που έρχεται. Και θα ήθελα, γιατρέ μας, να κάνουμε και μία αναφορά στα αντιλιακά και στην χρήση τους και στον τρόπο που, και στο κριτήριο που θα πρέπει να τα προμηθευόμαστε. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο στούντιό μας και στην κουβέντα μας με τον ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή. Όπως προείπαμε, θέλουμε, γιατρέ, να μας πείτε λίγα πράγματα. Τι είναι αντιλιακό, πώς δρά, πώς πρέπει να το επιλέγουμε, τι σημαίνουν οι δείκτες προστασίας. Ακούμε, διαφημίζονται πολλοίς κόσμος, κυρίως νεότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Πρέπει, επιβάλλεται, θα έλεγα κατά μία έννοια, το καλοκαίρι, ποιες οι ηλικίες. Ας δούμε λίγο όλο αυτό το θέμα, ναι, κατά το δυνατόν, έτσι.
1: Να πούμε πρώτα ότι οι φωτοδερματοπάθειες, οι οποίες προκαλούνται από το ηλιακό ή σπανιότερο από το τεχνητό φως, είτε αυτό είναι το ορατό είτε η περιόδης ακτινοβολία, το μένο ορατό φως προέρχεται από τον ήλιο και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 760 μέχρι 400 νανομέτρ, ενώ η περιόδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο και από τεχνικές εστίες, όπως είναι η αισθήση του υδραργύρου, και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 400 μέχρι 200 νανομέτρα. Και θα έχετε ακούσει και έχουν ακούσει όλοι, ακόμη και οι ακροατές μας, ότι υπάρχει η UVA ακτινοβολία, η UVB ακτινοβολία και η UVC ακτινοβολία. Τώρα, η UVA, αυτή η ακτινοβολία πέφτει απάνω στο δέρμα μας, φτάνει στο χώριο και στην υποδερμίδα και δημιουργεί μια μελάχρωση, η οποία εξαφανίζεται πάρα πολύ εύκολα. Η UVB πάει μέχρι το επιπολής χώριο και χαρακτηρίζει το δέρμα μας, παρουσιάζει το δέρμα μας ερήθημα, είδημα και μία μελάχρωση. Ενώ η UVC, που είναι μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία, φτάνει μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, στην κερατίνη, στη βάδα της επιδερμίδας, και εκεί βλέπουμε μόνο ερήθημα και είδημα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να χρησιμοποιούμε αυτές τις κρέμες που λέγονται αντιλιακά σκευάσματα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, και έχουν έναν αριθμό, έχουν 20, έχουν 25, έχουν 30, έχουν 50. Είναι αυτός ο δείκτης προστασίας, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι, οι Αγγλοσάξονες, sun protection factor. Δηλαδή, αυτό μας δείχνει πόσες φορές περισσότερο χρόνο μπορεί να καθίσει κάποιος στον ήλιο με τη χρήση αντιλιακού σε σχέση με το χρόνο που θα καθόταν χωρίς αυτόν. Δηλαδή, ο δείκτης προστασίας, πάτερ Ιρνέη, είναι ένα κλάσμα. Δηλαδή, η ελάχιστη ερυθυματώδη δράση με αντιλιακό, δόση με αντιλιακό, προς την ελάχιστη ρυθυματώδη δόση χωρίς αντιλιακό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να φορούμε αντιλιακό, διότι για να μην πέφτει τόσο, για να μην μας επηρεάζει τόσο η UVB ακτινοβολία, λιγότερο η UVC, και για να μην παθαίνουμε αυτά που είπαμε πριν, ούτε το ερήθημα, ούτε το είδημα, ούτε τη μελάχρωση, και γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ηλιακό έγκαυμα που είπαμε πριν, από, άμα εκτιθέμεθα για πολλά χρόνια και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φωτογύρανση, για να μην δηλαδή αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις ή ακόμη και στον καρκίνο, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα ηλιακά σκευάσματα. Άτομα βέβαια τα οποία έχουν ερυθυματώδη λύκο, άτομα που έχουν λεύκη, όχι μόνο το καλοκαίρι που έχει πολύ ήλιο, αλλά ακόμη και το χειμώνα, πρέπει να φοράνε αντιλιακές κρέμες όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Και θα πρέπει να φοράμε την αντιλιακή κρέμα πηγαίνοντας και στη θάλασσα και πηγαίνοντας και στη δουλειά μας, και μετά από 4 ώρες, όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο, να ξαναβάζουμε πάλι. Και όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι, αλλά και τα μικρά παιδιά, για να μην παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα. Μάλιστα, λένε τα μικρά παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών.
0: Να, πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει και την αξία του αντιλιακού.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τα προμηθευτούμε τα αντιλιακά από οποιοδήποτε κατάστημα?
1: Ναι,
0: το ότι μπορεί να είναι ένα μίνι μάρκετ ή ένα σούπερ μάρκετ και έχει, ας πούμε, προϊόντα αντιλιακά, ενώ δεν θέλει κάποιο ειδικό, δηλαδή σε ένα φαρμακείο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να γίνω κακός με τους φαρμακοποιούς. Πιστεύω ότι αυτά τα οι καλές εταιρείες έχουν πολύ καλά αντιλιακά, αλλά αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αντιλιακό, μπορεί να πάρει, προστατεύεται και από το άλλο. Ναι. Εξάλλου, τώρα τελευταία έχω ακούσει ότι ό,τι δεν συνταγογραφείται θα μπει και στα σούπερ μάρκετ, και τα καλά αντιλιακά θα μπουν εκεί πέρα, οπότε θα μπορεί κανείς να προμηθεύεται κάθε είδους αντιλιακό, ακόμη και από τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα φθηνό και να το χρησιμοποιεί, πιστεύω ότι και αυτό
0: έτσι
1: θα του φέρει, μια προστασία από το να μην βάλει καθόλου αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για τους δείκτες και θα ήθελα έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό.
1: Ναι, δηλαδή ένας που έχει λευκό δέρμα, πάτερ, συγγνώμη σας διέκοψα, συγγνώμη.
0: Ο, παρακαλώ.
1: Θα βάλει υψηλό δείκτη προστασίας, θα βάλει 50. Αν ένας έχει, ξέρω, είναι πολύ σκούρος και είναι μελαχρινός, θα βάλει με μικρότερο δείκτη προστασίας, με 20, με 25 ας πούμε. Αλλά στις βαριές παθήσεις πρέπει να φοράει υψηλό δείκτη προστασίας για να προστατεύεται το δέρμα του πολύ καλύτερα.
0: Αυτό ακριβώς θέλαμε να ακούσουμε, έτσι ώστε να πούμε τους ανθρώπους, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Ο δείκτης προστασίας έχει να κάνει με το δέρμα, όχι με το χρόνο δράσης.
1: Ναι.
0: Μας είπατε ότι κάθε 4 ώρες θα πρέπει να ανανεώνεται το αντιλιακό στο δέρμα μας. Οπότε θα πρέπει να ρωτήσουμε οποιονδήποτε, είναι πολύ εύκολο, δώσατε ήδη την κατεύθυνση, είναι πολύ απλό, ότι όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερο δείκτη προστασίας πρέπει να έχει στο σώμα του. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το αντιλιακό είναι για όλα τα σημεία του σώματος. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος καθημερινά χρησιμοποιεί αντιλιακό συνήθως για το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Διότι, εντάξει, το πρόσωπο πάντα είναι
1: εκτίθεται,
0: γυμνό και εκτίθεται, ας το πούμε. Και είναι και ευαίσθητο. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Θα πρέπει να έχει στα χέρια. Mm. Θα πρέπει, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα μάτια από τα αντιλιακά. Υπάρχουν κάποιοι ερεθισμοί ή όχι?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι. Άρα βάζουμε άφοβα
1: στο πρόσωπο.
0: Στο πρόσωπο άφοβα, ναι. Στα χέρια μας, από εκεί και πέρα, ναι. Ανάλογα.
1: Και αν πάμε στη θάλασσα, ναι, τότε εντάξει, βέβαια, μπορεί, ναι, να βάλουμε, ναι, ναι, και στην πλάτη και στην παντού.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι πρακτικά πράγματα που όμως είναι καλό να ακουστούν, έτσι ώστε οι ακροατές μας να τα γνωρίζουν και να κάνουν τη σωστή χρήση. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή που αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, θα θέλαμε περιληπτικά να μας πείτε μία περίληψη όλων όσων είπαμε, έτσι ώστε να μείνουν στα αυτιά και στο μυαλό των ανθρώπων.
1: Ναι, εγώ, πατέρ Ειρηναί, λέω ναι στον ήλιο το καλοκαίρι, να χαιρόμαστε και τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ομορφιές της πατρίδος μας. Ναι στον ήλιο με μέτρο, ναι στον ήλιο με τη χρήση των αντιλιακών. Ο ήλιος είναι ζωοδότης, είναι απαραίτητος, είναι πολύτιμος, διότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα και για το μεσκελετικό μας σύστημα και για το, και για τις άλλες παθήσεις και για το καρδιαγγειακό, αλλά και για κάποιες παθήσεις, ας πούμε, του δέρματος, όπως είπαμε πριν, την ψωρίαση, το χρόνιο έξεμα, τον απλό έρπιτα κτλ. Και γενικά είναι αρκετά ευεργετικός. Πέρα όμως από την ευεργεσία του, ο ήλιος, εάν εμείς κάνουμε κατάχρηση της εκθέσεώς μας στον ήλιο, θα μπορεί να μας φέρει αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Να προσέχουμε και την έκθεσή μας στον ήλιο για να μην υποστούμε ηλιακό έγκαυμα. Να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα καράβια και είναι αγρότες και να φορούν και αυτοί αντιλιακό για να μην πάθουν φωτογύρανση. Να προσέχουμε για να μην δημιουργήσουμε στον οργανισμό μας προκαρκινικές καταστάσεις. Να, αν δούμε κάτι, ας πούμε, το οποίο μας παραξενεύει, μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, αλλάζει μέγεθος, αλλάζει χρώμα, αλλάζει διάσταση κτλ., να πάμε στο δερματολόγο και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο για να βλέπουμε τις ελιές μας, ειδικά αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα σώματος, αλλά και αυτοί που έχουν ελιές, γιατί πολλές φορές έχει ελιές κανείς, έχει σπήλους και λόγω κληρονομικότητος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύκο και έχουν λεύκη, και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Και γενικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο. Η παρατεταμένη χρήση γενικά στον ήλιο, χωρίς αντιλιακά και χωρίς προσοχή, βλάπτει, μας βλάπτει αρκετά.
0: Μάλιστα. Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που μας δώσατε. Η ενημέρωση που κάνατε μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και την εκπομπή μας σε ό,τι αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, μένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο, ναι στη θάλασσα, όμως, όπως λέγανε, είπατε και οι πρόγονοί μας, με μέτρο. Το φως και ο ήλιος στη ζωή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ταύτισαν τον Χριστό με το φως και τον ήλιο. Θυμηθείτε το απολυτίκιο των Χριστουγέννων που χαρακτηρίζει τον Χριστό ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, βέβαια πάντα σε αντιπαράθεση με τον Θεό ήλιο που είχαν οι ειδωλολάτρες στην Ρώμη. Όμως η Εκκλησία μιλάει για φως. Είτε αυτό το φως πηγάζει από τον τάφο του Χριστού και ο Χριστός από τον τάφο και από το φως μίλησε και η πρώτη λέξη που είπε ήταν «Χαίρετε, να έχετε χαρά, διότι όπου υπάρχει φως υπάρχει ζωή και υπάρχει χαρά». Όμως, όπως μας είπατε, η χρήση του ήλιου και του φωτός πρέπει να έχει μέτρο, ιδάλλως έχει και αρνητικές επιδράσεις, όπως πάλι ο Παύλος στις επιστολές του λέει ότι ο Χριστός, το φως δηλαδή το λέω και ο ήλιος, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ήταν μορία, ανοησία δηλαδή. Έτσι μπορεί και ο ήλιος στην ζωή μας να λειτουργήσει θετικά, όπως μας είπατε, και αρνητικά. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας, να ευχηθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας στους ακροατές, ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου, να ζούμε το φως και το ηλιακό και το θεϊκό, έτσι ώστε η ζωή μας να είναι φωτεινή και να χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως θεραπεία και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Φανταστείτε μία μέρα χωρίς την ανατολή του ηλίου. Οι άνθρωποι, νομίζω, και ολόκληρος ο κόσμος θα είχε διασαλευθεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Οπότε επιμένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο με μέτρο, και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Όπου υπάρχει φως που είναι ο Χριστός, η ψυχή μας λειτουργεί με αγαλίαση και με ευτυχία, και όπου υπάρχει ήλιος το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά με ποιότητα ζωής, χωρίς να αντιμετωπίζει το σώμα κανένα πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Πατέρ Ιρνέ, και εγώ σας ευχαριστώ διότι μου δώσατε αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι με τον τελευταίο επίλογο που κάνατε πραγματικά συγκινήθηκα πολύ. Ξέρω ότι είστε έτσι ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και έχετε πάρα πολύ Χριστό μέσα σας. Θέλω να απλώς να συμπληρώσω ότι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημιουργός την πρώτη μέρα είπε «γεννηθεί το φως». Άρα το φως ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει και μετά να ακολουθήσει το στερέωμα και όλα τα άλλα τα οποία δημιουργήθηκαν τις επόμενες μέρες της δημιουργίας. Και νομίζω ότι εγώ θα ήθελα, σκέφτομαι τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι τυφλοί και δεν βλέπουν καθόλου, γεννήθηκαν τυφλοί και δεν είδαν καθόλου το φως του ήλιου, τι έχουν χάσει. Αλλά ίσως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανεπτυγμένες τις άλλες αισθήσεις περισσότερο, φαντάζομαι ότι μπορούν κάτι να καταλάβουν ή να έχουν μέσα τους τόσο φως, ναι, εσωτερικό,
0: το πνευματικό φως,
1: και μπορεί να φωτίζονται από εκεί, και, γιατί αυτό το πνευματικό φως είναι η ελπίδα η οποία τρέφει τους ανθρώπους. Ας έχουμε λοιπόν, παρόλα που ζούμε σε αυτή την εποχή της κρίσεως, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που υφίσταται η πατρίδα μας με την οικονομική κρίση, ας έχουμε και πίστη και ελπίδα, και διότι η ελπίδα είναι αυτή που τρέφει τους ανθρώπους, ελπίζει γαριβόσκους από όλους βρωτών, και αυτό που λέει ο ποιητής, ο Βερίτης, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα νίκη το τον είδα. Εγώ δεν φοβάμαι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, και αν οι άνθρωποι προσέχουν και τον ήλιο και τη θετική επίδραση του ηλιακού φωτός θα έχουν, αλλά και θα προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσμενείς επιδράσεις της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Δεν ξέρω, μίλησα από το περίσευμα της καρδιάς μου. Δεν ξέρω αν τα
0: δεν προσθέτω καλά. Τίποτα. Ήταν άριστα. Μόνο
1: πάρα πολύ.
0: Εύχομαι
1: καλό
0: σε όλους όσους μας άκουσαν ο Χριστός να ευλογεί όλους μας και να έχουμε μία φωτεινή ζωή για να μας καθοδηγεί το φως που πηγάζει από τον τάφο και που δίνει ζωή σε όλους μας.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Το απολυτίκιο της ημέρας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
6: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και των συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
7: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Ψαλμός 147. Επέν Ιερουσαλήμ των Κύριων ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνη και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων των λόγιων αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τις υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε ύδατα. Ο απαγγέλων των λόγιων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ουκ επίησεν ούτω παντί έθνη και τα κρίματα αυτού ουκ εδήλωσεν αυτής.

Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψής της. Ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού. Ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, σιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίστη και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζοντι αυτό.

Ψαλμός 149. Άσατε το Κυρίο άσμα και νουν, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτού. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι οι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των γητών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν δολάριγγι αυτών, και ρομφαί δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού.

Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης Αυτού, ενείτε Αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως Αυτού, ενείτε Αυτόν επί τες δυναστείες Αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης Αυτού, ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνου και χορό, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε Αυτόν εν κυβάλις ευήχης, ενείτε Αυτόν εν κυβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.

Ψαλμός. Μικρός ήμην εν της αδελφής μου και νεότερος εν το οίκο του πατρός μου, επίμανον τα πρόβατα του πατρός μου. Εχείρες μου επίησαν όργανον και οι δάκτυλοι μου ήρμωσαν ψαλτήριον και της αναγγελεί το Κύριο μου, αυτός Κύριος αυτός εισακούσει. Αυτός εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και ήρεμε εκ των προβάτων του πατρός μου και έχρισέ με εν το ελαίο της χρήσεως αυτού. Η αδελφή μου καλή και μεγάλη και ουκ ευδόκησεν εν αυτής ο Κύριος. Εξήλθον η συνάντησιν το αλλοφύλου και επικατηράσα τόμε εν της ειδόλης αυτού. Εγώ δε σπασάμενος την παραυτού μάχεραν, απεκεφάλισα αυτόν και ήρα όνειδος εξιών Ισραήλ.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμαίου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρας ημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχή Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Σταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έχει μεταμόρφωση του Σωτήρου Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησα τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μωσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξην των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την Νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριον συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει τους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσα των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με το προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση τη θαβόρια στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχίσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κύριου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας, την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Συνεχίζουμε, φίλοι μας, το έργο του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο τίτλος του σημερινού αναγνώσματος είναι «Μια επίγουσα και ουσιαστική ερώτηση».

Οι ερωτήσεις και οι αμφισβητήσεις που διατυπώνονται σχετικά με τη συχνότητα της θείας μετάληψης, με τη σχέση ανάμεσα στη θεία κοινωνία και στην εξομολόγηση σαν μυστήρια και με την ουσία και το νόημα της εξομολόγησης, δεν είναι για την Εκκλησία μας σήμερα σημάδια αδυναμίας ή πνευματικής παρακμής, αλλά σημάδια ζωής και αφύπνισης. Το ότι ανάμεσα στους Ορθόδοξους παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ουσιαστικά θέματα, μια πείνα και δίψα για μια πιο πνευματική ζωή, δεν μπορεί πια κανείς να το αρνηθεί και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Αν όμως νομίζουν μερικοί υπάρχει μια κρίση και κάθε συζήτηση, κάθε εμβάνθυνση σε πνευματική ενημέρωση είναι πάντοτε αναπόφευκτα μια κρίση, η κρίση αυτή είναι καλή και επίκαιρη. Θα ήταν μεγάλο λάθος και πραγματικά αδύνατο να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει αυτή τη κρίση με καθαρά διοικητικά μέτρα, με διατάγματα και απαγορεύσεις. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μια αποφασιστική ερώτηση που συνδέεται άμεσα με όλα τα θέματα της ζωής μας, ακόμα δε θα πρόσθετα και με αυτό καθ' αυτό τον προορισμό της Ορθοδοξίας στον βαθιά ταραγμένο σύγχρονο κόσμο μας. Μόνο ένας πνευματικά τυφλός και τέλεια ανέστητος άνθρωπος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι παρά τη σχετική επιτυχία της και τα κατορθώματά της, κυρίως τα εξωτερικά και τα υλικά, η Εκκλησία μας απειλείται στο εσωτερικό της από ένα τρομερό και διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο, την εκοσμίκευση. Τι είναι εκοσμίκευση? Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια, προσπαθώ να την ορίσω με τα εξής. Είναι μια παγκόσμια αντίληψη πραγμάτων και κατά συνέπεια ένας τρόπος ζωής στον οποίο τα βασικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, οικογένεια, παιδεία, επιστήμη, επάγγελμα, τέχνη και τα λοιπά, όχι μόνο δεν βασίζονται στη θρησκευτική πίστη, ούτε κάποια σχέση έχουν με αυτή, αλλά απορρίπτεται κάθε αναγκαιότητα

πιθανότητα τέτοιας σχέσης. Οι εκοσμικευμένες περιοχές της ζωής θεωρούνται αυτόνομες, δηλαδή κατευθύνονται από δικές τους αξίες, αρχές και κίνητρα που διαφέρουν από τις θρησκευτικές. Η εκοσμίκευση είναι κοινή περίπου σε κάθε σύγχρονο πολιτισμό, αλλά η εκοσμίκευση στην Αμερική, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ, έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι καθόλου αντιθρησκευτική ή αντιθεϊστική, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει σαν σχεδόν απαραίτητο στοιχείο της μια ορισμένη αντίληψη της θρησκείας που μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί σαν θρησκευτική. Υπάρχει η φιλοσοφία της θρησκείας όσο και η φιλοσοφία της ζωής. Μια ανοιχτά αντιθρησκευτική κοινωνία σαν τη Σοβιετική Ρωσία ή την Κομμουνιστική Κίνα δεν μπορεί ούτε καν να ονομαστεί εκοσμικευμένη κοινωνία. Η θρησκεία είναι ένας εχθρός που πρέπει να φύγει από τη μέση και κάθε συμβιβασμός με αυτή θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να είναι προσωρινός. Αλλά το χαρακτηριστικό στοιχείο του αμερικάνικου πολιτισμού και του τρόπου ζωής είναι ότι και τα δύο αυτόματα αποδέχονται τη θρησκεία σαν κάτι ουσιαστικό στον άνθρωπο, την απορρίπτουν όμως σαν μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κόσμου που μορφώνει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένας εκοσμικευμένος Αμερικάνος μπορεί να είναι πολύ θρησκευτικός άνθρωπος, συνδεδεμένος με την εκκλησία του, τακτικός στην παρακολούθηση των ακολουθιών, γενναιόδωρος στις προσφορές του, ακριβής στην προσευχή. Θα τελέσει το γάμο του στην εκκλησία, θα κάνει αγιασμό στο σπίτι του, θα εκπληρώνει τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις, όλα αυτά με πολύ καλή πίστη. Αλλά τίποτα από αυτά δεν αλλάζει το γεγονός ότι η αντίληψή του για αυτά τα στοιχεία της ζωής, γάμος και οικογένεια, σπίτι και επάγγελμα, τελικά οι ίδιες οι θρησκευτικές του υποχρεώσεις, προέρχονται όχι από το πιστεύω του που ομολογεί στην Εκκλησία, ούτε από την ομολογημένη πίστη του στην ενσάρκωση, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού του Υιού του Θεού που έγινε Υιός του ανθρώπου, αλλά προέρχεται από τη φιλοσοφία της ζωής, δηλαδή από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που στην ουσία δεν έχουν καμιά σχέση με το πιστεύω, αν μάλιστα δεν είναι και αντίθετες με αυτό. Αρκεί μόνο κανείς να απαριθμίσει μερικές από τις αξίες, κλειδιά του πολιτισμού μας. Επιτυχία, ασφάλεια, θέσεις, συναγωνισμός, κέρδος, γόητρο, φιλοδοξία, για να καταλάβει ότι όλα βρίσκονται στον αντίθετο πόλο από το όλο ήθος και το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Αλλά μπορεί όλα αυτά να σημαίνουν ότι ο θρησκευτικός εκοσμικευμένος άνθρωπος είναι ένας κυνικός, ένας υποκριτής ή ένας σχιζοφρενής? Όχι, καθόλου. Σημαίνουν μόνο ότι η προσέγγιση του στη θρησκεία είναι θεμελιωμένη στην εκοσμικευμένη του αντίληψη για τον κόσμο και όχι το αντίστροφο. Σε μια μη εκοσμικευμένη κοινωνία, ο μόνος τύπος κοινωνίας που η Ορθοδοξία γνώρισε στο παρελθόν, η θρησκεία και οι αξίες της αποτελούν το τελικό κριτήριο όλης της ζωής του ανθρώπου. Αποτελούν το ύψιστο σημείο αναφοράς με το οποίο αξιολογούνται ο άνθρωπος, η κοινωνία και ο πολιτισμός, ακόμα και όταν αυτά συνεχώς απομακρύνονται από αυτήν. Μπορεί να ζουν με τα ίδια παγκόσμια κίνητρα, αλλά η θρησκεία, έστω και μόνο με την παθητική παρουσία της, αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για όλα αυτά. Έτσι, ο τρόπος ζωής μπορεί και να μην είναι θρησκευτικός, ακόμα κι αν η φιλοσοφία της ζωής σίγουρα είναι θρησκευτική. Στην εκοσμικευμένη κοινωνία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο τρόπος ζωής περιλαμβάνει τη θρησκεία. Η φιλοσοφία όμως της ζωής την αποκλείει. Αποδοχή της εκοσμίκευσης σημαίνει βέβαια μια ριζική μεταμόρφωση της ίδιας της θρησκείας. Μπορεί να διατηρεί όλους τους εξωτερικούς παραδοσιακούς τύπους, όμως εσωτερικά είναι απλούστατα μια διαφοροποιημένη θρησκεία. Η εκοσμίκευση, όταν επιδοκιμάζει τη θρησκεία και της δίνει τιμητική θέση στην κοινωνική ζωή, το κάνει αυτό μόνο εφόσον η ίδια η θρησκεία δέχεται να γίνει μέρος των εκοσμικευμένων απόψεων, να γίνει η επικύρωση των αξιών της και η βοήθεια στην πορεία της πραγμάτωσής τους. Και πραγματικά, καμιά άλλη λέξη δεν χρησιμοποιεί πιο συχνά η εκοσμίκευση όταν ασχολείται με τη θρησκεία παρά με τη λέξη βοήθεια. Βοηθάει το να ανήκει κανείς σε ένα θρησκευτικό σύνολο, να σχετίζεται με τη θρησκευτική παράδοση, να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, να προσεύχεται. Βοηθάει με άλλα λόγια το να είναι κανείς θρησκευτικός. Και αφού η θρησκεία βοηθάει, αφού είναι τόσο χρήσιμος παράγοντας στην προσωπική και κοινωνική ζωή, πρέπει με τη σειρά της να βοηθηθεί. Έτσι, όλες οι στατιστικές επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιτυχία της θρησκείας στην Αμερική. Η εκοσμίκευση αποδέχεται τη θρησκεία, αλλά με τους δικούς της όρους. Αυτή προσδιορίζει την υπηρεσία της θρησκείας και η υπάρχουσα θρησκεία αποδέχεται και εκπληρώνει αυτή την υπηρεσία. Αυτή εφοδιάζει τη θρησκεία με πλούτο, τιμή και γόητρο. Ο Χέρμπερκ γράφει: «Η Αμερική φαίνεται να είναι το πιο θρησκευτικό
και ταυτόχρονα το πιο εκοσμικευμένο από όλα τα έθνη. Κάθε έκφραση της σύγχρονης θρησκευτικής ζωής αντανακλάει τούτο το παράδοξο. Διάχυτη εκοσμίκευση μέσα σε πλαίσια θρησκευτικότητας.

Την αμερικάνικη εκοσμήκευση, πολύ ορθόδοξη, αφελέστατα και λανθασμένα, την ταυτίζουν με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, που είναι η πηγή της βαθιάς πνευματικής κρίσης στην Ορθοδοξία. Αυτό επίσης διαπιστώνουμε, αγαπητοί φίλοι, και στην Ορθόδοξη πατρίδα μας. Ο τρόπος της ζωής μας είναι πηγή μιας βαθιάς πνευματικής κρίσης. Και πουθενά αλλού δεν είναι τόσο φανερή η κρίση αυτή, όσο στην παράξενη άθρησκη θρησκεία, που φαίνεται να εισδύει και στην εκκλησιαστική ζωή μας. Την εκοσμήκευση της Εκκλησίας την αποκαλύπτουν τα εξής. Ο περιορισμός της Εκκλησίας σε υλικές, οργανωτικές και νομικές απασχολήσεις και φροντίδες, σε βάρος των θρησκευτικών και πνευματικών φροντίδων. Η αιμονή στην ιδιοκτησία, στα χρήματα και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενορίας εναντίον των επισκόπων και του κλήρου, που θεωρούνται εξωτερική απειλή. Η αδιαφορία για τις ιεραποστολικές, τις εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές ανάγκες της Εκκλησίας, η παθητική ή άλλοτε υπερενεργητική αντίδραση σε κάθε προσπάθεια για εμβάνθηση στην πνευματική και λειτουργική ζωή, ώστε να γίνει αυτή λιγότερο τυπική και περισσότερο αυθεντική. Η ταύτιση της θρησκείας με τα λαϊκά έθιμα και τις εθνικές παραδόσεις, ο εγωκεντρισμός και η ουσιαστική απομόνωση πολλών από τις ενορίες μας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ζωτικές ανάγκες της Εκκλησίας και της αποστολής της στη σύγχρονη κοινωνία. Όλα τούτα φανερώνουν μια τόσο βαθιά εκοσμήκευση της εκκλησιαστικής συνείδησης, ώστε ανησυχεί κανείς πραγματικά για το μέλλον της Εκκλησίας μας, της οποίας οι ηγέτες και τα μέλη δεν φαίνονται να καταλαβαίνουν την έκταση και το βάθος αυτής της κρίσης. Και όμως αυτή η εκοσμήκευση της Εκκλησίας είναι η μόνη αιτία για την οποία πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία, γιατί κανείς μέσα σε αυτή δεν τους φανερώνει ποια είναι η αληθινή ουσία της Εκκλησίας μέσα στη ζωή και τι ακριβώς σημαίνει να είναι κανείς μέλος της, και γιατί κανείς εκεί μέσα δεν ακούει την έκκληση για μια πιο βαθιά εσωτερική και πνευματική προσπάθεια, γιατί πραγματικά μέσα στην εκοσμικευμένη Εκκλησία κάθε πνευματικό περιορίζεται σε ένα τυπικό ελάχιστο όριο. Απλή παρακολούθηση Θείας Λειτουργίας. Μία φορά το χρόνο Θεία Κοινωνία. Λίγη νηστεία. Κάποια αποχή από τις διασκεδάσεις. Ενώ κάθε υλικό και επιφανειακό αναπτύσσεται στο ανώτατο όριο. Όλα αυτά συμβαίνουν και εξελίσσονται σε μια εποχή όπου εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε
να αρχίσουμε μια νέα ζωή όπου μας δίνεται η δυνατότητα που τη στερούνται τόσοι πολλοί αδελφοί και αδελφές των μητέρων εκκλησιών μας, να αναπτυχθούμε, να ελευθερωθούμε όχι μόνο με λόγια, αλλά στην πραγματικότητα να γεμίσουμε την εκκλησία μας με πνευματικό περιεχόμενο, να πετύχουμε όλα εκείνα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πετύχουμε ζώντας σαν ορθόδοξοι στις φοβερές συνθήκες των απροκάλυπτα αθεϊστικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν είναι λοιπόν τραγικό όλες αυτές οι δωρεές, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες να γίνονται ελάχιστες όταν καθόλου δεν τις αναγνωρίσουμε, δεν τις αποδεχτούμε και δεν απαντήσουμε σε αυτές? Δεν είναι τραγικό όταν η ίδια η δομή των εκκλησιών μας, το πνεύμα τους και τα επικρατέστερα σε αυτές ενδιαφέροντα ουσιαστικά δυνατούν να τροφοδοτήσουν και να στηρίξουν μια γνήσια θρησκευτική ζωή?

Αγαπητοί φίλοι μας, ας κρατήσουμε από όλα αυτά που μας λέγει αυτός ο υπέροχος πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος βάζει το μαχαίρι βαθιά και κάνει σοβαρές αποκαλύψεις για την κατάσταση της κοινωνίας μας, ότι στερούμαστε πνευματικότητας. Στερούμαστε τη μόρφωση της ζωής μας μέσα από την αλήθεια της θρησκείας μας και σπαταλούμε το χρόνο μας για ασκήβαλα αλαλάζοντα. Η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την αλήθεια. Η αφύπνιση γίνεται σήμερα επιτακτική ανάγκη για ένα καλύτερο κόσμο. Τούτο δε θα πρέπει να ξεκινάει από τον καθένα μας χωριστά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Όπως αναφέραμε, μετά από τη Θεία Λειτουργία και μια ολιγόλεπτη ανάπαυλα, ο πατήρ Ιωάννης έκανε επισκέψεις και στους ιδιωτικούς ξενώνες όπου κατέλυαν οι ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, παραθέτουμε περιληπτικά μια σχετική αφήγηση. Το ξενοδοχείο της Ματρόνας Μάρκοβνα πήρε εορταστική όψη. Θα ερχόταν ο γέροντας. Τα δωμάτια τακτοποιήθηκαν μέχρι λεπτομεριών. Πραγματικά όλα έλαμπαν. Όμως η αληθινή λάμψης άστραπτε στα πρόσωπα των προσκυνητών και προσκυνητριών που μαζεύτηκαν όλοι μαζί στη μεγάλη αίθουσα. Οι προσκυνήτριες ήσαν περισσότερες. Φορούσαν τα γιορτινά τους, λαμπρά μαντήλια και φανταχτερά ρούχα. Οι άνδρες ήσαν 7. Ένας έμπορος, ένας στρατιώτης, 2 ναυτικοί, ένας ηθοποιός και ένας κυβερνητικός υπάλληλος με τον νεαρό γιο του, μαθητή γυμνασίου. Ο υπάλληλος ήταν οχρός, αδύνατος, με στραβή μύτη, με μαύρα γυρισμένα προς τα πάνω μουστάκια. Έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή της όπερας. Ήταν επιπλέον ντυμένος με πολλή επισημότητα. Έφερε τη στολή του, τα παράσημα και στη ζώνη το σπαθί. Το κέντρο όμως της κοινής προσοχής το κατήχε φιλάρισκα η Ματρόνα Μάκοβνα. Φαινόταν σαν αρχηγός και σαν μητέρα όλων, σαν κυβερνήτης του πλοίου της. Έξω στο δρόμο περίμενε σε επιφυλακή κάποια η οποία είχε αναλάβει να αναγγείλει την άφιξη του πατρός Ιωάννου. Ακουγόταν κατά διαστήματα η φωνή της. Ο γέροντας πήγε στους Μεσκόφ ή τώρα κάνει παράκληση στους Γλουσκόφ ή έρχεται σε μας. Εμέτρησα 5 τέτοιους ψεύτικους συναγερμούς. Στην έκτη όμως φορά ήλθε τρέχοντας στο μεγάλο δωμάτιο και με απερίγραπτη χαρά ξεφώνησε. Έφτασε. Η Ματρόνα Μάρκοβνα μπήκε στο δωμάτιό μου που είχα νοικιάσει ξεχωριστά ελπίζοντας μια ιδιαίτερη επίσκεψη του πατρός Ιωάννου και χαμηλόφωνα μου ψιθύρισε. Ο γέροντας οπωσδήποτε σε σας θα έρθει πρώτα. Έριξα μια ματιά στο ρολόι. 2:30 ώρα. Πέρασαν 10 αμφίβολα λεπτά και η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε διάπλατα. Μπήκε ο πατήρ Ιωάννης. Μπήκε πολύ ερμητικά, με ένα ανικό βάδισμα, με θερμό διαπεραστικό βλέμμα, με έντονη ερυθρότητα στα μάγουλα, με μαλλιά χυμένα στην πλάτη. Από όλο του το παρουσιαστικό ένιωθα ότι τον δονούσε ακόμη ένας απερίγραπτος ενθουσιασμός από την έξαρση της προηγούμενης προσευχής του. «Λοιπόν, λέγεται, τι θέλετε?» με ερώτησε. Αφού του είπα τα προβλήματά μου, έκανε προσευχή και συζητήσαμε. Έμενα εκστατικός με την έξοχη ψυχολογική του πείρα. Ο ποιμήν της Κωνσταντής, ενώ με αντίκρισε για πρώτη φορά, μου μιλούσε σαν να ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι επί 10 ολόκληρα χρόνια. Τελειώνοντας τη συνομιλία, με ασπάστηκε στο μέτωπο και ψιθύρισε. «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αγαπητέ. Για την εμπιστοσύνη ευχαριστώ. Οι καημένοι γείτονές μου πόσο θα έπρεπε να είχαν κουραστεί από την αναμονή, αν και δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά. Η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε με θόρυβο και στο κατόφλι φάνηκε συνοστισμένη η πολυκέφαλη μάζα. Η Ματρόνα Μάρκοβνα με μια ηγεμονική χειρονομία ανάγκασε το πλήθος να υποχωρήσει. Έκλεισε την πόρτα και έσυρε από το μανίκι ένα πολύ αξιολείπητο στην όψη υποκείμενο. Αυτό εδώ, γέροντα, είναι ο ανιψιός μου. Είναι τσαγκάρης και πίνει ασταμάτητα. Ισχυρίζεται ότι θα πίνει μέχρις ότου ο παππούλης του επιτρέψει να πάρει μέτρα για να του φτιάξει μπότες. «Λέει την αλήθεια?» ρώτησε ο πατήρ Ιωάννης. Αντί απαντήσεως,
ο πτωχός τσανκάρης, πλημμυρισμένος από δάκρυα, ρίχθηκε στη γη στα πόδια του γέροντα. Εκείνος μάζεψε τους ώμους, χαμογέλασε καλοκάγαθα και είπε «Ε, καλά, πάρε μου τα μέτρα». Μια ταξιδιώτησα δόρισε στον πατέρα Ιωάννη πρόσφορα. Αυτό το πρόσφορο το έδωσα και ευλογήθηκε στον Άγιο Τείχουνα του Ζαντόσκ. Το άλλο στον Άγιο Τείχουνα του Καλούζ. Αυτά τα δύο στη Λαύρα του Κιέβου και στην Αγία Τριάδα του Αγίου Σεργίου. Ευλογήθηκαν για σας, για την υγεία σας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί. Εμφανίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες. Καθώς φαίνεται ήσαν αδελφές και ανήκαν στην τάξη των εμπόρων, στα χέρια της καθεμιάς υπήρχε από ένα μεγάλο πακέτο. Η μία προσέφερε δύο μεταξωτά κεντητά καλύματα του Αγίου Ποτηρίου, η άλλη ένα πλούσια στολισμένο κάλυμα επιταφείου. Ο πατήρ Ιωάννης τις ευλόγησε και είπε «Αδελφούρις μου, ευχαριστώ, όμως δεν χρειάζεται ο ναός μας τίποτε. Είναι αρκετά πλούσιος. Θέλετε να στείλουμε τα εργόχειρά σας σε κανένα πτωχό χωριό?» «Όπως νομίζετε», συμφώνησαν αδελφές. «Ιβάν Παύλοβιτς», φώναξε ο πατήρ Ιωάννης, «παρέφτα τα κεντήματα και στείλε τα στο χωριό για το οποίο μιλούσαμε χθες». Εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε από το πλήθος ένας ρωμαλαίος νέος κρατώντας ένα αρκετά ογκώδες δέμα. «Γέροντα, αυτό είναι από το Ριμπίσκ. Το στέλνουν οι αγρότες που δεινοπαθούν από την ακαρπία». Ο πατήρ Ιωάννης το ευλόγησε και του έδωσε ένα από τα πρόσφορα της ταξιδιώτησας. Τα άλλα τα έδωσε στις δύο αδελφές. «Γέροντα, θα έλθετε σε μας?» Μόλις ακούστηκε αυτός ο γυναικείος παρακλητικός στεναχμός, ο πατήρ Ιωάννης κατευθύνθηκε προς την κοινή συγκέντρωση. Άρχισε την ακολουθία της παρακλήσεως. Στο τέλος όλοι ασπάστηκαν τον σταυρό. Καθώς προσκυνούσε ο επίσημος κυβερνητικός υπάλληλος που έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή, βρήκε ευκαιρία και του παρουσίασε το γιο του, παρακαλώντας να τον ευλογήσει για τη νέα σχολική χρονιά στο γυμνάσιο. Ο γέροντας χάιδεψε τρυφερά τον έφηβο στο κεφάλι και απρόπτα του είπε «Συγχαρτήρια για την επίδοσή σου στα μαθηματικά». Ο πατέρας τάχασε. «Πραγματικά, πάτερ, είναι εξαιρετικός στα μαθηματικά». Μετά από μια σύντομη νουθεσία στο μαθητή, τον ευλόγησε τρεις φορές. Ο νεαρός, ενώ σε όλο το διάστημα χαμογελούσε ευτυχισμένος, μόλις ο γέροντας άρχισε να τον ευλογεί, συγκινήθηκε και έβαλε τα κλάματα. Εδάχρισε και ο πατέρας του. Ξαφνικά το πλήθος τρίμωξε τον πατήρ Ιωάννη τόσο πολύ που βρέθηκε στην αντίθετη γωνία του δωματίου. Οι ήρεμες διαμαρτυρίες του δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο θόρυβος μεγάλωνε. Μια γυναίκα προσπαθούσε να του δώσει κάτι γράμματα από αρρώστους συγγενείς της. Μια άλλη έδινε ένα χαρτονόμισμα 5 ρουβλίων για να μνημονεύει την ψυχή κάποιου κοδράτου. Μια τρίτη του έδινε μια μαντήλα με μήλα. Χωρίς την επέμβαση της ματρόνας Μάρκοβνα, ο πατήρ Ιωάννης θα ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τελικά αυτή κατόρθωσε να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει με επιτυχία μέχρι την τραπεζαρία για ένα τσάι. Ο ακόλουθός του ιεροψάλτης Ιβάν Παύλοβιτς στο διάστημα αυτό έπαιρνε βιαστικά και σαστισμένα από τις γυναίκες τα γράμματα και τα χρήματα, ρωτώντας την κάθε μια για την αιτία της προσφοράς. Καθώς ο γέροντας έφερνε το φλιτζάνι του σαγιού στα χείλη, το πλήθος γεμάτο έξαψη κίνησε προς το μέρος του και παραλίγο θα αναποδοκίριζε το τραπέζι. Ο πατήρ Ιωάννης αμέσως άφησε το φλιτζάνι, έκανε νόημα στον ιεροψάλτη και ορμητικά κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Το πλήθος τον ακολούθησε. Για να φτάσει μέχρι την άμαξά του έπρεπε να περάσει από την κουζίνα, τον διάδρομο και τον κήπο της αυλής. Ευλογώντας δεξιά και αριστερά, απαντώντας βιαστικά σε μια βροχή από ερωτήματα και παρακλήσεις, κατόρθωσε να φτάσει στο όχημα. Ο νεαρός Ιβάν Παύλοβιτς με μια γρήγορη κίνηση τον βοήθησε να ανεβεί και να καθίσει.
Αστραπιαία μπήκε κι αυτός και φώναξε στον αμαξά να ξεκινήσει. Παρόλη την ταχύτητα της φυγής, πρόλαβε ένας ανάπηρος να χωθεί μέσα στην άμαξα, ενώ στο πίσω μέρος της πιάστηκε το φουσκωμένο από τον αέρα κόκκινο φόρεμα κάποιας που έκλαιγε. Υπάρχουν και άλλες αναρρύθμιδες περιγραφές επισκέψεων στους ξενώνες των προσκυνητών, από τις οποίες φαίνεται η ποικιλία των θλίψεων που βασάνιζαν τους ανθρώπους στα διάφορα μέρη της Ρωσίας. Πόσο δύσκολα ο πατήρ Ιωάννης θα μπορούσε να προσφέρει πνευματική βοήθεια αν έλειπε η Θεία Χάρης. Περιγράφουμε εδώ μια σε συντομία μια επίσκεψή του σε ένα ξενώνα με πονεμένους πιστούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Πρώτος μεταξύ των προσκυνητών ήταν ο έμπορος Τίχονοφ με τη σύζυγό του. Εξαιτίας του ανιψιού του, ο Τίχονοφ έγινε καταχρηστής. Η γυναίκα του τον έσωσε από την αγχώνη την τελευταία στιγμή και μισοβλαμένος στο μυαλό τον έφερε στην Κροστάνδη. Ο δεύτερος ήταν ένας χωρικός του οποίου κάηκε η περιουσία τρεις φορές. Η δυστυχία τον ανάγκασε να σκεφτεί τα αδικήματα της ζωής του και μετά από προσευχή ονειρεύτηκε το δρόμο προς την Κροστάνδη. Ξεκινώντας από την Νότια Ρωσία, έκανε πολλούς σταθμούς και τέλος έφτασε στο ναό του Αγίου Ανδρέου και στον πατέρα Ιωάννη. Όλα τα βρήκε όπως τα είχε οραματιστεί. Τρίτος, ήταν ένας ευγενής στην καταγωγή χτηματίας. Στην αρχή σκληρός, έπειτα όμως από μια συνάντηση με τον πατέρα Ιωάννη, πράος και φιλάνθρωπος. Τέταρτος, ένας χωρικός, ο Κουλίμπη, που ήρθε να εγκαταλείψει τον μέθησο πατέρα του, αλλά με σύσταση του πατρός Ιωάννου ανέβαλε για ένα χρόνο την απόφασή του. Ο γέροντας, αφού τελείωσε την ακολουθία της παρακλήσεως, πλησίασε τους διαδρομένους. Ήλθε κοντά σε μια δαιμονισμένη, τη Στεφανία, που τον υποδέχθηκε με βλασφημίες και σπασμούς. «Κοίτα με στα μάτια», τη διέταξε. «Ου, δεν θέλω. Ο Χριστός όμως το θέλει. Σταμάτα να χτυπιέσαι και κοίτα με στα μάτια». Εκείνη κάμφθηκε, κοίταξε. Μια φωτεινή λάμψη σχήθηκε στο πρόσωπό της. «Εσύ είσαι καλός. Γιατί σε έβριζα?» Ο πατήρ Ιωάννης γέρνει προσεκτικά το κεφάλι της στο στήθος του. «Θέλεις να κοινωνήσεις?» «Θέλω». «Να έχεις την υγεία σου, αδελφή. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να αγωνίζεσαι με τους κακούς λογισμούς». Μεταήλθε η σειρά του χωρικού Κουλίμπη. «Πώς πάνε οι δυσκολίες με τον πατέρα σου?» «Λιγοστεύουν με τις προσευχές σας. Μην ξεχνάς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Ο πατήρ Ιωάννης πλησιάζει το θύμα της πυρκαγιάς. Τον παίρνει στην άκρη και του λέει κάτι με χαμηλή φωνή, ενώ στο μάγολο του άλλου αρχίζουν να κυλούν δάκρυα. Σε λίγο ο Τίχονοφ διηγείται την ιστορία του. «Είχα αποφασίσει να πέσω έξω από το βαγόνι στην επιστροφή». Η Τίχονοβα ταραγμένη του φωνάζει. «Πώς εσύ ξέχασες τον πολυπαθή Ιώβ? Ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη σου. Οι δύο σύζυγοι δεν μπορούν να κρατήσουν τη συγκίνησή τους».

Αφού ο πατήρ Ιωάννης επισκεπτόταν όσους μπορούσε από εκείνους που τον περίμεναν στην Κροστάνδη, σχεδόν καθημερινά πήγαινε στην Μετρούπολη. Το καλοκαίρι με πλοίο, τον χειμώνα με έλκυθρο χέρι του Οριανταμπούη και στην συνέχεια με το τρένο. Είναι περιττό να πούμε ότι με την πάροδο των τρωτών το ταξίδι με το πλοίο γινόταν όλο και δυσκολότερο από τα πλήθη που η φήμη του μάζευε στις αποβάθες. Ήταν όμως δύσκολα και μέσα στο πλοίο. Τον έκρυβαν σε ξεχωριστή καμπίνα ή στο διαμέρισμα του καπετάνιου. Αργότερα ένας έμπορος, ο Μότιν, του χάρισε ένα μικρό σκάφος με το όνομα Αγαπητός. Στο πλοίο συχνά μπορούσε να κοιμηθεί λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να αποκρύψουμε, γράφει ένας βιογράφος, ότι μερικές φορές κουραζόταν τόσο που στιγμία εγώντιζε. Αυτό όμως το θεωρούσε πτώση του και άνηση του Θεού. Μετανοούσε με δάκρυα. Η μετάνοιά του εκφραζόταν και στις σελίδες του ημερολογίου του και μπροστά στα εικονίσματα του προσευχηταρίου του. Το ταξίδι στην πρωτεύουσα Πετρούπολη διαρκούσε μια μισή ώρα. Τον περίμεναν και εκεί, στην αποβάθρα, πλήθη λαού και αστυνομική δύναμης. Πολυάριθμες άμαξες θαυμαστών του συγκεντρωνόταν και γινόταν από ενωρής συνεννόησης για το πού θα πήγαινε. Έφερε μαζί του σταυρό, επιτραχύλιο, ευαγγέλιο και συχνά τα άχρηστα μυστήρια. Η περιοδία του γινόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα και άρχιζε από τους βαριά ασθενείς. Ορισμένες φορές επήγαινε και σε πανηγύρις, καθώς και σε εγγένεια εργοστασίων ή καταστημάτων. Μπαίνοντας σε ένα σπίτι, χαιρετούσε με τους ευαγγελικούς λόγους «Ειρήνη το οίκο τούτο». Προτού ψάλλει την παράκληση, γονάτιζε και προσευχόταν μερικές στιγμές σιωπηλά. Μετά έλεγε «Ας προσευχηθούμε, ο Κύριος βεβαίωσε τους Αποστόλους ότι θα παρίσταται όπου δύο ή τρεις συγκεντρώνονται γι' αυτόν». Εδώ συγκεντρωθήκαμε πολύ. Εάν έχουμε πίστη και αγάπη, τότε ο Χριστός, χωρίς αμφιβολία, θα έλθει ανάμεσά μας. Σύμφωνα λοιπόν με την πίστη μας, ας γίνει αυτό. Μετά την παράκληση, στην οποία συχνά πρόσθεται και δικές του αυτοσχέδιες προσευχές, εράντιζε αγιασμό με ένα χλωναράκι. Δεχόταν πάντοτε να τιμήσει ένα τραπέζι, αλλά έτρωγε ελάχιστα. Ένας βιογράφος σημειώνει. Λέγουν ότι ο πατήρ Ιωάννης γευμάτιζε ή διπνούσε στο σπίτι του λίγες φορές το χρόνο. Τότε πού γευμάτιζε, παντού και πουθενά, πάντοτε και ποτέ. Στο ένα σπίτι που τον καλούσαν θα δοκίμαζε κάτι από τα φρούτα. Στο άλλο θα έπινε ένα ποτήρι τσάι. Πιο πέρα θα έτρωγε ένα κομμάτι φραντζόλα. Η ασχετικότητα του θαυματουργού πατρός Ιωάννου δεν σήμαινε θλίψεις και κατήφια. Σήμαινε απελευθέρωση από τα βάρη της ψυχής, χαρά στη ζωής, παιχνίδισμα του πρωινού ήλιου. Ας τον δούμε καθώς μπαίνει σε ένα διαμέρισμα υψηλά στον τέταρτο όροφο. Ειρήνη το οίκο τούτο, χαιρετά τους συγκεντρωμένους. Καθαρό, φωτεινό το δωμάτιο. Στη μέση ένα μεγάλο τραπέζι με λευκό τραπεζομάντιλο και με τα σκεύη του αγιασμού. «Πού είναι τα λουλούδια?» ρωτά τους οικοδεσπότες. Εκείνοι απορούν. Τότε ο ίδιος κατεβαίνει γρήγορα στον κήπο και σε λίγα λεπτά επιστρέφει κρατώντας στο χέρι λουλούδια. Χαρούμενος αρχίζει την ακολουθία τοποθετώντας στο άσπρο τραπεζομάντιλο τον αστραφτερό σταυρό του, κόκκινες και γαλάζιες πετούνιες, άσπρες βιολέτες και άλλα άνθη. Όπου τον καλούσαν τον περιέφεραν σε ολόκληρο το σπίτι. Κατέβαινε και στα πιο φτωχικά υπόγεια. Τα πλήθη των πιστών που περίμεναν στους σταθμούς του έριχναν γράμματα από το παράθυρο του βαγονιού. Το καλοκαίρι που ταξίδευε με το πλοίο απήγγελε στην πρίμνη τις βραδινές προσευχές, ακόμη και στο σπίτι του που γύριζε συνήθως μετά τα μεσάνυχτα, είχε να αντιμετωπίσει συχνά εργασία, αλληλογραφία, ετοιμασία κηρυγμάτων, σημειώσεις στο ημερολόγιο. Καμιά φορά δεχόταν και κανένα επισκέπτη. Έτσι ο ιερεύς Ηλίνσκι αναφέρει ότι αφού μάτια τον περίμενε σε ένα ξενώνα, κατευθύνθηκε στο σπίτι του αργά το βράδυ.
Εκεί ήδη συγκεντρωθεί πλήθος. Ο πατήρ Ιωάννης επέστρεψε από την Πετρούπολη κατά τις 11 το βράδυ. Καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάθια του σπιτιού του, ένας μαθητής γυμνασίου φώναξε: «Έχω εξετάσει αύριο, γέροντα, ευλογήστε με. Ευλογήστε και μένα, και εγώ επίσης έχω εξετάσει», παρεκάλεσε μια μαθήτρια ντυμένη με τη σχολική στολή της. «Και εμένα, και εμένα», ακούγονταν φωνές από όλα τα μέρη. Ο πατήρ Ιωάννης κάτι συμβούλευσε τα παιδιά, με τα οποία είχε πάντοτε εγκάρδιες σχέσεις. Δεν φαινόταν 70 χρονών. Τα γαλανά μάτια του εκοίταζαν προσεκτικά και ζωηρά. Ανέβασε τον πατήρ Ιλίνσκι στο απλό δωμάτιό του. Τον κέρασε τσάι και ισπανικό κρασί. Αφού συζήτησαν περίπου μία ώρα, τον προσεκάλεσε να λειτουργήσουν την επόμενη μαζί. Η κουραστική ημέρα έκλεινε αφού είχαν περάσει τα μεσάνυχτα. Στις 5 θα άρχιζε την πρωινή ατομική του προσευχή.

Θα ασχοληθούμε σε ειδικό κεφάλαιο με την θεραπευτική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου και θα αναζητήσουμε τη σημασία των θαυματουργικών φαινομένων σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εδώ θα μιλήσουμε για τα αναρρύθμιτα ταξίδια του, πολλά των οποίων είχαν αφορμή την τεράστια φήμη του, όχι μόνο σαν διορατικού ποιμένος, αλλά και σαν ιαματικού. Για να δοθεί πλήρης εικόνα των ταξιδιών του πατρός Ιωάννου, θα χρειαζόταν μια ειδική έρευνα. Θα αναφέρουμε λοιπόν μόνο τα περισσότερο γνωστά και θα γνωρίσουμε τον κοινό χαρακτήρα τους. Πολλά από αυτά ήσαν περιοδικά. Τα επαναλάμβανε σε ταχικά διαστήματα. Κατ' τελευταία έτη της ζωής του λόγου χάρη έκανε σχεδόν κάθε μήνα ταξίδι στη Μόσχα. Επίσης αρχίζοντας από το 1888 κάθε χρόνο πήγαινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Σούρα. Τα σημαντικότερο έκτακτα ταξίδια που έγιναν στο Βορονέζ, στο Χάρκοβο, στο Κίεβο, στο Κούρσκ, στην Οδυσσό, στην Βαρσοβία και στο Βερολίνο. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι έκανε στην Κρεμαία έπειτα από πρόσκληση της αυτοκρατορικής οικογενείας με αφορμή την ασθένεια του τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου. Από το ταξίδι στο Χάρκοβο, κατά το 1890 διατηρήθηκαν πολλές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των πολλών άλλων ταξιδιών του. Την εποχή εκείνη η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη τη Ρωσία και ίσως από τότε άρχισαν να τον ονομάζουν ποιμένα πασών των Ρωσιών. Το τρένο με το οποίο κατευθυνόταν προς το Χάρκοβο, καθώς πλησίαζε στην πόλη, σταματούσε μπροστά σε τεράστιες μάζες πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στον κεντρικό σταθμό εμφανίστηκε τέτοια λαοθάλασσα που αναγκάστηκαν να μεταθέσουν το βαγόνι του στην εφεδρική γραμμή. Ο πατήρ Ιωάννης, προτού επισκεφθεί την πόλη, κατέλησε στην έπαυλη του χτιματία Ρίζοφ που ήταν εκεί κοντά. Με αυτό όμως δεν απέφυγε το πλήθος που μέσα σε 3 ημέρες κατάλαβε όλο το χώρο του χτήματος. Όλοι οι ανθότυποι και τα περιβόλια καταπατήθηκαν. Ο τόπος πήρε την όψη καταβλισμού. Στο διάστημα που έμεινε στο Ρίζοβο, όπως ονόμασαν την περιοχή, πέρασαν από εκεί 100.000 άτομα. Υπήρχαν ημέρες που περνούσαν 7.000 έως 8.000. Στα τρένα συνέδεαν 10 έως 12 βαγόνια συμπληρωματικά για να εξυπηρετήσουν εκείνους που επιθυμούσαν να τους συναντήσουν. Καθημερινά έστελναν από την πόλη μια ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που επιχειρούσε να επιβάλλει την τάξη. Κυκλοφορούσαν ατέλειωτες διηγήσεις για τη θαυματουργική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου. «Αυτός έσωσε την γυναίκα μου», ομολογεί ο ένας. «Οι γιατροί μας έκοψαν κάθε ελπίδα. Του στείλαμε τηλεγράφημα στην Κρουστάνδη. Προσευχήθηκε και η σύζυγός μου έγινε καλά». «Αυτός έσωσε τον πατέρα μου», διηγείται κάποιος άλλος. «Το παιδί μου», αναφέρει τρίτος. Φαίνεται ότι δεν θα είχαν τέλος οι παρόμοιες μαρτυρίες. Όταν ο πατήρ Ιωάννης εισήλθε στο Χάρκοβο, το πλήθος πλημμύρισε την περιοχή του σπιτιού στο οποίο κατέληγε. Έφεραν τα παιδιά, τους ασθενείς, τους αναπήρους, παρακαλώντας να ακουμπήσει πάνω τους το χέρι του. Έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου του Χάρκοβου Αμβροσίου, ο πατήρ Ιωάννης λειτουργήσε στον καθεδρικό ναό. Συλλειτουργήσε μαζί του όλο το ιερατείο της πόλος. Έγινε χαλασμός κόσμου και όχι ιερουργία, παρατήρησε κάποιος αυτόπτης. Το πλήθος έσπρωχνε τόσο που οι ψάλτες αναγκάστηκαν να ψάλουν μέσα από το ιερό. Η μικρή και η μεγάλη είσοδος έγιναν και αυτές μέσα στο ιερό μπροστά στην ωραία πύλη. Με κόπο κατόρθωσε να βγει ο πατήρ Ιωάννης. Η πλατεία και οι κοντινοί δρόμοι ήσαν κατάμεστοι από κόσμο. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε να δεχθεί να ιερουργήσει στους άλλους ναούς που τον καλούσαν. Δέχτηκε όμως την πρόταση του Αρχιεπισκόπου να ψάλει την παράκληση στην πλατεία του καθεδρικού ναού. Η συγκέντρωση του πλήθους ήταν πάλι απερίγραπτη.
Ο κόσμος κατέκλυσε και τις στέγες των σπιτιών. Θα είχαν προσέλθει 60.000 πιστοί. Φυσικά, παρόμοιες σκηνές θα έβλεπε κανείς και σε όλες τις άλλες πόλεις που επισκεπτόταν ο πατήρ Ιωάννης. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καρογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας.

Και η λατρεία στο Θεό δεν είναι εργασία του μυαλού. Δεν είναι έρευνα την οποία θα κάνει ο επιστήμονας στο εργαστήριό του. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι φαντασία, δεν είναι διανοητική θεολογία. Είναι πράξεις και ζωή στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας ενεργητικά. Και τα χέρια μας πρέπει να γεμίζουν από κάλους έργων αγαθών, τέτοιων έργων που να τα βλέπουν οι άγγελοι και να δοξάζουν τον Θεό και Πατέρα τον εν ουρανής. Το αν τα έργα αυτά θα τα δουν οι άνθρωποι, αυτό είναι του Θεού δουλειά και όχι δική μας. Και αν θέλει ο Θεός να φανερώσει τα έργα μας στους ανθρώπους, εύκολα μπορεί να το κάνει. Και θα το κάνει όταν πρέπει, για να δοξαστεί πάλι ο ίδιος. Πρώτα όμως η εργασία θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκεί θα ματώσουμε, εκεί θα πονέσουμε, εκεί θα βγάλουν κάλους τα γόνατα και τα χέρια και τα δάκτυλα. Εκεί θα γεμίσουν τα μάτια μας από δάκρυα και εκεί η καρδιά μας θα ενωθεί με το Θεό. Και αυτό το έργο θα το δουν οι άγγελοι και θα ανεβοκατεβαίνουν από τη γη στον ουρανό, από τον ουρανό στη γη, δοξολογώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Σταματήσαμε, παιδί μου, να προσευχόμαστε. Πάψαμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Άγιο Θεό και στην πρόνοιά Του. Δεν κάνουμε αυτά που μας λέει. Γι' αυτό και τα έχουμε τόσο πολύ χαμένα. Άλλη είναι η πνευματική γνώση που αποκτώ, δηλαδή η εσωτερική εμπειρία της ψυχής μου, και άλλη είναι η εξωτερική γνώση που έχω από το μυαλό και τις αισθήσεις. Οι δύο αυτές γνώσεις διαφέρουν όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Φόβος, ανησυχία, ανυπομονησία, νευρικότητα, αμέλεια, απιστία, υπερηφάνεια, εγωισμός, θυμός, τα πάντα εξαφανίζονται όταν προσευχόμαστε πολύ με πνεύμα συντριβής και μετάνοιας. Ο νους μας δεν φτάνει να είναι προσευχόμενος και απλός. Θα πρέπει να είναι και ματωμένος. Αν θέλουμε πνευματική ανόρθωση, αν θέλουμε ο κήπος της ψυχής μας να μην είναι γεμάτος αγκάθια ή ο κήπος της οικογένειάς μας να μην φυτρώνει μόνο τριβόλια, αλλά να γεμίσει από ευωδιαστά άνθη που θα δώσουν καρπούς πνευματικούς, άλλοτε μεν τριάκοντα, άλλοτε δε εξήκοντα, άλλοτε δε εκατό, χρειάζεται προσευχή, πολύ προσευχή. Η προσευχή είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου μαζί με τη μετάνοια. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι άνθρωποι δυνατοί στην προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα δεν εκχύνεται δια μεθόδων, αλλά δια ανθρώπων καθαράς προσευχής. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, παιδί μου. Ο άνθρωπος κινείται προς το Θεό δια της προσευχής. Στην πραγματικότητα, όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου τελείται με προσευχή και σε προσευχή. Δεν κατεβαίνει ο Θεός προς εμάς κατά την προσευχή, αλλά εμείς ανεβαίνουμε προς Αυτόν. Εμείς πηγαίνουμε να συναντήσουμε το Θεό δια μέσου της προσευχής. Μπερδευόμαστε πολύ όταν αναφερόμαστε στο Θεό με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, οι οποίες μάλιστα γίνονται ανθρωποπαθείς, γιατί υπάρχει σε μας το πάθος, η αδυναμία. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε νου Θεού, δεν μπορούμε δηλαδή να κατανοήσουμε τα πάντα όσα αφορούν το Θεό. Ας μένουμε σε εκείνα που μπορούμε να καταλάβουμε. Ομιλία προς τους ανθρώπους για το Θεό είναι κάτι πολύ καλό, αλλά ομιλία προσευχής προς το Θεό για τους ανθρώπους είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά πρέπει να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί σε όλους ανήκουν. Αυτό ακριβώς είναι μέσα στα αιτήματα της Κυριακής προσευχής που εκφράζεται με τη λέξη «ημών», όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Αναφερόμαστε λοιπόν στον άρτον όλων μας, στην τροφή όλων μας. Εγώ να έχω και εσύ να στερήσαι

Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός εγώ να είμαι χορτάτος και συνιστικός. Δεν θέλει ο Θεός οι τροφές και τα αγαθά είναι για τους λίγους. Ούτε πάλι να είναι για τους πολλούς. Αλλά ο Θεός θέλει όλα αυτά να είναι για όλους. Όποιος είναι υπάκος και εγκρατεί σε όλα, ακόμη και στην ομιλία και στις κινήσεις, στην τροφή και στις αισθήσεις, προσευχόμενος κατά μόνος, ο ίδιος ο Κύριος δίνει την προσευχή και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Ο νους φωτισμένος, το σώμα καθαρό από κινήσεις, είναι και το στόμα αμόλυντο. Βασική προϋπόθεση της πιο πάνω παραγράφου που μας μιλάει για το Θεό. Όμως, για να κάνουμε προσευχή, να φτάσουμε στο Θεό, πρέπει να έχουμε συνείδηση. Όλα αυτά να τα καταλαβαίνουμε συνειδητά, να τα νιώθουμε μέσα μας, με την ψυχή, με την καρδιά, με το νου μας. Αυτά έλεγε σε μια πνευματική του κόρη ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, για να την κάνει να καταλάβει πως πρέπει μέσα από το νου και την ψυχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού δια της προσευχής. Όταν κρατάμε, λέει, μέσα στο μυαλό μας νύχτα και μέρα το όνομα του Ιησού, ιδίως τη στιγμή που πλαγιάζουμε στο κρεβάτι μας για να κοιμηθούμε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, θα κερδίσουμε πολλά, της λέει. Το υποσυνείδητό μας θα γεμίσει με το όνομα του Ιησού και θα αρχίσει να λειτουργεί καταλήλως. Θα γίνει θετική δύναμη που θα μας βοηθήσει να πολεμήσουμε τις κακές μας συνήθειες. Σε αυτό τον πόλεμο θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί μέσα στο όνομα του Ιησού ενυπάρχει θεϊκή δύναμις. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού πάν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Έτσι θα αλλάξουμε τη φύση των πραγμάτων, αφού όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Γι' αυτό, κόρη μου, κάτω από ποιες προϋποθέσεις ενθυμούμαστε το Λόγο του Θεού δια της συνειδήσεως και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μας δίνεται η καταχάριν δύναμης εφαρμογής αυτών που ενθυμούμαστε? Μπορείς να το σκεφτείς. Οι προϋποθέσεις, κόρη μου, είναι συμμετοχή στα μυστήρια, στην ιερά εξομολόγηση, στη θεία λατρεία. Επίσης, έχουμε μία υπενθύμηση του λόγου και ενίσχυση και δύναμη εφαρμογής του όταν ο πειρασμός μας βρίσκει επί των γονάτων. Σήμερα μας λείπει η χάρις και η δύναμης, επειδή δεν βρισκόμαστε συχνά επί των γονάτων. Δεν μεταδίδουμε στους άλλους δύναμη και πνοή ζωής, γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μοιάζουμε με τη μάνα η οποία εγέννησε μεν το παιδί και είναι υποχρεωμένη να το θρέψει από τους μαστούς της με το γάλα που της έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια της φύσεως της μητρότητος. Εκείνη όμως στερείται γάλακτος, διότι έχει μια ασθένεια, ή διότι απέκοψε μόνη της το γάλα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Στα σημερινά χρόνια γίνεται. Στο πνευματικό αγώνα όμως, ενώ πολλές φορές υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η υπενθύμηση της συνειδήσεως, δεν υπάρχει η δύναμη της εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Γιατί? Γιατί, κόρη μου? Γιατί ίσως έχουμε υποπέσει στο παρελθόν σε πολλά σφάλματα τα οποία μας έχουν αποδυναμώσει. Γι' αυτό δεν έχουμε δύναμη. Ανοίξαμε το παράθυρο και έριξε ο διάβολος μέσα στην καλύβη της ψυχής μας ένα σωρό κοπριά, η οποία πέτρωσε και χρειάζεται κομπρεσέρ για να σπάσει, ώστε να βγει έξω από την ψυχή και η βρωμιά και η μυρωδιά. Μπορεί όμως αυτό να γίνεται και για ταπείνωση, για να δούμε ότι άνεφε μου ου δύναστε πείνου δεν. Έτσι θα αρχίσει μια διαδικασία προσεγγίσεως προς το Θεό, αναγνωρίσεως της προσωπικής μας αδυναμίας και εξαρτήσεώς μας από Αυτόν, ώστε να μας δώσει Αυτός τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποτιναχθεί από πάνω μας η αδυναμία εφαρμογής Αυτών που μας ζητεί δια του Λόγου Του και μας υπενθυμίζει δια της συνειδήσεως. Διότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού,
αλλά την επιστροφή του. Συγχρόνως ο Θεός δίνει και τις ευκαιριακές εκείνες καταστάσεις με τις οποίες μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές και να εφαρμόσουμε τις εντολές.

0: αν καταβάλουμε σήμερα μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε αυτά που μας υπενθυμίζει ο Θεός, τότε αύριο ή σε κάποια άλλη ευκαιρία θα είναι ευκολότερη εφαρμογή της, επειδή από τη σημερινή ευκαιρία θα έχουμε πάρει χάρη και δύναμη για τη νέα κατάσταση που θα μας δοθεί. Αν κάνουμε σήμερα υπομονή στην κρίνια, αύριο θα κάνουμε περισσότερη υπομονή όταν όλη τη νύχτα θα κλαίνε τα μωρά μας, για παραδείγματος χάρη, και δεν θα μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Όταν κλείσουμε ένα πηγάδι που έχει μέσα ζωικές τροφές, κόρη μου, τότε αυτές, μην παίρνοντας αέρα, το τέλος θα σκάσουν, θα μουχλιάσουν και θα χρηστευτούν. Το ίδιο συμβαίνει και με μας, και με το υποσυνείδητο του ανθρώπου δηλαδή, που αφενός μεν μοιάζει με πηγάδι και αφετέρου είναι γεμάτο από μνήμες όλων των ειδών, καλές και κακές, αγαθές και πονηρές, ενάρετες και αμαρτωλές. Αν λοιπόν αυτό το ψυχικό πηγάδι το κλείσουμε με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, με τα μυστήρια της Εκκλησίας και την αδιάλειπτη προσευχή, τότε οι κακές και διεστραμμένες μνήμες θα δυνατήσουν τόσο πολύ, ώστε θα λιμοκτονήσουν και πιθανόν να εξαφανιστούν. Ξεχνώντας όμως, κόρη μου, ο άνθρωπος το Θεό και το Ευαγγέλιό του, θα ξεχάσει και τα κλειδιά πάνω στο πηγάδι. Και τότε θα ταρπάξει ο διάβολος, θα ξεκλειδώσει το καπάκι και βάζοντας το χέρι μέσα, θα αρχίσει σιγά σιγά να προβάλλει στην οθόνη του μυαλού μας τις μισοπεθαμένες αμαρτωλές μνήμες. Με τη βοήθεια δε της φαντασίας θα προσπαθεί να ειδωλοποιήσει και να σωματοποιήσει τροποντινά τις μνήμες για να μας ρίξει έτσι ευκολότερα στην αμαρτία. Η φαντασία, κόρη μου, δεν μπορεί να κινηθεί, να νικηθεί από τη θέληση. Στην πλάνη μεταξύ φαντασίας και θελήσεως, νικήτρια βγαίνει πάντοτε η φαντασία. Νικέται η φαντασία μονάχα όταν καίγεται από το πυρ το Άγιον, δηλαδή νικέται από το Άγιο Πνεύμα. Νικέται, θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε, από το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτός σιγά σιγά συμπιέζει, καταπιέζει τη φαντασία, την παραμερίζει, την εξωθεί, την πετάει. Μπορεί και κλείνει καλά το καπάκι από το πηγάδι που λέγεται υποσυνείδητο, ώστε να μην μπορεί να βγάζει ο διάβολος ό,τι θέλει και η φαντασία να το ειδωλοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να το νομίζει ο άνθρωπος για πραγματικότητα και να το προσκυνά. Το υποσυνείδητο είναι σαν ένα καζάνι, κόρη μου. Αν στο καζάνι αυτό βάλουμε να βράσει το καυτό ίδωρ του ονόματος του Ιησού Χριστού και αν αυτό βράσει πολύ, τότε δεν θα τολμήσει ο διάβολος να βάλει μέσα το χέρι του για να βγάλει εικόνα, η φαντασία. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Πύκνωση της μνήμης του Θεού. Πύκνωση της παρουσίας του ονόματος του Θεού μέσα μας. Καζάνι που βράζει μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ο νους που κρατεί το όνομα του Ιησού και έτσι δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πονηρός μέσα, γιατί θα ζεματιστεί από την ευχή και θα σηκωθεί να φύγει. Θα πρέπει να στρέφουμε όλη μας την προσπάθεια στο να μην λυπούμε το Θεό. Το βράδυ προτού κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό μας. Σήμερα ελείπησα το Θεό? Πού τον ελείπησα το Θεό? Πώς τον ελείπησα? Πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το διορθώσω? Κάνοντας αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να περάσουμε μια καλή νύχτα. Θα μας έλθει ένα σνιγμό στην καρδιά, μια μικρή μετάνοια που μπορεί να γίνει και μεγάλη, και στη συνέχεια θα κοιμηθούμε με όσο είναι δυνατόν ήσυχη και ήρεμη συνείδηση. Ποιος θα μας εξασφαλίσει, κόρη μου, ήσυχο ύπνο το βράδυ? Η ήσυχη συνείδηση. Και την ήσυχη συνείδηση, οι άριστες σχέσεις μας με το Θεό και τον πλησίον, η συμμετοχή μας στα Πανάγια μυστήρια, το πνεύμα της διαρκούς μετανοίας και η αδιάλειπτος προσευχή. Όλα αυτά, ως άριστα σωστικά μέσα της Εκκλησίας, αφαιρούν τις τύψεις, τις ενοχές, το άγχος, τις ταραχές και ανοίγουν τη θύρα του Θείου Ελέους. Η ψυχή μας συνδέεται άρρηκτα και αδιαίρετα με το σώμα. Υποφέρει η ψυχή, τότε και όλο το σώμα στενάζει και πληγιάζει και συνοδύνει. Πονάει το σώμα, ο πόνος του σώματος διαπερνά και την ψυχή. Αυτά, δεν μου λες κι εσύ τώρα, ότι πονάει και το σώμα σου, πονάει και η ψυχή σου. Πρέπει όμως να ακούσεις και να κάνεις αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως λέει ο Θεός, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών σε όλη την κτήση, και έτσι και η ψυχή βρίσκεται σε ολόκληρο το σώμα, σαν τη φωτιά σε ένα πειρακτωμένο σίδερο. Και όπως εν τριάδι Θεός, δια του Παναγίου Πνεύματός του, συνέχει και ζωπεί όλο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου συνέχει και ζωπεί το συνημμένο με ταυτή σώμα. Πολλές φορές συμπλέκεται με τον ενδιάθετο λόγο της συνειδήσεως και η φωνή του διαβόλου. Αυτός είναι πολύ πανούργος. Εκείνη που τον ξεσκεπάζει και έρχεται να ξεχωρίσει τη φωνή του από την προσωπική φωνή της συνειδήσεως ή τη φωνή του Θεού, είναι η διάκριση. Χρειάζεται όμως η ταπείνωσή μας, το κλάμα μας και το δάκρυ μας, η αναγνώριση ότι είμαστε ελεηνοί, τρισάθλοι και τίποτε περισσότερο από αυτό. Όσα προσλαμβάνουμε δια των αισθήσεων εισέρχονται μέσα στο υποσυνείδητο. Ορισμένες φορές οι αισθήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές ως προς την αναπαραγωγή των αμαρτημάτων. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Χρειαζόμαστε όχι μόνο προσοχή αλλά και προσευχή για να μπορέσει να καθαριστεί το πηγάδι του υποσυνείδητου και να γεμίσει από το πυρ της χάριτος δια το ονόματος του Ιησού Χριστού. Και λέει η κόρη πνευματική στον Όσιο Γέροντα, προσπαθώ Γέροντα να μπορώ να κοιμηθώ πιο ήσυχα, αλλά δεν μπορεί το μυαλό μου να ησυχάσει με τις έγνοιες που έχω για τα παιδιά και τον άντρα μου. Ο άντρας μου είναι λίγο νευρικός, φωνάζει, θυμώνει με τα παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Και από την προσευχή μου που κάνω το βράδυ, δεν μπορώ να την αφοσιωθώ και να την εκπέμψω στο Θεό για να μ' ακούσει, νομίζω, με αυτά που μου λες. Εσύ όμως, κόρη μου, προσπάθησε. Θα κάνεις υπομονή. Θα πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο μόνη σου, θα γονατίζεις και εκεί θα προσπαθείς, χωρίς να ακούς τις φωνές από το διπλανό χώρο, να προσευχηθείς και να δώσει να καταλάβει ο Θεός πόσο πολύ σου λείπει η ηρεμία και θα τα φέρει αυτά σιγά σιγά όπως πρέπει. Έτσι θα πρέπει να γίνεται από όλους μας και δεν λέω μόνο για σένα, ακόμα και εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Πολλές φορές την προσευχή μας φεύγει το μυαλό μας, πάει λίγο στα καθημερινά, πάει λίγο στα επίγεια. Γι' αυτό μην ανησυχείς. Δεν είσαι μόνο εσύ που πιστεύεις ότι δεν κάνεις σωστή προσευχή. Αυτό όμως θα γίνει σιγά σιγά. Όταν προσπαθούμε θα φτάσουμε κάποια ώρα να προσευχόμαστε σωστά και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μόνο το Θεό και τα έργα που πρέπει να εκτελούμε σύμφωνα με τη θέλησή Του. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με την ευλογία του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Να είσαστε καλά, χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Ιακοστρόφος της Εκκλησίας. Την ώρα της προσευχής παρουσιάστηκε σε οπτασία στον πιο ηλικιωμένο επίσκοπο ένας άγγελος Κυρίου με φωτοστέφανο και του είπε: «Πήγαινε εις τον οίκον του Θεού τη νύχτα και εστάσου στα προπήλαια και όποιος περάσει πρώτος το πρωί στην εκκλησία για τη λειτουργία, αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Κυρίου, που όλοι οι επίσκοποι πρέπει να τον εκλέξουν αρχιεπίσκοπο. Ονομάζεται Νικόλαος». Το μήνυμα της Θεόπεμπτης Φωνής ανακοίνωσε στους λοιπούς επισκόπους και κληρικούς ο επίσκοπος που το άκουσε. Όλοι δε ήσαν συγκεντρωμένοι στο βάθος του ναού και προσεύχονταν και ανέμεναν τη δική τους Πεντηκοστή, όπου το Άγιο Πνεύμα θα επιφυτούσε και σε αυτούς. Όταν άκουσαν οι επίσκοποι το θεόσταλτο μήνυμα, περισσότερο προσεύχονταν. Ο επίσκοπος που άκουσε το μήνυμα στην οπτασία βγήκε στα προπήλαια του ναού σύμφωνα με το χρησμό και περίμενε να ξημερώσει για να δει εκείνον για τον οποίο του μίλησε ο άγγελος. Ενώ στεκόταν ο επίσκοπος στα πρόθυρα του ναού, ο Άγιος Νικόλαος έφτασε κατά τις ορθρινές ώρες στο ναό για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Μόλις τον είδε ο αρχιερέας, σκέφτηκε ότι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αφού τον κράτησε ο επίσκοπος, τον ρώτησε: «Πώς ονομάζεσαι, παιδί μου?» Ο Άγιος με πραία φωνή και ταπεινά απάντησε: «Νικόλαος ονομάζομαι, δέσποτα, δούλος της αγιοσύνης σου». Εντυπωσίασε τον επίσκοπο το ταπεινό φρόνημα του Νικολάου και ο απλός και απέριτος τρόπος με τον οποίο απάντησε. Ο γέρον επίσκοπος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο βάθος του ναού, όπου προσεύχονταν οι επίσκοποι και οι λογάδες των ιερών, λέγοντας του συγχρόνως: «Έλα μαζί μου, παιδί μου, που έχω να σου δείξω κάτι σπουδαίο». Αφού παρουσίασε τον Άγιο στους επισκόπους και κληρικούς, είπε: «Αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού για την Μητρόπολη Μύρων. Ας προσευχηθούμε όλοι στον Κύριο να τον ενδυναμώσει και να φανεί αντάξιος της μεγάλης και ιερής αποστολής του». Γράφει και ο Όσιος Νεόφυτος πως ύστερα από ολονύκτια προσευχή ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του εις τον έχοντα τα πρεσβεία επίσκοπο για να του αναγγείλει: «Ο κατάλληλος ευρίσκεται πλησίον ημών. Λίαν πρωί πορεύω προς τον ναό και μόλις με αργόν βήμα διαβεί χαμηλόβλεπτος της, ήρεμος την όψη, αυτός εστίν ον αναζητείτε. Το όνομα αυτού Νικόλαος. Ούτως εστίν ο το αιμό κινούμενος πνεύματος». Όταν ο Άγιος Νικόλαος άκουσε για τη θέση που του ετοίμαζαν, αντέδρασε έντονα και αρνιόταν να την αναλάβει. Αλλά όταν του ανέφεραν την οπτασία και ότι ο Κύριος τον είχε εκλέξει πρώτος για τη Μητρόπολη των Μοιραίων, δέχθηκε τον υψηλό βαθμό του Αρχιεπισκόπου. Ακόμα δεν είχε χαράξει η μέρα και η είδηση της εκλογής του Αγίου είχε διαδοθεί σε όλη την πόλη. Ύστερα, όλοι μαζί οι εκλέκτορες παρουσίασαν στο λαό τον Νικόλαο, αφού πίστεψε χωρίς κανένα ενδιασμό στα λόγια όλων των εκπροσώπων της Εκκλησίας. «Και έβρεν όντως άνδρα ο Θεός κατά την καρδίαν αυτού», όπως λέγεται γραφικότατα. Τότε οι αρχιερείς τον εχειροτώνησαν και είπαν προς το λαό: «Δεχθείτε, αδελφοί, τον άξιον ποιμένα σας. Δεχθείτε τον αρχιερέα που σας έστειλε ο Θεός. Δεχθείτε τον από Θεού απεσταλμένον άνθρωπο». Γράφει και ο Όσιος Νικόδημος: «Ψήφω δε θεία των συνελθόντων επισκόπων και κληρικών εις την αρχιεροσύνης τάξην προβληματίσας ο Θείος Νικόλαος, τους ίακας της Εκκλησίας εγχειρίζεται, θυσίας ειλικρινής στο Θεό αναφέρω υπερ πάντος του λαού, νυκτώσουν και ημέρας ειν ποιμένων την ποιμνην με τυρήνης». Προσθέτει και ο Όσιος Νεόφυτος: «Μόλις δουν επί των αρχιερατικών αναβάντα θρόνων και της μοιραίων προκαθίσαντα και την επιστασίαν αναδεξάμενων, ορθοτομούνταν το λόγο της αληθείας και τα της ευσεβίας δόγματα υγιώς φρονούντατε και διδάσκοντα. Έτσι αναβιβάζουν τον φερόνιμον Νικόλαον εις των της αρχιεροσύνης θρόνων και γίνεται άριστος ποιμένας των λογικών θρεμάτων του Χριστού, ο μαρτυρημένος από αυτόν, ο οποίος ανέφερε και το όνομά του σε αυτούς οι οποίοι επιζητούσαν με τη φώτιση του Θεού να παρουσιαστεί ανάμεσά τους ο άξιος υποφήτης». Συμπληρώνει και ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος:
Επί της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε το ούτος ο μέγας αρχιερεύς και θαυματουργός επίσκοπος εις τα μοίρα Λυκίας, πρώτερον γενόμενος μοναχός και πολλά αγωνισάμενος εις αρετήν. Επί δε επίσκοπος προεχειρίστη πολλά θαύματα πραγματοποίησε.

Μόλις ανέλαβε τη θέση του Αρχιεπισκόπου, ο Άγιος Νικόλαος στάθηκε εμπρός στο Άγιο Βήμα και μονολόγησε. «Τώρα, Νικόλαε, η θέση και η εργασία σου απαιτούν από σένα ολοκληρωτική αφοσίωση, όχι προς τον εαυτό σου, αλλά προς το λαό του Θεού. Δεν θα ζεις για σένα, αλλά για τους άλλους». Όταν έγινε επίσκοπος, δεν έκρυβε πια τις καλές του πράξεις από τον κόσμο, και αυτό όχι για προσωπική προβολή, αλλά για να μπορεί ο κόσμος να δοξάζει τον ουράνιο πατέρα. Παρόλη την υψηλή θέση που κατέλαβε, δεν σταμάτησε τον απλό τρόπο της ζωής του. Συνέχισε να τηρεί με αυστηρότητα τις χριστιανικές αρχές, την νηστεία, την απλή ενδυμασία, την αγρυπνία, και να τρώει μία φορά την ημέρα κατά τις βραδινές ώρες. Όλη την ημέρα εργαζόταν σκληρά και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Δεχόταν όλους με πολύ αγάπη και στοργή. Για τα ορφανά ήταν ο στοργικός πατέρας. Για τους αδύνατους ήταν η δύναμη. Για τους φτωχούς ο πλουτιστής. Για τους πεινασμένους ο τροφέας. Για τους αδικουμένους ο γρήγορος υπερασπιστής. Και για τους γέροντες η βακτηρία. Με τον Απόστολο Παύλο μπορούσε να λέει: «Έκανα τον εαυτό μου δούλο όλων, για να κερδίσω στο Χριστό τους πιο πολλούς. Στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω. Στους ασθενείς στην πίστη συμπεριφέρθηκα το ίδιο με αυτούς, για να τους κερδίσω. Σε όλους ήμουν επιεικής για να σώσω μερικούς από αυτούς. Αυτά δε όλα τα κάνω για το Ευαγγέλιο». Σε αυτήν την καθημερινή και δύσκολη εργασία είχε δίπλα του τον Παύλο Ροδίκιο και τον Θεόδωρο Ασκαλώνη, γνωστή στην Ελλάδα για την προσφορά τους στην Εκκλησία. Κατά την αρχιερατική του δράση αναδείχθηκε οικοδόμος του ελληνικού χριστιανισμού στην επαρχία των Μύρων. Κάθε μέρα περιερχόταν διάφορα μέρη της Μητρόπολης του και κήρυτε τον άγνωστο Θεό σε αυτούς που έμεναν ακόμη προσιλωμένοι στην ειδωλολατρία, και εμβολίαζε τη χριστιανική αλήθεια στο ελληνικό δέντρο. Δια της Θείας Οδής, τα αργαλαιότερα θηρία τους ανθρώπους ετιθάσευσε. Λέει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Εσύ δε ιερέ Νικόλαε, όλος εστάθης μία ζωντανή εικόνα της σοφροσύνης, και με την διδασκαλία της γλυκυτάτης σου φωνής εχρημάτισας εις την επαρχία των Λυκειών ένας διαμοιραστής του πνευματικού σιταριού». Σε άλλη παράγραφο τον χαρακτηρίζει υποφήτη του Θείου Λόγου, υφηγητή των αρήτων και διδάσκαλο. Τόση ήταν η προσφορά του στην Εκκλησία του Χριστού και τέτοιος ο αξιοζήλευτος βίος του, ώστε αυτά που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Απόστολο Παύλο θαυμάσια αποδίδονται και στον Άγιο Νικόλαο. «Όταν δε Νικόλαον, Παύλον, είπε, τον Χριστό λέγω πάλι. Ούτως ήλιος ανατήλας λαμπράς αφιείς εφραίνει μεν τας όψης, ως το πρόσωπο Νικολάου καταβγάζει μου την διάνοιαν. Ο μεν γάρι ήλιος τας όψης φωτίζει, ο δε Νικόλαος εις αυτάς αναπτερεί τας αψίδας των ουρανών». Δηλαδή, τέτοιος ήλιος δεν υπάρχει, που αφού ανατήλει με τις λαμπρές του ακτίνες, μου χαροποιεί τόσο πολύ το πρόσωπο, όπως μου καταφωτίζει και καταλάμπει το νου μου το πρόσωπο του Νικολάου. Διότι ο ήλιος φωτίζει τα πρόσωπα με τη λάμψη του, ο δε Άγιος Νικόλαος δίνει φτερά και ανυψώνει τη διάνοια και την φέρνει μέχρι τις σπήλες του ουρανού. Ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζει σε άλλο λόγο του ο Ιερός Χρυσόστομος, διασκόρπισε, διέδωσε το χριστιανικό κήρυγμα παντού. Έτσι εκδιωκόταν μεν η πλάνη, επανερχόταν δε η αλήθεια. Ρυπαρή δε ατμή και οσμές και καπνός και κύμβαλα και τύμπανα και μεθύσια και οργιώδεις διασκεδάσεις και διάφορες μοιχείες και τα άλλα ανήθικα πράγματα που δεν είναι καλόν ούτε να τα αναφέρουμε και που ετελούντος στους ναούς των ειδώλων σταματούσαν και καταστρέφονταν αφού έλειωναν καθώς ακριβώς το κερί από τη φωτιά, αφού καίονταν καθώς ακριβώς τα άχυρα από τη φλόγα. Η δε λαμπρή φλόγα της αλήθειας ανερχόταν ολοφώτινη και υψηλή προς τον ουρανό. Το όραμα της χειροτονίας του Αγίου σε επίσκοπο. Ο Άγιος Νικόλαος
με την αφιερωμένη του ζωή στο Χριστό, είχε γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Κύριος τον πλούτησε με το χάρισμα της διάκρισης και του προορατικού, με το οποίο πληροφορούνταν διάφορα περιστατικά του μέλλοντος. Κάποιο βράδυ εμφανίζεται στο όνειρό του Πνεύμα Άγιο, που του παρουσίασε ένδοξον θρόνο και διάφορα άμφια αρχιερατικά και τον διέταξε να καθίσει στο θρόνο. Ύστερα του παρουσίασε ένδοξο και λαμπρό θυσιαστήριο. Αφού συνήλθε από τον ύπνο ο Άγιος Νικόλαος, άρχισε να σκέπτεται. Τι να σημαίνει αυτό το όραμα, ποιο μήνυμα του στέλνει ο Θεός. Και αναστά σε αυτή τη ώρα, άρχισε να προσεύχεται μέσα στο ναό του Ευαγού Συντρίματος του Μοναστηριού. Επιπλέον τον κατέλαβε μεγάλη αγωνία με τη Θεία Επισκίαση που του παρουσιάστηκε. Και ο Άγιος διατηρούσε τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις τη μνήμη του, βαθιά χαραγμένα εις την καρδιά του.

Ορθοδόξατος ιερουργός του Ευαγγελίου. Ο διάβολος και εχθρός του χριστιανισμού, που έβλεπε την πρόοδο και τη διάδοση του Ευαγγελίου της Χάριτος και το γκρέμισμα των ειδωλολατρικών ναών, τα άντρα της δαιμονολατρίας, ξεσήκωσε δικούς του ανθρώπους στους κόλπους της Εκκλησίας και παρουσίασαν τις διάφορες κακόδοξες αιρετικές τους διδασκαλίες. Σε λίγο χρόνο παρουσιάστηκε η διχόνοια μεταξύ των χριστιανών και εσωτερική κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας, ένεκα της δημιουργίας του χριστιανικού γνωστικισμού, της μαρκιονικής εκκλησίας και του μοντανισμού. Αυτές οι αιρέσεις που φόλιαζαν στα σπλάχνα της χριστιανικής εκκλησίας γρήγορα διαλύθηκαν. Ο Άγιος Νικόλαος ετοίμαζε δύναμη στήριξης της Εκκλησίας του Χριστού. Μιλάει στους αιρετικούς όχι για κάτι το ακατόρθωτο, αλλά για πράγματα που μπορεί καθένας να τα επιτύχει με την πίστη και την ειλικρίνεια. Γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, αλλά από αυτούς ζητούσε την αληθινή πίστη και όχι την κακοδοξία. Ζητούσε από αυτούς την πίστη των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι ίδρυσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Σε τέτοιους ανθρώπους, ο Άγιος Νικόλαος απλώνει το χέρι του και τους οδηγεί στο σωστό δρόμο του Θεού. Όταν ο Άγιος Νικόλαος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής των Μύρων, αφιερώθηκε με όλο του το πάθος στη διάδοση του κηρύγματος του Κυρίου. Ο σπόρος της διδασκαλίας του, τον οποίο έσπερνε στις ψυχές των ανθρώπων, απέδιδε εκατονταπλασίωνα με τη χάρη και τις ευλογίες του αγαπημένου του Κυρίου. Οι ειδωλολάτρες είχαν ανάγκη να γνωρίσουν την αλήθεια και οι χριστιανοί να παραμείνουν στην αλήθεια, διότι τότε εμφανίστηκε ο κακόδοξος και αιρετικός Άριος, ο οποίος με το δαιμονικό του πείσμα και την αιμονή του στη σατανική του κακοδοξία κούρασε την Εκκλησία και ταλαιπώρησε πολλούς Αγίους άνδρες σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Νικόλαος πάντα, από αυτή την υπιακή του ακόμη ηλικία, ιερουργούσε το Ευαγγέλιο της Χάριτος Ορθοδοξότατα. Ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης μας δίνει το πιστεύω του Αγίου λέγοντας πως δίδασκε αποστολικά οι χριστιανοί να σέβονται τον ενυψίσις Θεό, αυτόν τον Θεό Πατέρα και τον μονογενή του Λόγο και Υιόν, τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστόν και το συμπληρωματικό της ομοουσίου και θεαρχικής τριάδος και ισοσθενές Άγιον Πνεύμα. Πίστευε σε ένα Θεό, τον οποίο γνωρίζουμε με τρία πρόσωπα, τα οποία είναι μεταξύ τους συναίδια και αδιάστατα. Επειδή αποτελούν μία φύση, δεν είναι ένα πρόσωπο τα τρία, όπως δίδασκε ο άμυαλος Σαβέλιος, ούτε η τρισυπόστατη θεία και άκτιστη τελεταρχία αποτελεί τρεις διαφορετικές και όχι ομογενείς κατατεμνόμενες ουσίες, σύμφωνα με τη διδασκαλία του επάρατου, του καταραμένου Άριου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος πίστευε και δίδασκε τον περιούσιο λαό του Θεού να παραμένει πιστά στα θεολογικά δόγματα, αντικρούοντας τις βέβυλες και ασεβέστατες καινούργιες διδασκαλίες των αριομανιτών και σαβελιανών, οι οποίοι εκείνον τον καιρό κλειδώνιζαν και τάραζαν την ολκάδα της Εκκλησίας και τους αστήρικτους και ασθενείς στην πίστη τους έστελναν στο βυθό της απώλειας. Αυτά δίδασκε ο Άγιος για εκείνη τη Θεία Οικονομία περί του ενός Θεού Λόγου της Αγίας Τριάδας και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διδαγμένος πάντα να παραμένει στους όρους της ευσέβειας των δογμάτων περί του Κυρίου. Επειδή δε ακόμη ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δεχόταν ανεπιφύλακτα όσα ο Απόστολος Παύλος έγραφε στον δικό του μαθητή Τιμόθεο. «Εάν όμως βραδύνω να έλθω, σου τα γράφω για να ξέρεις πώς πρέπει κάποιος να συμπεριφέρεται στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και πραγματικά, όπως ομολογούμε όλοι οι πιστοί, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που σεβόμαστε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Αποδείχθηκε από το Πνεύμα ποιος ήταν, δηλαδή αληθινός Θεός και Υιός του Θεού». Εμφανίστηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε μεταξύ των ειδωλολατρών, έγινε πιστευτός από τον κόσμο, ανελήφθηκε ένδοξα. Αυτό λοιπόν το μέγα μυστήριο της ευσέβειας, αληθινά, ορθόφωνα και ακαπήλευτα κατήχε ο Μέγας Νικόλαος.
αυτόν που παρουσιάστηκε με σάρκα και εμφανίστηκε και στους αγγέλους με μορφή δούλου, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του προάναρχου Πατέρα με δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεία, τέλειες που υπήρχαν, αυτόν γνώριζε και κήρυτε. Για κάθε ουσία κήρυτε ότι ήταν αυτεξούσια και η θέληση και η ενέργεια γινόταν και εκδηλωνόταν μαζί, από κοινού και όχι χωριστά και διαιρετά. Και τούτο για να ξεχωρίζουν τα ιδιώματα κάθε φύσης και να γίνονται γνωστά, αλλά συγχρόνως να είναι αχώριστα στο ένα και μοναδικό θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτόν λοιπόν τον Θεό μαζί και άνθρωπο, τον οποίο γνωρίσαμε να ενεργεί τις θείες και ανθρώπινες πράξεις, ώστε άλλοτε να ενεργεί θεία σημεία και άλλοτε να πάσχει ως άνθρωπος. Αυτόν τον θεάνθρωπο κήρυτε στη λογική και θεόφρονα κτίση των ανθρώπων και προέτρεπε το λαό του Θεού να μένει σταθερά σε αυτήν την πίστη και να τηρεί αυτά τα δόγματα της πίστης μας. Με λίγα λόγια λέμε ότι αυτή την υγιή και αγνή και αψεγάδια στη πίστη προέτρεπε τους χριστιανούς να πρεσβεύουν ο Ιεροφάνης, τελετάρχης Άγιος Νικόλαος, κινούμενος από θείο ζήλο και από το Άγιο Πνεύμα που ενοικούσε μέσα του και του φώτιζε την ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος είχε ένα δικό του τρόπο να πλησιάζει τους αιρετικούς και να προσπαθεί να τους επαναφέρει στη σωστή μάνδρα του Κυρίου την Ορθοδοξία. Χρησιμοποιούσε πάντα το ομιλήχιο, τον μπράο και ειρηνικό τρόπο. Ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, μας δίνει ένα παράδειγμα της τεχνικής του Αγίου Νικολάου και πώς επανέφερε στην Ορθοδοξία έναν αιρετικό. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Ποιος δεν εκπλήσεται από το ομιλήχιο και μαζί με αυτό και το πράο ύφος του Αγίου? Ποιος δεν εντυπωσιάζεται από τον ειρηνικό και παρακλητικό τρόπο που χρησιμοποιούσε? Όπως λέγεται, κάποτε πήγαινε σε μία συνοικία να επισκεφτεί τα αληθινά κλίματα της Αμπέλου, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, και συνάντησε τον Μακαρίτη, τον εν Μακαρία τη μνήμη Θεόγνιον, ο οποίος κάποτε ήταν επίσκοπος των Μαρκιανιστών. Ο Μαρκίον υπήρξε γιος επισκόπου. Αφού αποπλάνησε ένα κορίτσι, κατά τον Επιφάνιο, διώχθηκε από την εκκλησία από τον ίδιο του τον πατέρα. Διωγμένος από τον Πόντο, κατέφυγε στη Ρώμη. Απέρριπτε με πάθος την Παλαιά Διαθήκη. Έκοβε τη ρίζα του Τριαδικού και του Χριστολογικού δόγματος με την απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Απέρριπτε την Ανάσταση των νεκρών. Έδιδε όχι μόνο ένα βάπτισμα, αλλά και τρία μετά το παραπεσίν, μετά την αμαρτία. Έδρασε κατά τον 2ο αιώνα. Τα λόγια της Αγίας Γραφής που διάβαζε ο Θεόγνιος, αντί να τον αναπαύσουν και απαλύνουν τους διαλογισμούς του, τον προβλημάτισαν πιο πολύ, έως ότου κατάλαβε ύστερα από τη συνάντηση που είχε με τον Άγιο Νικόλαο και τη διδασκαλία του, ότι πρέπει να απαλλαγεί από το ψέμα της αίρεσης και να φτάσει στην αλήθεια. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί μέσα του είχε έναν πόλεμο συναισθημάτων. Αυτό του δημιουργούσε ο δαίμονας της αίρεσης. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού με γραφικές διαλέξεις τον ήλεγξε, τον επανέφερε στην Ορθοδοξία. Ίσως στη συνομιλία αυτή να υπήρξε και κάποιος μικρός εκνευρισμός. Γι' αυτό δυνατά είπε ο Άγιος Νικόλαος το αποστολικό εκείνο και θελκτικό ρήμα: «Έλα, αδελφέ, να συμφιλιωθούμε πριν αδύσει ο ήλιος και είμαστε ακόμη νευριασμένοι». Για τον Άγιο Νικόλαο γράφει ακόμα ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Με τη διδασκαλία του και την αιμονή του στα δόγματα και τη διδασκαλία των αληθιών του Κυρίου έδειξε ως άλκη βωτό την Εκκλησία του Κυρίου, διαμέσου της οποίας λύτρωσε από τον κατακλυσμό της αίρεσης του Αρίου το γένος των ανθρώπων». Και αλλού λέει: «Φάνηκες γενναιότατος με τον αενικάς καθεκάστην των νοητών Γολιάθ και τύρανων των ψυχών διάβολων και με τον αεδίωκες από την πίμνη του Χριστού τους αιρετικούς ως λύκους και άρπαγας». Και πλέκει τον Στέφανον της δόξας του Αγίου Νικολάου με αυτά τα ενθουσιαστικά λόγια ο Άγιος Ανδρέας: «Εσύ δε Πάτερ συνεριστείς με τον Ιώβ, εμιμήθεις την καρτερία του, διατί δεν εσαλεύθεις από τους πειρασμούς των αιρέσεων, αλλά εκτύπησαν με τα κύματα των δεινών εις τον πύργο της ψυχής σου, δεν ειδηνήθησαν όμως να αρπάσουν τον πλούτον της υπομονής σου».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

έψαν δια αποφωνή βροντή σου και διάσωσε. Αναμπαίνει στον άδειο και κατεβαίνει παιδεία ει των τόπων, όν εθεμελίωση αυτά. Όριον έθω παρλέψον τον δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλου πηγά στην φάραξαν αναμέσων των ωραίων γελεύσε δίδα. Ότι ούσι πάντοτε θρία του αγρού προσδέξαν δυο αναγκρίς δείξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά κουρανού κατεχεινός εκπές των μετρών δώσει τον ίν. Ότι ζωναρεύει τον υπερόν αυτό από καρπο των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων πόρτων της σκήνη και εκλόγει την δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγήν άρθρων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λέει είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσαν τα ξύλα του πεδίου εκέδρου του Λιβάνα αφήτευσα. Εκεί στρωθεί ένα έψο του Εροδίου και εκεί εγείται αυτό. Όρειτε ψηλά τα σαλάτρε πέτρα κατά φυγή τη λαγωγή. Επίση σε λύνει καιρού. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθου κότα και γένε τον ύξ, για να αυτοί διερεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκυμιωριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν, και οι σταλμάντρε αυτών εκτεστήσονται. Εξελέψετε άνθρωποι από το έργο αυτού και από την εργασία να πληρώσει πέρα. Σε μεγαλή τα έργα κύριε πάντα, η σοφία επίση, επιρρώθη η γη τη κτήσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη. Και ερπετάνουν και στην αριθμό ζώων κράτο το μεγάλο. Και οι πλοία διαπορεύονται. Δράκων ούτω όσων έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέτρο ο κόσμο. Τι ο εντροφήν αυτόν εισέφτιαρον τόντο σου αυτή συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσεων με Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο των ταρακτήσεων. Ανταλλαγεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψου και ει τον πουν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σε χριστήσαντε και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Το ειδόξα κυρίω τη αιώνα εφρανθίσεται κυρίω η πλησιέρη αυτού. Ο επιβλέπων εκ την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο αθώμενο των ωραίων φυγαπίδων. Άσο το κυρίω εν τη ζωή, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Και γεννηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφραντήσω με το κυρίω. Εκλείπει η αναμαρτωλία από τη γη και άνομοι ω θεμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγρα την δύση αυτού έτου πρώτο και γένε τον ύξ. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα. Και νυν και αγί και ει του αιώνα των αιώνων ομήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό.

Πατρός του Αδίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόνος από την Ιουδίσιν ειδών δεσπόσες περινών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Αξίωσεν βάσκερ εις ημνίστε πονές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούν.

0: Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναχθίσονται άρχοντας εξ αυτών. Τις αναγγελιτά αυτά εν αυτής ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιησίνη. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρες, Κύριος ο Θεός, και ο πες όν εξελεξάμου, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός και με τεμέα ουκ έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκ είναι νημή ναλότριος. Είμαι σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Διαπαρχής εγώ είμαι και ουκ έστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τι αποστρέψει αυτό που το λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος εμάς, ο Άγιος Ισραήλ. Παριμίωμον το ανάγνωσμα
1: πρόσφωμε.
0: Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός, ως είδε φρόνηση, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε, ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Μειωτέρα δε στη λίθων πολυτελών, ουκ αντιτάσσετε αυτή ουδέν πονηρών, έγνωστος εστί πάση της εγγίζουσιν αυτήν, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτή εστί. Εγάρ το στόμα της αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμον δε και έλωνε τη γλώσσα σφορή. Τη γαρούν ακούσατε μου πότε έκανα σε μνα γαρέρα. Και μακάριος άνθρωπος θα σε εμάς ο δούς φυλάξει. Εγάρ εξοδή μου έξω τη ζωή και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ εμάς και προείε με μην φωνήν εις ανθρώπων ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώση και έννοια. Εγώ επεκαλεσάμι. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δε ισχύς. Εγώ του εμέ φιλούντα αγαπώ. Οι δε με ζητούντε σε βρύση χάρη. Νοήσατε την άκατη πανουργία. Οι δε απέδευτη ένδεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνά γαρερό και ανοίγω το χειλαίο νορθά. Η αλήθεια μελετήσει ο Λάνιξου ευδελιγμένα δε εναντίον μου χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματό μου. Ουδέ εν αυτή σχολιών, ουδέ στραγγαλιώδε. Πάντα ευθέα εστί τη νοούση και ορθά τη ευρίσκουση γνώση. Τη δάσκου καρμίν αληθή, αληθή να γέννηται. Εν κυρίω η ελπίσιμον και πληθυστήσετε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστων. Διότι το λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλου εκχειρός Κυρίου. Ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείο υπερασπεί αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιφύσετε κόρυθα, κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Οψινίδια απότομον οργήν τη ρομφαία. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμο εκ του παράθυρου. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδε αστραπών. Και όσα από ευκύκλου τόξου των εφών. Επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόρου θυμού πλήρη ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης που τα μήδε συγκλήσου συναποτόμως. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλεκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα από την υγιή ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε όν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων της, ενώ τίσαστε οι κρατούντες πλήτουκοι και γαβρωμένοι επί όχνης εθνών. Και δόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημεί και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Καταξίωσον, Κύριε, εντύες πέρα τα αυτήν αμαρτήν τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός, των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξευμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, τελεώς εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν εφ' σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η δέσπα συνέκρισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει έμους, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και των συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
1: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας Μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Σαν σήμερα, το 168 π.Χ., διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
1: 431 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο. Συμμετείχαν 200 επίσκοποι, ανάμεσα στους οποίους ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ως προεδρεύων. Η Σύνοδος καταδίκασε τις διδαχές του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού έναντι της Θείας, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό. Η Σύνοδος διακήρυξε ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με πλήρη ένωση των δύο φύσεων και απέδωσε επίσημα στην Παρθένο Μαρία τον τίτλο Θεοτόκος.
0: Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου 15ου για τη διάδοση της πίστεως «De propagante fide». Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Το 1821, μεγάλες σφαγές Κυπρίων από τους Τούρκους. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανού και αποκεφαλίζονται 3 αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
0: Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και διασημότερους αρχιτέκτονες της ελληνικής επικράτειας, σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή εκατοντάδων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων και άφησε τη σφραγίδα του στην οικιστική φυσιογνωμία του ελληνικού αστικού χώρου των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Μεταξύ των έργων του συγκαταλέγονται το Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ηλίου Μέλαθρον, το Δημαρχείο Ερμούπολης, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και άλλα.
1: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις θριαμβεύουν επί των Βουλγαρικών στη μάχη του Κιλκής.
0: Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η λεγόμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα αποτελεί μέρος του Ανατολικού Μετόπου. Έλαβε το όνομά της από τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρυδερίκο Μπαρμπαρόσα, θέτοντας εφαρμογή τον ιδεολογικό στόχο της Γερμανίας να κατακτήσει τη Δυτική Σοβιετική Ένωση για να την επικίσει με Γερμανούς.
1: Το 1992 στο Εκατερίνεμπουργκ της Ρωσίας ανακαλύπτονται 2 σκελετοί και αναγνωρίζονται ως αυτοί του τελευταίου τσαρικού ζεύγους της χώρας.
0: Το 1994 για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητείται προσφυγή κατά της Τουρκίας από την Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου που δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στην περιουσία της στα κατεχόμενα.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουαν.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε τελειώνοντας την προηγούμενη εκπομπή μας την προσπάθεια του Ηρακλείου να συμφιλιώσει τους Ορθοδόξους με τους Μονοφυσίτες, εισάγοντας με τη βοήθεια του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου τον μονοενεργητισμό, δηλαδή την διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός έχει δύο φύσεις, την Θεία και την Ανθρώπινη, αλλά έχει μία μόνο ενέργεια, τη Θεία. Σήμερα θα δούμε αν αυτή η διδασκαλία έγινε δεκτή. Ενώ ο Αλεξανδρίας Κύρος προσπαθούσε να πραγματοποιήσει την ένωση των μονοφυσιτών της Αιγύπτου, ένας Παλαιστίνιος μοναχός, ο Σοφρόνιος, που έμενε εκεί, πληροφορήθηκε τις προτάσεις του Κύρου. Η έβδομη έλεγε «Η μοναδική θεανδρική ενέργεια του Χριστού». Έκανε παρατηρήσεις στον Πατριάρχη και προσπάθησε να του δείξει ότι μία τέτοια διδασκαλία ήταν προδοσία του δόγματος της Χαλκιδόνας και ανανέωση της αιρέσεως του Απολιναρίου. Δεν πέτυχε όμως τίποτε. Χωρίς να ξέρει ότι η συγητής της διδασκαλίας αυτής ήταν ο Σέργιος, πήγε να ζητήσει βοήθεια από αυτόν. Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι ο Σέργιος ήταν θερμός υπερασπιστής του μονοενεργητισμού. Αλλά ο Σέργιος μέχρι τότε είχε βρει συμπάθειες τόσο από τους Ορθοδόξους όσο και από τους Μονοφυσίτες. Οι φωνές του Σοφρονίου, ο οποίος μιλούσε για αίρεση, μπορούσαν να ξαναφέρουν την διάσταση και να καταστρέψουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν ως τότε. Ο Σέργιος προσπάθησε να επισημοποιήσει τις αντιλήψεις του με διάταγμα του Αυτοκράτορα και τη γνώμη του Πάπα. Ο Ηράκλειος δημοσίευσε το 638 διάταγμα την έκθεση. Η έκθεση, όπως γράφει ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, είναι έργο του Πατριάρχη Σεργίου, ο οποίος την είχε συντάξει πριν 5 χρόνια, το 633, και ο ίδιος την υπέγραψε όταν γύρισε από τους πολέμους στην Ανατολή. Πριν ακόμη εκδοθεί η έκθεση, ο Σέργιος έγραψε στον Πάπα Ονόριο επιστολή συνταγμένη με μεγάλη προσοχή, όπου περιέγραφε τα καλά αποτελέσματα που είχε η ενωτική πολιτική του Ηρακλείου, που στηριζόταν στη φράση «μία μόνον ενέργεια στο Χριστό». Δεν έγραψε όμως σαφώς τι εννοούσε. Ο Ονόριος, που δεν ήταν καλά πληροφορημένος για όσα συνέβαιναν στην Ανατολή, του απάντησε και στο τέλος πρόσθεσε «Σας συνιστούμε να αποφύγετε αυτούς τους νέους τρόπους εκφράσεως για τη μία ή τις δύο ενέργειες και να καταγγέλλετε μαζί με μας, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και την Καθολική Ενότητα, ότι ο μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, Υιός του Ζώντος Θεού, Θεός Αληθινός, ενέργησε με δύο φύσεις τις ενέργειες της θεότητας και της ανθρωπότητας». Πίστευε ότι η ορολογία δεν έχει πολύ σημασία, όσο για τα έργα της θεότητας και της ανθρωπότητας πρέπει να είπω και να ομολογήσω ότι μία ή δύο ενέργειες δεν είναι δική μας υπόθεση. Ας τα αφήσουμε αυτά στους γραμματικούς ή στους ειδικούς που έχουν τη συνήθεια να κάνουν έκθεση μπροστά στα παιδιά των λέξεων που βρήκαν. Απορρίπτουμε, έλεγε, τους νέους όρους που συνήθως σκανδαλίζουν την Αγία Εκκλησία του Θεού. Στο τέλος όμως έγραφε «Ομολογούμε μία μόνο θέληση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Φαίνεται ότι η αντίληψή του ήταν ορθόδοξη, δεν την εξέφρασε όμως με αρκετή ακρίβεια. Ο Σοφρόνιος πήγε στην Παλαιστίνη και διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο τον Μόδεστο το 634. Έστειλε ενθρονιστήρια επιστολή προς τους επισκόπους του, στην οποία ομολογούσε την πίστη του και στο χριστολογικό ζήτημα μιλούσε για τις δύο ενέργειες που ο ίδιος υποστήριζε, χωρίς όμως να αναφέρεται συγκεκριμένα στα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Την επιστολή έστειλε στον Πατριάρχη Σέργιο και στον Πάπα της Ρώμης Ονόριο. Έλεγε ότι επειδή στο Χριστό υπήρχαν δύο φύσεις, υπήρχαν και δύο ενέργειες, και όταν ο Χριστός ήθελε, έδινε στην ανθρώπινη φύση την ευκαιρία να εκτελεί τα όσα ανήκαν σε αυτή, τα οποία γίνονταν με φυσικό τρόπο. Όταν ο Σέργιος είδε την αντίδραση, σταμάτησε για λίγο καιρό. Το 638 οι Άραβες κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ. Την έκθεση που είχε δημοσιεύσει τον ίδιο χρόνο ο Ηράκλειος την είχαν δεχθεί οι Πατριάρχες. Παρουσιάστηκε όμως αντίδραση στη Ρώμη από τους διαδόχους του Ονορίου. Ο Πάπας Ιωάννης ο IV καταδίκασε τον μονοενεργητισμό και τον μονοθελητισμό. Όμως ύστερα από λίγο καιρό
Ήταν άχρηστο να προσπαθούν να ενώσουν τους μονοφυσίτες της Ανατολής, γιατί οι Άραβες κατέλαβαν τη Συρία και την Αίγυπτο και ύστερα από λίγο και την Βόρεια Αφρική. Οι μονοφυσίτες τους δέχτηκαν χωρίς αντίσταση στις περιοχές αυτές, γιατί ήθελαν να απαλλαγούν από τους Βυζαντινούς. Όταν δημοσιεύτηκε η έκθεση, ο Σέργιος ζήτησε να γίνει δεκτή από όλους τους κληρικούς. Όσοι δεν τη δέχτηκαν, θα τους καθερούσαν. Την έστειλε και στη Ρώμη να την υπογράψει ο Πάπας Σεβερίνος, διάδοχος του Ονορίου. Ο απεσταλμένος πήγε την έκθεση στον έξαρχο Ισαάκ, ο οποίος ζήτησε από τον εκλεγμένο Πάπα να την υπογράψει για να τον αναγνωρίσει κατόπιν. Ο Πάπας χειροτονήθηκε το Μάιο του 640, γιατί φαίνεται ότι οι συνεννοήσεις δεν προχωρούσαν γρήγορα και καταδίκασε την έκθεση. Όμως τον Αύγουστο του ίδιου έτους πέθανε. Και ο Σέργιος είχε πεθάνει το 638 και τον διαδέχθηκε ο Πύρος, που είχε τις ίδιες αντιλήψεις με αυτόν. Αναγνώρισε πάλι την έκθεση το 639 και ζήτησε από τους κληρικούς να την υπογράψουν. Ο Σοφρόνιος ανέπτυξε δραστηριότητα εναντίον στη διδασκαλία αυτή, αν και δεν διάβασε την έκθεση, γιατί πέθανε ίσως το Μάρτιο του 638. Ο Ηράκλειος δεν ενδιαφερόταν πια πολύ για την έκθεση όταν πέθανε ο σύμβουλός του Σέργιος. Χωρίς δυσκολία ενέκρινε την εκλογή του Πάπα Ιωάννου του Τετάρτου, ο οποίος με την ευκαιρία της παρουσίας επισκόπων στη Ρώμη για την ενθρόνησή του, έκανε σύνοδο και καταδίκασε την έκθεση και έστειλε την απόφαση στον Πύρο. Ο Ηράκλειος δεν έλαβε μέτρα και είπε ότι ο Σέργιος συνέταξε μόνος του την έκθεση. Άλλωστε ήταν άρρωστος και πολύ ανήσυχος από τις αραβικές κατακτήσεις. Μετά το θάνατο του Ηρακλείου το 641 βασίλεψαν δύο γη του, που τους είχε ορίσει διαδόχους ο Ηράκλειος, ο νέος Κωνσταντίνος ο Τρίτος και ο Ηρακλεονάς. Ύστερα από λίγο όμως, αυτοκράτορας έγινε ο Κώνστας το 641 έως το 668 και ο Πατριάρχης Πύρος αντικαταστάθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο από τον Παύλο που ήταν οικονόμος στην Αγία Σοφία. Ο Πύρος διώχθηκε από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγε στη Βόρεια Αφρική, όπου ύστερα από την εισβολή των Αράβων στην Αίγυπτο και στη Συρία, πήγαν πολλοί μοναχοί και μοναχές από τα μέρη αυτά. Ήταν μονοφυσίτες και άρχισαν να διενεργούν δραστήριο προσελητισμό στους Ορθοδόξους. Όλη αυτή η αναταραχή εξόργησε τον κλήρο της περιοχής, ο οποίος αποδοκίμαζε και τον μοναθελητισμό ως μεταφρασμένο και μεταφιεσμένο μονοφυσιτισμό. Και ο έξαρχος της Αφρικής Γρηγόριος έλαβε σοβαρά μέτρα εναντίον τους. Ένας από τους κυριότερους αντιπάλους του μοναθελητισμού ήταν ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από επιφανή οικογένεια, μορφώθηκε ικανοποιητικά και όταν ήρθε ο Ηράκλειος, που ήταν ίσως συγγενής του, πήρε υψηλή διοικητική θέση στην αυλή. Γρήγορα όμως άφησε τον κόσμο και κλείστηκε σε μοναστήρι στη Χρυσόπολη. Ύστερα από αρκετά χρόνια πήγε στην Αίγυπτο, όπου γνωρίστηκε με το Σοφρόνιο. Άρχισε να ασχολείται με το μονοενεργητισμό από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεση και την πολέμησε με σφοδρότητα. Το 641 βρισκόταν στη Βόρεια Αφρική, όπου είχε εγκάρδιες σχέσεις με τον έξαρχο Γρηγόριο και τον καθοδηγούσε στον αγώνα εναντίον των αιρετικών. Ενώ πρώτα είχε καλές σχέσεις με τον Πύρο, τώρα που και αυτός ήρθε στη Βόρεια Αφρική, καταπολέμησε τις ιδέες του. Στην Καρχιδόνα έκαναν οι δύο δημόσια συζήτηση το 645, στην οποία νίκησε ο Μάξιμος, πράγμα που αναγνώρισε ο Πύρος, ο οποίος ζήτησε να πάει στη Ρώμη. Εκεί μπροστά στον Πάπα Θεόδωρο και το λαό υπέβαλε ομολογία πίστεως, στην οποία καταδίκασε την έκθεση και την αίρεση των προκατόχων του. Έτσι ο Πάπας τον δέχτηκε με μεγάλη τιμή, τον αναγνώρισε ως Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Στη Βόρεια Αφρική έγιναν σύνοδοι στις τρεις επαρχίες χωριστά για να καταδικάσουν τον μοναθελητισμό και με γράμμα προς τον Πάπα οι επίσκοποι τον πληροφόρησαν για τα συμβάντα εκεί. Όλοι οι επίσκοποι της Αφρικής έγραψαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και ζητούσαν να καταστρέψουν τα αντίτυπα της εκθέσεως, να ξεκολλήσουν το αντίγραφο που ήταν τυχοκολλημένο στην Αγία Σοφία και να ταχθούν με την αληθινή πίστη. Ο έξαρχος Γρηγόριος προετοίμασε επανάσταση εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Έλεγαν ότι και ο Μάξιμος ήξερε τη συνωμοσία, χωρίς όμως να μπορούν να το αποδείξουν.
Το 647 οι Άραβες έκαναν επιδρομή στη Βόρεια Αφρική από την Αίγυπτο. Ο Γρηγόριος σκοτώθηκε σε μια μάχη εναντίον τους. Ο Πύρος από τη Ρώμη πήγε στη Ραβένα όπου υπαναχώρησε πάλι και δέχθηκε το μοναθελητισμό, οπότε ο Πάπας τον αφόρησε. Την εποχή της βασιλείας του Κόνσταντος οι Άραβες έκαναν σημαντικές κατακτήσεις. Ο Χαλίβης τους Μωαβίας κυρίεψε την Κύπρο και τη Ρόδο και κατασκεύασαν στόλο. Ο Αυτοκράτορος το 663 πήγε στη Νότια Ιταλία και κατόπι στη Ρώμη, όπου έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές. Ο Κόνστας ανησυχούσε για τη θρησκευτική κατάσταση που επικρατούσε στη Δύση, από την διάδοση του μοναθελητισμού στη Βόρεια Αφρική, όπου παρατηρήθηκε και η συνωμοσία του εξάρχου Γρηγορίου. Γι' αυτό πίστεψε ότι πρέπει να επέμβει για να αποκατασταθεί η ησυχία. Γι' αυτό αποφάσισε και δημοσίευσε το 648 διάταγμα με το όνομα «Τύπος» ή «Τύπος περιπίστεως», με το οποίο παραμέρισε την έκθεση, απαγόρευσε κάθε συζήτηση για μία ή δύο θελήσεις. Για τους παραβάτες προβλεπόταν αυστηρές τιμωρίες. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τη δράση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και την σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου.

Στη Ρώμη πέθανε ο Πάπας Θεόδωρος και τον διαδέχθηκε ο Μαρτίνος το 649. Ο νέος Πάπας κάλεσε σύνοδο τον Οκτώβριο στο Λατερανό, στην οποία πήγαν 105 επίσκοποι από την Ιταλία και καταδίκασαν τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, καθώς και τους πατριάρχες που τον ακολούθησαν, τον Σέργιο, τον Πύρο και τον Παύλο. Στη σύνοδο αυτή, κύριο ρόλο έπαιξε ο Μάξιμος. Η σύνοδο στην απόφασή της έλεγε ότι ο Πάπας, οι ποιμένες και οι πιστοί, αναθεματίζουν όλους εκείνους που δέχονταν την ασεβή έκθεση και τον ασεβέστατο τόμο. Στην Ανατολή δεν υπήρχαν πατριάρχες ορθόδοξοι για να απευθυνθεί ο Πάπας. Στον Παύλο Κωνσταντινούπολεως δεν έγραψε ο Πάπας γιατί δεν τον αναγνώριζε. Έστειλε όμως τις αποφάσεις στον Αυτοκράτορα με επιστολή, με εκφράσεις σεβασμού που υπέγραψαν όλοι οι επίσκοποι που ήταν παρόντες στη σύνοδο. Ο Πάπας τον παρακαλούσε να αποκαταστήσει την ορθόδοξη ομολογία των πατέρων και των συνόδων. Ο Κώνστας, πριν ακόμη τελειώσει η σύνοδος, έστειλε νέον έξαρχο, τον Κουβικολάριο Ολύμπιο, με διαταγή να αναγκάσει τους επισκόπους και τον Πάπα να υπογράψει τον τύπο. Ο Ολύμπιος όμως φαίνεται ότι ήθελε να εκμεταλλευτεί τις διαφορές για όφελός του, γι' αυτό αντί να κάνει όσα του διέταξαν, κήρυξε επανάσταση εναντίον της κεντρικής εξουσίας στο Βυζάντιο και πήγε στην Ιταλία για να πολεμήσει εναντίον των Αράβων. Επειδή στην Κωνσταντινούπολη ήταν απασχολημένοι με τους Άραβες, δεν αντέδρασαν αμέσως. Ο Ολύμπιος πέθανε ύστερα από 2 χρόνια και το ζήτημα τελείωσε. Το 653 ο νέος έξαρχος Καλλιοπάς έφτασε στη Ρώμη τον Ιούνιο και με στρατιώτες που είχε φέρει από τη Ραβένα, ενώ ο Πάπας ήταν στην εκκλησία άρρωστος, μπήκαν, έκαναν πολλούς βανδαλισμούς και ο έξαρχος δήλωσε στους κληρικούς ότι ο Πάπας δεν είναι αναγνωρισμένος κανονικός επίσκοπος Ρώμης και ανάξιος να κατέχει τον αποστολικό θρόνο. Ο Πάπας για να μην γίνει αιματοχυσία δεν έφερε αντίρρηση, μόνο ζήτησε να το συνοδεύσουν κληρικοί στο ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη. Όμως τη νύχτα απήγαγαν κρυφά τον Πάπα και τον έβαλαν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε αμέσως, αλλά έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 15 μήνες. Σε όλο το ταξίδι ο Πάπας υπέφερε φρικτά. Το Δεκέμβριο τον ανάγκασαν και τον ανέκριναν, τον κατηγόρησαν ότι συνωμότησε με τον Ολύμπιο. Όταν θέλησε να μιλήσει για τον τύπο, ο δικαστής του είπε «Δεν πρόκειται για την πίστη, αλλά για την επανάσταση. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι». Του έβγαλαν το ομοφόριο και τα ποντιφικικά υποδήματα. Τον έδεσαν με αλυσίδες και τον οδήγησαν πάλι στη φυλακή. Τελικά αποφάσισαν να τον εξορίσουν στη Χερσόνα της Κριμαίας, όπου έφτασε στις 15 Μαΐου. Εκεί, εκτός από τα βάσανα που δοκίμαζε, αισθανόταν απομονωμένος γιατί δεν μπορούσε να έχει καμία επαφή με τους ντόπιους, ενώ από τη Ρώμη φαινόταν ότι τον λησμόνησαν. Το 655 ο θάνατος λύτρωσε τον Πάπα από τα τόσα μαρτύρια που υπέφερε. Στη Ρώμη στο μεταξύ είχε εκλεγεί Πάπας ο Ευγένιος. Ο Μάξιμος που υποστήριζε τον Πάπα Μαρτίνο δεν έμεινε πολύ ακόμη στη Ρώμη. Το συνέλαβαν μαζί με 2 μαθητές του μοναχούς το Μάιο του 655. Τους κατηγόρησαν για πολιτικά αδικήματα και δογματικά λάθη, ότι ήταν οριγενιστές και κυρίως ότι καταδίκασαν τον τύπο. Τελικά τους εξόρισαν σε μοναστήρι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου απεσταλμένοι του αυτοκράτορα άρχισαν να τον πιέζουν να δεχθεί τον τύπο και να κοινωνήσει δημόσια στη μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Ο Μάξιμος αρνήθηκε και τον εξόρισαν πάλι στην περιοχή των εκβολών του Δούναβη. Ύστερα από 6 χρόνια τον έφεραν πάλι στην πρωτεύουσα, όπου τον ακροτηρίασαν, τον μαστίγωσαν και τον διαπόμευσαν στους δρόμους. Τελικά τον εξόρισαν στη Λαζική, στον Κάφκασο. Εκεί ο Μάξιμος, ύστερα από τα μαρτύρια και το κοπιαστικό ταξίδι, πέθανε τον Αύγουστο του 662 σε ηλικία 80 χρονών. Στη Ρώμη ο Πάπας Ευγένιος πέθανε και τον διαδέχθηκε ο Βιταλιανός, ο οποίος έγραψε στον Πατριάρχη Πέτρο και αυτός του απάντησε. Έτσι οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και το όνομα του Βιταλιανού γράφτηκε πάλι στα δίπτυχα.
Ο Κώστας, ανήσυχος από τις προόδους των Αράβων και των Βουλγάρων, πίστευε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μεταφερθεί στη Ρώμη για να είναι ασφαλισμένη. Γι' αυτό έφυγε από την Κωνσταντινούπολη το 663, πέρασε από την Αθήνα και αποβιβάστηκε στον Τάραντα. Ήθελε να ανακτήσει την Ιταλία από τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι κατήχαν μεγάλο μέρος της. Έτσι πίστευε ότι θα μπορούσε να παρατηρεί τις κινήσεις των Αράβων στη Βόρεια Αφρική, στη Σικελία και στις ακτές της Ιταλίας. Νικήθηκε όμως και τον Ιούλιο πήγε στη Ρώμη, όπου έμεινε 12 ημέρες. Κατόπιν στη Νεάπολη και στη Σικελία, όπου έμεινε 5 χρόνια. Από εκεί έστειλε διάταγμα στον Μαύρο, Μητροπολίτη Ραβένας, με τον οποίο τον καθιστούσε ανεξάρτητο από τον Πάπα της Ρώμης. Η τυραννική διακυβέρνησή του τον έκανε μισητό. Έγινε συνωμοσία εναντίον του και τον δολοφόνησαν τον Ιούλιο του 668. Ο Κώστας όχι μόνο δεν μπόρεσε να επιβάλλει τη σιωπή με το διάταγμά του, αλλά άφησε το θέμα ανοιχτό και δημιούργησε φανατισμό με τους διωγμούς που έκανε. Ο Κωνσταντίνος ο IV διαδέχθηκε τον πατέρα του στο θρόνο. Στη Ρώμη, μετά το θάνατο του Πάπα Βιταλιανού το 672 μέχρι το 678, οπότε εκλέχθηκε ο Αγάθων, έζησαν δύο Πάπες. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Πατριάρχη Πέτρου το 667, έζησαν τέσσερις Πατριάρχες. Την εποχή αυτή, ο Αυτοκράτορας ήθελε την ένωση των Εκκλησιών και τη συμφιλίωση με τη Ρώμη. Ο Ρώμης Αγάθων έλαβε επιστολή του Αυτοκράτορα με την οποία ζητούσε να γίνει σύσκεψη για τη διευθέτηση των διαφορών. Ο Πάπας κάλεσε σύνοδο, στην οποία έλαβαν μέρος 120 επίσκοποι από διάφορα μέρη της Δύσεως. Ύστερα από δύο χρόνια, ο Πάπας απάντησε στον Αυτοκράτορα στέλνοντας τρεις επισκόπους και έναν ιερέα. Με έγγραφο εξέθεσε την πίστη της Εκκλησίας της Ρώμης και στο τέλος ομολογούσε ότι ο Κύριος είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες. Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε τους αντιπροσώπους και τους είπε ότι πρέπει να εργαστούν για την αποκατάσταση της ενώσεως των Εκκλησιών. Στον Πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωρο αντικατέστησε το 679 ο Γεώργιος. Ο Αυτοκράτορας στην αρχή ήθελε να γίνει σύσκεψη των επισκόπων, τώρα όμως επικράτησε η ιδέα να γίνει Οικουμενική Σύνοδος. Η Σύνοδος έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τον Νοέμβριο του 680 μέχρι το Σεπτέμβριο του 681 στην αίθουσα των Ανακτόρων. Έκτη Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη εν Τρούλο. Αντιπρόσωποι του Πάπα ήταν οι επίσκοποι που αναφέραμε, καθώς και 8 ακόμη κληρικοί και μοναχοί. Τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας αντιπροσώπευσε ο πρεσβύτερος Πέτρος και τον Ιεροσολύμωνο Γεώργιος. Ο Αυτοκράτορας ήταν παρόν στις 11 πρώτες συνεδριάσεις και στην τελευταία, οπότε υπέγραψε και τον όρο. Στην πρώτη συνεδρίαση, οι αντιπρόσωποι του Πάπα ρώτησαν τους Ανατολικούς γιατί εισήγαγαν τον νεωτερισμό για τη μία θέληση και ενέργεια στον Χριστό. Ο Μακάριος Αντιοχίας και άλλοι απάντησαν ότι δεν πρόκειται για νεωτερισμό. Η διδασκαλία αυτή περιέρχεται στις αρχαίες συνόδους και στους πατέρες και κηρύχθηκε από πατριάρχες. Έφεραν τα πρακτικά των συνόδων και διάβασαν τα πρακτικά της Τρίτης και της Πέμπτης Συνόδου. Δεν βρήκαν όμως εκεί τίποτε σε αυτά που να υποστηρίζει το μοναθελητισμό. Τα πρακτικά όμως της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου διαπιστώθηκε ότι ήταν νοθευμένα και ο Αυτοκράτορας διέταξε να γίνει έρευνα για να βρεθεί ο νοθευτής των πρακτικών. Κατόπιν διάβασαν την επιστολή του Πάπα Αγάθωνος και τα πρακτικά της Συνόδου της Ρώμης. Στις ακόλουθες συνεδριάσεις, κάθε μερίδα παρουσίασε αποσπάσματα έργων των πατέρων για να υποστηρίξει την άποψή της. Ο Αυτοκράτορας ρώτησε τους Πατριάρχες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα στοιχεία που έφεραν από τη Ρώμη. Ο Πατριάρχης Γεώργιος απάντησε ότι δέχεται τις απόψεις αυτές, το ίδιο είπαν και οι επίσκοποι που τον ακολουθούσαν. Ο Μακάριος Αντιοχίας δεν δέχθηκε τις ορθόδοξες απόψεις του Πάπα Αγάθωνος, διαπιστώθηκε ότι είναι αιρετικός και καθαιρέθηκε. Ο Αυτοκράτορας αποχώρησε στην 11η συνεδρίαση επειδή τον καλούσαν άλλα καθήκοντα. Στη 13η συνεδρίαση καταδικάστηκαν και αφορίστηκαν οι οπαδοί του μονοθελητισμού Σέργιος, Πύρος, Παύλος και Πέτρος, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Θεόδωρος, Επίσκοπος Φαράν, Κύρος Αλεξανδρίας και Πάπας Ονόριος. Κατά πάντα τη εκείνου, του Σεργίου δηλαδή γνώμη, εξακολουθήσαντα και τα αυτού κυρώσαντα δόγματα, όπως αναφέρεται στα πρακτικά. Στην τελευταία συνεδρίαση, 16 Σεπτεμβρίου του 681, διαβάστηκε ο όρος της Συνόδου, ο οποίος έλεγε
και δύο φυσικάς θελήσεις ή τι θελήματα, εν αυτό, και δύο φυσικάς ενέργειας, αδιαιρέτως, ατρέπτος, ασυγχύτως, κατά την των Αγίων Πατέρων διδασκαλίαν ως αυτός κηρύττωμεν, και δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχ υπεναντία, μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλεπόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλαίων, μάλλον μενούν και υποτασσόμενον το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Και δύο φυσικάς δε ενεργίας αδιαιρέτως, ατρέπτος, αμερίστος, ασυγχύτος, εν αυτό το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, το αληθινό Θεό ημών δοξάζομεν, του τέστην θείαν ενέργειαν και ανθρωπίνην ενέργειαν κατά των θεηγόρων λέοντα τρανέστατα φάσκοντα. Οι επίσκοποι υπέγραψαν τον όρο, καθώς και ο Αυτοκράτορας, ο οποίος δημοσίευσε και διάταγμα με το οποίο καθιστούσε υποχρεωτικές τις αποφάσεις της Συνόδου. Οι συνοδικοί ευχαρίστησαν τον Αυτοκράτορα για τη βοήθεια που έδωσε για να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Η Σύνοδο ζήτησε να υπογράψει και ο Πάπας τα πρακτικά. Ο Αγάθων όμως είχε πεθάνει τον Ιανουάριο του 681. Ο νέος Πάπας Λέων ο Δεύτερος ενθρονίστηκε το 682, έλαβε τα πρακτικά, τα επικύρωσε και αναθεμάτισε όσους και η Σύνοδος και τον Ονόριο, λέγοντας ότι δεν δόξασε την Αποστολική Εκκλησία με τη διδασκαλία της παραδόσεως, αλλά επέτρεψε με δημόσια προδοσία να μολυνθεί η άσπηλη πίστη της. Στα πρακτικά, κατά παράδοξο τρόπο, δεν αναφέρονται ο Πάπας Μαρτίνος και ο Μάξιμος Ομολογητής, οι οποίοι, όπως είδαμε, διώχθηκαν, βασανίστηκαν και πέθαναν στην εξορία υπερασπιζόμενοι την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τη σύγκληση της Πενθέκτης Συνόδου, τους διαδόχους αυτοκράτορες έως και τον Λέοντα τον Ίσαυρο και τέλος την εμφάνιση του Μωμεθανισμού. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Η οικογένεια Νοταρά της Κορινθίας ανάγει την αρχή της στην ομώνυμον Βυζαντινή οικογένεια των τελευταίων χρόνων της αυτοκρατορίας. Μέλη της οικογένειας παρουσιάζουν πολιτική δραστηριότητα κατά το 18ο αιώνα ως πρόκριτοι ή ιερωμένοι. Κατά την Επανάσταση η οικογένεια εμφανίζεται εις δύο κλάδους αλληλομαχωμένους, από τους οποίους ο μεν ένας έδωσε τον Σωτήριον, τον Ανδρίκον, τον Πανούτσον και τον Ιωάννη Νοταράν, ο δε άλλος κυρίως τον Παναγιώτη Νοταράν. Ο Σωτήριος Νοταράς 1750-1844 ή το μεταξύ των προκρήτων οι οποίοι εκρατούν το εις την Τριπολιτσάν ως όμοιρη και επέζησε. Μετά την απελευθέρωσή του όμως δεν παρουσίασεν αξιόλογον δράσιν. Ο Ανδρίκος Νοταράς, αδελφός του Σωτηρίου, πρόκριτος επίσης της Κορινθίας, είχε την κακήν τύχη να απαχθεί από την μητέρα του Τσιαμίλ Μπέι. Ο Τσιαμίλ απουσίαζεν εις Τριπολιτσάν, ως όμηρος εις το Ακροκόρινθον, όταν οι Τούρκοι απεσήρθησαν εκεί, εγκαταλείψανται στην πόλη, και αργότερον, τα τέλη του Απριλίου του 1821, να σφαγεί κατά διαταγήν εις εκδίκηση της πυρπολίσεως των σπιτιών του Τσιαμίλ και γενικότερον της Κορίνθου κατά διαταγήν του Παπαφλέ.

Ο Πανούτσος Νοταράς γεννήθη το 1740 και έζησε μέχρι το 1849. Ήταν ήδη πολύ μεγάλης ηλικίας όταν εκηρύχθη η Επανάσταση. Εν τούτης, έπαιξε σημαντικόν ρόλο εις αυτήν, αναμειχθείς εις την προσπάθεια πολιτικής οργανώσεως της χώρας. Το 1820 είχε οριστεί υπό του Αλεξάνδρου Υψηλάντου Γενικός Επίτροπος των Πραγμάτων εις Πελοπόννησον. Διετέλεσε πληρεξούσιος εις την πρώτην και τη δεύτερην Εθνικήν Συνέλευσην, Υπουργός των Οικονομικών και τα λοιπά. Γενικώς διεκρίνεται δια την φρόνησιν, την πολιτικότητα και την μόρφωσήν του και εγνώμη του ελαμβάνοντο σοβαρός υπόψην εις των χειρισμών των πολιτικών θεμάτων. Επί Καποδιστρίου διορίστη μέλος του Πανελληνίου επί των Οικονομικών, αλλά δεν προσέφερε τας υπηρεσίας του. Το 1843 μετέχον ως αντιπρόσωπος της Κορινθίας εις την Εθνοσυνέλευση η οποία συνήλθεν εις Αθήνας, εξελέγει πρόεδρος αυτής ως ο πρεσβύτερος των βουλευτών. Ο Ιωάννης Νοταράς, υιός του Σωτηρίου Νοταρά, γεννήθη εις Τρίκαλα της Κορινθίας το 1805. Το 1821, εις ηλικίαν 16 ετών, έλαβε μέρος εις την Επανάσταση και διεκρίθη ταχαίως. Χάρις εις τας ικανότητάς του και την υποστήριξη του θείου του Πανούτσου, ανετέθη εις αυτόν υπό της Εθνοσυνελεύσεως του Άστρους η αρχηγία των όπλων της Κορινθίας. Το 1823, προήχθη εις αντιστράτηγον και μετά εν έτος εις στρατηγόν. Εις τας εσωτερικάς έρηδας περιεπλάχει κατά ποικίλους τρόπους εις την μεγάλην δε κρίση μεταξύ κυβερνητικών, κουντουριώτη και αντικυβερνητικών, ήτο με τη μερίδα των τελευταίων, ηχμαλωτίστη υπό των κυβερνητικών, και έμεινε φυλακισμένος με τους άλλους Πελοποννησίους μέχρι της γενικής αμνηστίας. Μόλις απεφυλακίστη, ερήφθη εις τον αγώνα κατά του Ιμβραήμ, εξοδεύων από την περιουσία του δια τη συντήρηση στρατιωτικού σώματος. Έλαβε μέρος εις τας μάχας των Τρικόρφων, της Μαγούλας, του Μιστρά και τα λοιπά. Όταν απεφασίστη η γενική συνδρομή των Ελλήνων ποσοτηρίαν της υπό του Κιουτασί πολιορκουμένης Ακροπόλεως των Αθηνών, ήρθεν επικεφαλής Πελοποννησίων και ηγονίστη με εξαιρετικήν αντρίαν εις την μάχην παρά τον Άγιον Σπυρίδωνα, 25-26 Ιανουαρίου του 1827, εις την Νικηφόρον μάχην παρά την Καστέλαν, όπου κατήχε το κέντρο της ελληνικής παρατάξεως την 30 Ιανουαρίου του 1827, εις την μάχη παρά τους τρεις πύργους εις τας εκβολάς του Ηλισσού την 20 Φεβρουαρίου, εφωνεύθη όμως εις την μεγάλη μάχη έξω των Αθηνών την 24 Απριλίου 1827 εις ηλικίαν 22 ετών. Ο Παναγιώτης Νοταράς ανήκει εις τον άλλον κλάδον της οικογενείας Νοταρά της Κορινθίας. Ικανός και γενναίος, απέβλεπεν εις την αρχηγία των όπλων της επαρχίας, αλλά υπεσχελίζεται υπό τους συγγενούς του Ιωάννου Νοταρά, ο οποίος είχε και την υποστήριξη του θείου του Πανούτσου. Από την αρχήν της Επαναστάσεως έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας εντός της Πελοποννήσου και έξω αυτής. Σημαντική δε υπήρξεν η συμβολή του εις την μάχη της Άμπλιανης 14 Ιουλίου 1824, εις την οποία έλαβε μέρος επικεφαλής 200 πολεμιστών από την Κορινθίαν. Κατά των εμφύλιων ανταγωνισμών,
υπήρξε μεταξύ των αντικυβερνητικών και φυλακίστη μαζί με τους άλλους Πελοποννησίους. Έλαβε κατόπιν μέρος εις τους αγώνας προς λύσιν της πολιορκίας της Ακροπόλεως των Αθηνών υπό του Κιουταχή, κυρίως εις την μάχην του Καματερού όπου διεκρίθη και εις την μάχην της Μουνυχίας. Υπό του Όθωνος προήχθη εις υποστράτηγον και διορίστη αυλάρχης. Οικολούθησε δε τον βασιλέα όταν εξεθρονίστη και παρέμεινε μαζί του εις την Βαβαρίαν. Μετά τον θάνατον του Όθωνος επέστρεψε εις την Ελλάδα όπου απέθανε το 1874.

Το ναύπλιον. Το ναύπλιον περιλαμβάνουν το παλαμίδι, την ακροναυπλίαν και το επιθαλάσσιον φρούριο Μπούρτζι, εθεωρείτο από τα ισχυρότερα φρούρια του κόσμου, ή το εφοδιασμένον με ισχυρών πυροβολικών, η δε μόνιμος φρουράτου απετελείτο από 800 γενιτσάρους και Αλβανούς. Ο πληθυσμός της πόλεως Ήτο, κατά συντριπτικήν πλειοψηφίαν τουρκικός, 860 οικογένεια τουρκικέ έναντι 25 ελληνικών. Ενισχύθη δε από τας πρώτας ημέρας της Επαναστάσεως με τους Τούρκους του Άργους, οι οποίοι κατέφυγαν εκεί. Η πολιορκία του ναυπλίου ήρσισε την 4η Απριλίου 1821 από δυνάμεις εκ της περιοχής με αρχηγούς τον Αρσιμανδρίτην Αρσένιον Κρέσταν, τον Σταμάτιον Μίτσαν, τον Στάικον Σταϊκόπουλον, τον ηγούμενον της Μονής Καρακαλά Διονύσιον. Συγχρόνως έφτασαν δια να ενισχύσουν την πολιορκία διαθαλάσσης δύο σπετσιωτικά πλοία, ο Αγαμέμνον της Μπουμπουλίνας, του οποίου επέβαινεν η Ιδία, και ως κυβερνήτης ο γιος της από τον πρώτο της γάμον Γιάννουζας, και ένα του ετεροθαλούς αδελφού της Μανώλη Ορλόφ. Κατόπιν επικοινωνίας δε με τα σπέτσας εστάλησαν άλλα 7 πλοία υπό τους Θεόδωρον Μπότασιν, Νικόλαον Μπότασιν και άλλους. Οι Τούρκοι του ναυπλίου όμως, εκμεταλλευόμενοι την απειρία και την έλλειψη οργανώσεως των Ελλήνων, ενήργησαν έξοδον εις τας 10 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα, εφώνευσαν πολλούς και διασκόρπισαν τους άλλους και η πολιορκία ελήθη. Αλλά η Μπουμπουλίνα απεβιβάστη με το λίγον εις τους Μήλους, με τον Γιάννουζαν και τον Τζίκαν Μπότασιν, ενέπευσε θάρρος, έδωσε χρήματα και επέτυχε την ανασύσταση της πολιορκίας. Η γενική αρχηγία αυτής ανετέθη εις τον Δημήτριον Τσόκριν, ο δε Στάικος Σταϊκόπουλος κατέλαβε τον Ακλαδόκαμπον για να παρεμποδίσει την επικοινωνία του ναυπλίου προς την Τριπολιτσάν. Αλλά περί τα τέλη Απριλίου κατέφτασεν ο Τσεχαγιάς του Χουρσίτ, τον οποίον ο Σερασκέρης είχε στείλει δια να εγκατασταθεί εις την Τριπολιτσάν και να καταστήλει την Επανάσταση, διεσκόρπισε τας ελληνικάς δυνάμεις παρά την γενναία αντίσταση ορισμένων μονάδων. Εις τον αγώνα αυτόν εφωνεύθη μαχόμενος ηρωικός ο ιός της Μπουμπουλίνας Γιάννουζας. Κατέστρεψε το Άργος, έλυσε την πολιορκία του ναυπλίου και ενίσχυσε την Φρουράν με 300 Αλβανούς. Όταν όμως ο Τσεχαζάμπεης επροχώρησε και εκλείστη εις την Τριπολιτσάν, η πολιορκία του ναυπλίου ανασυναισθήθη επί ευρυτέρου σχεδίου. Εκινητοποιήθησαν οι κρανιδιώτε, εκλήθησαν οι σπετσιώτε, εζητήθη ενίσχυση του Κολοκοτρώνη, ο οποίος έστειλε τον Νικηταράν δια να κινητοποιήσει τους πληθυσμούς των επαρχιών της περιοχής και δια να ενισχύσει και να διευθύνει την πολιορκία. Ο Νικηταράς, κατευθυνόμενος προς τον Άφλιον, συνεκρούστη τη 18η Μαΐου με τους Τούρκους εις τα Δολιανά και τους ενίκησε. Η περί των Άφλιον ελληνική δύναμης δεν υπερέβαινε τους χιλίους άνδρας, αλλά ήτο τώρα καλύτερον οργανωμένοι και δι' αυτό, όταν περί τα τέλη Μαΐου οι Τούρκοι ενήργησαν έξοδον δια να αποκομίσουν σιτηρά, οι Έλληνες τους έτρεψαν εις φυγήν και τους κατεδίωξαν μέχρι των τυχών της πόλεως. Την 8η Ιουνίου, η μόλις συγκροτηθήσα τότε γερουσία της Πελοποννήσου αντικατέστησε τον Νικηταράν δια του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη. Οι κλεισμένοι στο Φρούριον είχαν αρχίσει ήδη να αισθάνονται τα δεινά του αποκλεισμού.
και τους ανεφοδίας εμέν περί τα τέλη Ιουνίου ένα πλοίον υπό αγγλικήν σημαίαν. Αλλά ο επισιτισμός ή το πρόχερος και οι Έλληνες ενίσχυσαν την αποθαλάσσης επιτήρησιν δια να μην επαναληφθεί. Η πτώση της Τριπολιτσάς επέδρασεν αρκετά επί του ηθικού των πολιορκουμένων. Ήλπιζον όμως ότι η θέση των θα άλλαζε με την άφιξη του τουρκικού στόλου. Πάντως, την 7η Οκτωβρίου απέλυσαν 250 Έλληνας εχμαλώτους από τα Πέριξ χωρία και οι αρχηγοί της πολιορκίας, ερμηνεύοντες τούτο ως ένδειξη αδυναμίας, έκαμαν προτάσεις εις τους πολιορκουμένους να παραδώσουν την πόλη διασυνθήκης, δια να μη επαναληφθούν εσκηνέ της Τριπολιτσάς, αλλά οι Τούρκοι δεν εδέχθησαν συζήτησην. Επειδή όμως εστερήσεις ενετείνοντο, όσοι είχαν ο λιγότερας αυταπάτας και μάλιστα οι Αλβανοί που είχε να αφήσει ο Τσεχαζάμπεης, ήρχισαν να σκέπτονται περί ιδιαίτερας συμφωνίας με τους πολιορκητάς. Οι άρχοντες του ναυπλίου τότε απετάθησαν προς τον Γιουσούφ των πατρών, ζητούντες βοήθειαν, αλλά οι απεσταλμένοι συνελήφθησαν και οι Έλληνες επληροφορήθησαν την εις των ναύπλιων κατάσταση. Το Φρούριον όμως ανεφοδιάστη την 25η Οκτωβρίου αποβρίτσιον με αγγλική σημαία. Η αγγλική κυβέρνηση δεν ανεγνώριζε ακόμη δικαιώματα εμπολέμου εις τους Έλληνας και επομένως ούτε περιορισμούς αποκλεισμού, και οι Τούρκοι εμψυχοθέντες ενήργησαν εξόδους την 3η και 14η Νοεμβρίου προς συγκομιδήν υποφορβής, αλλά απεκρούστησαν με απολίας. Εν τω μεταξύ, είχαν φτάσει στο ελληνικό στρατόπεδο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Υψηλάντης με τους φιλέλληνας αξιωματικούς και διήφθηνον την πολιορκίαν. Επειδή δε το Φρούριον είχεν ανεφοδιαστεί και θα παρέτεινε την άμυναν, ερήφθη η ιδέα να γίνει επιχείρησης αλώσεως του, η οποία υπεστηρίχθη ζωηρός υπό των φιλελλήλων. Επιχειρήθη πρώτον η κατάληψης διευνηδιασμού υπό του Βουτιέ, του επιθαλασσίου Φλουρίου Μπούρτζη, αλλά πέτυχεν από τυχαίων γεγονός. Επεχειρήθη κατόπιν την 3η προς την 4η Δεκεμβρίου κατά τα εξημερώματα επίθεσης εις την οποία μετήχων μέγα μέρος των ελληνικών δυνάμεων που είχαν συγκεντρωθεί εις το στρατόπεδο ήσαν περί τας 4.000 ανδρών υπό τους ικανοτέρους οπλαρχηγούς και από θαλάσσης υυξημένος αριθμός πλοίων. Αλλά και η επιχείρηση αυτή απέτυχε και εστίχησεν αρκετούς νεκρούς εις τους Έλληνας, διότι η νηνεμία δεν επέτρεψε τον συντονισμόν των αποξηράς και θαλάσσης επιθέσεων, ο οποίος ήτο απαραίτητος. Η πολιορκία όμως εξικολούθησε και ο νικηταράς, ο οποίος παρέμεινε με τους 400 πολεμιστάς του, απέκρουσε την 14η Δεκεμβρίου προσπάθειαν εξόδου των Τούρκων που είχαν αναθαρίσει. Η επιμονή εις την πολιορκίαν είχε τα αποτελέσματά της. Κατά Μάρτιον του 1822 τα τρόφιμα εις τον Αύπλιον εξυντλήθησαν και οδημία βοήθεια εφαίνεται από πουθενά. Απεφάσισαν λοιπόν οι Μπέιδες να επικοινωνήσουν απευθείας προς τον Σουλτάνον και να ζητήσουν την συνδρομή του. Αλλά ο απεσταλμένος τον συνελήφθη και χρησιμοποιήθη από τους Έλληνας δια την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων προς παράδοση του Φρουρίου. Διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει και την 18η Ιουνίου είχαν υπογραφεί συνθήκη περί παραδόσεως. Είχαν εισέλθει στην πόλη και είχαν καταλάβει τον Μπούρτζη οι 101 στρατιώτε, καθώς και Επιτροπή Πολιτικών διαπαραλαβήν και καταγραφήν του παραδιδομένου υλικού,
είχον δε δοθεί και όμοιροι εκ μέρους των Τούρκων και είχον μεταφερθεί εις Μήλους, όταν έφτασεν η είδηση της προελάσεως του Δράμαλη εις Κορινθίαν. Ο συνοδεύων των Δράμαλιν, αλλή πασάς, άλλοτε μπέης του ναυπλίου, όρμησε με ολίγους υπείς προς την πολιορκημένη πόλην και επειδή οι Έλληνες επίστευσαν ότι αυτός ακολουθείται αμέσως από την στρατιά του Δράμαλη, εφοβήθησαν και έλυσαν την πολιορκίαν. Μετά την καταστροφή του Δράμαλη όμως, η πολιορκία ανασυναισθήθη, αλλά κατά τρόπον χαλαρών. Οι περισσότεροι στρατιώτε είχαν φύγει δια την μεταφοράν των λαφύρων. Οι Τούρκοι του ναυπλίου ανεφοδιάζοντο άλλοτε από την Κόρινθον, διότι τα δερβενάκια εφλουρούντο χαλαρά και άλλοτε δια θαλάσσης από πλοία με αγγλική σημαία. Περί τα τέλη Οκτωβρίου όμως ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανέρωσεν από την ασθένεια που τον είχε κρατήσει επί μακρών εις Τριπολιτσάν, ήρχισε να φροντίζει δια την ανασύσταση της πολιορκίας. Ήρχισαν να σχηματίζονται σώματα, τα οποία κατελάβανον θέσεις και απέκλειον των αποξηράς επισιτισμών. Ενετάθη δε η αποθαλάσσης επιτήρησης, η οποία σημειωτέων εγίνετο και από τον Μπούρτζη και κατήχετο από τους Έλληνας. Έτσι, την 5η Νοεμβρίου συνελήφθη πλοίων Αγγλικών, το οποίον επεχείρησε να ανεφοδιάσει τον Αύπλιον. Απέτυχεν επίσης συνδυασμένη προσπάθεια με πολλά στρατεύματα από Ναυπλίου και Κορίνθου την 28η με 29η Νοεμβρίου δια να ανεφοδιαστεί το Φρούριον από την Κόρινθον. Μετά την τελευταία ατυχή απόπειρα των Τούρκων, ο Κολοκοτρώνης, θεωρών κατάλληλον ψυχολογικός την στιγμήν, απίφθινε προς τους μπέιδες του Ναυπλίου επιστολήν, με την οποία του συνιστούσε να παραδοθούν, διότι αν η πόλης κατελαμβάνεται εξ εφόδου, δεν εγγυάτο δια τη σωτηρία τους. Η επιστολή έγινε αφορμή να καταληφθεί το παλαμίδι. Οι μπέιδες κατέβηκαν από το παλαμίδι δια να στοιχευθούν με τους ευρισκομένους εις την πόλη περί της απαντήσεως εις την επιστολή και διενυχτέρευσαν εκεί. Τότε δύο Τούρκοι από το Φρούριον, προβλέποντες κακόν των μέλων και θέλοντες να σώσουν τας οικογενείας των, ειδοποίησαν τον Σταϊκόπουλον, ευρισκόμενον εις την Άριαν, ότι αν επήγαινεν αμέσως ή μπορούσε να καταλάβει το παλαμίδι. Ο Σταϊκόπουλος παρέλαβε 260 άνδρας και των λόγων του τακτικού υπό τον κουβερνάτη και κατά το μεσονύχτιον ευρέθη εις την ρίζαν του τείχους. Πρώτος επίδησε μέσα ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης. Οικολούθησαν αμέσως άλλοι και ίνιξαν μίαν μικράν θύραν του τείχους από την οποίαν εισόρμησαν όλοι. Η νύχτα ήτο βροχερή και η επιχείρηση εκαλύφθη ευκόλως. Σποραδικοί αντιστάσεις εκ μέρους φρουρών συνετρίβησαν ευκόλως και την επομένη 30 Νοεμβρίου 1822 εορτήν του Αγίου Ανδρέου οι Έλληνες ήσαν κύριοι των πυροβολίων και ευρίσκοντο επί των επάλξεων του Φρουρίου όπου ετσιμάτιζεν η ελληνική σημαία. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ειδοποιηθής, ανέβη την πρωίαν εις το Φρούριον και αφού διέταξε να στρέψουν τα πυροβόλα εναντίον της πόλεως, παρήγγειλεν εις τους μπέιδες να παραδώσουν το απομένον ακόμη ισχύρα στον Ιτσκαλέ, ακροναυπλίαν και την πόλην. Η συμφωνία έκλεισε χωρίς σοβαράς αντιδράσεις και εξετελέστη κανονικώς. Οι Τούρκοι μετεφέρθησαν δια θαλάσσης εις Κουσάντας και Σμύρνην, αφού παρέδωσαν την ακροναυπλίαν και την πόλην, με την ενδυμασία των μόνιν και ελάχιστα απαραίτητα πράγματα. Προσωρινός φρούραχος του ναυπλίου διορίστη υπό του Κολοκοτρώνη ο Δημήτριος Πλαπούτας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Προς Ρωμαίους κεφάλαιον ένατον. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι, συμμαρτυρούσεις με τη συνειδήσεώς μου εν πνεύματι Αγίω, ότι λείπει μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνη την καρδία μου. Ιφχόμην γάρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού, υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, ή την εσύ Ισραηλίτε, όνει η οθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, όνει πατέρες και εξών ο Χριστός το κατά σάρκα, όν επί πάντων Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Ουχ ίον δε ότι εκπέπτωκεν ο λόγος του Θεού. Ου γαρ πάντες οι εξ Ισραήλ, ούτι Ισραήλ, ουδ ότι εις σπέρμα Αβραάμ πάντες τέκνα, αλλην Ισαάκ κληθήσε τες σπέρμα. Του τέστην, ου τα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Επαγγελίας γαρ ο λόγος ούτος. Κατά των καιρών τούτων ελεύσομαι και έστε τη Σάρα Υιός, ου μόνον δε, αλλά και Ρεβέκα εξενός κι την έχουσα, Ισαάκ του πατρός ημών. Μη πω γάρ γεννηθέντων μη δε πραξάντων τι αγαθών ή κακών, ή να τι κατεκλογή του Θεού πρόθεσης μένει, ούκ εξέργων, αλλά εκ του καλούντους. Ερέθη αυτή, ότι ομίζων δουλεύσει το ελάσσονι, καθώς γέγραπτε, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Τι ουνερούμεν, μη αδικία παρά το Θεό, μη γέννητο. Το γάρ Μωυσή λέγει, ελεήσω όναν ελεώ και εκτηρήσω όναν εκτήρω. Άρα ούν ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Λέγει γάρ η γραφή το Φαραώ, ότι εις αυτό τούτο εξηγυράσε, όπως ενδείξομε εν σύ την δύναμήν μου, και όπως διαγγελεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα ούν όν θέλει ελεή, όν δε θέλει σκληρίνη. Ερίσουν μη, τι ετοιμένθετε, το γάρ βουλήματι αυτού, τι σαν θέστηκε. Μενούνγε, ο άνθρωπε, σύ, τι σύ ο ανταποκρινόμενος στο Θεό. Μη ερεί το πλάσμα το πλάσαντι, τι με επίησας ούτως. Ή ουκ έχει εξουσία εν ο κεραμεύς του πυλού, εκ του αυτού φυράματος ποιήσε, ο μένεις τιμήν σκεύος, ο δέης ατιμίαν. Ή δε θέλων ο Θεός ενδείξαστε την οργήν και γνωρίσε το δυνατόν αυτού είναι γεν εν πολύ μακροθυμία σκεύη οργής κατηρθισμένα εις απώλειαν. Και ή να γνωρίσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους απροετοίμασεν εις δόξαν. Ους και εκάλεσεν ημάς ου μόνον εξ Ιουδαίων αλλά και εξ εθνών. Ως και εν το Οσία λέγει καλέσω τον ου λαών μου λαών μου και την ουκ ηγαπημένην ηγαπημένην και έστε εν το τόπο ου ερέθη αυτής ου λαός μου ημείς εκεί κληθήσονται οι ή Θεού ζώντους. Ισαΐας δε κράζει υπέρ του Ισραήλ. Εάν ή ο αριθμός των ιών Ισραήλ ως η άμμος της θαλάσσης, το κατάλημα σωθήσετε. Λόγων γάρ συντελών και συντέμνων εν δικαιοσύνη, ότι λόγων συντετμημένων ποιήσει Κύριος επί της γης. Και καθώς προήρηκεν Ισαΐας, ημί Κύριος Σαβαώθεν κατέλειπεν ημίν σπέρμα, ο Σόδωμα άνε γεννήθημεν και ως Γόμορα άνω μειώθημεν. Τι ουνερούμεν, ότι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως, Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφθασε. Διατί, ότι ουκ εκπίστεως, αλλός εξ έργων νόμου, προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόμματος καθώς γέγραπτε. Ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτό, ουκ κατεσχυνθήσετε. Κεφάλαιο ένατο. Λέω την αλήθεια. Μάρτυράς μου ο Χριστός. Δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί κι αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ, που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους». Δηλαδή δεν είναι οι σαρκικοί απόγονοι τα παιδιά που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αντίθετα, θεωρούνται αληθινοί απόγονοι του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη: «Θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και μέχρι τότε η Σάρα θα έχει γιο». Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα, που έκανε δίδυμα από έναν άντρα, τον προπάτορά μας τον Ισαάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιό του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα: «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή: «Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάφ». Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή: «Θα δείξω έλεος όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη Γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ: «Σ' έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό το όνομά μου σε όλη τη γη». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος: «Τότε γιατί ακόμη μας βρίσκει σφάλματα ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του?» Άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ λοιπόν που κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του: «Γιατί με έκανες έτσι?» Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σ' άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του. Σ' αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του, και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ: «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει, και στον τόπο που τους είπα εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύττει για τον Ισραήλ: «Κι αν ακόμα είναι τόσοι πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ όσοι οι κόκκοι της Σάμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο. Γιατί ο Κύριος πραγματοποιεί το λόγο του σύντομα με δικαιοσύνη. Το λόγο του σύντομα θα τον κάνει πραγματικότητα πάνω στη γη». Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά: «Αν ο παντοδύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα εξομοιωνόμασταν με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από όλα αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Έτσι σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είχε πει η Γραφή. Κοιτάξτε, τοποθετώ στη Σιών ένα λίθο για πρόσκομα, μια πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον δέκατον. Αδελφοί, η μεν ευδοκία της εμή καρδίας και η δέησις προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ εστίνει σωτηρίαν. Μαρτυρώ γαραυτής ότι ζήλων Θεού έχουσιν, αλλού κατεπίγνωσιν. Αγνοούντες γάρτην του Θεού δικαιοσύνην και την ιδίαν δικαιοσύνην ζητούντες στήσε, τη δικαιοσύνη του Θεού ούχι πετάγησαν. Τέλος γαρνό μου Χριστός, εις δικαιοσύνην παντί το πιστεύοντι. Μωυσής γαργράφει την δικαιοσύνην την εκ του νόμου, ότι ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσετε εν αυτής. Η δε εκ πίστεως δικαιοσύνη ούτω λέγει. Μη είπισεν την καρδία σου, τις αναβήσετε εις των ουρανών, του τέστη Χριστόν καταγαγήν. Ή τις καταβήσετε εις την άβυσον, του τέστη Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν. Αλλά τι λέγει. Εγγύσου το ρήμα εστίν, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστη το ρήμα της πίστεως, ο κηρύσομεν. Ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου, Κύριον Ιησούν, και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό, ου κατεσχυνθήσετε. Ου γαρέστη διαστολή Ιουδαίουτε και Έλληνους, ο γάρ αυτός Κύριος πάντων, πλουτώνεις πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Πας γαρός αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Πόσουν επικαλέσονται εις ον ουκ επίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσιν ουκ οίκουσαν, πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει, καθώς γέγραπτε, ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Ισαΐας γαρ λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, άρα η πίστη εξ ακοής, η δε ακοή διαρήματος Θεού. Αλλά λέγω, μη ουκ οίκουσαν, μενούνγε, εισπάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλλά λέγω, μη ουκ έγνω Ισραήλ, πρώτος Μωυσής λέγει, εγώ παραζηλώσω ημάς επούκ έθνη, επί έθνη ασυνέτω παροργιώ ημάς. Ισαΐας δε αποτολμά και λέγει, ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν, εμφανίσε γενόμην της εμέ μη επερωτώσει. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξεπέτασα τα σχήρας μου, προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα. Κεφάλαιο δέκατο. Αδερφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό, στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο, ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει, μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό, για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό. Ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατέβει στον Άδη, για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει. Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση, και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Όπως λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν, και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν, και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιος δεν τους Τον κηρύξει, και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος? Γι' αυτό προφήτευσε η Γραφή: πόσο όμορφος είναι ο ερχομός Αυτών που φέρνουν τη χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη, τη χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του Θεού. Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κηρυγμά μας?» Επομένως, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα, και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα? Και βέβαια το άκουσαν, γιατί λέει η Γραφή: «Σ' όλη τη γη αντύχησε η φωνή τους, στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Και πάλι αναρωτιέμαι, μήπως ο Ισραήλ δεν τα κατάλαβε? Την απάντηση τη δίνει πρώτος ο Μωυσής: «Θα σας κάνω να ζηλέψετε ένα έθνος που δεν είναι έθνος. Θα σας κάνω να εξοργιστείτε με ένα λαό που δεν έχει σύνεση». Και ο Ισαΐας φτάνει στο σημείο να λέει: «Με βρήκαν αυτοί που δεν με αναζητούσαν. Φανερώθηκα σε εκείνους που δεν ρωτούσαν καν για μένα». Για τον Ισραήλ όμως λέει: «Όλη τη μέρα άπλωνα τα χέρια μου σε ένα λαό ανυπάκου που όλο μου αντιμιλά». Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον ενδέκατον. Λέγω ούν, μη απόσατο ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, και γάρ εγώ Ισραηλίτης ημί, εξπέρματος Αβραάμ φιλής Βενιαμίν, ουκ απόσατο ο Θεός των λαών αυτού ον προέγνω, ή ουκ είδατε εν Ηλία τη λέγει η Γραφή, ως εν την χάνει το Θεό κατά του Ισραήλ λέγον? Κύριε, τους προφήτας σου απέκτηναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καγώ υπελήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχήν μου. Αλλά τι λέγει αυτό ο χρηματισμός? Κατέλειπωνε με αυτό επτακής χιλίους άνδρας, ήτινες ουκ έκαμψαν γόνι τη Βάαλ. Ούτω σουν και ετονήν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Είδε χάριτη ουκέτι εξέργων, επί χάρις ουκέτι γίνεται χάρις. Είδε εξέργων ουκέτι εστι χάρις, επί το έργον ουκέτι εστιν έργων. Τι ουν? Ω επιζητή Ισραήλ, τούτο ουκ επέτυχεν, ιδέ εκλογή επέτυχεν. Ιδέ λυπή επορώθησαν, καθώς γέγραπτε. Έδωκεν αυτής ο Θεός, πνεύμα κατανήξεως. Ο φθαλμούς του μη βλέπειν και ότα του μη ακούειν, έως της σήμερον ημέρας. Και Δαβίδ λέγει: «Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις θύραν, και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα αυτής, σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν, και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον». Λέγω ούν, μη έπτεσαν ή να πέσωση, μη γέννητο. Αλλά το αυτόν παραπτώματι, η σωτηρία της έθνεσιν, εις το παραζηλώ σε αυτούς. Είδε το παράπτωμα αυτών πλούτους κόσμου και το ήτιμα αυτών πλούτους εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών? Ημίν γαρ λέγω της έθνεσιν: «Εφόσον μεν ημί εγώ εθνών Απόστολος, την διακονίαν μου δοξάζω, ή πώς παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άσεξ αυτών? Ή γαρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου, τις η πρόσληψης ημί ζωή εκ νεκρών? Είδε η απαρχή Αγία και το φύραμα, Και η ρίζα Αγία και η κλάδη, είδε την εις των κλάδων εξεκλάστησαν, σίδε αγριέλεος όνεν εκεντρίστησεν αυτής και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας εγένου, μη κατακαυχώ των κλάδων, ή δε κατακαυχάσε, ούσι την ρίζαν βαστάζεις, αλληρίζασε, ερίσουν, εξεκλάστησαν οι κλάδοι ή να εγώ εγκεντριστώ. Καλώς, τη απιστία εξεκλάστησαν, σίδε τη πίστη έστικας, μη υψηλοφρόνη αλλά φοβού. Ήγαρο Θεός τον καταφύσιν κλάδων ουκ εφύσατο, μήπως ουδέ σου φύσετε. Είδε ούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού, επιμέν τους πεσόντας αποτομίαν, επί δε σε Χριστότητα εάν επιμείνεις τη Χριστότητη. Επί και εσύ εκοπήσει, και εκείνη δε, εάν μη επιμείνωση τη απιστία εγκεντριστήσονται. Δυνατός γαρο Θεός εστί πάλιν εκεντρήσε αυτούς. Ήγαρ σύ, εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παραφύσιν εν εκεντρήσεις καλλιέλαιον, πόσο μάλλον ούτι οι καταφύσιν εγκεντριστήσονται τη ιδία ελαία. Ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο, ή να μείτε παρεαυτής φρόνιμοι, ότι πόρος εις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσετε καθώς γέγραπτε. Ήξι εξιών οριόμενος, και αποστρέψε ασεβίας από Ιακώβ. Και αυτή αυτής η παρεμού διαθήκη, όταν αφέλω με τα σαμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον εχθρίδι ημάς, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας. Αμεταμέλητα γάρ τα χαρίσματα και οι κλήσεις του Θεού. Ως περγάρ και εμείς πότε υπηθήσατε το Θεό, νυν δε ηλεήθητε τι τούτον απηθεία. Ούτω και ούτι νυν υπήθησαν, το ημετέρω ελέη είναι και αυτή ελεηθώση. Συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν, ή να τους πάντας ελεήσει. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού, τις γαρ έγνωνουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή τις προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο ενδέκατο. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί κι εγώ είμαι Ισραηλίτης απόγονος του Αβραάμ από τη φυλή Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια: «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντάει όμως ο Θεός? «Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήρια τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Εάν τους διάλεγε με κριτήριο τα έργα τους, η χάρη δεν θα ήταν πια χάρη. Αλλά ούτε και τα έργα θα ήταν πια έργα, εφόσον στα έργα ακολουθεί ανταμοιβή και όχι χάρη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή. Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα. Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα. Κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανέναν τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν το Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Ως Απόστολος σταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς. Όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε τη συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό. Όταν θα τους δεχθεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Αν είναι αφιερωμένο στο Θεό το προζύμι, τότε είναι και το ζυμάρι. Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα μερικά κλαδιά έχουν κοπεί. Στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ, ένα κλαδί αγριελιάς, και μετέχεις την πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της σήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καφιέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καφιέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Σωστά. Τα απέκοψε η απιστία τους και τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση τους δια της πίστεως. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες το έλεος, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Για αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Για σένα, έλεος. Εφόσον βέβαια παραμείνεις το έλεος, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην απιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Φυσιολογικά ανήκει σε μια αγριελιά και σ' έκοψε και σε μπόλιασε στην ήμερη ελιά, αντίθετα προς τη φύση. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί ο Θεός να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ως ότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή. Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής. Θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές του ούτε την κλίση του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό. Ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε στο έλεος του Θεού. Το ίδιο κι αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό, γιατί ο Θεός ήθελε να ελεήσει εσάς. Και αυτό για να βρουν κι αυτοί το έλεος του. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή, για να δείξει σε όλους το έλεος του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου, ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλός του ή ποιος του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από αυτόν και μέσω αυτού και αυτόν έχουν σκοπό τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και φροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριος Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέφσον. Εσχυηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιοθείσαι τ' ενώπιό σπαζόν. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελές εμπάς της έργης, σον ποιήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός, ταχύς άκουσον, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιός ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου Κύριε πως εκατεύγω διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη.

0: ανθρώπι σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνεθε, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι, καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσει τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. εκλαγώνων αγνών, ιών, πόσου τι τεχθήνε δυνατών λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ειδίν άπαση, τη θέλουση θερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημονφίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα εχειρήτους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, Η τούτον δε ρισθέντε σεβόν προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημά ω μόνο συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστής αφήσει, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσ και τύχη μη δέσποινά μου, περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδιπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστρων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεω των εχμαλώτων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και το συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
2: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας Μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στον λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Στον ήχο είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, καθώς και στις μουσικές επιλογές, ενώ την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Γιάννης Τσερεβελάκης. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή στο θέμα της εξέλιξης της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και είδαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη φάση της. Σήμερα θα αναφερθούμε στις επόμενες φάσεις της υμνογραφίας αυτής. Σημαντική όθηση στη δημιουργία χριστιανικών ύμνων, είδαμε ότι στην αρχή οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν το ψαλτήριο του Δαβίδ. Σημαντική λοιπόν όθηση στη δημιουργία χριστιανικών ύμνων έδωσαν οι αιρετικοί που εμφανίστηκαν κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ευρύτατα ύμνους που άρεσαν στο λαό για να διαδώσουν τις δοξασίες τους. Γνωρίζουμε σήμερα, για παράδειγμα, ότι ο αιρετικός Άριος έγραψε άσματα για τη διάδοση των αιρετικών του απόψεων, όπως επίσης και ο αιρετικός Απολινάριος. Γιατί όμως η αιρετική ποίηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της χριστιανικής εκκλησιαστικής ποίησεως? Είναι σαφές πως η παρουσία των αιρετικών ασμάτων κατοχύρωσε, θα λέγαμε, τη θέση του ψαλτηρίου στη χριστιανική λατρεία και ταυτόχρονα έδωσε την αφορμή να συνδεθούν από τους Ορθοδόξους χριστιανικοί ύμνοι, ώστε μέσω αυτών να διδάσκεται και να διαδίδεται η χριστιανική πίστη και να αντικρούονται οι αιρετικές δοξασίες. Εξάλλου, οι περιστάσεις επέβαλαν να δημιουργηθούν ύμνοι εντελώς νέοι, όχι εξαρτημένοι πλέον από το ψαλτήριο, αλλά σε μια γλώσσα εύληπτη και σε ρυθμό γνώριμο και προσφυγή στο λαό, για να γίνονται στη συνέχεια εμελείς προσευχές της κοινής λατρείας και ευχερέστερο κτήμα του λαού. Στην κατηγορία αυτή των ύμνων ανήκει ο μέχρι σήμερα ψαλόμενος και γνωστός σε κάθε πιστό τριαδικός ή επιλίχνιος ύμνος, το γνωστό «Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών» κλπ. Αυτός ο τριαδικός ύμνος που ψάλλεται ή διαβάζεται στην ακολουθία του Εσπερινού αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη. Έχουν διασωθεί τέτοιοι πρωτοχριστιανικοί ύμνοι του 4ου και του 5ου αιώνα, όπως επίσης και ο αποδιδόμενος στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και μέχρι σήμερα ψαλόμενος στη Θεία Λειτουργία ύμνος «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων» κλπ. Επίσης, η αιρετική ποίηση ανάγκασε την Εκκλησία να ασκήσει περισσότερο έλεγχο πάνω στους ύμνους που ψάλλοντας στους ναούς για να αποτρέψει τη διολίσθηση αιρετικών ασμάτων στο πλήρωμά της. Έτσι, για παράδειγμα, η Σύνοδος της Λαοδικίας, που συνήθως στα μέσα του 5ου αιώνα, απαγόρευσε να ψάλλονται στην Εκκλησία ιδιωτικοί ψαλμοί, δηλαδή ψαλμοί που δεν είχαν την έγκριση της Συνόδου, και καθόρισε ότι στους ναούς δεν πρέπει να ψάλλει κανείς άλλος εκτός από τους κανονικούς ψάλτες, οι οποίοι μάλιστα έπρεπε να ψάλουν από βιβλία εγκεκριμένα από την Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό άρχισε να δημιουργείται η τάξη της Εκκλησίας, η οποία βέβαια δεν απέκλειε τη δημιουργία και εισαγωγή νέων ύμνων στη λατρεία, θέσπισε όμως ότι προηγουμένως έπρεπε αυτοί να έχουν την έγκρισή της, ώστε να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, όπως λέμε. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κατά τους 5 πρώτους χριστιανικούς αιώνες που αποτελούν την πρώτη φάση στη διαμόρφωση του χριστιανικού ύμνου κυριαρχεί αρχικά η ψαλμωδία, δηλαδή η ψαλμώδηση των ψαλμών του Δαβίδ, ταυτόχρονα όμως άρχισε να αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά σε όλες τις χριστιανικές περιοχές ο σύντομος, απλός και εύληπτος χριστιανικός ύμνος, το λεγόμενο τροπάριο. Με τα τροπάρια εξυμνείτο ο Ιησούς Χριστός ο σωτήρας του κόσμου και διερμηνευόταν δια των ανωνύμων μελωδών όλα τα αισθήματα που δημιουργούσε η βίωση του χριστιανικού κηρύγματος στις καρδιές των πιστών.
Σταδιακά και με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να δημιουργούνται και οι ομάδες τροπαρίων που ήταν συνδεδεμένα με τους ψαλμούς ή τις βιβλικές οδές και να καταλαμβάνουν τη θέση τους στη λατρεία.

Θα περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη δεύτερη φάση της εξέλιξης της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως, για να αναφερθούμε στην εμφάνιση μιας νέας ποιητικής δημιουργίας στο λεγόμενο κοντάκιο, το έμετρο λυρικό χριστιανικό εγκόμιο, όπως λέγεται. Πρόκειται για ένα ύμνο ελεύθερο από τη βιβλική ποίηση, δηλαδή τους ψαλμούς και τις οδές, και εντελώς ανεξάρτητο από τη λόγια έκφραση και την προσωδιακή ποίηση, δηλαδή την ποίηση που χρησιμοποιούσε την αναλλαγή μακρόχρονων και βραχύχρονων συλλαβών για τη δημιουργία του ρυθμού. Η νέα αυτή ποίηση εμφανίζεται ξαφνικά κατά τα μέσα του 6ου αιώνα στη λατρεία της Εκκλησίας και μάλιστα στην ακολουθία του όρθρου, όπου καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση, ονομαζόταν δε από τους δημιουργούς της «Οδοί

ως ο τελευταίος στίχος όλων των οίκων. Παραδείγματος χάρη, στο περίφημο κοντάκιο του Ρωμανού του μελωδού στη γέννηση του Χριστού, το προήμιο είναι το μελωδικότατο και πασίγνωστο «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τείχτη», που ως εφήμνιο έχει τον στίχο «Παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός». Ο στίχος αυτός επαναλαμβάνεται στο τέλος όλων των ακολουθούντων οίκων, δηλαδή των τροπαρίων που ακολουθούν το προήμιο. Οι οίκοι κυμαίνονται από 24 έως 30 περίπου, τους συνδέει δε το κοινό εφήμνιο και η ακροστοιχίδα, που μπορεί να είναι αλφαβητική, όπως συμβαίνει στο κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, ή μια φράση που σχηματίζεται από το πρώτο γράμμα όλων των οίκων. Το περιεχόμενο των οίκων αναφέρεται στο πρόσωπο ή στο γεγονός που είναι αφιερωμένο το κοντάκιο, ενώ η εξήμνηση γίνεται σε γλώσσα απλή, χωρίς εξάρτηση από τη βιβλική γλώσσα, με τρόπο διηγηματικό, με πολλές λεπτομέρειες, αλλά και αναφορές ακόμη και στο φυσικό περιβάλλον. Το κοντάκιο έχει εγκομιαστικό χαρακτήρα. Είναι ένα έμετρο εγκόμιο με έντονη δραματική πλοκή, με υψηλό θρησκευτικό λυρισμό, συντεθειμένο σε τονικό ρυθμό, δηλαδή ο ρυθμός του καθορίζεται από τη θέση του τόνου και όχι από το αν η συλλαβή είναι μακρόχρονη ή βραχύχρονη. Τα κοντάκια ψάλλονταν στους ναούς περίπου όπως ψάλλεται σήμερα ο ακάθιστος ύμνος, δηλαδή με εμελή ανάγνωση, ψάλλοντα δε στον όρθρο μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Σήμερα, το μοναδικό κοντάκιο που ψάλλεται ολόκληρο είναι ο ακάθιστος ύμνος. Κατά τα άλλα, στη σημερινή λειτουργική πράξη διαβάζεται στον όρθρο πριν από το συναξάρι της ημέρας το κοντάκιο της εορτής ή του εορταζομένου Αγίου, καθώς και το πρώτο τροπάριο των οίκων, ενώ κατά τη Θεία Λειτουργία ψάλλεται από τους ιερείς ή τους ψάλτες το οριζόμενο κοντάκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε την αναφορά μας στο Κοντάκιο λέγοντας ότι ο σπουδαιότερος και πλέον γνωστός ποιητής Κοντακίων είναι ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, τη μνήμη του οποίου η Εκκλησία μας τιμά την 1η Οκτωβρίου. Αξίζει να πούμε λίγα λόγια για τον κορυφαίο αυτό ποιητή και υμνογράφο, για τον οποίο έχουν γραφεί πολλά και ο οποίος θεωρείται από τους πιο σπουδαίους ποιητές εντός και εκτός Εκκλησίας. Έζησε περί το 496 έως το 560 μετά Χριστόν. Όπως λέγεται, με τον Ρωμανό αρχίζει ο χρυσούς αιών της εκκλησιαστικής ποίησης. Γεννήθηκε στην έμεσα της Συρίας και φαίνεται ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής. Υπηρέτησε ως διάκονος στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού στη Βηρητό. Στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αναστασίου του Πρώτου, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και υπηρέτησε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Μετά την αποτυχία του ως ψάλτη στον Εσπερινό των Χριστουγέννων, αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου τον Κύρου. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα της σύνθεσης των ύμνων. Τότε έγραψε το Κοντάκιο των Χριστουγέννων με το γνωστό προήμιο «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει». Σύμφωνα με το συναξαριστή του, ο Ρωμανός έγραψε χίλιες περίπου συνθέσεις.

θέσεις, από τις οποίες διασώθηκε μόνο το 1/10, δηλαδή 89 κοντάκια. Τα θέματα των κοντακίων του χαρακτηρίζονται για την ποικιλία τους. Ήμνησε όλους σχεδόν τους Αγίους και τις εορτές της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ανεξάντλητος στις συλλήψεις και πλούσιος στις ιδέες, γνώρισε τον τρόπο να προσδίδει πρωτοτυπία ακόμη και στα πιο κοινά θέματα. Έτσι τα πρόσωπα των Αγίων αλλά και της Παναγίας και του Χριστού παρουσιάζονται ζωντανά, χωρίς τίποτα το απόκοσμο, χωρίς τίποτε το αφύσικο. Η ποίηση του Ρωμανού του Μελωδού εκφράζει την ίδια την εποχή του, τους πόθους και τις ελπίδες των ανθρώπων. Γι' αυτό και το έργο του δεν έχει μόνο θρησκευτική, αλλά και λογοτεχνική και ιστορική, ακόμη και λαογραφική αξία. Η γλώσσα του είναι απλή, χωρίς στόμφο. Η ποίησή του διακρίνεται από πλαστικότητα, είναι μεστή νοημάτων και με άψογη τεχνική. Για τη μεγάλη του προσφορά στη χριστιανική υμνογραφία ονομάστηκε Πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποίησης. Να προσθέσουμε ότι μαζί με το ποιητικό κείμενο ο Ρωμανός συνέθετε ο ίδιος και τη μουσική ή έδαινε το νέο ποίημα πάνω σε παλιότερη μουσική σύνθεση. Αναφέρω στο σημείο αυτό κάποια από τα σωζόμενα κοντάκια του. Εις την γέννηση του Χριστού, εις το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, εις την Δευτέραν Παρουσίαν, εις τον Άσο των Ιών, εις την Ανάσταση του Λαζάρου, εις την Ανάσταση του Κυρίου, εις την Προδοσία του Ιούδα, εις τους Αγίους Αποστόλους, εις την Ανάληψη του Κυρίου, εις την Προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στον λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας». Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Κοντάκιο και στον μεγαλύτερο ποιητή της Εκκλησίας και τον Κοντακίο βέβαια, τον Ρωμανό το Μελωδό. Η μεγάλη ποιητική αξία του Κοντακίου και η αποδοχή του από την Εκκλησία θα περίμενε κανείς ότι θα είχε ως αποτέλεσμα το Κοντάκιο να ψάλεται στους ναούς στο Διηνεκές. Παρόλα αυτά, δύο αιώνες αργότερα το Κοντάκιο άρχισε να εκτοπίζεται από την ακολουθία του Όρθρου όπου και ψαλόταν, όπως είπαμε. Στους Όρθρους τη θέση του Κοντακίου κατέλαβε μια νέα ποιητική δημιουργία η οποία επικράτησε να ονομάζεται Κανόν. Οι κανόνες είναι εκτενείς ύμνοι που αποτελούνταν αρχικά από 9 ομάδες τροπαρίων και αργότερα από 8 που ονομάζονται οδές, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από ένα μουσικό και μετρικό πρότυπο που λέγεται ιρμός και από 3 ή 4 ή και 5 τροπάρια. Τα τροπάρια των κανόνων συνδέει η ακροστοιχίδα, ενώ σπανιότερα υπάρχει και εφήμνιο. Οι κανόνες εμφανίστηκαν τον 8ο αιώνα. Δημιουργός των κανόνων θεωρείται από πολλούς μελετητές ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, Μητροπολίτης Κρήτης, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι δημιουργός των κανόνων υπήρξαν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι κανόνες εμφανίζονται όπως είπαμε τον 8ο αιώνα, δηλαδή κατά την περίοδο της οικονομαχίας, όταν έπρεπε να διαφυλαχθεί η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για την ενανθρώπιση του Χριστού από την οικονομαχική αίρεση. Η οικονομαχία, όπως είναι γνωστό, συντάραξε επί 100 περίπου χρόνια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κλόνησε την εκκλησιαστική παράδοση που ήταν εδρεωμένη πάνω στην πίστη και τα δόγματα της Εκκλησίας, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη χριστιανική διδασκαλία για την προσκύνηση των εικόνων και κατ' επέκταση το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δεν είναι καθόλου παράξενο λοιπόν που ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές των κανόνων, θεωρούμενος και ως δημιουργός τους, υπήρξε και ο κατεξοχήν υπέρμαχος των Ορθοδόξων, ο οποίος χαρακτηρίζει τους οικονομάχους όργανα του διαβόλου, που θέλει να συνταράξει την Εκκλησία και να απομακρύνει τους πιστούς από την πατροπαράδοτη συνήθεια της προσκυνήσεως των εικόνων. Επομένως, η οικονομαχική έρηδα ήταν η αιτία που εμφανίστηκε η δεύτερη μετά το Κοντάκιο χρυσή εποχή της υμνογραφίας και συνετέλεσε στην απομάκρυση του Κοντακίου από τη λατρεία και την ανακαίνιση των λειτουργικών βιβλίων, καθώς τότε διαμορφώθηκε και τον νέο τυπικό των ακολουθιών.

Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και αναφερόμαστε στο μουσικό είδος του κανόνα που είχε εμφανιστεί κατά τον 8ο αιώνα μετά το κοντάκιο. Τώρα, για την έκφραση των υψηλών δογματικών αληθιών και την δοξολόγηση του Θεού, η απλή γλώσσα των κοντακίων κρίθηκε από τους ποιητές των κανόνων ακατάλληλη. Γι' αυτό και εξ αρχής χρησιμοποιήθηκε μια γλώσσα περισσότερο αρχαιοπρεπής και μια πιο σύνθετη ποιητική έκφραση, για να δοθεί έτσι ένας υψηλότερος τόνος ανάλογο προς το υψηλό περιεχόμενο των τροπαρίων του κανόνα. Η γλώσσα αυτή είναι πλησιέστερη προς τη γλώσσα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και οι άλλοι ύμνοι της Εκκλησίας, τα λεγόμενα ιδιόμελα, τα στοιχειρά κλπ, που γράφονταν από τους ίδιους ποιητές των κανόνων, που και αυτοί είχαν δογματικό περιεχόμενο. Κυρίως όμως αναπτύχθηκαν οι ύμνοι προς τη Θεοτόκο, τα λεγόμενα θεοτοκία, που παρήχαν τη δυνατότητα στους ποιητές τους, μαζί με την εξήμνηση της μητέρας του Κυρίου, να εξάρουν και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Γι' αυτό και στους αιώνες της ακμής των κανόνων αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα τα θεοτοκία, κυρίως από τους υμνογράφους της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Οι κανόνες, κατά την περίοδο της ακμής τους, υπήρξαν μια υψηλή και περίτεχνη ποίηση, με την οποία επιχειρήθηκε το δύσκολο έργο οι δογματικές αλήθειες να γίνουν η προσευχή της Εκκλησίας και να καταστούν κτήμα και βίωμα του λαού. Βεβαίως, από καθαρά ποιητική άποψη, οι κανόνες υστερούν σε σχέση με τα κοντάκια. Υπερτερούν όμως από την άποψη των μελωδιών, διότι από την εποχή της δημιουργίας των κανόνων, η μελωδία των εκκλησιαστικών ύμνων αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ενώ δηλαδή το κοντάκιο, εκτός από το προήμιο, ψαλόταν στην ίδια μελωδία, κάθε κανόνας απαιτεί 8 μελωδίες του ίδιου ήχου που ρυθμίζονταν από τους ισάριθμους ιρμούς. Με την ποίηση των κανόνων επιτεύχθηκε η ορθόδοξη δογματική διδασκαλία να καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργικής και πνευματικής ζωής των Ορθοδόξων και οι κανόνες να αποτελέσουν το ουσιαστικότερο περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το ποιητικό είδος του κανόνα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής μας. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μετά τον 10ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια απουσία σημαντικών κανονογράφων και παρόλο που δεν λείπουν ύμνοι σημαντικής αξίας, παρατηρείται μια προσπάθεια δουλικής μιμήσεως των δημιουργιών των μεγάλων εκκλησιαστικών ποιητών, οι οποίοι θεωρούνται αξεπέραστοι και αιώνια πρότυπα. Υπάρχει μάλιστα ένα ιαμβικό ποιημάτιο του Νικηφόρου Καλής του Ξανθοπούλου, όπου κατονομάζονται οι κράτιστοι, δηλαδή η κορυφαίη μελωδή, το οποίο και διαβάζω. Οι τα μέλη πλέξαντες εν θέων ύμνων, η λύρα του πνεύματος κοσμάς ο ξένος, Ορφεύς νεαρός η δαμασκόθεν χάρις, και Θεόδωρος Ιωσήφ ιστουδίτε, όργανα τα κράτιστα της μουσουργίας, ξένητε σιρήν Ιωσήφ υμνογράφος, μέλος παναρμόνιον Ανδρέας Κρήτης και Θεοφάνης η μελιχρά κινήρα, Γεώργιος, Λέοντε, Μάρκος, Κασία. Εδώ λοιπόν αναφέρονται οι μεγάλοι ποιητές των ύμνων και των κανόνων. Τους ξαναλέω, είναι ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος και Ιωσήφ οι Στουδίτες μοναχοί, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Γεώργιος, ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός Αυτοκράτορας, ο Μάρκος και οι Κασιανοί.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο και στις μουσικές επιλογές και από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: 5η, 9 Οκτώου 2007. 6η, καλοκαιρινή παιδαγωγική ομιλία.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα ψυχάς ημών.
3: Να συνεχίσουμε και ταυτόχρονα να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία μας μέσα από το διπορικό του Αγίου Κασιανού και του Γερμανού, αυτών των δύο συνδιπόρων και συνασκητών, στις ερήμους τις Αιγυπτιακές ουσιαστικά, όπως συνάντησαν, όπως έχετε καταλάβει από τις προηγούμενες φορές, μεγάλους γέροντες και πήραν την εμπειρία τους για τη μηματική μας ζωή. Σήμερα θα αναφερθούμε στην συνάντηση που είχαν με κάποιον πολύ γνωστό αβά, βέβαια γνωστό για τα δεδομένα των Αγίων, των Συναξαρίων. Για μας το όνομα το μπορεί να μας λένε τίποτε, αλλά είναι τα κρυμμένα μαργαριτέρια της Ορθοδοξίας μας που πάντοτε νοηματοδοτούν το χώρο της ζωής μας. Είναι κουβέντα με τον αβά Χερίμωνα. Όπως κάνει ο Άγιος Κασιανός σε αυτές τις αναλύσεις, προηγείται πάντοτε ένας μικρός πρόλογος για να περιγράψει το συνομιλητή του, αλλά αυτή τη φορά κάνει κάτι παραπάνω σε ένα διπλό επίπεδο. Κάνει μια αρκετά εκτεταμένη περιγραφή του τόπου, του τοπίου στο οποίο βρίσκεται, θα σας πω γιατί το κάνει, και μετά από αυτό κάνει μια άλλη εισαγωγή. Ποιος τον οδηγεί στον αβά Χερίμωνα? Γιατί ένας Άγιος που θέλει να είναι απομονωμένος, να μην μιλάει πολύ, κάποιος τον οδηγεί, κάποιος του κάνει τον εισδοχέα στην κουβέντα μαζί του. Για τον τόπο που δεν έχει με σημασία ο τόπος για τους Αγίους, γιατί οι Άγιοι τις ερήμους, τα δάση, όλα τα μέρη τα αγίασαν. Και ακριβώς η περιγραφή του τόπου, αυτού του παράξενου τόπου που βρισκόταν ο Βάσκη Ερήμωνας, είναι μια άλλη περιγραφή, το ότι οι Άγιοι δεν πτωούνται από εξωτερικές συνθήκες, ή ακόμη περισσότερο από τις μεταλλαγές των εξωτερικών συνθήκων. Και είναι και αυτό ένα ουσιαστικό μήνυμα και πολύ θεραπευτικό μήνυμα, γιατί πάρα πολλές φορές επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από τα εξωτερικά γεγονότα. Μπορεί να είναι τα περιβαλλοντολογικά, να είναι τα ανθρώπινα γύρω μας, αλλά επηρεαζόμαστε καθημερινά και χάνουμε το κάλος της βαθιάς σχέσης μας και με τον Χριστό και με τους ανθρώπους. Έτσι, ας αναφερθώ λίγο στο κείμενο μερικές προτάσεις, όπως τα λέει ο Κασιανός. Το ταξίδι μας έφερε σε μια πόλη της Αιγύπτου που ονομάζεται Θένεσις. Αυτή περιβρέχεται ολόγυρα, πότε από θάλασσα και πότε από λίμνες, μαλμυρό νερό. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν καθόλου στεριά να καλλιεργήσουν και ασχολούνται προσωπικά με το εμπόριο. Θα τολμούσα να πω, σαν τη διαστολή με τις ερήμους από τις οποίες πέρασε ο Άγιος Κασιανός, υπάρχει μια άλλη έρημος, υδάτων. Αυτή είναι η μορφολογία του εδάφους, όπου δεν υπάρχει γη να καλλιεργήσεις. Κάτι τρομερά δύσκολο. Είναι μια έρημος υδάτων, αλλά βλέπετε οι πατέρες είναι πέρα από τον τρόπο της ερήμου. Εξήνθησε είναι η έρημος, οποιασδήποτε έρημος. Αυτή είναι η ουσιαστική ιστορία των Αγίων που αλλάζουν τους τόπους. Να πάμε τώρα στο δεύτερο στοιχείο, το εισαγωγικό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τον οδηγεί στον αβά Χερίμωνα? Φτάσαμε λοιπόν εκεί. Ο Θεός ευνοούσε τους πόθους μας και οικονόμησε έτσι ώστε συγχρόνως να μας έρθει και ο τοπικός επίσκοπος, ο Αρχίβιος. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια αγιότητα και ξεχώριζε από όλους τους άλλους. Τον είχαν αποσπάσει από το περιβάλλον των αναχωρητών για να τον κάνουν επίσκοπο της Πανεφώ. Αυτή ήταν η επισκοπή ευρύτερη. Αυτός όμως, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, έμεινε αυστηρά προσιλωμένος στο μοναχικό ιδεώδες. Δεν τον είδαν ποτέ να συμπεριφέρεται διαφορετικά, παρά με την παλιά του, γνώριμη σε όλους τα ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν τον συνέλαβε το μάτι τους να απολαμβάνει αυτάρες κατά τις τιμές, τις οποίες του πρόσφεραν να φιδώσει άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Γιατί μπορεί να τον είχαν εκλέξει για αυτό το λειτουργήμα, αλλά εκείνος πίστευε ότι αυτό δεν είχε γίνει επειδή ήταν ο ίδιος κατάλληλος για αυτή τη διακονία. Μάλλον λυπόταν για την εκλογή του, επειδή πίστευε ότι τον είχαν αποσπάσει από τον αναχωρητικό βίο, τον ανάξιο, για αυτή την μορφή της ζωής. Και αυτό γιατί, ενώ είχε μείνει στην έρημο 37 ολόκληρα χρόνια, δεν είχε κατορθώσει, καθώς έλεγε, να φτάσει στην καθαρότητα της ψυχής που απαιτεί αυτή τόσο υψηλή πνευματική επιστήμη. Είναι πολύ ουσιαστική αυτή η εισαγωγή, πριν να δούμε τη ζήτηση που κάνει ο Κασιανός με τον Ναυαχερήμονα. Γιατί περιγράφει τον επίσκοπο, ο οποίος ουσιαστικά είναι μεγάλη μορφή. Θα τολμούσε να πω, με αυτόν έπρεπε να κουβεντιάσει. Πριν να γίνει επίσκοπος 37 χρόνια στην έρημο. Και εδώ μας επαναφέρει αυτό το κείμενο στην ουσιαστική τομή για αυτά τα θέματα. Βλέπετε, ο επίσκοπος γίνει μέσα από τους ασκητές, τους αναχωρητές, τον μοναχηγό. Και να είναι μοναχός πραγματικά δηλαδή. Γιατί θα λειτουργήσει, θα έχει όλη την ευθύνη αυτή τη θεραπευτική του λόγου του. Αν ο ίδιος δεν μετείχε μέσα από αυτά την υπτικά μεγέθη της θεραπευτικής, πώς θα μπορεί να μεταδώσει? Γιατί όλη η Εκκλησία είναι αυτή η νύψη, αυτή η θεραπεία, αυτή η μεταμόρφωσή μας, αυτή η κάθαρσή μας. Όλα τα άλλα είναι τα επακολουθούντα κατά ανάγκη κοσμικά διοικητικά δεδομένα. Αλλά ακόμη και αυτά, χωρίς αυτή την υπτική πρόσβαση και αυτό το υπτικό κοίταγμα, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Γι' αυτό βλέπετε, διαρωτώ με, δεν μπορώ να ρωτήσω τον Κασιανό γιατί το κάνει έτσι. Γιατί δεν πήρε συνέντευξη από τον αρχίδιο, τον επίσκοπο, τόσο μεγάλη μορφή? Πιθανώς στη συνέχεια να καταλάβετε την απάντηση, αλλά διαρωτώ με για να σε προκαλέσω. Αλλά βλέπετε, θεωρούσε που ήταν, έχασε το μεγάλο κάλος της ερήμου και βρέθηκε στον κόσμο καθεπακοή στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, ο επίσκοπος τι κάνει? Πήρε το ραβδί και το δυσάκι του, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι μοναχοί σε αυτή τη χώρα, όταν πρόκειται να πεζοπορήσουν. Έγινε οδηγός μας και μας έφερε ο ίδιος στην έδρα της επισκοπής του, όπου κατοικούσαν τρεις υπέργυροι αναχωρητές, ο Χερήμων, ο Νηστερό και ο Ιωσήφ. Απλώς εμείς θα κάνουμε μελέτη σήμερα πάνω στη ζήτηση που γίνεται με τον Χερήμωνα. Είναι ταπείνωση του ίδιου επισκόπου, που θεωρεί έναν αναχωρητή σε αυτή την περιοχή πολύ πιο σπουδαία από αυτό για να πει πολλά πράγματα. Και δεν ήταν στα πράγματα σίγουρα. 37 χρόνια στην έρημο και πρακτική αγιότητα έχουν τόσο πολλά να δώσουν. Αλλά βλέπετε, σωπαίνει για να μιλήσουν οι άλλοι. Το κείμενο μόνο μιλάει ότι, και ας μην κουβέντιασε καθόλου ο επίσκοπος αρχίδιος με τον Κασιανό, έκανε το μεγαλύτερο κήρυγμα. Είναι πολύ πιο φυσικό από αυτό που θα έκανε με το Χερήμωνα στη συνέχεια, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί εξέφρασε την άγρια ταπείνωσή του. Ο επίσκοπος αρχίδιος προτίμησε να μας οδηγήσει πρώτα προς τον Ναβά Χερήμωνα. Και αυτό γιατί εκείνος κατοικούσε πιο κοντά, αλλά και γιατί ήταν ανάμεσα στους μοναχούς ο πιο προχωρημένος στην ηλικία. Ήταν πάνω από 100 χρονών και μόνο το μυαλό του παρέμενε στην ανική εγρήγορση και καθαρότητα. Πήγαμε λοιπόν και τον βρήκαμε και τον διαβεβαιώσαμε τον Ναβά ότι ο σκοπός της επισκέψης μας ήταν ο πόθος μας να ακούσουμε πνευματική διδαχή, ώστε να βαθύσουμε σωστά κι εμείς στο δρόμο της πολιτείας των Αγίων. Δεν ήθελε να μιλήσει μαζί τους και μάλιστα βλέποντας και τον σιωπηλό επίσκοπό του. Η πρώτη απάντηση του Χερήμωνα: τι διδασκαλία μπορώ να κάνω εγώ? Είμαι ηλικιωμένος και η αδυναμία που έχω εξαιτίας της ηλικίας μου με υποχρεώνει να χαλαρώσω την ένταση της παλιάς μου αυστηρότητας. Έχω χάσει πια και την παρουσία του λόγου και της διδαχής. Πώς θα είχα την έπαρση να διδάξω αυτό που εγώ ίδιος δεν εφαρμόζω? Ή πως θα μπορούσα να εκπαιδεύσω τους άλλους σε πρακτικές τις οποίες εγώ δεν τηρώ με ακρίβεια, εφόσον ζω τόσο χλιαρά? Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχω επιτρέψει σε κανέναν από τους νεαρούς μοναχούς να μαθαίνει κάτι από μένα με το λόγο, παρόλη την ανάγκη που έχω στην ηλικία που βρίσκομαι. Φοβάμαι μήπως το παράδειγμά μου ζημιώσει τους νέους, ή μήπως τους παροτρύνει προς το χαλαρό τρόπο ζωής και έτσι τους απομακρύνει από την ακρίβεια του μοναχικού πολιτεύματος. Τα λόγια του δασκάλου έχουν ισχύ και κύρος μόνο όταν επικυρώνονται από τις πράξεις του, έτσι ώστε να εντυπώνονται σε σφραγίδα στην καρδιά του μαθητή του. Είναι το μερί ευθύνη του και ξέρει εκ λόγων ανάγκης, ηλικίας. Το σώμα χαλαρώνει, η σάρξη ασθενής, και δεν μπορεί να έχει την αυστηρότητα της αρχικής του ασκητικής πορείας. Και φοβάται μήπως αυτό, επειδή δεν έχουν διάκριση οι νεαροί μαθητές του, δεν το καταλάβουν. Και λόγω ελλείψεως διακρίσεως σκανδαλιστούν. δεν καταλάβουν που το σώμα είναι αδύνατο και δεν μπορεί να ακολουθήσει τις ασκητικές πορείες που εκείνος θα ήθελε. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικό, λέει, γιατί τι να διδάξω στα παιδιά μου. Μα και μόνο αυτό εμπεδώνει όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Το θέμα δεν είναι το πώς αντέχει το σώμα, το πόσο απέκτησε τόση καθαρότητα για να αποκτήσει τόση ταπείνωση και να ξέρω ότι ακόμη και αστείνει σαρκός μπορεί να σκανδαλίσει κάποιον. Αυτή είναι φοβερή καθαρότητα. Αυτά πρέπει να πολλές φορές να τα μετρήσουμε στη ζωή μας και ειδικά στον χώρο το πνευματικό. Αυτή η διάκριση, η αγαπητική για τον άλλο. Μη μάθει κάτι μισό, γιατί εκείνος γέρασε. Αλλά ήδη η παρουσία και αυτού του ανθρώπου είναι μια παρουσία. Ο Βάσκας Χριστιανός πήρε το λόγο, ήθελε να. Δεν μπορούσε να φύγει έτσι. Τα λόγια αυτά μας έφεραν μεγάλη συντριβή και κατάνοιξη, το απαντήσαμε. Πράγματι θα έπρεπε να ήταν αρκετό. Νουθεσία για μας και μόνο το ότι βλέπουμε από κοντά τον τόπο που ζείτε, βλέπετε αξιοπίπια και τον τρόπο της άσκησής σας. Και τον τόπο που περιέγραψα πριν από λίγο και τον τρόπο. Του λέει μου είναι αρκετό. Βλέπω που ζεις και πώς ζεις. Στην οποία υποβάλλετε τον αυτό σας. Παρά την προχωρημένη ηλικία σας. Του λέει δεν με νοιάζει. Εγώ δεν θα πειραστώ επειδή η ηλικία πέρασε. Αυτό τον τρόπο ζωής ακόμη πιο ρωμαλαίοι νέοι με δυσκολία μπορούν να αντέξουν. Επιπλέον κι αν εσείς σοπάσετε όλα αυτά μιλούν από μόνα τους και αποτελούν πολύ σπουδαίο μάθημα για μας. Μας συγκινούν και μας φέρουν κατάνοιξη. Αυτό που ο Χριστός μας και οι λύθοι και κράξονται. Βλέπετε, η βιωτή πια αλλάζει τα δεδομένα ολόκληρα. Και λέει ο Κασιανός, προσπαθώντας μήπως και τον πείσει να πει μια κουβέντα. Ομολογούμε πως η χλιαρότητά μας που θα την έχετε δει δεν αξίζει αυτή την εύνοια που σας ζητάμε. Οφείλετε όμως να ανταποκριθείτε στο έτοιμά μας, προσφέροντας τη διδαχή σας σαν αμοιβή για την κούραση ενός τόσο μεγάλου ταξιδίου που κάναμε από το μοναστήρι μας στη Βηθλέμ μέχρι εδώ. Εμείς μελετάμε μόνο τα στοιχειώδη πνευματικά μαθήματα. Μας διακατέχει όμως τώρα έντονη επιθυμία να ακούσουμε τη διδασκαλία σας και φλεγόμαστε από τον πόθο της πνευματικής πρόοδου. Και εκεί το κάνουμε το γέροντα. Ο κόπος ταξιδιού για τότε ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι. Να περπατήσει από τη Βηθλέμ μέχρι την Αιγυπτιακή έρημο. Και φυσικά ο πόθος τους να ακούσουν κάτι για πνευματική πρόοδο. Εκεί κάπνεται το γέροντας και καταλαβαίνει που δεν κινδυνεύει να πέσει σε έπαρση ή να επεφημιστεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους αυτούς για τα ρολόγια που θα πει και αρχίζει η συζήτηση. Μιλάει μόνο στο χερίμωνα, δεν το ρωτούν τίποτα εδώ. Πες μας κάτι για να προχωρήσουμε. Και πιάνει μόνος του ο Αβάς ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Υπάρχουν τα εξής πράγματα που συγκρατούν τον άνθρωπο από το να παραδοθεί στο κακό. Το πρώτο είναι ο φόβος της κολάσεως και των ανθρώπινων νόμων. Τα βάζει στη διαμήρα, βλέπετε. Το δεύτερο είναι η ελπίδα και ο πόθος για τη βασιλεία των ουρανών. Και το τρίτο είναι η διάθεση για το καλό. Μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι καλό. Και η αγάπη για την αρετή, τίποτα άλλο. Μπορεί να νομίζετε πως το δεύτερο σταματάει η ιστορία. Το πρώτο καταλαβαίνουμε, ο φόβος της κολάσεως. Ένας όμως που καταλαβαίνει το Θεό μας, που δεν είναι Θεός την ώρα, πάει παρακάτω. Και πάει στον πόθο για την βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος πάει παρακάτω. Ο Άγιος, η παράδοσή μας πάει παρακάτω. Αυτή είναι η αγιασμένη παράδοση, που όπως θα καταλάβατε σε αυτές τις ομιλίες που κάνουμε εδώ. Τολμώ λίγα πράγματα να πω συνδετικά ή ερμηνευτικά. Τι μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το κάλος της θεολογίας. Και όπως έλεγα την προηγούμενη φορά, αυτοί οι αβάδες έχουν μια βρύτητα πνεύματος και όχι μόνο γνωρίζουν βαθιά τα πνευματικά, αλλά είναι, όπως θα δείτε και εδώ στη συνέχεια, βαθύτατοι ερμηνευτές της γραφής. Βαθύτατοι. Δεν είναι οι εξειδικευμένοι καινοδιαθηκολόγοι. Έχουν μια ευρύτητα σ' όλα. Αυτό το κάνει χάρη στα Αγίου Πνεύματος. Ήδη αυτό που λένε εδώ, μιλάμε, βρισκόμαστε στις αρχές του 5ου αιώνα, έχει καταγραφεί σε προηγούμενες πνευματικές παραδόσεις. Έχουν προηγηθεί μεγάλοι πατέρες, Γρηγόριος, Βασίλειος, Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες. Και έχουν αυτό το υπόβαθρο της παραδόσεως, την οποία παράδοση την αυξάνουν γεωπνευματικά μέσα από τη ζωή τους. Θυμίζω λοιπόν, το πρώτο ήταν ο φόβος της κολάσεως, το δεύτερο η ελπίδα και ο πόθος για τη βασιλεία των ουρανών, και το τρίτο, αυτό που δεν περιμένουμε. Η διάθεση μόνο για το καλό. Μόνο και μόνο επειδή είναι καλό, τίποτα άλλο. Θα το δούμε συνέχεια όμως. Πράγματι, διαβάζουμε ότι ο φόβος εμποδίζει τη μετάδοση του κακού. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, Παρεμίες 8:13. Όποιος σέβεται τον Κύριο, απεχθάνεται το κακό. Έτσι. Ένας φόβος είναι αυτός. Η ελπίδα επίσης κλείνει την είσοδο της καρδιάς όλες τις κακίες. Λυτρώνει ο Κύριος τη ζωή των δικών του. Και όσοι σε αυτόν ελπίζουν, δεν θα τιμωρηθούν. Ψαλμός 33. Και η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ. Η αγάπη θα καλύψει πολλές αμαρτίες. Τρία πράγματα λέει εδώ. Μιλάει λοιπόν για το φόβο, μιλάει για την ελπίδα, μιλάει για την αγάπη. Θυμηθείτε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, να κάνουμε τώρα τη βιβλική σύνδεση και την ερμηνευτική. Τρία πράγματα θα μείνουν. Η πίστης, η ελπίδα και η αγάπη. Τρία πράγματα μας είπε πριν. Ο φόβος κολάσεως, η ελπίδα της βασίλειας των ουρανών και το καλό μόνο επειδή είναι καλό. Και με αυτόν τον τρόπο ιδερμήνευσε αυτά τα τρία σκαλοπάτια. Και το μείζον τούτο είναι η αγάπη, το τέλος. Συνδέστε ήδη την πίστη με το φόβο της κολάσεως. Δηλαδή πιστεύω υπάρχει μια κόλαση. Και αυτό με τορμάζει. Όπως με τορμάζει ο νόμος, μην τιμωρηθώ. Ελπίζω στη βασίλεια των ουρανών. Και έτσι είμαι αγάπη, γιατί αγάπη είναι το παν, είναι ο Θεός. Σε αυτό το επίπεδο μένει για λίγο ο Αββάς Χερήμωνας για ερμηνεύσει αυτό το πολύ σπουδαίο στοιχείο, το πώς προχωρούμε πνευματικά. Αλήθεια, επίσης συντελείς του να αποφεύγουμε το ρήπο της αμαρτίας. Από φόβο για τη μέλουσα κρίση. Η ελπίδα να καλεί στο μυαλό μας από τα πρόσχερα πράγματα και τον πάει το νου μας στα ουράνια. Και η αγάπη ανάβει μέσα μας μια ιερή φλόγα προς τον Χριστό. Κερδίζει την καρδιά μας τον επιθυμεί, την πνευματική καρφοφορία. Δηλαδή το θέμα είναι ούτε καν κάποια ανταμοιβή. Αυτή η καρφοφορία, το πώς εμείς οι ίδιοι θα αναπτυχθούμε, πώς εμείς οι ίδιοι θα μέσουμε Θεό, θα γίνουμε αγάπη. Ένας λοιπόν είναι ο σκοπός προς τον οποίο τείνουν όλες αυτές οι αρετές. Εφόσον όλες τους μας καλούν να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία, αλλά διαφέρουν η μία από την άλλη ως προς το βαθμό της τελειότητας. Οι δύο πρώτες είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αποζητούν την πρόοδο, αλλά δεν έχουν νιώσει ακόμη αληθινή αγάπη για την αρετή. Προσέξτε το, ε. Ο φόβος κολάσεως, ακόμη και η επιθυμία της βασιλείας των ουρανών ως ανταμοιβή, είναι πολύ καλό. Έχεις μια τάση για πρόοδο, πολύ όμορφο είναι. Αλλά ακόμη δεν έχει φτάσει στην αγάπη. Μικρή παρένθεση δική μου βέβαια, και άλλες φορές το έχω ερμηνεύσει μέσα από άλλα κείμενα. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, η λέξη αγάπη είναι το μείζον. Και θα έλεγα, είναι τόσο μείζον και ταυτόχρονα τόσο για μας παιχνίδισμα της λέξης, η λέξη αγαπώ καθημερινά, χωρίς να ξέρουμε το βαθύ νόημά της. Δηλαδή, αγαπώ σημαίνει κατάντια στην τελειότητα των τέχνων του Θεού. Είναι αυτό το τρίτο σκαλοπάτι. Είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Αλλά η τρίτη κατάσταση λέει, το αγαπώ προδιορίζει τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός είναι μόνος που αγαθοποιεί από αγάπη προς την αρετή και μόνο. Βλέπετε, ο Θεός έχει κάποια αναγκαιότητα. Αυτός αγαθοποιεί από αγάπη. Από την αρετή και μόνο. Τίποτα άλλο. Φοβάται τίποτα. Αποβλέπει μια βασιλεία των ουρανών. Ο ίδιος είναι αγάπη. Λοιπόν, επειδή ο Θεός αγαπάει έτσι, επιτρέψτε να το πω έτσι για την αρετή. Χωρίς τίποτα, τζάμπα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν ευεργεται ούτε από φόβο, ούτε από ελπίδα για να τα αμοιβή. Λένε οι παροιμίες, ο Κύριος τα δημιούργησε όλα για αυτά τα ίδια. Όλα τα έκανα από αγάπη. Για να φτάσουν και αυτά τα ίδια, τα πρόσωπα δηλαδή των ανθρώπων, σε αυτό που είναι εκείνος. Τα δημιούργησε όλα από αγάπη και μόνο, και όχι από κάποια αναγκαιότητα. Δείχνοντας ο Θεός την αγάπη του, χαρίζει όλα τα αγαθά του στους δικαίους και στους αδίκους. Δεν τον εξοργίζουν οι βλασφημίες. Ούτε η αμαρτία των ανθρώπων μπορεί να τον ταράξει. Εκείνος παραμένει πάντοτε ο μόνος αγαθός και άτρεπτος Θεός. Και αρχίζει και δίνει απαντήσεις, βλέπετε τι λέει. Επειδή είναι μόνο αγάπη και τα δίνει όλα και στους δικαίους και τους αδίκους, αρχίζει να καταλαβαίνετε τι σημαίνει να αγαπήσει τους εχθρούς σου. Εντεταγμένο εκεί πέρα μέσα είναι. Δεν τον εξοργίζουν οι βλασφημίες όπως εμάς. Ούτε η αμαρτία των ανθρώπων μπορεί να τον ταράξει όπως εμάς. Βλέπετε, Αυτό το στοιχείο που το λέμε απάθεια πολλές φορές είναι το να προσεγγίζουμε σε αυτό το στοιχείο της αγάπης. Έτσι προορίζεται η αγάπη, ε. Δεν μπορώ να δώσουμε ορισμούς, αλλά περιοριστικές προσβάσεις της αγάπης μέσα από αυτά τα μέτρα μπορούμε να δώσουμε. Βλέπετε. Αν δεν εξοργήσουμε αυτούς που σε βλασφημούν, σε αδικούν, και αν δεν σταράζει τίποτα από αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, κάπου αρχίζει να καρπίζει και να αφεί μέσα σου η αγάπη. Είναι στοιχεία ενδεικτικά αυτά. Όλα τα άλλα στοιχεία είναι ένας ψευτοαγαπισμός. Αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και βάλετε το στα μέτρα των καθημερινών ανθρωπίνων σχέσεων, στις πολυπίκυλες κοινωνικές εκφράσεις που έχουμε, πιθανώς να αρχίσει να αποκτάτε ένα βαθύτατο όφελος από το λόγια του αβαχαιρίμωνα για μια προσωπική ανάταση ζωής. Όποιος πορεύεται προς τελειότητα, λέει ο Αβάς, ξεκινάει από το πρώτο στάδιο, που είναι το στάδιο του φόβου. Ο φόβος, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια κατάσταση εντελώς δουλική. Για αυτή την κατάσταση ο Κύριος είχε πει, Λουκά 17:10, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάξει ο Θεός, να λέτε ήμασταν άξιοι δούλοι, κάναμε μόνο αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Βλέπετε, τι είπατε, εμείς οφείλαμε να κάνουμε. Ύστερα από το φόβο, προοδεύοντας κανείς συνεχώς, θα φτάσει στην ελπίδα. Εκείνος που ελπίζει δεν μοιάζει με δούλο αλλά μισθωτό. Ξεπερνάς πια το φόβο της κολάσεως και της τιμωρίας. Και το έχω πει πολλές φορές ότι στην ορθόδοξολογία η κόλαση είναι έκφραση αγάπης του Θεού, δηλαδή. Αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, ακόμη και τους κολασμένους, ακόμη και το διάβολο, που δεν αντέχουν την αγάπη του. Αυτή είναι η κόλαση. Αυτή είναι η ορθόδοξολογία. Και μόνο αυτόν ξέρουμε, αυτήν την αγάπη του Θεού, θα σταρθούμε σε αυτόν δηλαδή. Αλλά εκείνοι κολλάζουν γιατί δεν μπορούν να δεχτούν την αγάπη του Θεού. Όπως ένα παιδί που είναι δίστροπο ή είναι εγωιστής, δεν μπορεί να δεχθεί την πραγματικά άδολη αγάπη της μητέρας του. Και την αποπέμπει. Αυτό είναι κόλαση. Κόλαση είναι, το ξαναλέω, επαναλαμβάνοντας άλλες μου φράσεις, η αδυναμία να καταλάβουμε την ατέλειωτη αγάπη του Θεού. Εξού και το πρίτ της κολάσεως της γέννης, λένε οι πατέρες, και δει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος κορυφαία θεολογεί πάνω σε αυτά τα θέματα, το πρίτ της κολάσεως θορίζει ως το ατέλειωτο πρίτ της αγάπης του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι φωτιά. Και αυτό μας κατακαίει. Εμείς λοιπόν από εκεί ξεκινάμε και μετά πάμε στην ελπίδα που παραμένει ως ανταπόθεση των κόπων. Όποιος ελπίζει είναι σίγουρος που έχει συγχωρεθεί και δεν έχει το φόβο της τιμωρίας. Επιπλέον, με την πεποίθηση ότι έχει κανείς εργαστεί την αρετή, περιμένει κάποια αμοιβή. Κι όμως, για να πάει παρακάτω, πέρα από την αμοιβή, ας αρχίσει να σκέπτεται όπως ο άσωτος γιος. Ο άσωτος γιος του Ευαγγελίου δεν δολουμάει να επιθυμήσει την περιουσία του πατέρα του, αφού την έχει ήδη σπαταλήσει. Βλέπετε. Δεν περιμένει ανταμοιβή επειδή γύρισε. Γύρισε, μετάνιωσε. Θα έλεγε πατέρα, γύρισα, δώσουμε αυτά που είχα. Ούκ μη άξιος κληθήν ο γιος του, δεν λέει. Δεν διεκδικεί ούτε καν το όνομα του γιου. Δεν είμαι άξιος κληθήν ο γιος σου. Δεν διεκδικεί τίποτε. Και εκεί έχει τα πάντα. Βλέπετε αυτή την πολύ ερμηνευτική πρόσβαση, ε? Και πια εκεί ο άσωτος είναι στο χώρο της αγάπης. Και μια δική μου παραθεντική παρέμβαση. Το έχω πει κι άλλες φορές. Επειδή ο άσωτος είναι ένα πανέμορφο υπόδειγμα μετανοίας, όπου γυρνάει, μετανιώνει και δεν ξαγίνεται άσωτος. Έχω μιλήσει αυτό το θέμα πριν από 3 φορές με την κουβέντα αγάπη όλαβα, ότι δεν άγγει να πέφτεις ξανά στα ίδια και στα ίδια. Δεν είναι δεδομένο, είναι τραγικό. Γυρνάει και δεν ξαναπέφτει. Δεν ξαναπέφτει. Γιατί δεν ξαναπέφτει? Γιατί δεν περιμένει τίποτα. Και κάνει αυτό που κάνει γιατί είναι έτσι. Για την αρετή που λέει. Η αρετή για την αρετή. Η αγάπη για την αγάπη. Η μετάνοια για τη μετάνοια. Τίποτα άλλο δεν περιμένει. Δεν λέει μετάνιωσα, τι θα γίνει τώρα. Δεν είπες όσοι μετανοούν, θα τους δεχθείς σκόλπους βεβαίως. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν αξίζω τίποτε. Και εκεί είναι σωτήρι το στάδιο της αγάπης. Και να θυμηθούμε, λέει ο Βασιερίμων, αυτό που λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5:48. Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, όποιος τέλειος είναι και ο πατέρας σας ουράνιος. Πρόκληση του Χριστού είναι αυτή. Μη σταρνόμαστε κάθε μέρα λέγοντας, μα έτσι είμαστε, άνθρωποι είμαστε, ανθρώπινα αυτά, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι προφάσεις αμαρτίες. Ξέρω που αυτό το λέω πάρα πολλές φορές και σας κουράζω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν σας έχω πει πως δεν πρέπει να πάμε και από τον πρώτο ρόφο στο δεύτερο, θα κτίζουμε και θα γκρεμίζουμε. Θα μείνουμε εκεί μονάχα. Ναι, ο Χριστός μας οδηγεί σε αυτό που λέει το τέλειος. Στις κατώτερες βαθμίδες όλα αυτά διακόπτονται, ακόμη και η διάθεση για τη βασιλεία των ουρανών διακόπτεται. Η χλιαρότητα, οι εγωιστικές επιθυμίες που έχουμε χαλαρώνουν τη δύναμη ψυχής. Βλέπει το άσωτος τέρμα. Δεν μπορεί να πέσει πια. Δεν θέλει τίποτε. Και έχει τα πάντα. Όταν απλώς λες, ναι, το κάνω αυτό, θα δούμε, το πολεμώ, είναι καλό. Δεν βλέπω τίποτα από το Θεό, δεν με καταλαβαίνει, εγώ κάνω τόσα πράγματα. Κάτι περιμένεις. Και τότε μπαίνει η χλιαρότητα της καρδιάς, οι επιθυμίες και όλα αυτά καταστρέφονται. Αφού στην αρχή αποφεύγουμε το κακό από το φόβο της τιμωρίας ή από την ελπίδα της ανταμοιβής, οδηγούμαστε σε αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία. Και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Έτσι, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Αυτά τα χωρία είναι συγκλονιστικά. Τα ξέρουμε, είναι η Καινή Διαθήκη. Τα έχουμε στα χέρια μας. Αλλά θεραπευτικές προσβάσεις αν δεν γίνουν, δεν κάνουμε τίποτε. Και αρχίζει ο γέροντας τώρα ο Χερήμων να πίνει το λόγο του λίγο βαθύτερα. Άλλο πράγμα είναι να μισεί κανείς το ρήπο της διαφθοράς και της σάρκας, επειδή γεύεται ήδη την παρουσία της αρετής, κι άλλο είναι το να χαλιναγωγεί τις κακές επιθυμίες του αποβλέποντας σε μια μελλοντική αμοιβή. Βλέπετε, τα κόβεις όλα αυτά για τίποτε, γιατί σε καταστρέφουν. Αυτή είναι η κουβέντα. Θυμάμαι έναν πατερικό λόγο που λέει, και το έχει πάρει ένας καθηγητής μου και μου το έλεγε πάντα συνέχεια, ότι οι χριστιανοί είναι έμποροι. Το λένε τα τροπάρια, είναι έμποροι. Πούλησαν τα πάντα και τι αγόρασαν τον Χριστό, έτσι. Πήρανε το φως, έγιναν φως. Τι άλλο θέλουνε? Είναι αυτό που ζούνε. Όχι αυτό που έχουν. Όταν περιμένουν κάτι, το έχω. Όταν το ζω, το ζω. Με κατέχει. Προσέξτε, με κατέχει. Δεν έχω τίποτε. Δεν είναι ιδιοκτησία μου. Όλα είναι δώρα. Και με κατέχουν. Ζω μέσα αυτό το γεγονός. Όλα τα άλλα τα έχω. Έκανα αυτό και περιμένω 5 δραχμές. Έκανα το άλλο, περιμένω έναν τίτλο. Έκανα το άλλο, περιμένω ένα αξίωμα. Όλα αυτά είναι υπερή ουσία μας. Υπερή ουσία μας. Αλλά ποια είναι η ουσία μας? Βλέπετε, ο Συνάσο το λέει, δώσουμε το επιβάλλον μέρος της ουσίας του, λέει. Πολύ φοβερό το κείμενο, ε. Και γυρνώντας ο Άσωτος, παρόλο που ξόδεψε την περιουσία, αποκαθιστά την ουσία. Γίνεται ο ίδιος η θαρπαυμένη ανθρώπινη ουσία. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα κείμενα. Και όλα έφυγαν. Και δεν περιμένει τίποτε. Και γίνεται κάτι αλλιώτικο, κάτι ουσιαστικό. Αξιώνεται κανείς να δει τον εαυτό του σε αυτόν τον δρόμο και την πορεία όταν εμπιστεύεται στη Θεία Βοήθεια και όχι στην έπαρση που θα του προκαλέσουν πιθανόν οι δικές του προσπάθειες και επιτυχίες. Το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές. Θα τολμώσω να πω ότι η σημερινή ομιλία είναι μια εμπέδωση των προηγουμένων κεφαλαίων. Σας έχω πει πολλές φορές πως η βαθιά εμπιστοσύνη στο Θεό είναι το πρώτο θεραπευτικό μέτρο που έχει ορθοδοξία. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης δύναμης, εξ όλης καρδής. Αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη που δεν σε κλονίζει τίποτα. Αυτό λέει τώρα ο γέροντας εδώ. Όταν έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν μας παίρνει καμιά έπαρση από τις δικές μας προσπάθειες και επιτυχίες. Όταν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, τότε αρχίζει να περνάει από την κατάσταση του δούλου που τον χαρακτηρίζει ο φόβος. Περνάει και από το μισθωτό και δεν περιμένει τίποτε. Γιατί η ελπίδα που τρέφει μισθωτό συνδέεται περισσότερο από την αμοιβή. Αλλά αυτός θέλει τίποτε. Θέλει να είναι αυτό που είναι ο Θεός, τίποτα άλλο. Δεν περιμένει τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώτικα, γιατί είναι από τις πιο υψηλές εκφράσεις της σημαντικής μας ζωής. Λέει ο Ψαλμός 115, ευχαριστώντας τον Θεό, έλυσε στα δεσμά μου. Θα σου προσφέρω ευχαριστίες για θυσία. Τι είναι αυτό το χωρίο? Ο Θεός μας απελευθέρωσε από όλα αυτά. Ακόμη και από το φόβο, ακόμη και από τη δουλειά, ακόμη και από το μισθωτό. Να περιμένουμε κάτι. Και τότε, τι έχω να κάνω εγώ? Έχω να σου δώσω μια θυσία, τίποτα. Ότι πιστεύουμε εσένα, ε. Αυτή είναι η μεγάλη θυσία. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη. Η έκφραση ταπεινώσεως είναι αυτό. Ότι μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Από εκείνον ελπίζω, ο πρώτος μακαρισμός, ε. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Που έχουν αυτή τη φτώχεια να ελπίζουν το Θεό. Αυτό το Θεό είναι τρέλα. Όλοι ελπίζουμε σε κάτι και λίγο πιστεύουμε και στο Θεό. Δεν είναι με γραμμάρια η ποσοστία σχέση, η σχέση μας με τον Θεό. Είναι κάτι πολύ βαθύ, κάτι πολύ ουσιαστικό. Δεν σε πιάνει τίποτε. Και όλα τα άλλα πια υποτάσσονται μέσα εκεί πέρα. Εμείς βλέπετε με το πρώτο στοιχείο των κοσμικών δεδομένων μας που συνταράσσονται, κλονίζονται, τα χάνουμε. Χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, διαμαρτυρόμαστε. Και αν ακόμη δεν το κάνουμε, κλαίμε, λυπόμεθα. Τίποτα από όλα αυτά, ε. Αν δεν μου έδινες, Κύριε, βοήθεια, λέει ο Ψαλμός 93, ακόμη λίγο και η ψυχή μου θα έχει πέσει μέσα του θανάτου τη σιωπή. Αυτή η βαθιά ελπίδα. Έτσι, η ταπεινοφροσύνη της ψυχής κάνει αυτόν τον άνθρωπο ικανό να εκπληρώνει την ευαγγελική εντολή της τελειότητας. Ματθαίου 5:44-45. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες. Να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Να τα ξαναπώ παρακαλώ. Το κείμενο το ξέρουμε όλοι. Ματθαίου 5, ποιος δεν το διάβασε? Το ξαναλέω. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες. Να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Και εκεί δεν περιμένεις τίποτα. Εκεί πια μίζεται το Θεό. Αυτό το λέει το τρίτο στάδιο. Θα πείτε πολύ δύσκολα πράγματα. Μα ό,τι μας λέει ο Θεός δεν είναι για να μετρώμαστε δύσκολο ή όχι. Είναι να βάλουμε μια θυσία. Είναι αυτό αληθινό ή δεν είναι? Γίνεται ή δεν γίνεται? Αν δεν γίνεται, γιατί είναι γραμμένο? Αν κάνουμε παζάρι με αυτό, τι χριστιανοί είμαστε? Και προσέξτε, δεν είπε να μείνεις 40 χρόνια στην έρημο. Δεν είπε να κάνεις χαμικητίες. Δεν είπε να υπερβάλλεις την ανθρώπινη φύση που ασκητές το έκαναν. Είπε άλλα πράγματα εδώ. Ως κριτήριο τελειότητας. Δεν είναι έτσι? Τα λένε τα έκτακτα δώρα, τα έκτακτα χαρίσματα. Που τα επιτρέπει ο Θεός έτσι, επειδή υπάρχει απίθανη ποικιλία της αγάπης του Θεού για όλους μας. Αλλά αυτό είναι το ζητάει ο Θεός από εμάς. Αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο. Και λέει, έτσι θα γίνετε, και πάλι στο Ματθαίο, παιδιά του ουράνιου πατέρα σας. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο για τους κακούς και τους καλούς. Και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Αυτό είναι για όλους. Μην πείτε εγώ, μα δεν μπορώ κτλ. Είναι για όλους. Και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και πάλι στην πρώτη καθολική επιστολή του, λέει, έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Έτσι αντιμετωπίζουμε με θάρρος και την ημέρα της κρίσης. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε και εκείνος. Βλέπετε τι λέει? Για ανθρώπινα δεδομένα τα λέει αυτά. Εδώ ζούμε. Και εμείς σε αυτόν τον κόσμο ζούμε όπως έζησε και εκείνος. Άρα μην πει κανείς, αυτά είναι πολύ μακρινά, ο πατέρας του μας λέει δύσκολα πράγματα, μας βάζει, μας διαβάζει Κασιανό, Αβάχια, Ρήμωνα, είναι ψηλά μαθήματα της Ορθοδοξίας. Εμείς είμαστε αδύνατοι, εμείς δεν είμαστε ασκητές. Είναι το Ευαγγέλιο για όλους ή δεν είναι? Ευαγγέλιο διαβάζει τώρα. Όχι Ρήμωνας, το Ευαγγέλιο ερμηνεύει. Δεν λέει τη δική του εμπειρία χρόνια στην έρημο της ασκήσεως ή οτιδήποτε άλλο. Το Ευαγγέλιο ερμηνεύει. Αυτό να το κατανοήσουμε, γιατί βρίσκουμε δεκάδες φορές προφάσεις ότι αυτά δεν γίνονται. Και πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει πια να μαρτάνει. Καθαρό δεν είναι? Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του, πάβει πια να μαρτάνει. Το λέει απλά. Γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να μαρτάνει. Είναι ασυμβίβαστο. Δυσί κυρίες δουλεύει. Και πάλι το γνωστό Ευαγγέλιο, μα δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος ανθρώπινο. Και πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία. Γιατί ο γιος του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Καμιά ισχύ πια οποιονδήποτε αντιθέων δυνάμεων. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις που κάνει εδώ ο Βασιλιάς Ρήμωνας, που δεν σηκώνουν πάρα πολλές άλλες παρεμβάσεις. Όταν λοιπόν κανείς φτάσει στην αγάπη της αρετής και την ομοίωση του Θεού, για το οποίο ήδη μιλήσαμε, θα του δοθεί σαν δωρεά. Δεν ζητάς τίποτε. Και σου δίνονται τώρα δωρές, προσέξτε, και έρχονται δωρές. Δεν θέλεις τίποτε, λες, δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι ανάξιος. Θα του δοθεί σαν δωρεά η μακροθυμία που έχει ο Κύριος, που προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Όποιος κατακρίνει, όποιος κατηγορεί, όποιος κάνει όλα αυτά, ούτε καν μπορεί να φτάσει να κουμπίσει αυτό το μεγάλο μέγεθος. Γιατί δεν κατακρίνει. Δεν έχει τους καρπούς αυτής της βιωτής. Φτάνει δηλαδή στα μέτρα του Χριστού μας. Η πιο φανερή απόδειξη ότι μια ψυχή δεν έχει καθαριστεί από τα κατακάθια της κακίας είναι τότε αυτή δεν εσπλαχνίζεται και δεν συγκαταβαίνει στο συνάνθρωπο που βρίσκεται ακόμη κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας, αλλά αντιμετωπίζει αυτόν που αμαρτάνει με το νομικό φρόνημα ενός δικαστή. Δεν θα φτάσει ποτέ κανείς στην καθαρότητα της καρδιάς αν δεν αποκτήσει αυτό που σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου αποτελεί το πλήρωμα του νόμου. Να σηκώνεται ο ένας το φορτίο του άλλου. Και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως το νόμο του Χριστού. Δεν θα φτάσει κανείς επίσης στην καθαρότητα της καρδιάς αν δεν έχει την αγάπη. Εκείνος που αγαπά, λέει ο Παύλος στην 1η Κορινθίους, δεν υπερηφανεύεται, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει. Και φυσικά θυμάται ταυτόχρονα ως βαθύς ερμηνευτής όλης της γραφής, τις παροιμίες, ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζώα του ακόμη. Αλλά ασεβής να σπλαχνεί ακόμη και γι' αυτά. Πάει πολύ μακριά το κείμενο. Εδώ, μετά από αυτή την μακροτενή βαθιά ερμηνεία, ο Γερμανός ο άλλος συνοδοιπόρος τολμά να κάνει ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ λιγό το ερώτημα. Και προλαβαίνει το κείμενο πιθανώς δικό σας ερώτημα μετά. Αυτά που είπατε για την τέλεια αγάπη του Θεού είναι πολύ όμορφα λόγια και χαιρόμαστε να τα ακούμε. Ένα πράγμα όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ενώ στην αρχή μιλάτε με τόσο επενετικά λόγια για το φόβο του Θεού, είναι το πρώτο στοιχείο, είναι κάτι τουλάχιστον. Φοβάσαι το Θεό, φοβάσαι την κόλαση. Και μετά την ελπίδα της ανταπόδοσης, μετά φτάνετε να λέτε ότι αυτά είναι πράγματα μικρότερης σημασίας. Ενώ λέει, από εκεί ξεκινά από το φόβο, μετά λες, στο φόβο θα μείνεις. Ο προφήτης Δαβίδ όμως φαίνεται πως πάνω σε αυτό το σημείο έχει εντελώς αντίθετη γνώμη του, λέει. Προσέξτε τώρα την αίσθηση, βιβλική αίσθηση. Μικρή δική μου παρένθεση. Αν έχετε βιβλικές ενστάσεις, σημαίνει που ξέρετε τη γραφή. Αλλά πρέπει να την ξέρετε όλοι, όχι μισή. Μπορείτε να πάρετε ένα χωρίο και να πείτε, πατέρα Κωνσταντίνα, αυτό που μας διάβασε σήμερα, τεινάζω στην άρωπα αυτά που λέει η γραφή. Ποτέ να με βιάζεστε, αν δεν ξέρετε όλη τη γραφή. Ποια είναι η ένσταση? Ψαλμός 43. Τον Κύριο φοβηθείτε, οι Αγίοι του. Τίποτε δεν στερούνται όσοι τον φοβούνται. Βλέπεις, λέει. Όσοι τον φοβούνται, τίποτε δεν στερούνται. Και όλοι οι Αγίοι του τον φοβηθείτε. Και αλλού ομολογεί ο ίδιος ο Δαβίδ το εξής. Τους νόμους αποφάσισα να εφαρμόσω αιώνια. Ως το τέλος, για να απολαύσω και την ανταμοιβή. Τι μας λες τόση ώρα, λέει. Εδώ επαινεί το φόβο, επαινεί την ανταμοιβή. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει. Ο Γερμανός είναι φοβερός. Ξέρει τη γραφή. Μετά την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού. Είναι από Εβραίους 11, Παύλος. Παρά να απολαμβάνει την πρόσχερη αμαρτωλή ζωή, θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς Αιγύπτου τον εξευτελισμό, όμοιο με εκείνον που πέφερε ο Χριστός. Γιατί τα έκανε αυτά όμως εσείς? Γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Εβραίους 11:24-26. Ισχυρά επιχειρήματα. Και είναι πανέμορφο πια το κείμενο πια, που βάζει και τις δίθεν βιβλικές ενστάσεις και μας δίνει ένα υπόδειγμα. Ποτέ μην το κάνω αυτό, παιδιά μου, πριν να απαντήσω. Να χρησιμοποιούμε ως αιρετική τα κείμενα της γραφής. Για να φέρουμε ενστάσεις, τουλάχιστον τόσο μεγάλα κείμενα, ε. Άντε να κάνετε κουβέντα μαζί μου και τα λοιπά, πού να ξέρω αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ, με αυτά τα κείμενα, να αντιτάσσουμε δικές μας εξυπνάδες από χωρία της γραφής. Αυτό είναι το ωραίο. Είναι τρομερό. Για να δούμε ποια είναι η λύση. Από τον Αβά Χερίμωνα. Η Αγία Γραφή καλεί την ελεύθερη βούλησή μας να προχωρήσει προοδευτικά σε διαφορετικούς βαθμούς τελειότητας. Της δίνει τη δυνατότητα ώστε αυτή να προχωρήσει σύμφωνα με τις δυνάμεις της και κατά την προαίρεσή της. Αγιάζεται δηλαδή κάθε ψυχή ανάλογα με την κατάστασή της και με το πώς και πώς αυτή θα θελήσει να εργαστεί πνευματικά. Στην αρχή πατατίμησα και τα τρία, και το φόβο και την ανταπόδοση. Αλλά μετά τα έκρινα, γιατί αν μείνετε πάντοτε στην πρώτη δημοτικού, πώς θα πάτε στη δεύτερη. Και αν είναι στη δεύτερη, πώς θα πάτε παρακάτω.

αυτούς που φοβούνται το Θεό. Μακάρι οι φοβούμενοι των Κύριων. Πάντες φοβούμενοι των Κύριων. Και γι' αυτό το φόβο τους υπόσχεται την απόλυτη μακαριότητα. Βλέπετε, φοβούνται. Και αν εκείνη τη στιγμή τελειώσει ο ίδιος, δεν πάνε παρακάτω, τους υπόσχεται απόλυτη μακαριότητα. Αλλά τονίζει κιόλας. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Και η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Έτσι, δόξα είναι το να είναι κανείς δούλος του Θεού. Γιατί λέει η Γραφή, τον Κύριο να υπηρετείτε. Τι σημαίνει δούλος του Θεού? Να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τι είπε ο Άσωτος? Δεν είμαι άξιος να είμαι γιος. Βάλε με ανάμεσα στους δούλους. Αν λοιπόν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη, περνούμε τα σκαλοπάτια του φόβου και της ανταποδόσεως. Αλλά θα πάμε παρακάτω. Παρόλα αυτό όμως, έχει υποθεί για τους Αποστόλους. Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Σας ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα αυτά που σας είπα. Επίσης, στον Ιωάννη, είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλνω. Δούλος σημαίνει αυτός που έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Θεού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, δεν λέμε? Και ταυτόχρονα ο Χριστός, βλέποντας αυτόν που τόσο πολύ τον πιστεύεται, τον κάνει φίλο του. Άλλο βάζεις στο ταμείο, δεν βάζεις τίποτε ουσιαστικά, δεν περιμένεις τίποτε και άλλο βγαίνει. Βλέπετε λοιπόν, η τελειότητα έχει διαφόρους βαθμούς. Ο Κύριος μας καλεί από τη μια κορυφή να δούμε στην άλλη. Όλα είναι κορυφές. Ακόμη και ο φόβος του Θεού είναι κορυφή. Ακόμη και η ανταπόδοση είναι κορυφή. Αλλά υπάρχει και πιο ψηλή κορυφή. Λέει ο Ψαλμός 83. Με το Θεό θα πορευόμαστε εκ δυνάμεως εις δύναμιν. Πολύ βαθιά ερμηνεία, ε? Είναι το αντίστοιχο του Αποστόλου Παύλου. Από δόξης εις δόξαν. Τι είναι αυτό το χωρί, αυτό είναι. Και αυτό αρχίζει από τώρα. Εκ δυνάμεως εις δύναμιν και από δόξης εις δόξαν. Αν κάποιος ξεκίνησε από το φόβο, καλό πράγμα έκανε. Και αν εκεί σταματήσει η ζωή του, θα μακαριστεί από το Θεό. Αν όλος προχώρησε στην ανταπόδοση και εκεί σταματήσει η ζωή του. Δεν το έκανε για να σταματήσει και έμεινε κάπου. Και αυτός θα πάλι μακαριότητα. Αλλά και όλος θα πάει παρακάτω. Και τα υπόλοιπα συνέχεια. Από δόξης δόξαν. Έτσι πρέπει να κατανοήσετε τα λόγια μου. Δεν θέλω να πω ότι το να αποβλέπει κανείς να είναι τιμωρία ή στη μακαρία αμοιβή δεν έχει αξία. Αντίθετα είναι και χρήσιμα. Γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι εισαγωγικές που οδηγούν στη μακαριότητα. Η ακτινοβολή όμως της αγάπης προϋποθέτει πληρέστερη πίστη. Η ψυχή, προσέξτε αυτό, λειτουργώντας την αγάπη, γεύεται από τώρα μια χαρά που δεν έχει τέλος. Όταν η αγάπη παραλάβει κάποιους, τους κάνει να μεταπηδήσουν από το φόβο του δούλου στην ελπίδα του μισθωτού και του Αγίου, του τελείου. Όταν η ψυχή, βλέπετε, γεμίσει από αγάπη, λειτουργάει την αγάπη. Η δική μας θεραπευτική μεθοδολογία στην Ορθοδοξία. Η θεραπεία ψυχής είναι αυτή η μέθοδος. Πώς θα μπορέσει αυτή η ψυχή αρρωστημένη να αγαπήσει τον Θεό και τους ανθρώπους όλους? Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Αν εκεί δεν καταλήξουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να εξηγήσουμε από όλα τα άλλα. Ακόμη και από το φόβο. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Η ψυχή θα γιατρευτεί εκεί. Αυτόν τον τρόπο της θεραπευτικής δεν τον έχει κανένας. Γιατί μόνο εδώ λειτουργούνται τα μυστήρια της χάρης του Θεού. Μην μιλάνε λοιπόν για τα ρεπή ψυχής χωρίς αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία. Απλώς έτσι λένε φλιναφήματα περί ψυχής. Όταν κανείς σταθεροποιηθεί λοιπόν στην τελειότητα της αγάπης, πάει από δόξης εις δόξαν και όλο ξεπερνιόνται. Να ακούσουμε λίγο τελείο Ισαΐας. Ο Κύριος θα δώσει σταθερότητα στο μέλλον σου, λέει του Θεού. Η σοφία και η γνώση θα είναι τα πλούτη που θα σε σώσουν. Όλα αυτά θα είναι ο θησαυρός σου. Η σοφία και η γνώση είναι αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και φυσικά ο Ψαλμωδός λέει και πάλι, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Είναι αρχή της σοφίας, ε? Όχι το τέλος σοφίας. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος είχε προπολού ξεπεράσει τη βαθμίδα του τελικού φόβου και είχε φτάσει στην αρετή της Θείας Αγάπης. Βλέποντας λοιπόν από το ύψος που βρισκόταν τα υπόλοιπα σκαλοπάτια, διακηρύσει ότι ο Κύριος τον πλούτησε με πολύ μεγαλύτερα αγαθά. Τι λέει στη Δευτέρα προς Τιμόθεο?

0: Το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης, αγάπης και σοφροσύνης. Είναι αυτός που λέει προς Ρωμαίους. Εκεί και μόνο. Το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν μας εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει κάτι άλλο για τους ανθρώπους κακό. Μας δίνει τέτοιο θάρρος και μπορούμε να λέμε πια στον Θεό «Αβά Πατέρα μου», αυτό το κέριο χωρίο του Παύλου. Ρωμαίους 8:15 «Αβά ο Πατήρ». Που αυτό το λειτουργούν οι νηπτικοί θεολογίες της Ορθόδοξης και ασκητικής. Μέσα από την ταπείνωση, όποια επειδή έρχεσαι σε κοινωνία με τον Θεό, αυτό λειτουργεί μέσα. Ο ίδιος ο Θεός λέει «Αβά ο Πατήρ». Και όλα τα άλλα είναι ο χώρος αγιότητας. Πριν να τελειώσω, μια ακόμη ένσταση του Γερμανού. Μας μιλήσατε για την τέλεια αγάπη. Θα θέλαμε τώρα να σε ρωτήσουμε πολύ απλά για την υψηλή βαθμίδα της καθαρότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι κορυφές αγάπης, όπως ως τώρα μας τα αποδείξατε, μας πάνε στη θέωση. Και δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν χωρίς την τελειότητα της αγνότητας. Μπορεί όμως ποτέ αυτή η αρετή να είναι τόσο σταθερή μέσα μας, ώστε να μην ενδίδουμε ποτέ στα θέληρητα της φιλιδονίας? Είναι δυνατόν, εφόσον ζούμε στο φθαρτό αυτό σώμα, να παραμείνουμε τόσο απρόσβλητοι από τα σαρκικά πάθη, ώστε να μην αισθανόμαστε ποτέ το τσίμπημα από το κεντρί τους? Να, με απλά λόγια, αυτό είναι εκείνο που με απασχολεί. Πολύ ανθρώπινο το ερώτημά του. Εκεί κάνω ένα διάλειμμα για να ξεκουραστούν και να φάνε κάτι και να συνεχίσουν. Και λένε, φάγαμε κάτι απλό, αλλά δεν καταλάβουμε τίποτε, λέει. Είχαμε τόσο πολύ γεύση αυτά που μας είπε και τόσο πολύ είχαμε αγωνία για τη συνέχεια που θα μας έλεγε ο γέροντας. Το φαγητό πέρασε, ούτε καν το καταλάβαμε που το φάγαμε. Δηλαδή ακόμη και η γεύση της ειδονή της γεύση δεν ήταν αμαρτωλή. Έφαγαν, τι έφαγαν, χόρτα θα έφαγαν, ρύζι, δεν ξέρω τι θα έφαγαν. Ούτε αυτό τους έπιασε. Γιατί ζούσαν σε αυτή την αγάπη του Θεού μέσα και στη χάρη του Θεού. Λέει ο Βασχερίμων μετά το γεύμα. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που θέσατε την απορία σας. Γιατί η σειρά που ακολουθήσατε είναι λογική. Η αγάπη όμως απαιτεί οπωσδήποτε την τέλεια και αδιάκοπη αγνότητα. Εδώ έχουμε δύο πνευματικές καταστάσεις καταπληκτικά όμοιες. Την αγάπη και την αγνότητα. Δύο άρρηκτα δεμένες χαρές. Είναι τόσο ομοιότητα που τις ενώνει, ώστε είναι αδύνατο να έχει κανείς τη μια και να στερείται την άλλη. Το ερώτημά σας θα μπορούσε να τοποθετηθεί αλλιώς. Είναι δυνατόν να σβήσει τελείως η πύρωση της σάρκας, αφού κουβαλάμε μέσα μας τις κατά κάποιο τρόπο έμφυτες φλόγες της? Αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί και να φωτιστεί μέσα από συζήτηση. Είναι ασυμβίβαστη, λέει, να υπάρχει αγάπη χωρίς την αγνότητα. Άρα και μόνο αν λείπει αγνότητα που προσβάλλει από τις αμαρτίες, λείπει αγάπη. Είναι τα χειδεμένα. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Τι λέει ο Παύλος? Απονεκρώστε τα μέλη σας που ζητούν τις γήινες απολαύσεις και δονές. Τι λέει και πάλι ο Παύλος? Ταλέπορος ο άνθρωπος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα που είναι καταδικασμένο σε αυτό το θάνατο των ειδονών? Οι διάφορες κακίες αποτελούν τα πολλαπλά μέλη του σώματος αμαρτίες. Ό,τι κακό γίνεται με πράξεις είναι μέλη αυτού του σώματος. Αυτά τα μέλη πολύ ορθά είναι γήινα. Όσοι θέτουν τις ενέργειες αυτά τα μέλη ψεύδονται όταν λένε ότι είμαστε πολίτες του ουρανού. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Πορνεία, ακαθαρσία, κάθε πάθος, κάθε κακή επιθυμία, κάθε πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλατρία, δεν συμβιβάζονται με την πορεία προς το Θεό. Είναι αδύνατο. Κατόπιν ο Απόστολος Παύλος βάζει τη λέξη της επιθυμίας και συντονής ως εμπόδια πραγματικά για την πορεία αυτή. Λέει επιθυμία, ειδονή και πλεονεξία, τα οποία μας κατατρέχουν και δεν μπορούμε να νεκρώσουμε το σώμα της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, το να καταλήξει κανείς αυτό το μέγεθος που είναι ανθρώπινο και ακόμη και γήινο, έχει σχέση με την αγνότητα. Μπορεί να τους πειράζει η λέξη. Στο ευρύτερο επίπεδό της. Σε όλο το επίπεδο. Που σημαίνει όχι απλώς να μην πειράζει, ο διάβολος πειράζει τους πάντες και τον Χριστό μας πείραξε. Να μην προσβάλλεις αυτά τα γεγονότα. Όσο παραμένεις απρόσβλητος, με τη χάρη του Θεού, με την ευχή, με την ταπείνωση. Και μόνο από ο Παύλος περιχθρών. περί κακολογούνταν, περί διωκόντων, αυτά τα πρακτικά που σας είπαμε, μιμούμαστε το Θεό που αγαπάει τους εχθρούς του. Αγαπούσε τους διώκοντες αυτών. Γίνεται μια πρακτική μίμηση. Μια τελείως πρακτική μίμηση η ζωή μας πάνω. Και αν γίνει αυτή η πρακτική μίμηση, από αυτό το χώρο αν πούμε, συμπαρασύρει και όλα τα άλλα τα στοιχεία, τα οποία μας κάνουν να πέφτουμε σε κακίες επιθυμίες και ειδονές. Ο λόγος είναι πολύ εκτεταμένος και όμορφος στο βαχαιρίμωνα. Είναι μεγάλη πρόκληση για μας και είμαι σίγουρος, όπως πάντα ότι συμβαίνει, μετά από αυτά τα πολύ όμορφα νοήματα που ακούσατε, θα πείτε μέσα σας πολύ ωραία πράγματα. Αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι. Εγώ τολμώ να το παντοπούμε, είμαστε αποτυχημένοι. Γι' αυτό είμαστε άνθρωποι. Για ποιους τα είπε αυτά ο Χριστός? Για εξωγήινους τα, για εμάς τα. Για ποιους είναι γραμμένη η γραφή? Για ποιους μιλάνε οι γέροντες? Έχω πάντα έναν πόνο, το ξέρετε. Το Ευαγγέλιο το δικό μας που γράψαμε και λέει ότι το συνεχώς αμαρτάνει είναι ανθρώπινο. Και έχω μια ένσταση πάντα σε αυτό το θέμα. Και λέτε δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ λέει που γίνεται. Άλλο το αδιαλείπτος προσεύχεστε, που μετά είναι το αδιαλείπτος αγαπάν. Το αδιαλείπτος πορεύεστε από δόξη εις δόξη. Και άλλο το αδιαλείπτος αμαρτάνει. Ή διακεκομένος αμαρτάνει. Είναι το δικό μας Ευαγγέλιο. Επειδή δεν θέλω να σκουράζω περισσότερο από την ώρα που έχω. Και αυτά τα κείμενα είναι απείρου κάλους. Και ατέλειωτα. Ας σταματήσω εδώ. Να ακούσουμε τα ερωτήματά σας.
1: Θέλω να ρωτήσω. Μερικές φορές φαίνεται πιο εύκολο παράδειγμα να συγχωρείς έναν εχθρό σου από το να συγχωρείς κάποιον που αντιπαθείς χωρίς να σου έχει κάνει τίποτα επειδή δεν σου αρέσουν τα μούτρα του, ξέρω κι εγώ. Χωρίς καμιά αιτία. Πώς μπορεί ένας τέτοιος που έχει αυτό το λογισμό, δηλαδή ότι δεν είναι πολύ αμαρτωλός, πώς μπορεί να μετανοήσει?
0: Καλά. Να ξεκινήσω ουσιαστικά δύο λογάκια θα πω. Από την πρώτη πρότασή σου που λες, συγχωρούμε εύκολα τους εχθρούς μας, λες, αλλά δεν μου αρέσουν αυτός που είναι τα μούτρα του, κάτι είπες. Παίρνω λόγο πατερικό πάλι για να απαντήσω. Τραβώ κι εγώ από το ταμείο μου ότι μπορώ να τραβήξω. Λέει, είναι πάρα πολύ εύκολο να συγχωρείς τον εχθρό σου που είναι πάρα πολύ μακριά και δεν το βλέπεις κάθε μέρα, παρά να συγχωρείς αυτούς που είναι πλάι σου και απλώς σου πατάει, ας το πω εγώ, τον κάλο. Η εγκύτητα της κοινωνίας είναι η απαντοχή, είναι η υπομονή. Γι' αυτό ακόμη και το κριτήριο του συγχωρώ περνάει μέσα από το αμόνι και τη λιδία λίθο της καθημερινότητας. Γι' αυτό κλεισέ είναι κοινωνία. Γι' αυτό κλεισέ είναι κοινότητα. Γι' αυτό κλεισέ είναι ορατό σώμα. Εκείνο είναι το μεγάλο κλειδί στο θέμα αυτό. Και τι σας είπα πριν από λίγο, αν μπορείτε να μπείτε σε αυτή την ιστορία, σχέση με τους άλλους, η Εκκλησία είναι η κοινωνία, ο Θεός είναι για τριάδα, είμαστε κοινωνία. Αν δεν μπορούμε να ζήσουμε με τους άλλους, δεν ζούμε τριαδολογικά. Απεμπολούμε το Θεό που είναι τριάδα. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Οι πειρασμοί με τους οποίους χτυπιέσαι και τα λοιπά. Λες δεν θέλω, λες κύριε Λέσον, οι πειρασμοί θα έρχονται. Και λες θα πέσω. Γιατί εσκληρύνθη και παχύνθη η καρδία του λαού αυτού. Και όταν η καρδία είναι σκληρημένη και έχει παχυνθεί, δεν μπορεί να κάνει άλλες προσβάσεις. Όσο καλές επιθυμίες και να έχει, γενικότερη θεραπεία είναι ψυχής του ανθρώπου. Με άξονα ουσιαστικό και κέριο στιμίο αυτό το στοιχείο της τριαδολογίας, της απαντοχής των άλλων. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία, το ξαναλέω. Μετά όλα τα άλλα ακολουθούν. Αυτό μπορώ να πω στο ερώτημά σου. Άλλο κάτι δεν υπάρχει.
2: Όπως η προσέγγιση προς το Θεό γίνεται μέσα από κάποια σκαλοπάτια, τα τρία σκαλοπάτια αυτά. Ναι. Έχει και η αμαρτία, άραγε, βαθμίδες και κάτι άλλο. Ο Θεός δίνει αντίτιμο, δίνει επιβράβευση στην πρόθεση προς το πρώτο σκαλοπάτι, έστω και προς το φόβο του Θεού.
0: Φυσικά απαντώντας πρώτα από το δεύτερο που είπατε, το αυτονόητο, ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνα. Δεν ρωτάτε αυτό το ερώτημα. Αυτό δεν το ρωτάμε. Η δεδομένη αγάπη του για μας. Όσον αφορά για τα σκαλοπάτια της αμαρτίας, παρόλο που η ορθόδοξη σκέψη δεν κάνει πολλές αναλύσεις της αμαρτίας, της περιγράφει όμως, έχουμε το βασικό σχήμα που είναι διαγεγραμμένο από τους πατέρες της Εκκλησίας μας πολύχρονα και καταλήγουμε να διατυπώνεται μέχρι σε πρόσφατα πατερικά κείμενα, σε κείμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτα, αλλά ξεκινάει η θεολογία πολύ παλιά, που είναι η ιστορία. Το πρώτο σκαλοπάτι που δεν είναι αμαρτία είναι η προσβολή από τον πειρασμό. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Το πρώτο σκαλοπάτι της αμαρτίας είναι η αποδοχή του λογισμού. Η αποδοχή, ε. Το δέχτηκε. Το τρίτο είναι η επιτέλεση της αμαρτίας. Το τέταρτο είναι η συνέχεια της αμαρτίας. Και το πέμπτο είναι το πάθος. Αυτό μόνο μπορώ να πω σε σκαλοπάτια. Και η Εκκλησία έχει θεραπευτική σε όλα αυτά τα σκαλοπάτια. Μόνο αυτό μπορώ να πω, αν θέλω να μιλήσω με την παράδοσή μας. Και να θυμάστε πάντοτε ότι μιλάμε εμείς το πώς πηγαίνουμε στο Θεό. Και αναλύουμε με αδρές λιτές γραμμές το πώς τις αμαρτίες. Με ρίζα τον εγωισμό και όλα αυτά που είπαμε πριν από λίγο. Είμαστε λιτοί στην ανάλυση αμαρτίες, είμαστε υφαίροι θεραπευτικοί.
1: Για το γάμο θέλω να ρωτήσω. Εφόσον για να αγαπήσουμε το Θεό θέλουμε να παντρευτούμε, αυτό θα ήταν το ανώτερο, το πνευματικό, έτσι δεν είναι? Εμείς όμως που είμαστε ατελείς, δεν έχουμε αυτό πρώτο. Γιατί αλλιώς, αν το είχαμε αυτό πρώτο, θα μπορεί να μην παντρευόμασταν ή μπορεί να παντρευόμασταν οποιονδήποτε. Επομένως, το συναίσθημα ή η σαρκική επιθυμία υποβοηθούν, νομίζω, δεν ξέρω, ρωτώ, στην καλλιέργεια της αγάπης.
0: Νομίζω πως ξέρεις τα πολύ απλά και βασικά σχήματα της Ορθοδοξίας μας που τα έχω πει και άλλη φορά. Σκοπός είναι να φτάσουμε στην αγάπη του Θεού, στο καθομίας. Πώς γίνεται αυτό? Είπα πριν από λίγο, δια της τριαδολογίας. Δια της εγκοινωνίας ζωής. Η Ορθοδοξία προτείνει δύο τρόπους για να είναι καθημερινή, να μην είναι μακρινός ο φίλος και ο γνωστός. Προτείνει το γάμο και το μοναστήρι. Και τα δύο έχουν κοινωνική εγκύτητα. Είναι η καθημερινότητα του γάμου, η καθημερινότητα των συνασκητών. Γι' αυτό ξέρετε το έχω πει πολλές φορές, το αδόκιμο ενός που θέλει να ξεκινήσει ως ερημίτης. Το κοινόβιο είναι σωστικό. Είτε κοινόβιο μοναστηριού, είτε κοινόβιο γάμου. Με ένα σκοπό. Το να φτάσουν στο ομοίως στην αγάπη του Θεού. Να θεωθούν. Κοινός ο σκοπός είναι. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινες επιλογές. Πόσες φορές σας έχω πει, αν και μου σταλανίζεται επί χρόνια να γίνω μοναχός, θα παντρευτώ. Του λέω, παιδάκι μου, διάλεξε κάτι, αλλά χάνεις τον δρόμο της αγιότητας. Δεν είναι έτσι? Όλα τα άλλα εκεί μέσα εντάσσονται. Γιατί δηλαδή η σαρκή επιθυμία είναι μονάχα το σεξουαλικό? Ένα σωρό άλλες επιθυμίες σαρκές έχουμε, δεν είναι έτσι? Ένα σωρό άλλες ειδονές δεν έχουμε που λειτουργούνται σε όλες τις μορφές μιας κοινοβιακής εκφράσεως. Αλλά η Εκκλησία όλα τα θεραπεύει, όλα τα γιατρεύει. Ακόμη και στο θέμα το λεγόμενο γενετήσιο, αν έχουμε ορθό κοίταμα της παραδοσός μας, και αυτό οδηγεί στη θέωση. Τα πάντα στη θέωση οδηγούν. Εμείς όλα αυτά τα αποκόψαμε. Και το πολύ ατυχές γεγονός είναι που τα παιδιά μας, οι νέοι μας, δεν έχουν υπαρκή παιδαγωγία σε αυτά τα θέματα. Ποιοι μιλούν στα παιδιά για αυτά τα θέματα? Ποιοι τους αναλύουν αυτά τα θέματα? Ποιος κάνει μαθήματα για τέτοια θέματα? Μιλάνε για σεξουαλική αγωγή. Ποιος το κάνει το μάθημα? Τι λέει στα παιδιά? Τι ξέρει να πει στα παιδιά? Ποιος έμαθε το κοινωνικό ζήν? Ποιος έμαθε το τριαδολογικό ζήν? Αυτά είναι κέρια πράγματα. Γι' αυτό πάσχει η παιδεία μας. Και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάποιοι καλοί ή μη καλοί επιστήμονες, αλλά ταραχές προσωπικότητες. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα το οποίο ανοίγεις και μπορεί να σου πάρει ολόκληρες συνειδριάσεις, θα λέγαμε.
3: Σε σχέση με την αμαρτία που είπε ο φίλος, πραγματικά και η αμαρτία νιώθω ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν σκαλοπάτι όταν την καταλάβουμε και δεν μένουμε σε αυτή. Δηλαδή, σκοπός δεν είναι να μην κάνουμε αμαρτίες, σκοπός είναι να τις καταλαβαίνουμε. Γιατί έτσι θα τις ξεπεράσουμε, Γιώργος.
0: Είναι επικίνδυνο το ερώτημα που θέτεις. Θέτεις ένα θέμα μάλιστα πλατωνικό και μάλιστα ένα θέμα το οποίο δημιούργησε και ρέση μες στην Εκκλησία, ότι σωζόμαστε δια τις αμαρτίες. Είναι λάθος. Ότι ευχαριστούμε την αμαρτία που ήρθε για να καταλάβουμε. Μακάρι να μην υπήρχε. Είναι τελείως λάθος η σκέψη. Φαίνεται που έχει κάτι καλό. Ο αμαρτωλός δεν πέφτει γιατί ο Θεός έβαλε να αμαρτίζει, να καταλάβουμε τα διαφορά από το να μην αμαρτάνει. Τότε ο Θεός είναι αίτιος του κακού. Ο Μέγας Βασίλειος αναλύει πρωτογενώς αυτό το θέμα και αναλύουν και άλλοι πατέρες. Ειδικά ο Μάξιμος ομολογητής και σε αυτό το θέμα. Είναι τραγικό το ερώτημα. Μην το ξαναθέσεις ποτέ έτσι αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά λάθος τοποθέτηση. Θα φροντίσουμε στο τέλος και τον διάβολο που έκανε να πέσουμε δηλαδή. Ο Θεός είναι πέρα από αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι ελεύθερος. Από τίποτε δεν υποχρεώνεται. Είναι ανενδεής. Και αυτό κάνει και σε εμάς. Και να θυμάσαι πάντοτε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Είναι μια εκτεταμένη άλυση που κάνει και ο Στόλος καταλήγει με αυτή τη φράση. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Αυτό είναι το ουσιαστικό δικό μας μου. Τι έχουμε, την αγάπη του Θεού, έχουμε τα πάντα. Αφού έχουμε την αγάπη του Θεού, που όλους μας αγαπάει και εμείς εξαντλούμε θα σε άλλα τα πράγματα. Αυτά μπορώ να πω. Και πάλι τα ερωτήματα είναι πολύ πολύπτικα και ουσιαστικά, αλλά κατά ανάγκη μερικές πινελές δίνει και εγώ στα ερωτήματά σας.
4: Ο γέροντας Πορφύριος είχε πει ότι αυτός που ζηλεύει τελικά παθαίνει καρκίνο από τη στενοχώρια του. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν πρέπει να προτιμήσουμε κάτι, είναι καλύτερα να προτιμήσουμε τα άλλα πάθη από τη ζήλια?
0: Απάντηση δίνει ο ερμηνευτικός λόγος των πατέρων στο χωρίο που είναι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάται ο Χριστός τη φράση «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με». Αυτά όλα τα οποία σας είπα έχουν μέσα ένα ζήλο που έχει μια πορεία. Ο ζήλος σημαίνει πορεία. Μια αγαπητική πορεία προς το Θεό. Και αυτά γίνονται με ζήλο, δηλαδή με εντυμότητα, με καθαρότητα, με σταθερότητα. Αν διαβάσετε τους πατέρες τι λένε για το ζήλο. Όταν λείπει εντυμότητα, η καθαρότητα και η πορεία προς το Θεό, πηγαίνουμε από την εικόνα στην ομοίωση. Η συγκριτική μας είναι ο Θεός. Αν δεν έχουμε αυτό, η συγκριτική μας είναι η άλλη. Το ξαναλέω. Είναι μια αρρωστημένη συγκριτική. Γίνεστε τέλειοι και εγώ τέλειος είμαι, λέει ο Θεός. Μας βάζει να συγκριθούμε μαζί του. Αν λείπει αυτή η σύγκριση, μπαίνει η οριζόντια σύγκριση. Και εκεί αρχίζει η ρίζα της ζήλης. Βλέπετε, ο Θεός μας έδωσε αυτές τις δωρές μέσα μας. Και έχουμε την τάση με εκείνο να συγκρινόμεθα. Το έχουμε μέσα με αυτό σαν δώρο. Αν δεν ξέρεις πού θα πας αυτό το δώρο και κόψεις με το Θεό τη σχέση του, στέρφεις κάπου αλλού. Και συγκρίνεσαι με τους άλλους και αρχίζει η καταστροφή. Αυτό μπορώ να πω σαν θεολογικός λόγος και θεραπευτικός λόγος. Αν δω λοιπόν άνθρωπο που ζηλεύει, η πρώτη φράση μου δεν είναι «μη ζηλεύεις τη Μαρίκα». Είναι πόσο ξέρεις που θα γίνεις Θεός, ε? Το έχω πει και μου λέει τι σχέση έχει. Απόλυτη σχέση λέω. Εσύ ζηλεύεις τη Μαρίκα. Γιατί ζηλεύεις, λένε, έχει πω είναι 80 λέει. Εντάξει. Μπορεί να συγκριθεί με τον Θεό. Γι' αυτό είσαι φτιαγμένη. Να μπούμε στη ρίζα των πραγμάτων. Τώρα θα κάνουμε ένα λόγο ψυχολογικό, κοινωνικό, σαν βαρβίρ θα λέμε για τη ζήλια. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγεσαι. Ο ζηλωτής ηλίας. Αυτά να τα μελετούμε στην πράξη της παραδόσεως μας. Εδώ καταλήγουμε, το λέω, σε ψυχαναλυτικά φιλεναθήματα. Αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Είπατε πριν για τους ανθρώπους που τελειώνουν τη ζωή τους εδώ πέρα, όντας ακόμα στο στάδιο του φόβου ή του μισθωτού. Αναρωτιόμουν λοιπόν τι είναι αυτό που μπορεί να καθυλώσει έναν άνθρωπο σε αυτό το στάδιο, αν είναι η ψυχοσύνθεσή του, αν είναι η πορεία του αμέλεια.
0: Όχι, δεν είπα καθυλώθηκε. Τι σας είχα πει σε άλλη ομιλία, βλέπετε. Σήμερα θεωρώ ότι κάνω μια συμπλήρωση των άλλων ομιλιών. Είχα τονίσει κάτι στις προηγούμενες ομιλίες. Ότι το μεγάλο κριτήριο της πνευματικής μας ζωής είναι η σταθερή πορεία. Σταθερή πορεία. Ο ένας πάει από το φόβο στην ανταπόδοση. Και κάπου σταματάει η ζωή του. Μια αρρώστια δεν έρχεται ο θάνατος. Αρκεί να είναι σε σταθερή πορεία. Να μην έχει λιμνάζοντα νερά. Αυτό μετράει. Και αυτό τόνισα. Αν σε μια φάση της πνευματικής του αναπτύξεως στάθηκε η ζωή του, ο Θεός θα κάνει αυτό που έχει να κάνει μαζί του. Θα του πει μαγάριος κι εσύ. Άρα τι μετράει? Όχι αν πρόλαβε να φτάσει, αν έχει σταθερή πορεία. Το έχω αναλύσει εκτεταμένο, νομίζω, πριν από δύο ομιλίες. Με πολύ σπουδαία κείμενα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει.
5: Η μετάνοια σε μια κατάσταση που φτάνει στο να μην αμαρτάνεις ποτέ πια. Και η αγάπη σε μια τέλεια κατάσταση των τέκνων του Θεού, όπως είπατε. Είναι κάτι το τέλειο. Αλλά όμως και αυτές οι αρετές της μετάνοιας και της αγάπης είναι μιας καταστάσεις που ή τις έχεις ή δεν τις έχεις. Δεν είναι και αυτές σε μια πορεία?
0: Παιδιά μου, όλα είναι δώρα του Θεού. Και μέσα στην αγάπη του, ξέροντας από πού θα ξεκινήσουμε, μας καθοδηγεί από κορυφή σε κορυφή. Και από δόξης δόξαν, δεν το έχω πει. Αν έχουμε αυτή τη σταθερή πορεία προς αυτόν και ξεκινήσουμε από το φόβο, πάμε στην ανταπόδυση και έχουμε σε αυτόν εμπιστοσύνη που σας είπα, έδωσα τα κλειδιά, τα έδωσα ήδη. Μαζί με όλα τα άλλα που είπα. Και υπάρχει σταθερή πορεία, έληξε. Και ξέρεις, από εκεί μετά κάνουμε κουβέντα φιλοσοφική. Ό,τι είπε το κείμενο εδώ, ό,τι είπα βάσει ερήμων. Νομίζω εγώ τα είπε όλα. Αν το ξέρεις και από εδώ και από εκεί και από εκεί, από εκεί, έτσι είναι η πορεία. Ξεκίνα το.
5: Μπορούμε να πούμε για κάποιον ότι, ή για μας, ότι έχουμε μετάνοια ή δεν έχουμε, ή έχουμε αγάπη ή δεν έχουμε σκέτα. Δεν είναι και αυτό μια πορεία? Δεν υπάρχουν βαθμίδες?
0: Μα αυτό λέω τόση ώρα. Το είπε, δεν είπα από κορυφή στην κορυφή? Το είπε, μα νομίζω το είπα. Φυσικά υπάρχει πορεία. Σταθερή πορεία, δεν λέω. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει.
2: Κάτι που λέγεται πολύ κοσμικά, αυτό που λένε ότι 7 θα πέσουμε και 8 θα σηκωθούμε. Αυτό δείχνει μήπως μια μη σταθερή πορεία?
0: Αυτό αφορά. Το Western και 7 ήταν υπέροχοι, δηλαδή. Δεν έχουμε τέτοιο χολόγο εμείς. Πάντα σε ανθρώπου θέλει σωθήνε. Τι επί 7 θα σε 8 θα σηκωθούμε. Δεν μπορώ να αξιολογήσω τι κουβέντες παρεμοιώδες ή ερωτή είναι.
6: Ένα διευκρινιστικό ερώτημα. Μιλήσατε για τις τρεις κορυφές, το φόβο, την ελπίδα και την αγάπη. Αν, όπως είπατε πριν, κάποιος στην πορεία του φτάσει την πρώτη κορυφή και πεθάνει, θα μακαριστεί. Έχει ελπίδα μετά θάνατο να συνεχίσει την πορεία στις άλλες κορυφές ή δεν το ξέρουμε αυτό?
0: Ένα πράγμα ξέρω θεολογία μας. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει αποδόξεις δόξεις, είναι αποδόξα γυνά και συνεχίζεται. Και σας το έχω πει μια άλλη φορά. Ο Θεός είναι ατέλειωτος, αιώνιος. Όσο και να τον προσγείς, είναι ατέλειωτος. Και εκεί λοιπόν θα πορευόμεθα κατά τον Παύλο αποδόξεις ή δόξα. Μόνο αυτό ξέρω και αυτό σας λέω. Όλα είναι σε μια κίνηση. Λόγω του ατέλειωτου της αγάπης του Θεού. Δεν τελειώνει η αγάπη. Και δεν σας είπα που λένε οι Άγιοι, χαίρομαι την αγάπη του Θεού, δεν είναι κι άλλο. Και λέει, μου φτάνει, δεν αντέχω, θα πεθάνω, θα μεθύσω. Θα μοιάσει η καρδιά μου, θα γίνω καρδιακός Λίνας Άγιος. Αυτά είναι πράγματα του Θεού. Μιλάμε πραγματικά κατά ανάγκη ανθρώπινα, μιλάμε και μη έχοντες εμπειρίευση για αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα αυτήν την κατάσταση δεν θέλεις τίποτε πια. Είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού, τι να θέλεις δηλαδή. Και εκείνος δίνει πιο πολύ. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες.
7: Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω, η πορεία προς την αγιότητα εξαρτάται απόλυτα από το θέλημα του ανθρώπου?
0: Όταν ξεκίνησα αυτή τη σειρά των ομιλίων φέτος την πρώτη μέρα, είπα θα διαβάσω τα κείμενα του Αβά Κασιανού, τα οποία γράφτηκαν σαν μια πρώτη απάντηση στην τότε υπάρχουσα αίρεση του απολύτου προορισμού που την καθιερώνει ο Άγιος Αυγουστίνος. Έγινε μεγάλη διαμάχη και έρχεται εδώ ο Αβάς Κασιανός να αντιδαχθεί στον απόλυτο προορισμό και να βάλει το πώς λειτουργεί το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα μερικοί που τον κατάλαβαν τον κατηγόρησαν ως πελαγιανιστή. Πελαγιανισμό σημαίνει ότι λείπει ο Θεός και μόνο ο άνθρωπος λειτουργεί, το ανθρωπαθές. Έτσι ξεκίνησα την ομιλία μου. Ακριβώς αυτό κάνει εδώ ο Αβάς Κασιανός με όλα τα κείμενα. Ισορροπεί τις δύο αντίθετες αιρέσεις και ροπές του πελαγιανισμού με τον απόλυτο προορισμό. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, σηκώνεται και υπάρχει η απέραντη αγάπη του Θεού. Είναι η συνεργασία των δύο γεγονότων και για δωροδότηση όλα είναι ο Θεός. Αλλά μας σέβεται, εκείνος μας δίνει ακόμη και το πνεύμα της μετανοίας. Αλλά δεν μας βιάζει να μετανιώσουμε. Παραμένει ελεύθερη βούληση. Κάτι άλλο αν υπάρχει. Ορίστε.
8: Πάτερ, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πριν από το επίπεδο του δούλου, δηλαδή που δεν έχουν φόβο Θεού. Και αυτούς τους ανθρώπους πώς τους προσεγγίζει η Εκκλησία ώστε να έρθουν στο επίπεδο το ελάχιστο του δούλου και πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε και εμείς?
0: Το ερώτημα είναι αυτονόητο να τα απαντήσω. Βρίσκουμε σε μια κοινωνία μεταπτωτική, αλλά είναι Εκκλησία αγιαζόμενη, υπάρχουν όλες οι μορφές αυτές. Και αυτόν που λέτε που δεν έχει κανένα φόβο Θεού και αυτόν που αγωνίζεται μες στο Θεό. Ζούμε μια μεταπτωτική κοινωνία. Δεδομένου υπάρχουν όλες οι κατηγορίες των ανθρώπων. Πώς αντιμετωπίσετε εσείς? Αν πλησιάσει την Εκκλησία, η Εκκλησία έχει τον τρόπο της θεραπευτικής. Και μέσα αυτό το θεραπευτικό τρόπο μπορεί να ενταχθείτε κι εσείς. Ως κοινωνία, ως παρουσία, ως γείτονας, ως συνενωρίτης, ως σύζυγος. Εκεί θα ενταχθείτε. Στη θεραπευτική προσπάθεια της Εκκλησίας με τη χάρη του Θεού. Για αυτό το πρόσωπο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Εκεί που βοηθούμε. Με καταλάβατε νομίζω έτσι. Και με λέτε με να ευχαριστώ. Εγώ κείμενα το βάχερί μου να διάβαζα. Και τον κόπο και τον μόχθο των ασκητών που για 10 χρόνια περπατούσαν τις ερήμους Αιγύπτου και έκαναν συνεντεύξεις με τους Αγίους. Κατέθεσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Και μετά από 15 αιώνες εμείς αυτά τα κρατούμε ως θησαυρούς θεραπευτικούς για τη ζωή μας. Και ποιος τα ξέρει αυτά, για άλλα πράγματα μιλάει σήμερα ο κόσμος. Αλλά η Εκκλησία τα έχει και τα κατέχει. Και η τραγωδία θα ήταν εμείς που τα έχουμε και τα κατέχουμε, αν δεν τα χρησιμοποιούμε για θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Εδώ είναι η μεγάλη ιστορία. Η τραγωδία θα ήταν. Άλλο τίποτα για να ολοκληρώσουμε εδώ.
9: Χαίρετε. Μιλήσατε για μια πνευματική πορεία. Και μου κάνει εντύπωση κάπως το Λουκά που λέει ο Χριστός, όταν θα επιστρέψω, ας το πούμε έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία, οι δούλοι μου που κάναν το θέλημά μου. Θα έρθω και θα τους πλύνω τα πόδια. Υπάρχουν όμως και άλλοι δούλοι. Ο δούλος, ας πούμε, που ξέρει το θέλημα του αφεντικού του και δεν το κάνει πράξη. Αυτός λέει η παραβολή θα φάει ξύλο. Αν μπορείτε να πείτε κάτι για αυτές τις.
0: Όχι, θα σταθώ στη λέξη που πει θα φάει ξύλο. Είναι ερμηνεία των πετέρων, σας μίλησα για την κόλαση κλπ. Ο Θεός θα τον αγαπάει αυτόν. Και αυτός δεν τα αντέχει. Γιατί κατά τα μέτρα της δικής του συνεργίας δεν ετοίμασε τα αισθητήρια για να καταλάβει και να αποδεχθεί την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η ιστορία. Μη εργαζόμενοι πνευματικά κατά μέτρα της δικής μας συμμετοχής, δεν επιτυχάνουμε την κάθαρση των αισθήσεών μας. Βλέπεις, αν δεν είναι Καθαρά τα τζάμια δεν βλέπουμε έξω το περιβάλλον και ας υπάρχει ήλιος έξω. Εκείνη η δική μας συνεργία. Οπότε θα έρθει ο Θεός, θα έχει απέραντη αγάπη σε όλους μας και εμείς θα κολλαζόμαστε. Από την αγάπη του. Είναι το μυστήριο της ανομίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αδυνατόν το κάνει. Αλλά εκεί είναι τα πράγματα λίγο. Γύρω από εκεί είναι. Στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Εδώ όλος θα καταλήξετε σε βατικάνιες τιμωρίες, σε πυρ κτλ. Ένα σωρό άλλες καταστάσεις που τα απεμπολεί η ορθοδοξία μας. Ορίστε.
10: Ευλογείτε. Όλα αυτά που μας είπατε έτσι απόψε, ας πούμε για τα τρία αυτά στάδια, σε ένα μικρό παιδί θα προσπαθήσουμε να τα μεταφέρουμε κάποια στιγμή ή απλά θα προσπαθήσουμε να ζούμε στο τελευταίο επίπεδο και ό,τι καταλάβει μόνο του.
0: Όταν το παιδί σου που είναι μερικών μηνών το ταΐζεις, του λες αυτό είναι φακό σούπα. Δεν ξέρει τίποτε. Το γεύεται. Και γεύεται την αγάπη σου. Φυσικά η βιωτή αυτών των πραγμάτων έχει ένα αποτέλεσμα πάνω πρακτικό. Αν τα λες μετά και το παιδί σου ξέρει που αυτά δεν τα ζούσες, να πιάσει τίποτε. Μετά ο Θεός έχει το δικό του δρόμο για αυτό το παιδί, σίγουρα. Η δική σου συνεργία όμως δεν βοήθησε. Γι' αυτό ξεκινάμε ένα γάμο ως χώρο αγιασμένης καλλιέργειας Αγίων. Και των συζύγων και των υπολείπων μελών. Αυτό είναι το ξεκίνημα του γάμου. Χωρίς αυτή την προπόθεση βάζουμε λάθος θεμέλια. Και κάθε φορά που έχουν δύο νέα παιδιά μου λένε θέλουν να παντρευτούν, με πιάνει φόβος και τρόμος πώς θα μπορέσω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να κάνουν όλο ξεκίνημα. Δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι ο ιερέας είναι ληξίαρχος να βγάζει χαρτιά και να κάνει γάμους έτσι. Έχουμε συγκλονιστική ευθύνη. Ήρθαν δύο παιδιά που δεν τα ξέρω. Τι λέει θέλουν να παντρευτούν, πρέπει να δείξω όλη την αγάπη. Αλλά ληξίαρχος δεν μπορεί να γίνει. Και πρέπει να μπω στη ρίζα του πράγματος. Είναι κάτι πολύ δύσκολο πραγματικά. Αλλά νιώθω αυτή την ευθύνη. Βγάζω χαρτιά, έρχονται μετά. Κάνω ένα γάμο, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, γίνεται σαματάς. Ούτε ξέρω, ούτε κουμπάρο ξέρει τι γίνεται. Και λέω τι κάνουμε. Παίζουμε το μυστήριο. Δεν μου αρκεί η νομιμότητα των εγγράφων. Νιώθω που με συγκλονίζει τα δύο αντάνα παιδιά. Και μου λέει η μικρή μου εμπειρία σε αυτό το χώρο που τολμώ να το κάνω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά αυτό το καταλαβαίνουν. Σχεδόν όλα. Και άλλοι μου λένε θα το σκεφτούμε, όμορφο. Αρχίζουν μια αναζήτηση. Άρα έχουμε ευθύνη δηλαδή για αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι λοιπόν το θέμελιο που βάζουμε στο γάμο για να υπάρχει μια πορεία, ένα ξεκίνημα. Όχι τα δικά μου, τα δικά σου, ένα συμβόλαιο γάμου κτλ. Και μετά τα παιδιά πώς θα μεγαλώσουν εκεί πέρα μέσα. Παρεμβαλλομένων και άλλων παραγόντων, τρίτων, που δεν έχουν καν διάθεση για μια θετική αγωγή. Πάντα υπάρχουν πειρασμοί, δεν είμαστε κλειστές κοινωνίες. Αλλά αν υπάρχει το μετερίζει, αν υπάρχουν τα έρμα, η βάση από το σπίτι, πάρα πολλά πράγματα προστατεύονται χωρίς να πάψει η ελευθερία του παιδιού και από μέρα να πει δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Πως άσοντος δεν άρεσε την αγάπη του πατέρα του. Αλλά εμείς να κάνουμε αυτή την ευθύνη μας την αγιαστική να την καταθέσουμε με τη χάρη του Θεού.
11: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο δεύτερο. Άγιον Όρος, Καψοκαλύβια, 1918-1925. Μέρος δεύτερο. Δεν μπορώ να σας φέρω παράδειγμα τι είναι πραγματική υπακοή. Δεν είναι τώρα να μιλάμε περί υπακοής κάποια στιγμή και να σου πω πήγαινε, κάνε μια τούμπα και να υπακούσεις. Δεν είναι αυτό υπακοή. Πρέπει να είσαι ξένιαστος, δηλαδή να μην σκέπτεσαι καθόλου το θέμα περί υπακοής και ξαφνικά να σου ζητήσουν κάτι και να είσαι έτοιμος να το κάνεις με χαρά. Να είσαι πάνω σε δουλειά, να μην είσαι σε γρήγορση και ετοιμότητα και τότε να σε ταπεινώσουν. Με τη στάση σου τότε θα δείξεις αν κάνεις υπακοή ή όχι. Τηρούσα κατά γράμμα τις εντολές των γερόντων μου. Μου λέγανε, δεν θα μιλάεις, δεν θα λέεις τι κάνουμε και τι τάξη έχουμε στο κελί. Αν συναντήσεις στο δρόμο κανέναν καλόγερο και σου πει ευλόγησον, θα απαντήσεις ευλογείτε, με ευλάβεια και αγάπη Χριστού. Μάλιστα, αν είναι γέροντας, να του φιλήσεις και το χέρι. Αν σε ρωτήσει τι κάνουν οι γέροντές σου, να πεις καλά διευχών σας και να προχωρήσεις αμέσως. Όχι άλλη κουβέντα. Και αν έρχεται από πίσω και σε πλησιάσει και σε ρωτήσει κάτι, μη σταθείς και μην αποκριθείς, γιατί όλοι οι καλόγεροι δεν είναι καλοί και χρειάζεται προσοχή. Ό,τι θα σε ρωτούν θα λέεις «Δεν ξέρω, ρωτήσε τον γέροντα, δεν ξέρω». Να λέεις «Ευλόγησον» και να φεύγεις. Μη σου πούν «Το εργόχειρό σας, η ξυλογλυπτική, δεν είναι τόσο καλό. Έλα να μάθεις τα γεωγραφία, μουσική κτλ». Μην ακούεις τίποτα. Τράβα το δρόμο σου. Και μου συνέβη και μια φορά να με στείλουν στον Άγιο Νίφωνα. Και στο δρόμο λοιπόν απάντησα τρεις κοσμικούς. Έτσι τους λένε στο Άγιον Όρος αυτούς που δεν είναι μοναχοί. Και κατά τη συνήθειά μου, όταν τους πλησίασα, τους είπα «Ευλογείτε» και πέρασα. Όπως ήμουν έτσι άγριος άνθρωπος, είπε ένας από την παρέα «Το καημένο το παιδί δεν φαίνεται να είναι και τόσο καλά». Εγώ είχα προσπεράσει, αλλά είχα πολύ δυνατή ακοή. Ακούγοντας αυτά, χάρηκα για αυτή την ταπείνωση. Εμιδίασα μέσα μου. «Έχει δίκιο», είπα. «Μεγάλο δίκιο έχει. Αλλά πού να ήξερε την τρέλα μου». Δεν έβγαινα συχνά έξω, ούτε σε πανηγύρια με πηγαίνανε οι γέροντές μου. Δηλαδή, όταν γιόρταζε κάποιος Άγιος, εκείνοι πηγαίνανε και μένανε με αφήνανε στο σπίτι. Στο Άγιον Όρος, οι γέροντες ανάβανε φωτιά στο κελί. Εγώ δεν ήθελα να είμαι κοντά. Στη φωτιά δεν εζήγωνα καθόλου. Οι γέροι καθόντουσαν κοντά στη φωτιά. Εγώ καθόμουν πιο πέρα. Φοβόμουνα. Φοβόμουνα τη φωτιά να μην με χαλάσει και το έλεγα στους γέροντές μου και με αφήνανε οι καημένοι. Είναι και θέμα συνήθειας. Αν συνηθίσεις μια φορά να κάθεσαι κοντά στη φωτιά, δεν μπορείς μετά να σκληραγωγηθείς. Όταν καμιά φορά με έπιανε συνάχη, έπινα ένα τσάι ζεστό. Έκανα 500-600 μετάνοιες, ίδρωνα, άλλαζα. Μετά έπεφτα στο στρώμα και γινόμουν καλά. Εγώ ήμουν πράγματι ένας άγριος άνθρωπος. Ήμουν ένα γρίμι του δάσους. Σας λέγω ειλικρινά, έτρεχα μέσα στα χιόνια, μέσα στα βράχια ξυπόλυτος. Να βλέπες πώς εκοκκινίζανε εδώ οι φτέρνες μου, τα πόδια μου. Εκοκκινίζανε μέσα στα χιόνια. Οι γέροντές μου δεν μου επέβαλαν να είμαι ξυπόλυτος, ούτε εκείνοι ήταν ξυπόλυτοι. Εγώ μόνος μου το ήθελα, αλλά ούτε μου λέγανε να μην βγάζω τα παπούτσια. Στην εκκλησία όμως και στο Κυριακό φορούσα και τις κάλτσες και τα παπούτσια, όχι τα τσαρούχια. Θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Ήταν άνοιξη και μ' είχε στείλει ο γέροντας να πάω στην κερασιά. Καθώς έτρεχα, έβγαλα τα τσαρούχια μου, γιατί ήθελα τα πόδια μου να κάνουν τσαρούχια, πάτους, μέσα στο χιόνι και στην παγωνιά. Επειδή οι γέροντες μου με βλέπανε έτσι, με χαιρόντουσαν και εκείνοι. Μπορεί να με ταπεινώνανε, να με μαλώνανε, ακόμη και όταν έκανα καλό, μου λέγανε ότι έκανα κακό. Όχι βέβαια πάντοτε, αλλά θέλανε να με βρούνε, δηλαδή να με πιάσουν εκεί που δεν το καταλάβαινα. Οι γέροντες μου ήταν αγιότατοι, με εκπαιδεύανε με πολλούς τρόπους και μάλιστα αυστηρούς. Ποτέ δεν μου είπαν μπράβο, ούτε ωραία το έκανες. Ποτέ δεν με πένεσαν. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπήσω τον Θεό και πώς να ταπεινώνομαι. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Αυτό έμαθα. Το μπράβο δεν το ήξερα, ούτε ποτέ το ζήτησα. Ούτε στο σπίτι μου με είχαν μάθει να μου λένε «Μπράβο, τι ωραία το έχεις κάνει». Η μάνα μου με μάλωνε. Ο πατέρας μου έλειπε, ήταν στην Αμερική. Εργαζόταν χρόνια στη διόρυγα του Παναμά. Αυτό με ωφέλησε πολύ. Αυτός που μαθαίνει στην ταπείνωση ελκύει την χάρη του Θεού. Άμα δεν με μαλώναν οι γέροντες, στεναχωριόμουνα και έλεγα μέσα μου «Να πάρει η ευχή, δεν ήβρε γέροντες καλούς». Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο αυστηροί ήταν. Τότε δεν το καταλάβαινα επειδή τους αγαπούσα. Ποτέ δεν θα ήθελα να τους αποχωριστώ.

Από το μεγάλο μου ζήλο όμως, μερικές φορές ξέφευγα. Ο ζήλος με οδηγούσε σε υπερβολές. Έκανα και ασκήσεις χωρίς ευλογία. Αλλά αυτό είναι εγωισμός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακούστε με. Οι γέροντές μου λείπανε όλη την ημέρα σε δουλειές και μ' άφηναν μόνο μου στο κελί. Εγώ έκανα εργόχειρο. Το εργόχειρό μας ήταν, όπως σας είπα, τα ξύλινα σκαλιστά. Εμένα δεν μου την είχαν δείξει ακόμη τη δουλειά ολόκληρη. Φοβόντουσα μήπως φύγω. Μια μέρα λοιπόν, παίρνω ένα ωραίο άσπρο ξύλο και πέρασα πάνω σε αυτό ένα σχέδιο. Έφτιαξα ένα κοτσιφάκι πολύ ωραίο, με κίνηση και με τα φτερά του πίσω να τσιμπάει ένα σταφύλι. Το σταφύλι κρεμόταν από ένα κλαδί κλιματαριάς που είχε και 2-3 φύλλα. Από κάτω ο κότσιφας είχε κολλήσει το ράμφος του. Έγινε πολύ ωραίο. Το είχα περάσει και με γυαλόχαρτο. Όταν οι γέροντες μου επέστρεψαν, πήγα να βάλω μετάνοια. Το παίρνω μαζί μου και λέω στον παπά Ιωαννίκιο: «Κοίτα τι έφτιαξα!» Μόλις το είδε, γούρλωσε τα μάτια του και έβαλε τις φωνές. «Ποιος σου είπε να το φτιάξεις?» ρώτησες κανέναν. Το αρπάζει, το πετάει κάτω, το κάνει 1000 κομμάτια. Που λέει ο λόγος. «Να πάεις γρήγορα να το πεις στο γέροντα», μου λέγει. Εγώ πολύ στενοχωρήθηκα και ζήτησα συγγνώμη. Δεν το ήξερα και του στενοχώρησα. «Γιατί κάνεις πράγματα και δεν ρωτάεις?» «Πήγαινε γρήγορα στον γέροντα. Δείξε τα κομμάτια και εξομολογήσου». Πήγα αμέσως στον γέροντα. Του έδειξα τα κομμάτια και μου λέει: «Παιδί μου, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Χωρίς ευλογία δεν γίνεται τίποτα. Έτσι μπορεί να πλανηθείς και να χάσεις την χάρη του Θεού. Έβαλα μετάνοια. Ζήτησα συγγνώμη με απλότητα και απάθεια. Όχι μόνο δεν με πείραξε το μάλωμα, αλλά μέσα μου έλεγα: οι γέροντές μου έπρεπε να μου φερθούν πιο αυστηρά, να με τιμωρήσουν». Κάποια άλλη φορά όμως έκανα και μια νηπακοή ενσυνείδητη. Μια μέρα, προτού φύγουν οι γέροντες για δουλειά, μου λέει ο μεγάλος γέροντας: «Βλέπεις εκείνο πάνω στο ράφι ψηλά αυτό το βιβλίο? Δεν θα το πειράξεις. Δεν κάνει. Είσαι μικρός. Πιο πέρα, που θα γίνεις πιο καλός, πιο ταπεινός, θα το διαβάσεις». Αυτό για μένα ήταν νόμος. Καθόλου δεν κοίταζα προς τα εκεί. Αλλά μια μέρα που έφυγαν οι γέροντες για την κερασιά, μου ήλθε περιέργεια. Επήγα και στάθηκα εκεί απέναντι και το κοίταζα. Ήταν ψηλά. Εγώ μικρός. Δεν το έφθανα. Και το έφερα λοιπόν γύρω, το έφερα γύρω. Λέω μέσα μου, τουλάχιστον να δω τι λέει. Λοιπόν, έβαλα ένα σκαμνί, ανέβηκα πάνω, το έφτασα, το κατέβασα. Τι κρίμα. Τα γράμματα ήταν όλα μπερδεμένα, σαν ξένη γλώσσα. Ήταν με το χέρι γραμμένα. Με το χέρι. Μεγάλο βιβλίο. Πολύ μεγάλο βιβλίο. Χοντρό. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνο το διά, το γάρ κλπ. Μετά τα έμαθα. Αλλά και κάτι γράμματα, κάτι σίγμα, κάτι πω. Πώς να σας το πω πώς ήταν. Ήταν χειρόγραφα. Ήταν το βιβλίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αλλά πολύ μεγάλο βιβλίο και χοντρά τα φύλλα. Πω. Πήγαινε πολλά κιλά. Λοιπόν, έλα τώρα να το διαβάσω. Δεν μπορούσα. Το έβαλα πάλι πάνω. Αλλά μετά από αυτό, με πιέσε στεναχώρια. Ταραχή, λύπη. Ούτε δουλειά, ούτε προσευχή. Τίποτα. Άλλες φορές, όταν λείπαν οι γέροντές μου, πήγαινα μέσα στην εκκλησία, κατανυγόμουνα και είχα και ωραία φωνή. Γι' αυτό και έψαλα. Έλεγα τα τροπάρια, μυρολογούσα τρόπον τεινά. Ήταν κατανυκτικά και μου άρεσαν και συγκινιόμουνα. Δεν επήγα όμως στην εκκλησία αυτή τη φορά μετά την παρακοή. Βγήκα έξω, εκάθισα στο πεζούλι και στεναχωρημένος αντίκρισα το Αιγαίο Πέλαγος. Εκάθισα και κοίταζα τη θάλασσα. Δεν ήθελα να πω ούτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Όχ, με καταλάβατε. Κατήφια, μεγάλη. Πάει λοιπόν, δεν πήγα στην εκκλησία, δεν έλεγα το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Με πιάσε μελαγχολία. Είχα πίστη στο Θεό, αλλά δεν ήθελα να παραβώ την εντολή των γερόντων. Τον Θεό τον αισθανόμουνα, αλλά δεν ήθελα να στεναχωρήσω και άνθρωπο. Δεν ήθελα να γίνω αιτία να λυπηθεί κανείς. Τι να κάνω, όχ.

Έτσι, το βραδάκι ήρθαν οι γέροντες. Τι να κάνω καημένος, είπα να τους το πω. Δεν μπόρεσα. Στην εκκλησία πήγα, επειδή έπρεπε να πάω με τους γέροντες. Διαβάσαμε σπερινό, διαβάσαμε απόδειπνο. Δεν το είπα. Επήγα πάνω στο κελί, στην κάβια, έτσι λέγανε τα δωμάτια. Δεν έκανα μετάνοιες, ούτε κανόνα, δεν έκανα κομποσκήνη. Ξαπλώθηκα και έβλεπα πώς θα είμαι όταν πεθάνω, μες στην κάσα. Και στεναχωρέθηκα. Και πάλι το πρωί χτύπησε το κουδουνάκι. Κατεβήκαμε, διάβασα εκεί, τελειώσαμε τον όρθρο. Είπαμε το διευχόν. Βγήκαμε έξω. Φύγαμε από την εκκλησία για να πάμε στην τραπεζαρία. Κι εγώ δεν άντεξα περισσότερο. Τράβηξα λίγο από το μανίκι τον γέροντά μου, τον εξομολόγο, και του λέω: «Σε θέλω λίγο, γέροντα». Και αμέσως εκείνος γύρισε πίσω και πήγαμε πάλι στην εκκλησία και του το είπα. «Είμαι στεναχωρημένος», του λέω. «Έκανα παρακοή. Μου είχες πει να μην αγγίξω το βιβλίο και εγώ το είδα. Και από τη στιγμή αυτή δεν μπορώ να βρω ησυχία. Ούτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ούτε κανόνα, ούτε προσευχή, ούτε μετάνοιες». Μου λέει, παιδί μου, δεν σου είπα. Γιατί το έκανες αυτό? Γέροντα, συγχώραμε. Να έβαλω πειρασμός και πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Συγχώραμε και με την ευχή σου στο εξής θα προσέχω να μη σου κάνω παρακοή. Και μου διάβασε ευχή. Οπ, και ξέρετε, μου φύγαν όλα. Είχα ένα καλό. Μόλις εξομολογιόμουν στο γέροντά μου, δόξα σοι ο Θεός. Μου περνούσαν όλα αμέσως. Κάθε φορά που εξομολογιόμουνα, μου ερχόταν μια μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Πίστευα ότι τα είπα στον Θεό, ότι πάλι είμαι με τον Θεό. Πόσο δυνατό το είχα αυτό το πράγμα μέσα μου, δεν το φαντάζεστε. Και βλέπω τώρα κάποιους να λένε: «Πρόσεξε, μην το μάθει ο γέροντας». Καταλάβατε, ενώ σε εμάς μέχρι τα μύχια της καρδιάς μας ήταν ο γέροντας. Τους αγαπούσα πολύ τους γέροντες, αν και εκείνη την εποχή όλοι οι δόκιμοι και οι υποτακτικοί αγαπούσαν τους γέροντές τους. Έπειτα από τον Θεό ήταν η γνώμη του γέροντα. Αν έκανες κάτι αντίθετο, παρακοή, δεν έπρεπε ούτε να μεταλάβεις, ούτε.

Πολλοί στο Άγιον Όρος ζήσανε μυστικά. Πεθάνανε χωρίς κανείς να τους γνωρίζει. Κι εγώ ήθελα να ζήσω έτσι, μυστικά. Ούτε ιεροκήρυκας ήθελα να γίνω, ούτε κάτι άλλο. Ούτε είχα ποτέ σκεφτεί να βγω έξω από το Άγιον Όρος. Παιδάκι μικρό, μέσα σε τέλεια ερημιά. Για να καταλάβω το έρημον και το αβοήθητον, ανέβαινα στο βουνό, έμενα ώρες εκεί και ήθελα να ζω σαν ερημίτης. Έβρισκα αγριάδες και τις έτρωγα. Το έκανα για άσκηση. Ήθελα να ζήσω μόνος μου, όπως ο Άγιος που αγάπησα από μικρούλης, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης. Αυτός είναι ο αγαπητός μου Άγιος. Αυτόν εγώ μιμήθηκα. Μου έκανε εντύπωση πως άντεξε να μένει εκεί, κοντά στους γονείς του, και έστησε την καλύβα του δίπλα τους, χωρίς να αποκαλυφθεί, και τους ενίσχυε συνεχώς. Έπηξα στην καλύβην προπυλών σών γονέων. Έτσι λέει το τροπάριό του. Εκβρέφου των Κύριων, επιποθήσας θερμός, τον κόσμο κατέλειπες και τα εν κόσμο τερπνά και ίσκυσας άριστα. Έπηξα στην καλύβην προπυλών σών γονέων. Έθραυσα στον δαιμόνοτας ενέδρας παμάκαρ. Δίωσε Ιωάννη, Χριστός αξίωσε δόξασεν. Και το εξαποστηλάριο. Πτωχός ως άλλος Λάζαρος, προς εκαρτέρης, όσια των γεννητόρων πυλώσει στενοχωρούμενος, πάτερ, μικρά καλύβη πάνσοφε, αλεύρες νυν ευρύχωρον την μεταγγέλων σκήνωσιν και των Αγίων απάνων εν ουρανής Ιωάννη. Στον γέροντά μου τα έλεγα όλα, ναι, όλα όσα σκεπτόμουν, και εκείνος κάπου κάπου μου έλεγε, όταν έβλεπε υπερβολές, πλάνη παιδί μου. Όλη μου η ζωή ήταν ένας παράδεισος, προσευχή, λατρεία, εργόχειρο. Υπακοή στους γέροντές μου, αλλά η υπακοή μου ήταν αποτέλεσμα αγάπης, όχι αναγκαστική. Αυτή η ευλογημένη υπακοή πολύ με ωφέλησε, με άλλαξε. Έγινα ξύπνιος, γρήγορος, πιο γερός στο σώμα και στην ψυχή. Με έκανε να τα γνωρίζω όλα. Πρέπει μέρα νύχτα να δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να ζήσω έτσι σε αυτή τη ζωή. Πάνω στην υπακοή είχα σκύψει και εγκύψει. Τα υπόλοιπα που ο Θεός έφερε στη ζωή μου ήρθαν μόνα τους. Και το χάρισμα το προορατικό μου δόθηκε από τον Θεό εξαιτίας της υπακοής. Η υπακοή δείχνει την αγάπη προς τον Χριστό και ο Χριστός ιδιαίτερα αγαπάει τους υπάκουους. Γι' αυτό λέει «Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν». Μες στην Αγία Γραφή όλα είναι γραμμένα, αλλά και καλυμμένα.

γέροντες μου δεν με διέταξαν ποτέ τι να κάνω. Μου έδωσαν ένα κομποσχήνι και μου είπαν να λέει την ευχή. Τίποτα άλλο. Με έβλεπαν φανατικό και δεν με έλεγαν πολλά, ούτε τι να διαβάσω. Δεν μ' άφηναν να διαβάζω τίποτα από τους μεγάλους πατέρες που έχουν αυστηρότητες. Δηλαδή, δεν μ' άφηναν να διαβάζω τον Άγιο Εφραίμ, τον Άγιο Ισαάκ, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Ευεργετινό και άλλα. Μου το είχαν απαγορεύσει. Έτσι, κάνοντας υπακοή, διάβαζα μόνο βίους Αγίων. Το ψαλτήρι, την παρακλητική, τα μηναία και από εκεί έμαθα να διαβάζω γιατί δεν ήξερα. Αλλά είχα πολύ ζήλο για τα πνευματικά. Κάθε τόσο πήγαινα στον Άγιο Γεώργιο που βοήθησα και εγώ να κτιστεί και έψαλα πολλά ψαλτικά. Πιο πολύ μου άρεσαν οι τριαδικοί κανόνες και μου άρεσαν αυτά που έχουν θείο έρωτα. Ήταν μυρολόι, ερωτικό τραγούδι, όπως θέλετε πέστε το. Και έκλαιγα με δάκρυα πολλά, αλλά δεν ήταν δάκρυα λύπης, ήταν δάκρυα χαράς, θείας χαράς. Συγκινιόμουνα. Τα έλεγα ωραία. Ήταν η ζωή μου αυτή. Ζούσα με τη χάρη του Κυρίου, όχι με τη δική μου δύναμη. Όλα αυτά ήταν από τη Θεία Χάρη. Δεν ήταν ούτε από την εξυπνάδα μου, ούτε από την επιστήμη μου, που δεν είχα. Ούτε. Ήταν από τη Χάρη του Θεού. Κάποιες φορές όμως ξέφευγα. Χωρίς να ρωτήσω τους γέροντές μου, έπαιρνα κάτι πρωτοβουλίες. Ακούστε με, για την καθαρότητα του νου άρχισα να μαθαίνω απ' έξω την Αγία Γραφή. Άρχισα από την αρχή, από τον Ευαγγελιστή Μαθαίο. Μια μέρα δόθηκε μια αφορμή και τους είπα απ' έξω το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Όταν τα άκουσαν, με μάλωσαν που το έκανα χωρίς ευλογία.

Τι να σας πρωτοπώ, παιδιά μου, για το πως έγινα μοναχός. Είναι μεγάλη ιστορία η ζωή μου στο Άγιον Όρος. Όταν ήμουν πια 14 χρονών, ο γέροντάς μου με κάλεσε και μου είπε: «Τι θα κάνεις, τι πρόγραμμα έχεις, θα μείνεις εδώ?» «Θα μείνω», είπα γεμάτος ευχαρίστηση και χαρά. «Βάλε μετάνοια». Έβαλα μετάνοια. Τότε μου έφερε ένα ράσο δικό του, που ήταν παλιό για τις δουλειές. Ήταν μπαλωμένο τόσο που δεν φαινόταν το αρχικό του ύφασμα και στο λαιμό από τον υδρότα πολύ λιγδιασμένο. Είχα δει τα καλογεράκια που ήταν στο Κυριακό και που ήταν ωραία ντυμένα και είχα φανταστεί ένα τέτοιο ράσο. Πού να σας τα λέω, περίμενα με λαχτάρα αυτή την ώρα και σαν παιδί που ήμουν σκεπτόμουν και τα ράσα που θα μου φορούσαν. Πόσο ωραία, πόσο καινούρια θα ήταν. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, τι να δω, κουρελιασμένα, μπαλωμένα. Στεναχωρέθηκα λίγο για 5 λεπτά. Ήμουν και μικρός, 14 χρονών. Δεν εμίλησα όμως, δεν παραπονέθηκα. Όταν το είδα το ράσο, αισθάνθηκα μια δυσκολία όπως σας είπα, αλλά αμέσως το γύρισα στο καλό. Να είναι ευλογημένο, είπα και το πήρα. Δεν ξανασκέφτηκα τίποτα. Σκέφτηκα τους ασκητάς που φορούσαν τρίχινα ζωστικά και ποτέ δεν τα έβγαζαν, ούτε τα έπλαιναν. Ο Θεός μου έδωσε γι' αυτό μεγάλη παρηγορία. Πήγα στο ψαλτήρι, μου έπεσε η επιστολή του Ιωάννου και την ίδια μέρα, «Θεέ μου, μου μίλησες, Θεέ μου, μου μίλησες πολύ».

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρου Σιμών Χριστού, απευθύνομαι εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμαι τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους

Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρο.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτησας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησα τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μοσί μίαν και μίαν ηλία.

Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την Νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριον συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει τους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσους των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση τη θαγόρια στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχίσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφότης συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο, συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέντους εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες, νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας. Την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

αγαπητή μου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που συναντιόμαστε και που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πράγματα που όλους μας ενδιαφέρουν και κατά βάση τον χριστιανό τον ενδιαφέρει η σχέση του με το Θεό. Και αυτή τη σχέση θα πρέπει να την καλλιεργούμε σε καθημερινό επίπεδο και κάθε στιγμή, θα έλεγα. Γιατί είναι το βασικό για το οποίο ήρθαμε και στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπερδεύεται ο καθένας μας, οι δουλειές, τα διάφορα, ο τρόπος που μας έχουν βάλει να τρέχουμε και ξεχνάμε το βασικό, ότι έργο μας είναι το πλάσμα, το δημιούργημα, ότι πρέπει να βρει το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι μόνο να τον βρει, αλλά να ενωθεί και μαζί του. Αυτό είναι το έργο του χριστιανού. Θα σας πω κάτι που μου αρέσει. Θυμάστε την Ευαγγελική περικοπή που λέει για τον σπόρο, ότι βγήκε ένας ο Γεωργός και έσπηρε στο χωράφι του. Και αυτή η παραβολή, είναι παραβολή αυτή μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός ότι αυτός ο σπόρος είναι
1: ο Λόγος του Θεού.
0: Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εκφέρεται από τον ιερέα, τον ιεροκήρυκα, τον θεολόγο, αλλά και κάθε πιστό άνθρωπο, είναι ο λόγος του σαν σπόρος που πέφτει σε διάφορα μέρη. Ο πρώτος, λέει, σπόρος έπεσε πάνω στην πέτρα. Μην περιμένετε κάτι από αυτό, είναι πέτρα, δεν θα καρπίσει, δεν θα καρποφορήσει αυτό, είναι δύσκολο, έως αδύνατο. Ο άλλος σπόρος έπεσε στη γη, αλλά μαζί, λέει, αναπτύχθηκαν και αγκάθια και μαζί με το σπόρο αναπτύχθηκε ο σπόρος και έπνιξαν τα αγκάθια το σπόρο. Αυτό το μικρό το δεντράκι που ξεκίνησε να δημιουργείται το έπνιξαν τα αγκάθια. Και ο άλλος, βέβαια, σπόρος έπεσε στη γη την αγαθή, λέει το κείμενο, και έφερε καρπό και μεγάλωσε το δέντρο, θα λέγαμε, και έκανε και καρπούς και χάρηκαν και οι άνθρωποι από τους καρπούς αυτούς. Η πρώτη κατηγορία της πέτρας είναι οι άνθρωποι που είναι σαν πέτρα. Είναι σαν πέτρα, δεν ακούει. Δεν ακούει και μάλιστα εκ πεποιθήσεως είναι, δηλώνει, άθεος. Δηλαδή δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό. Εκεί δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου, εννοείται, έτσι. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτή που έπεσε, λέει, στη γη, αλλά αναπτύχθηκαν και τα αγκάθια. Είναι αυτός που είχε καλό, είχε καλή καρδιά, είχε δηλαδή καλή διάθεση, αλλά άφησε τα αγκάθια και τον πνίξαν. Αυτά τα αγκάθια ποια είναι? Είναι τα πάθη του ανθρώπου, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, τα άσχημα, που πνίγουν ουσιαστικά το σπόρο αυτό, ναι. Και κάτι άλλο όμως είναι αυτά τα αγκάθια. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Είναι ο τρόπος ζωής μας.
1: Οι μέρημνες.
0: Οι οποίες σηκώνεσαι το πρωί, τρέχεις παντού, να προλάβεις τις δουλειές, έφτασε το βράδυ και δεν έχεις σκεφτεί ούτε μία στιγμή το Θεό. Ούτε μία στιγμή. Δεν σήκωσες δηλαδή το κεφάλι επάνω. Άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, κοιτάω ψηλά. Ούτε μία στιγμή, ούτε ένα λεπτό δεν βρήκες. Να κοιτάξεις απάνω, όλο κάτω, όλο για αυτές τις μέρημνες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, βέβαια. Και ότι δεν τη φτιάχνεις την ψυχή. Δεν υπάρχει καλλιέργεια της ψυχής. Αυτό που κάνετε εσείς εδώ και γίνονται και σε πολλές ενορίες άλλες και σε Μητροπόλεις, είναι να μιλάμε για την πίστη μας και να καλλιεργούμε αυτή τη διάθεση να πλησιάσουμε το Θεό. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Το έργο το δικό μας δηλαδή ποιο είναι? Να βλέπουμε μια μικρή σπίθα που υπάρχει σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων και αυτή η σπίθα μέσα από το φύσιμα το δικό μας να γίνει πυρκαγιά. Δηλαδή κάθε στιγμή και κάθε μέρα και με κάθε τρόπο να αυξάνει αυτή η πίστη. Να αυξάνει αυτή η πίστη. Συζητούσα με κάποιον άνθρωπο και μου λέει, βλέπω το γιο μου, μου λέει, ενώ πήγαινε εκκλησία τώρα πάει πολύ και αρχίζω και ανησυχώ. Τώρα αρχίζω και ανησυχώ, μου λέει, τον βλέπω πολύ να πηγαίνει εκκλησία. Λέω, γιατί δεν χαίρεστε? Είναι καλό αυτό που κάνει. Ξέρω, μου λέει, πολύ πηγαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα πώς τα έχει τοποθετημένο ο άνθρωπος τα πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα, μια Κυριακή να πάμε και μια εκκλησία. Δεν είμαστε άθεοι, λέει. Να πάμε. Αλλά μη μας λες τώρα. Δηλαδή τώρα μας λέει θα πάει και σε μια αγρυπνία, λέει. Δηλαδή νύχτα, τι κάνουν νύχτα στην εκκλησία. Κάνουν και νύχτα λειτουργίες, λέει. Τώρα μου ζητάει να πάει και κάνουν μια συνάντηση εκεί με νέους και τους μιλάει ένας ιερέας. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Ενώ θα ήταν πιο φυσιολογικό να τον δει να πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα, να ξενυχτήσει, ας πούμε, σε ένα, με τους φίλους του. Θα ήταν καλύτερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είμαστε χριστιανοί της ουσίας. Είμαστε χριστιανοί πολλές φορές των αρχών. Τι θέλω να πω με αυτό τώρα. Είμαστε χριστιανοί των αρχών, λένε κάποιοι. Εμείς έχουμε αρχές στην οικογένειά μας. Κυριακή έχει εκκλησία. Την Κυριακή τρώμε μαζί όλη το μεσημέρι. Δηλαδή το βάζει σαν είναι κάτι σαν έθιμο. Εμείς το Πάσχα κοινωνάμε. Της Παναγίας κάνουμε φιέλαιο. Αλλά όλα αυτά, αν τα στύψεις, δεν βγάζει τίποτα. Βγάζει μόνο καθοσπρεπισμό. Πρέπει να κάνω κάτι, και πολλές φορές βγάζει και κάτι άλλο. Βγάζει και φόβο. Τα κάνουμε γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Και λέει αυτός που σας έλεγα πριν στο παράδειγμα. Βέβαια, κάνω και το σταυρό μου για αυτό που λέω τώρα. Παναγία να μην με ακούσει για αυτό που λέω. Μου λέει για το προηγούμενο παράδειγμα, για το παιδί που σας έλεγα. Δηλαδή μέσα του το βλέπει και φοβικά. Ότι ξέρω και αυτό που λέω, ότι δεν ξέρω και αν είναι σωστό. Μήπως μας βρει και τίποτα. Όχι, Παναγία μου, κάνει το σταυρό του. Όλο αυτό όμως το κλίμα δεν είναι για ένα και για δύο ανθρώπους. Είναι για πολλούς ανθρώπους. Έχουν πολύ μια τέτοια προσέγγιση. Λοιπόν, όχι έτσι. Όχι έτσι. Δεν είναι θέμα αρχών και παραδόσεων. Είναι θέμα, αν οι παραδόσεις έχουν ουσία, πολύ καλά. Πολύ καλά είναι να υπάρχουν και να τις διατηρούμε και να τις καλλιεργούμε. Αλλά όταν, ας πούμε, κάποιος λέει είναι άθεος, αλλά την Κυριακή του Πάσχα οπωσδήποτε θα σου βλύσουμε, μου λέει. Μα γιατί χαίρεσαι? Γιατί εμείς χαιρόμαστε επειδή ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και αυτό το πράγμα μας δίνει μεγάλη χαρά. Τόση χαρά που θέλουμε να φάμε όλοι μαζί, να πιούμε όλοι μαζί, να χορέψουμε όλοι μαζί. Εσύ.
2: Είστε ονομαστή και του εορτή που δέχονται χρόνια πολλά. Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή ποτέ κανένας δεν έχει σκεφτεί και να πει ότι γιορτάζει ο Άγιος μου, πώς θα προετοιμαστώ για αυτή την εορτή. Αφού γιορτάζω, θα νηστέψω μερικές μέρες, θα ετοιμαστώ με το πνευματικό, με την εξομολόγηση και θα κοινωνήσω εκείνη την ημέρα. Θα κοινωνήσω. Και τώρα τα γενέθλια νικάνε τη γιορτή. Σαν τα γενέθλια τώρα να τα κάνετε όλοι σας, για τα παιδιά σας, για τους φίλους σας, για τα αυτά, πιο έντονα ακόμα και από τη γιορτή. Ή ας πούμε, το παιδί που έχει το όνομα Γεώργιος, ξέρει το βίο του Αγίου Γεωργίου. Έχει μια εικόνα του Αγίου του μέσα στο δωμάτιό του, την οποία θα προσκυνήσει και μετά θα πάει να κοιμηθεί. Όλα αυτά είναι ένα κλίμα. Είναι ένα κλίμα που δημιουργεί στο παιδί. Ενώ, ας πούμε, με τα γενέθλια που λέμε, του δημιουργείς ένα άλλο κλίμα. Ότι εσύ είσαι και κανένας δεν είναι. Και ήδη από αυτή την ηλικία φορτώνει το παιδί με πάρα πολύ εγωισμό. Καταλάβατε. Το μεγάλο γεγονός δεν είναι ότι γεννήθηκες. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι βαπτίστηκες. Και αν ρωτήσεις τα παιδιά πότε βαπτίστηκαν, δεν ξέρουν. Το μεγάλο γεγονός όμως είναι αυτό. Ότι ήσουν εκτός της εκκλησίας και με το βάπτισμα μπαίνεις σε μια καινούργια οικογένεια. Μια οικογένεια σε έφερε στον κόσμο και με το βάπτισμά σου μπαίνεις σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται εκκλησία. Όλα αυτά επειδή μερικοί μου λένε ναι, αλλά κάνουν όλα τα παιδάκια γενέθλια και εμείς δεν κάνουμε γενέθλια και το παιδί στεναχωριέται. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιες φορές πρέπει να πας κόντρα και στο ρεύμα. Και λέει, δώστε μας μία λύση. Βαπτίστε το την ημέρα που γεννήθηκε. Έτσι ώστε εκείνη την ημέρα, τέλος πάντων, θα είναι μια χαρμόσυνη ημέρα για δύο λόγους. Δεν είναι μια καλή λύση αυτή. Είναι μια λύση. Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή μας. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια εισαγωγή. Και τώρα θέλω σιγά σιγά να προχωρήσουμε στη σειρά των συναντήσεων, του θέματος των συναντήσεών μας, η οποία είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, όπως τη λέμε, και στην πορεία των συναντήσεών μας έχουμε φτάσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστος. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι γρήγορα αυτό, το πιστεύω, γιατί είναι πιστεύω μας και πρέπει να μιλάμε, να αναπτύξουμε μερικά πράγματα για το πιστεύω, γιατί αν ξέρει κάποιος το πιστεύω, και μόνο το πιστεύω να ξέρει, ξέρει πάρα πολλά για την πίστη. Σας είχα πει και άλλη φορά και για τον εαυτό του πρέπει να τα ξέρει, αλλά και σε μία αντιπαράθεση με έναν αιρετικό που θα χτυπήσει την πόρτα. Έρχεται εκεί πέρα ο ψευδομάρτυρας του Ιεχωβά, σου χτυπάει την πόρτα, λέει χαίρετε, χαίρετε, έχω φέρει το περιοδικό. Εσείς λέτε, ευχαριστούμε που δεν θα πηγαίνετε, δεν θέλουμε κάτι. Καλή αντιμετώπιση, αλλά όχι καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη? Μα σε καλή σε διάλογο. Γιατί δεν τον κάνεις? Σε καλή σε διάλογο. Γιατί δεν έχω τα εφόδια να τον κάνω το διάλογο. Δεν έχω τα εφόδια να το αντιμετωπίσω. Αν ήξερα όμως την πίστη μου, θα του έλεγα για καθίστε εδώ. Ναι. Πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε. Ο Χριστός, λέει εκείνος, ο Χριστός ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός. Πώς δεν ήταν Θεός? Ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Δεν την πιστεύετε την Αγία Γραφή? Την πιστεύουμε. Ανοίχτε τη. Και θα πείτε εσείς, ανοίχτε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε αυτό το χωρίο. Και θα πει εκείνος, όχ, αυτός ξέρει. Να είστε σίγουροι ότι θα φύγει. Αλλά θα φύγει και ξέρετε καμιά φορά, μπορεί να φύγει και ωφελημένος. Μπορεί να είναι πορωμένοι σε αυτό που κάνουν. Αλλά μπορεί και ένας διάλογος να τον φέρει σε μια κατάσταση σκέψης μετά όταν θα φύγει. Δηλαδή να κάνετε και αυτό το ωραίο έργο. Μπορείτε να το κάνετε? Εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και πρέπει να το ομολογήσουμε το όχι. Γιατί αν ομολογήσω ότι δεν μπορώ, θα μπει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή, στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, κάποια στιγμή θα μπει στη διαδικασία να πεις θα γνωρίσω την πίστη μου. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει μία φορά την Αγία Γραφή? Μία φορά. Ούτε μία. Και λες μετά είσαι χριστιανός. Πώς είσαι χριστιανός? Σε τι? Αν δεν έχεις διαβάσει το βασικό κείμενο. Το βασικό κείμενο που δεν θέλει μία φορά. Θέλει πολλές φορές και να εντρυφήσεις σε χωρία. Να στέκεσαι, να έχεις απορίες. Και μετά με την απορία που έχεις να πας στον ιερέα της ενορίας σου και να του πεις «Πάτερ, πώς εξηγείται αυτό εδώ το χωρίο?» Και θα βάλεις μετά και τον ιερέα της ενορίας σου να ψάξει για να σου απαντήσει. Ξέρετε τι ωραία διαδικασία είναι όλη αυτή? Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Όχι, μην πω ποτέ. 2-3 φορές να έχει έρθει ένας άνθρωπος για να ρωτήσει κάτι σχετικά με την ερμηνεία κάποιου χωρίου. 2-3 φορές λέω τώρα. Οι περισσότεροι μόνο για να κλείσουν μνημόσυνα και τα λοιπά. Και αυτά θα τα κάνουμε. Εννοείται. Αλλά να ρωτάμε για αυτά, πότε θα τα μάθουμε? Αυτό λοιπόν η συνάντησή μας εδώ έχει αυτό το σκοπό. Στο ότι θέλουμε και να μαθαίνουμε και να δημιουργούνται απορίες και όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Έχουμε φτάσει στο πιστεύω εκεί που λέει, στο τρίτο άρθρο που λέει «Τον δήμα στους ανθρώπους», για το Χριστό λέμε τώρα, για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, «και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα». μιλάει για όλο το σωτηριολογικό έργο του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι με άλλον τρόπο, αλλά μέσα από άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Παναγία. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που διάλεξε, έφερε τη σωτηρία για όλο το ανθρώπινο γένος. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτή τη λέξη. Κάθε μία λέξη στο πιστεύω έχει το λόγο της που μπήκε, τοποθετήθηκε. Γιατί είχαμε πει, γιατί το πιστεύω απαντούσε
1: στις
0: αιρέσεις. Κάποιος είπε, ο Άριος ας πούμε, είχαμε πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ή ότι η Παναγία δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι σαν θεότητα. Ή ότι η Παναγία είναι τίποτα, ένας απλός άνθρωπος, δεν έκανε και κάτι. Όλα αυτά, κάποια στιγμή η Εκκλησία είπε ότι πρέπει να απαντηθούν. Γιατί ρωτούσαν οι πιστοί, τι είναι αυτά που μας λένε, ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά. Και η Εκκλησία έκανε οικουμενικές συνόδους, μαζεύτηκαν όλοι οι ιεράρχες, άγιοι άνθρωποι, και αποφάνθηκαν για όλα αυτά. Και μας τα έχουμε, και τα έχουμε γραπτά όλα αυτά. Από τους πρώτους αιώνες, λέω τώρα. Χριστιανικούς αιώνες. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η Μαρία? Είναι η Παναγία, όπως την ξέρουμε. Ήταν η Αγία Παρθένος από τη γενεολογία του Αβραάμ και του Δαβίδ, από την οποία κατά την υπόσχεση του Θεού επρόκειτο να έρθει ο Σωτήρας. Η Παναγία μνηστεύθηκε, προσοχή στο ρήμα μνηστεύθηκε, τον Ιωσήφ, έναν άνδρα από την ίδια γενεολογία, όχι για να γίνει σύζυγός της, αλλά να είναι φύλακας της, προστάτης της. Γιατί η Παρθένος ήταν αφιερωμένη στο Θεό να ζήσει για πάντα Παρθένος. Αυτό το νόημα έχει και ο λόγος στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της λέει, που λέει ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό, θα γεννήσεις το γιο του Θεού. Θα γεννήσω? Δεν έχω άνδρα. Λουκάς 1,34. Δεν έχω άνδρα. Και όχι μόνο δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω, του έλεγε εκείνη την ώρα. Όχι δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω άνδρα. Τότε γιατί την νηστεύθηκε? Η μνηστεία της Παρθένου Μαρίας κρύβει ένα μυστήριο. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει από παλαιά ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από Παρθένο. Ισαΐας 7,14. Τι είχε πει ο Ισαΐας? Ότι θα έρθει εποχή, προ Χριστού τα έλεγε ο Ισαΐας, θα έρθει εποχή που μία γυναίκα, και μάλιστα Παρθένος γυναίκα, θα γεννήσει. Μα είναι δυνατόν η Παρθένος γεννάει? Ιδού η Παρθένος 6 ήταν το χωρίο. Θα γεννήσει παρθενικά, έλεγε ο Ισαΐας τώρα. Πόσα χρόνια προ Χριστού? 700 χρόνια προ Χριστού. Έτσι. Ο διάβολος το άκουσε αυτό.
1: Ήξερε την
0: προφητεία. Ο διάβολος τα ξέρει. Και τι προσπάθησε να κάνει? Να μην υπάρξει καμία Παρθένος γυναίκα. Άρα απέκλειε και τον τρόπο που ο Χριστός θα έρθει να του συντρίψει το κεφάλι. Γιατί έτσι είπε όταν έγινε η πτώση και ο Αδάμ, οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, τότε ακούστηκε αυτή η προφητεία ότι θα γεννηθεί κάποιος, στο διάβολο απευθύνεται ο Θεός και λέει θα γεννηθεί κάποιος απόγονος της Εύας, ο οποίος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Έχει το Ισαΐας. Ναι, αυτός ο απόγονος είναι γυναίκα και είναι Παρθένος. Άρα λέει ο διάβολος, δεν συμφέρει καθόλου να γεννηθεί αυτό το πρόσωπο που θα μου συντρίψει την κεφαλή. Άρα, αφού θα είναι Παρθένος, θα προσπαθήσω όλες οι γυναίκες να μην μείνουν με την παρθενία τους, να μην διαφυλάξουν την παρθενία τους. Ο διάβολος όμως μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, με την Παναγία δεν τα κατάφερε. Γιατί? Γιατί νόμισε ότι μνηστεύτηκε κανονικά τον Ιωσήφ. Οπότε λέει, πάει και η Μαριά μου. Δεν έγινε όμως έτσι με την Παναγία. Παναγία ήταν, πώς να το πω, ήταν μια επικοινωνία με τον Ιωσήφ καθαρά για να την διαφυλάξει από όλη αυτή τη διαδικασία, το ότι έφυγαν με το, είδατε, με του Ηρώδη το διάταγμα που κυνηγούσαν να σκοτώσουν τα παιδιά από 3 ετών και κάτω, έτσι. Το βρήκε, έπρεπε να είναι κάποιο πρόσωπο δίπλα στην Παναγία μας. Και αυτό το έκανε το έργο, το Ιωσήφ, αλλά αυτό το έργο, όχι η συζυγία. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και ήταν και αυτό. Όποια γυναίκα έκανε παιδί χωρίς να είναι παντρεμένη, τότε η ποινή ήταν λιθοβολισμός. Δημόσιος λιθοβολισμός. Άρα εδώ θα έπρεπε να καλυφθεί και αυτό το πράγμα για να μην διαπομπεύσουν την Παναγία και έχει αυτό την κατάληξη. Τώρα, μια που ήρθαμε σε αυτό το θέμα, να σας πω λίγο κάτι. Η Παναγία λοιπόν ήταν παρθένος και πριν τη γέννησή του Χριστού και κατά την γέννησή του και μετά τη γέννησή του. Γι' αυτό και την ονομάζουμε Αϊπάρθενος. Αϊ, έτσι δεν είναι κυρία φιλόλογη. Αϊ, πάντοτε παρθένος. Αϊπάρθενος. Μπορεί τότε να μην διαβάζαμε, τώρα κάπως τα παλεύουμε καλύτερα τα αρχαία. Τώρα ένα ερώτημα. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει αυτό που λέει αδελφός του Χριστού. Ο αδελφόθεος λέει. Ακούστε. Γίνεται αναφορά για τα αδέλφια του Χριστού. Ο Χριστός είχε αδέλφια. Αυτά τα παιδιά, πιανού παιδιά ήταν αυτά. Τα αδέλφια του Χριστού. Σε καμία περίπτωση δεν ήτανε της Παναγίας, όπως θεωρούν δηλαδή κάποιοι αιρετικοί, ότι ναι μεν η Παναγία ήταν παρθένος μέχρι να γεννήσει τον Χριστό, και μετά λένε την άλλη βλασφημία, ότι μετά γέννησε και άλλα παιδιά. Η παρθένος Μαρία, η Παναγία, είχε μόνο έναν ιό, τον Χριστό, που γεννήθηκε παρθενικά. Αυτούς που τα Ευαγγέλια αναφέρουν ως αδελφούς του Ιησού είναι η παιδιά του Κλοπά και της αδελφής, ή τα παιδιά του Κλοπά και της αδελφής της Θεοτόκου, δηλαδή ξάδελφοι του Ιησού. Ξάδελφοι του Ιησού. Όπως αναφέρουν και άλλοι θεολόγοι. Άλλοι λένε ότι χείρος ο Ιωσήφ νηστεύτηκε την Παρθένο Μαρία για να φροντίσει για αυτήν. Ναι, δίνουν και αυτή την εξήγηση. Κατά τον νόμο πάντως ο Ιωσήφ λεγόταν άνδρας της Μαρίας και πατήρ του Ιησού. Αλλά είπαμε ότι δεν ήταν η συζυγία όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού πρέπει να ήταν τουλάχιστον 7. Τα αγόρια ήταν 4, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Και τα κορίτσια πρέπει να ήταν τουλάχιστον πάνω από 2, γιατί αν ήταν 2 θα έπρεπε να λέγονται ως αμφότερε. Αλλά το κείμενο λέει «εαδελφέ αυτού πάσε», άρα πάνω από 2. 4 αγόρια και τουλάχιστον 3 κορίτσια, 7 συνολικά παιδιά. Αν τα παιδιά αυτά, όπως λένε βλάσφημα οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές, ήταν παιδιά της Μαρίας από το γάμο της με τον Ιωσήφ, πότε γεννήθηκαν τα παιδιά αυτά? Μέχρι τότε που ο Ιωσήφ πήγε στην Αίγυπτο κατά την εντολή του Αγγέλου, δεν είχε γεννηθεί κανένα από τα 7 αυτά παιδιά. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. Επί 2 χρόνια λοιπόν δεν γεννήθηκε άλλο παιδί. Ύστερα από 10 χρόνια, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών, πάλι δεν φαίνεται άλλο παιδί. Στο ναό του Σολομώντος που πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Ούτε φαίνονται να έχουν την αγωνία για άλλα παιδιά. Δεν αναφέρουν τίποτα τα κείμενα. Πότε γεννήθηκαν λοιπόν αυτά τα 7 παιδιά? Είναι λογικό να πούμε ότι για 12 χρόνια ο Ιωσήφ δεν είχε καταστήσει σύζυγο τη Μαρία και την έκανε σύζυγό του μετά από 12 χρόνια για να γεννηθούν μάλιστα από αυτή 7 τουλάχιστον παιδιά, ερώτημα είναι. Η αίρεση αυτή δεν είναι μόνο βλάσφημη, να το πιστεύουμε κάτι τέτοιο, αλλά και ανόητη. Ακούστε γιατί. Όπως παρατηρούν οι ερμηνευτές, μετά από το 12ο έτος της ηλικίας του Χριστού, κατά την επίσκεψη στο ναό του Σολομώντα, ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται πια στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται μετά. Γιατί? Γιατί πέθανε. Ήτανε, λέει, γέροντας στην ηλικία. Αλλά Αν οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού ήταν φυσικά παιδιά της Παναγίας, τότε θα πρέπει να ήταν μικρότεροι του Ιησού κατά 12 χρόνια, όπως εξηγήσαμε. Κατά το χωρίο Ιωάννου 7,12 έως 5, αυτοί φέρονται ως μεγαλύτεροι του Ιησού και κηδεμόνες του. Και αν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, όπως λένε οι αιρετικοί, τότε ο Ιησούς από το Σταυρό δεν θα ανέθετε τη μητέρα του στον Ιωάννη, ούτε και η ίδια θα το δεχόταν, αφού θα είχε άλλα παιδιά στα οποία θα κατέφευγε. Έτσι είπε ο Χριστός από το Σταυρό. Ο Χριστός, όπως είναι κατά τη θεότητά του, ο μονογενής Υιός του Θεού και Πατρός, έτσι είναι και κατά την ανθρώπινη φύση, μονογενής Υιός της μητέρας του, της Παναγίας.

Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά για όλα αυτά. Είναι θέματα θεολογικά και δύσκολα. Αυτό που ισχύει ότι, ότι η Παναγία είχε ένα Υιό μονογενή, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα άλλο όμως που λένε σχετικά επιχείρημα είναι το εξής. Λένε κάποιοι, είναι πρωτότοκος Υιός. Τι σημαίνει πρωτότοκος Υιός? Είναι ο πρώτος που ανοίγει τη μήτρα της μητέρας και γεννιέται το παιδί. Το ότι είναι πρωτότοκος όμως, ότι αναφέρεται πρωτότοκος, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιδιά μετά. Έτσι δεν είναι? Το ότι λέω αυτό είναι πρωτότοκος, το δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει και άλλα. Μπορεί να, να είναι ένα παιδί. Θα το πω αυτό τώρα. Θα το αναλύσουμε. Στο χωρίο, δηλαδή, σας λέω ένα άλλο χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή για να καταλάβετε την έννοια του πρωτότοκος. Στην Αγία Γραφή ένας ονομάζεται πρωτότοκος όχι επειδή εξάπαντος έχει και άλλους μικρότερους αδελφούς, αλλά επειδή αυτός, ο πρώτος, διανοίγει τη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλα παιδιά. Και έχουμε και άλλα χωρία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται αυτό και το στηρίζουμε. Στο Αλφα Βασιλειών λέει εκεί πέρα το χωρίο, δύο αγελάδες που προσφέρονται θυσία ονομάζονται πρωτοτοκούσε. Αφού όμως τώρα θυσιάζονται, δεν θα γεννήσουν για δεύτερη φορά. Έπρεπε να θυσιαστούν αυτές και τις ονομάζουν πρωτότοκες. Αυτές μετά θυσιάστηκαν, αλλά ονομάστηκαν πρωτότοκες. Δεν σημαίνει ότι θα καταλάβατε τι λέω. Ωραία. Και όμως ονομάζονται πρωτοτοκούσε για το ένα ζώο μόνο που γέννησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γεννιούνται και άλλα παιδιά. Το πρωτότοκο στην Αγία Γραφή έχει και μια άλλη ειδική έννοια. Πέρα από την ερμηνεία ότι ο πρωτότοκος ονομάζεται αυτός που είπαμε ανοίγει πρώτος στη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλοι παιδιά, στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος σημαίνει και ο εκλεκτός. Όταν ονομάζουμε πρωτότοκο, εννοούμε τον εκλεκτό και έχουμε πάλι χωρία εδώ και στην Έξοδο και στους Ψαλμούς και στην προς Εβραίους επιστολή. Για την Παναγία λοιπόν λέμε αυτό, ότι έκανε έναν Υιό, τον πρωτότοκο, τον ονομάζουμε, είναι ο Χριστός, και αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα χωρία, πως αυτό αποδεικνύεται και με άλλα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. Για το αϊπάρθενος είπαμε της Παναγίας, και να προχωρήσω λίγο παρακάτω, έχω σταθεί τώρα, φανταστείτε, μόνο σε μία λέξη. Έχουμε μιλήσει τώρα για ποιο, για τη λέξη Μαρίας. Και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και αναθρωπίσαντα. Και είδατε πόσα πράγματα μπορούμε να πούμε και τίποτα δεν έχουμε πει. Λίγο παρακάτω το 4ο άρθρο λέει, σταυρωθέντατε υπερ ημών.

πράγματι που ήταν ο επιποντίου Πιλάτου. Ποιος ήταν αυτός ο Πόντιος Πιλάτος? Ήταν ένας Ρωμαίος κυβερνήτης της Ιουδαίας. Γιατί τότε στην Ιουδαία είχαμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν ο εκπρόσωπος του Αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και έγινε τότε, λέει. Γιατί τώρα, για ποιον άλλο λόγο τονίζεται πάλι ο Ρωμαίος αυτός κυβερνήτης? Γιατί εκπληρώνεται και μια προφητεία με αυτό. Την προφητεία του Ιακώβ, που διαβάζουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο 41ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί πέρα? Ποτέ δεν θα πάυσει να υπάρχει άρχοντας από την Ιουδαία, λέει τώρα προφητεία για την Ιουδαία, ποτέ δεν θα πάυσει να υπάρχει άνθρωπος από την Ιουδαία, ούτε αρχηγός από τους απογόνους του, μέχρι όταν έρθουν εκείνα που είναι ετοιμασμένα για εκείνον. Αυτό το εκείνον ποιος είναι? Χριστός. Θα έχει πάντα άρχοντα Ιουδαία, θα έχει Ιουδαίο άρχοντα μέχρι να έρθει εκείνος. Αυτός εκείνος ποιος είναι? Ένας άσχετος τώρα Ρωμαίος, ο οποίος κυριαρχεί. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια επαλήθευση της προφητείας που είχε υποθεί πολύ πριν. Γιατί λέει, παιδιά, τον Σταυροθέντα? Γιατί τονίζεται αυτό? Σταυροθέντα και μετά και Παθόντα. Για να μας πει πάλι το ίδιο, ότι η Σταύρωση δηλώνει ότι ο Χριστός ήταν κανονικός άνθρωπος, ο οποίος στη Σταύρωση πόναγε. Τα χέρια του πονούσαν, έβγαζε αίμα. Κανονικός άνθρωπος. Γιατί υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί που έλεγαν ότι δεν είναι κανονικός άνθρωπος? Ναι, οι δοκίτες. Έτσι τους λέγανε. Οι δοκίτες, καταδόκηση. Δηλαδή, δεν πήρε και κανονικό σώμα. Τι εννοείς δεν πήρε κανονικό σώμα? Εννοώ αγγελικό σώμα είχε. Ο Θεός τώρα θα έχει κανονικό σώμα σαν το δικό μας? Έμοιαζε με του ανθρώπου. Φοβερή αίρεση αυτή. Φοβερή αίρεση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ο Χριστός δεν πήρε το κανονικό σώμα, τότε δεν έσωσε και εμάς. Αν δεν έγινε ίδιος με μας, τότε δεν μας έσωσε εμάς. Έτσι. Άρα τονίζεται Σταυροθέντα. Και μετά και Παθόντα. Ναι, έπαθε για μας. Έπαθε για μας. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Έπαθε και πέθανε για μας. Μα αφού ήταν Θεός, πώς πέθανε? Ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Τη θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Πέθανε ως κατά την ανθρώπινη φύση. Βιολογικά. Ωραία. Είδατε λοιπόν ότι έχει λόγο που τονίζονται αυτές οι λέξεις μέσα στο πιστεύω. Ακούστε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Ποιος μπορεί να το πει για τον εαυτό του? Ακούστε και το υπόλοιπο. Κατά Ιωάννη 10ο κεφάλαιο. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι πίσω. Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ οικειοθελώς τη θυσιάζω. Έχω εξουσία να τη θυσιάσω και έχω εξουσία πάλι να την πάρω. Μπορεί ένας άνθρωπος να το πει, μόνο άνθρωπος να το πει αυτό? Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Ως άνθρωπος. Μόνο ένας θεάνθρωπος μπορεί να το πει αυτό. Έχω την εξουσία να τη θυσιάσω τη ζωή μου και έχω την εξουσία πάλι να την πάρω. Θυμηθείτε το, κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο. Από ό,τι είπα, θυμάστε, καναχωρίο. Έχω πει τρία. Όχι, εντάξει. Μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά να συνεχίσω. Με ποια έννοια λέγεται ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας? Σταυρωθέντατε υπερ ημών. Σταυρώθηκε για μας. Με την έννοια ότι με το θάνατό του στο Σταυρό μας ελευθερώνει εμάς. Ελευθερώνει εμάς. Και τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Έχουμε πολλά χωρία και γι' αυτό. Για την απελευθέρωση από την αμαρτία του ανθρώπου. Δια αυτού, δηλαδή του Χριστού, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός του. Το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει όλους μας από κάθε

0: αμαρτία. Προσέξτε, δεν σώζουν τα καλά έργα μόνο. Λέει, εγώ κάνω καλά έργα, αλλά δεν πάω εκκλησία. Δεν έχω σχέση με τον Θεό. Μα δεν σώζεσαι από αυτό. Σώζεσαι από το αίμα του Χριστού που κοινωνάς. Αυτό θα σε σώσει. Όταν δηλαδή θα συναντηθείς με τον Θεό, θα δει τα χείλη σου ο Θεός. Αν είναι κόκκινα. Κόκκινα σημαίνει ότι κοινωνούσες το αίμα του. Αυτό θα δείξεις. Και δεν θα πεις, ξέρεις Θεούλη μου, εγώ κάποτε είχα βοηθήσει σε ένα φανάρι, είχα δώσει σε έναν άνθρωπο 1 ευρώ. Και μία άλλη οικογένεια που τους είχα δει, τους βοήθησα κι αυτούς. Αν είναι δυνατόν να πούμε αυτά. Αυτά καταρχήν πρέπει να τα κάνουμε και να τα ξεχνάμε. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, θα το ξεχνάς στο ίδιο λεπτό. Δεν θα το θυμηθείς τι έκανες. Λοιπόν, αυτό που σώζει είναι το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, και ένα άλλο χωρίο πάλι μας λέει για το έργο του Χριστού, πώς βοηθάει τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε εκείνος και εμείς βρήκαμε γιατριά. Μας τον Ισαΐα που το έλεγε. Στις πληγές του εμείς βρήκαμε τη γιατριά. Ακούστε χωρίο. 700 χρόνια προ Χριστού. Η Μισιάθυμη, ναι. Λοιπόν, στους μόλοπες αυτού, δηλαδή στα τραύματα αυτού, θα γιατρευτούμε εμείς. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα που πέσαμε. Και ένα ακόμα τελευταίο. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, γι' αυτό και αυτός κατά παρόμοιο τρόπο έγινε μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήταν υποδηλωμένοι σε όλη τους τη ζωή, στην προς Εβραίους επιστολή. Κάτι άλλο. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να λέμε ότι μας έσωσε ο Θεός αφού και πάλι πεθαίνουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός που σκανδαλίζει πολλούς. Μας λέτε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε και άρα δεν υπάρχει θάνατος. Τι εννοείς, αφού εμένα η μάνα μου, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου πέθανε. Τι εννοείς με αυτό?
1: Δεν μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για κίνηση.
0: Ναι, μιλάμε και για κίνηση και μιλάμε και για έναν άλλον θάνατο, ο οποίος συμβαίνει ήδη όταν είμαστε ζωντανοί. Υπάρχει ένας θάνατος στον οποίο δεν πρέπει να πέσουμε ποτέ. Να σας διαβάσω κάτι. Ποιος είναι αυτός ο θάνατος? Μου κάνει εντύπωση εκεί που ένας μαθητής πάει στο Χριστό και του λέει, «Χριστέ, λέει, δάσκαλε, να πάω, λέει, να θάψω τον πατέρα μου, πέθανε». Και του λέει ο Χριστός, «Πήγαινε. Αν θέλεις πήγαινε, αλλά άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς». Θέλεις να πεις ότι πας να θάψεις το σώμα του πατέρα σου? Λέει, τι εννοεί, θα είχε μέσα την απορία, τι εννοείς? Ο πατέρας ήταν νεκρός, το σώμα του πέθανε. Ήταν μακριά από το Θεό, άρα ήταν νεκρός. Μιλάμε για αυτό τον πνευματικό θάνατο. Αν ο ένας άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, είναι νεκρός, δεν ζει. Απλώς κάποια στιγμή πεθαίνει και σωματικά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό? Αυτό είναι ο θάνατος που πρέπει να μας απασχολεί πολύ. Να μην έχουμε πέσει σε αυτό το πνευματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος. Και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων που θα γίνει την ημέρα της κρίσεως, θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Γιατί μετά νεκροί αναστηθείτε ξανά στα σώματα. Όχι όμως, ακούστε, με την αμαρτία των πρωτοπλάστων, πρώτα ήρθε ο πνευματικός θάνατος, πέθαναν οι πρωτόπλαστοι πνευματικά. Και μετά από πολλά χρόνια πέθαναν σωματικά. Πόσα χρόνια έζησαν? Πολλά χρόνια ζούσαν. Ο Μαθουσάλας, αυτοί οι άλλοι μεγάλες προσωπικά, 700 χρόνια ζούσαν. Πώς αντέχανε? Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έγινε πρώτα και έπειτα ήρθε ο σωματικός θάνατος. Ο Θεός είπε στους πρωτόπλαστους, Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Κι όμως δεν πέθαναν εκείνη την ημέρα οι πρωτόπλαστοι, αλλά πέθαναν πολλά χρόνια αργότερα. Εδώ ο Θεός εννοεί το πνευματικό θάνατο, που έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος που ήρθε πρώτα, και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Όλοι βέβαια θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως, ασεβείς και ασεβείς, όλοι θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν για αιώνια κατάκριση, οι δε για αιώνια δόξα. Ο θάνατος έτσι για τους πιστούς αποβαίνει ένα μέσο για τη δόξα τους και για τη λαμπρότητά τους. Μεγάλη υπόθεση αυτή να το πιστεύεις αυτό. Αλλά τι λέμε τώρα για το πιστεύω? Από ποια λέξη ξεκινήσαμε στο πιστεύω? Στο πιστεύω. Αυτά όλα που λέμε τώρα τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε όλα αυτά που λέμε. Και δεν λέμε, καλά πάτερ, ποιος γύρισε για να μας πει αν είναι αλήθεια αυτά? Αυτά δεν είναι για τους χριστιανούς. Σαν λογισμός μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι είναι η πίστη μας και έτσι μας τα άφησαν οι Άγιοι μας και έτσι τα πιστεύουμε. Αυτό πάλι που λέει «και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς», το θυμάστε που λέμε στο πιστεύω, «και αναστάντα τη τρίτη», αφού είπε «και παθόντα και τα φέντα» και τα λοιπά. Το «τα φέντα» το είπα, το «τα φέντα» σημαίνει ότι πάλι δήλωνε, πάλι απαντάει στους αιρετικούς και τους λέει «ετάφη κανονικά, ήταν άνθρωπος, κανονικός, που κατά την ανθρώπινη φύση πέθανε και έγινε κηδεία», πώς να το πω, δεν έγινε κηδεία, εννοώ ετάφη. Άρα και αυτό δηλώνει πάλι την πραγματικότητα της φύσης, της ανθρωπίνης φύσης. Το άλλο όμως που λέει εδώ πέρα «και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς», αυτό μπήκε από την παράγραφο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει «σας παρέδωσαν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ότι τάφηκε, ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα», στο 15ο κεφάλαιο. Και από τη φράση αυτή φαίνεται ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε ακριβώς όπως είχε γραφεί για αυτόν προφητικά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πού για παράδειγμα υπάρχει κάτι γραμμένο για αυτόν?
1: Στο
0: Ιώ. Ωραία. Στο 53ο κεφάλαιο πρώτα του Ισαΐα, να πούμε γι' αυτό, το πάθος και ο θάνατος του Χριστού εκφράζεται με μία λεπτομέρεια. Είναι αυτό που σας είπα πριν το χωρίο. Αυτός τραυματίστηκε για τις αμαρτίες, πληγώθηκε για τις ανομίες μας, το πάθος του ήταν για την ειρήνη μας, με τη δική του πληγή θεραπευθήκαμε εμείς. Για την Ανάσταση του Χριστού, ο Απόστολος Πέτρος παραθέτει λόγια από το 16ο Ψαλμό, που λέει «δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις να δει όσοι όσου διαφθορά». Όχι, πρέπει να απαντήσω για την τρίτη μέρα εγώ, το τρίτη μέρα να σας μείνει. Να θυμάστε. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωνά, ένας προφήτης, τον οποίο το κήτος είχε, τον κατάπιε το κήτος. Πόσες μέρες έμεινε? Τρεις μέρες έμεινε. Και μετά αυτό ήταν μια προτύπωση, ένα συμβολισμός της τριήμερης. Είχαμε δηλαδή προετοιμασία από τους προφήτες για αυτά που θα γίνουν στο Χριστό. Τρεις μέρες έμεινε, όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα μείνει και ο γιος του ανθρώπου στην καρδιά της γης τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
2: Ο Λάζαρος
0: τρεις σίγουρα, τεταρταίος λέει, τέσσερις μέρες. Τέταρτη μέρα, γιατί το ρωτάς, ναι, επειδή τέταρτη μέρα, τέσσερις μέρες και κοιμημένος. Και όταν μπήκαν εκεί πέρα τι έλεγε? Όζι, μυρίζει λέει. Εδώ πέρα μία μέρα αφήνουμε, και ειδικά το καλοκαίρι ώρες, και δεν μπορείς να είσαι με το κεκυμένο. Τέταρτη μέρα πήγαινε, προχωρούσε η αποσύνθεση και ο Χριστός έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα να μπει μέσα, να γονατίσει και να αναστήσει το φίλο του. Κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τι άλλο πάλι, μία προεικόνηση της δικιάς του Ανάστασης. Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Σήμερα φτάσαμε μέχρι εδώ, είχα την ελπίδα ότι θα λέγαμε και το έκτο άρθρο. Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για το έκτο άρθρο. Εκτός αν θέλετε να σας πω κάτι σύντομο, για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να πάμε στα επόμενα άρθρα, πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή το σύμβολο της πίστεως. Επειδή είναι εύκολο, το λέω αυτό, επειδή είναι εύκολο και γρήγορα θα το πούμε. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Τι είναι αυτό, ποια εορτή είναι αυτή που συνδέεται με αυτό που λέμε τώρα, η Ανάληψη. Η Ανάληψη του Χριστού. Λέει κάποιος, θα πας στην Ανάληψη, βέβαια, μεγάλη χάρη της Αγίας. Καταλαβαίνετε τώρα την τραγικότητα της υπόθεσης εδώ. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Ή ας πούμε ακούνε στο συναξάριο κάποιοι το τι προσφορά έκανε κάποιος Άγιος πατήρ της Εκκλησίας και λέει ο Άγιος Τάδε πολέμησε τον Άριο, τον Ευτυχή, τον κι άλλους και κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι γιατί νομίζουν ότι είναι τίποτα Άγιοι αυτοί. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Και μιλάμε για τους αιρετικούς εκείνη την ώρα. Να σας πω μόνο για το μήνυμα της ανάληψης του Χριστού. Μεγάλη γιορτή η ανάληψη. Γιατί η φύση μας η ανθρώπινη είναι τώρα στον ουρανό δεξιά από το θρόνο του Θεού Πατέρα. Και πώς είναι εκεί η φύση μας, για πείτε μου. Χριστός. Αφού ο Χριστός την προσέλαβε που είπαμε και αναστήθηκε, όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε και με την ανθρώπινη φύση. Αυτό δεν χωρίστηκε ποτέ. Άρα όταν ανεβαίνει τώρα στον ουρανό, είναι και με την ανθρώπινη φύση, αλλά η φύση μας είναι πολύ ψηλά.
1: Υπάρχει και η φώτιση από το χώμα που ψηλά.
0: Ναι. Η φύση μας είναι πολύ ψηλά. Και εμείς κάνουμε πολύ χαμηλά πράγματα για τη φύση μας. Πολύ χαμηλά πράγματα κάνουμε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας και τον εαυτό μας, δείτε πόσο χαμηλά είμαστε και πόσο ψηλά μας τελεί ο Θεός. Με τι ασχολούμαστε εμείς. Το ότι η φύση μας ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, γιατί όλη η φύση μας ήταν στην υπόσταση του Χριστού. Έτσι, αυτό που σας είπα πριν. Ποιος το λέει αυτό? Ο μεγάλος δογματολόγος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο άνθρωπος, λέει κάπου ο Χρυσόστομος, που είχε φανεί ανάξιος να κατοικεί και τη γη, και ο Θεός του είπε θα σε εξαφανίσω από τη γη, μετά την πτώση, στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τώρα με την ανάληψη όχι μόνο κατοικεί στη γη, αλλά τον κάνει και κάτοικο του ουρανού. Πολύ μας έχει τιμήσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη φύση για την οποία τα χερουβίμ φύλαγαν τον παράδεισο να μην μπει μέσα, με την ανάληψη του Χριστού κάθεται πάνω τώρα από τα χερουβίμ. Γιατί σε αυτή την ανθρώπινη φύση είπε ο Θεός κάθου εκ δεξιών. Σε αυτή τη φύση που άκουσε γη και εις γη να πελεύσει, τι του είπε? Αυτό το λέμε όταν θάβουμε τώρα κάποιον, αν προσέξετε, όταν τον ρίχνουμε χώμα, όταν τον ρίχνει ο ιερέας, του λέει γη και εις γη να πελεύσει. Γη είσαι και στη γη πηγαίνεις. Και τώρα λέει ο Θεός κάθε εκ δεξιών μου. Και εκεί βρίσκεται η ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι από τον από έναν λόγο στην ανάληψη του Χριστού, του Ιερού Χρυσοστόμου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Σας περιμένω την επόμενη φορά για να προχωρήσουμε το πιστεύω.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την τρίτη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών με τίτλο «Αιρέσεις και αναιρέσεις», εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και το σημερινό μας θέμα είναι οι θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στην περασμένη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την κεντρική ίσως διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, την παπική εξουσία και το παπικό αλάθητο. Στο μικρόφωνο ακούτε τη θεολόγο Μαρίνα Βασιλάκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τις υπόλοιπες δογματικές διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Μια πολύ γνωστή διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς είναι η προσθήκη του Φιλιόγβε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτήν?
1: Χαίρετε και από μένα. Ευχές και σε όσους και σε όσες είστε κοντά μας μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέχτες. Πράγματι, η προσθήκη του Φιλιόγβε, της φράσης Φιλιόγβε που σημαίνει «και εκ του Υιού», είναι ένα πολύ βασικό σημείο θεολογικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται για μία προσθήκη που οι παπικοί αυθαίρετα πρόσθεσαν στο κοινό έως τότε σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω. Η προσθήκη αυτή που ουσιαστικά πυροδότησε το μέγα σχίσμα ανάμεσα στις εκκλησίες υπήρξε θεολογικά δικαιολόγητη, δεδομένου ότι μετά τη συγγραφή του συμβόλου της πίστεως το ιερότατο αυτό σύμβολο, το πιστεύω, θεωρήθηκε από όλους τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο τόσο πλήρες, ώστε ούτε να προσθέσει κανείς κάτι σε αυτό ήταν αποδεκτό, ούτε βεβαίως και να αφαιρέσει. Επομένως, η κίνηση των δυτικών να προσθέσουν την φράση «και εκ του Υιού» δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ήταν σωστή. Γιατί το σύμβολο της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, είναι ένα μικρό κείμενο που συμπυκνώνει τα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστης. Αυτό το κείμενο το συνέταξαν η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και αποτελείται από 12 άρθρα, από 12 στίχους. Το κείμενο αυτό έγινε αποδεκτό από όλους τους χριστιανούς ως μια σύντομη αποτύπωση του χριστιανικού πιστεύω και ήταν τόσο το κύρος και η αποδοχή του, ώστε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος διευκρίνησε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές, ούτε αφαιρέσεις, ούτε προσθήκες στο κείμενο αυτό. Κάτι που επανέλαβε και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν λοιπόν τέσσερις οικουμενικές σύνοδοι, δηλαδή σύνοδοι, στις οποίες έλαβαν μέρος οι αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι από όλο τον κόσμο, τη Ρώμη, την Αντιόχεια, τα Ιεροσόλυμα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, όταν όχι μία τέτοια σύνοδος αλλά τέσσερις τέτοιες σύνοδοι καθιερώνουν ένα τέτοιο κείμενο ως πλήρες και ολοκληρωμένο σύμβολο της χριστιανικής πίστης, τότε ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κείμενο στο παραμικρό? Ποιος ψάλτης ή αναγνώστης, ποιος θεολόγος ή παπάς, ποιος αρχιεπίσκοπος ή μητροπολίτης? Κανείς φυσικά. Και όμως τόλμησε να το αλλάξει ο αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, παρά το γεγονός ότι οι προκάτοχοι του αρχιεπίσκοποι Ρώμης που είχαν συμμετάσχει στις οικουμενικές αυτές συνόδους είχαν διατάξει να μην γίνει καμία απολύτως αλλαγή σε αυτό το κείμενο. Ποιος λοιπόν έχει δίκιο? Οι πάπες που μαζί με τους υπόλοιπους επικεφαλείς των εκκλησιών όρισαν ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μελλοντική προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, ή εκείνοι οι πάπες που μόνοι τους αυθαιρέτως έκαναν την προσθήκη αυτή?
0: Για ποιο λόγο όμως τελικά οι δυτικοί έκαναν μια τέτοια δικαιολόγητη προσθήκη? Γιατί διέπραξαν ένα τόσο χονδροειδές θεολογικό λάθος?
1: Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες των δυτικών συνειδητά επέλεξαν να διαφοροποιηθούν από τους ανατολικούς για κατ' ουσίαν πολιτικούς λόγους. Οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες των Φράγκων ήθελαν να μεγενθύνουν τις θεολογικές διαφορές ανάμεσα στους δυτικούς και τους βυζαντινούς, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τα πολιτικά τους συμφέροντα, που ήταν εκείνη την περίοδο σαφώς αντίθετα από τα συμφέροντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το να έχουν οι δυτικοί ένα διαφοροποιημένο πιστεύω από τους ανατολικούς θα βοηθούσε στο να τονιστεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και παρότι υπήρξαν πάπες που αντέδρασαν ξεκάθαρα στο Φιλιόκβε, εν τέλει η πολιτική εξουσία κατόρθωσε να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στην εκκλησιαστική αρχή.
0: Μας εξηγήσετε γιατί η προσθήκη του Φιλιόκβε είναι αφαίρετη. Μπορείτε να μας πείτε και γιατί η προσθήκη αυτή είναι θεολογικά εσφαλμένη?
1: Βεβαίως, ας δούμε πρώτα ποια είναι η προσθήκη. Το σύμβολο της πίστεως, όπως αυτό συνετάχθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και όπως όλοι οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε, αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Λέμε, πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρίκι ως συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Οι καθολικοί όμως, στο κείμενο του πιστεύω, πρόσθεσαν τη φράση ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, Φιλιόκβε. «Et in spiritum sanctum, dominum et vivificandem, qui εκ πάτρε Φιλιόκβε προσέντιτ». Δηλαδή λένε «και στο Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενο». Μια τέτοια όμως διδασκαλία δημιουργεί θεολογικό πρόβλημα, καθώς καταργεί τη μοναρχία του Πατρός και δημιουργεί μια ιδιότυπη διαρχία Πατρός και Υιού, υποβαθμίζοντας εν τέλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα.
0: Υπάρχει περίπτωση, θεωρείται, οι Ρωμαιοκαθολικοί να αναγνωρίσουν το λάθος τους?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα στοιχεία που δείχνουν ότι το δίκαιο το έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στη θεολογική αυτή έρηδα, ώστε είναι δύσκολο για τους Ρωμαιοκαθολικούς να υπερασπιστούν τη θέση τους. Και έτσι, ενώ κατά το σχίσμα του 1054 οι καρδινάλοι αντιπρόσωποι του Πάπα στο ανάθεμα που άφησαν μέσα στην Αγία Σοφία εναντίον των Ελλήνων μας κατηγόρησαν ότι εμείς είχαμε αφαιρέσει το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως, ενώ είχε συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκείνοι είχαν προσθέσει τη φράση χωρίς προηγουμένως να υπάρχει. Σήμερα πολύ άριθμοι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι αναγνωρίζουν ότι όντως η προσθήκη αυτή είναι μεταγενέστερη και δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το Μάιο του 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόκβε.
0: Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες θεολογικές διαφορές που αφορούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και εννοώ το καθολικό δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαρίστως. Σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι παπικοί πιστεύουν πως η Παναγία γεννήθηκε χωρίς την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε, όπως και όλοι οι άνθρωποι, με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά απαλλάχτηκε και καθαρίστηκε από αυτό κατά τον Ευαγγελισμό της. Ως συνέχεια αυτού του δόγματος, οι παπικοί πιστεύουν ότι η Παναγία μετέστη στον ουρανό απευθείας χωρίς να έχει προηγουμένως πεθάνει. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Θεοτόκος πέθανε και κατόπιν μετέστη στον ουρανό. Γι' αυτό άλλωστε και εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Διαφορές έχουμε ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Μπορείτε να μας αναλύσετε τις διαφορές αυτές?
1: Καταρχήν, οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας όχι ένζυμο άρτο, άρτο δηλαδή που έχει ζυμωθεί όπως εμείς, αλλά άζυμο. Και επίσης κάποια στιγμή στο παρελθόν σταμάτησαν να μεταδίδουν στους πιστούς και από τα δύο είδη των τιμίων δώρων. Δηλαδή και από το σώμα και το αίμα του Κύριου, όπως γινόταν από αρχαιοτάτων χρόνων και όπως συνεχίζει να γίνεται και σε εμάς. Και τι έκαναν τότε? Στους λαϊκούς μετέδιδαν μονάχα το σώμα του Κυρίου και μόνο στους ιερείς επέτρεπαν να μεταλαμβάνουν και από το σώμα και από το αίμα.
0: Για ποιο λόγο να γίνει ένας τέτοιος αποκλεισμός των λαϊκών από τη Θεία Κοινωνία?
1: Πιθανότατα οι λειτουργικοί αυτοί νεοτερισμοί συνδέονταν με την μετουσιώσεως διδασκαλία των παπικών. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονταν ότι μετά τον καθαγιασμό τους Ο άρτος και ο ίνος πάβουν να είναι άρτος και ίνος πάβουν να έχουν τις ιδιότητες του άρτου και του ίνου και πιθανότατα γι' αυτό και υιοθέτησαν και τον άγευστο άζυμο άρτο και πιθανότατα γι' αυτό και απέκλεισαν τους πολλούς από τη μετάληψη του τιμίου αίματος. Διαφορά θεολογική βεβαίως υπάρχει και στον χρόνο, στο πότε θεωρούμε ότι καθαγιάζονται τα τίμια δώρα. Ειδικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου γίνεται με την κεντρική ευχή που ο ιερέας εκφωνεί στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή που λέει «Και επίησον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν», απαντάει ο λαός, «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και απαντάει ο λαός «αμήν, αμήν, αμήν». Δηλαδή, ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό Πατέρα εκείνος να μεταβάλει τον άρτο που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο σώμα του Χριστού και το περιεχόμενο του ποτηρίου που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο αίμα του Χριστού, να τα μεταβάλει με το πνεύμα του το Άγιο. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οι θεολόγοι πιστεύουν αντιθέτως ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου έχει γίνει λίγο νωρίτερα, όταν ο ιερέας εκφωνεί τα λόγια που ο Χριστός είπε στους μαθητές του. Θεωρούν δηλαδή ότι μόλις ο ιερέας εκφωνεί τη φράση «λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών», που σημαίνει «λάβετε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου που έγινε για σας κομμάτια για να αφαιθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή ο άρτος που βρίσκεται εμπρός στον ιερέα γίνεται σώμα του Χριστού και ότι τη στιγμή που ο ιερέας λέει «πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών», δηλαδή «πίετε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου που χύθηκε για χάρη δική σας και για χάρη πολλών για να φεθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή δηλαδή που ο ιερέας επαναλαμβάνει τα λόγια που είπε ο Χριστός, αναφέροντας ότι είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ο ίνος που βρίσκεται μέσα στο ποτήριο μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. Αν όμως ήταν έτσι, όπως ισχυρίζονται οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, αντιτάσσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και εάν τα τίμια δώρα είχαν καθαγιαστεί σε εκείνο το σημείο, τότε γιατί στη Θεία Λειτουργία και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και του Μεγάλου Βασιλείου, ακολουθεί η ευχή με την οποία παρακαλεί ο ιερέας τον Θεό να μεταβάλει τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού? Μα φυσικά, γιατί δεν έχουν ακόμη γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Όσο και αν η παραπάνω θεολογική διαμάχη ακούγεται κάπως εξεζητημένη, εν τούτης θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θεολογικό ζήτημα, γιατί μαρτυρεί ότι υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις περί των θείων μυστηρίων, περί της ιεροσύνης και περί της Θείας Χάριτος. Από τη μια λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε φορά πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό ώστε με το πνεύμα του το Άγιο εκείνος να μεταβάλει τα τίμια δώρα ανταποκρινόμενος στην προσευχή μας. Από την άλλη, οι Ρωμαιοκαθολικοί φρονούν ότι με το που επαναλάβει ο ιερέας τους τα λόγια του Κυρίου, τα οποία εκείνος είπε στους μαθητές του, το λάβετε, φάγετε κτλ., τότε στιγμιαίως μεταβάλλονται και τα τίμια δώρα. Αυτό όμως εισάγει μια, επιτρέψτε μου να πω κάπως απλουστευτικά, μια μαγική αντίληψη και θεώρηση της ιεροσύνης. Όπως επίσης τροφοδοτεί και μια εγωιστική αίσθηση στις τάξεις ημών των ιερέων. Μια εγωιστική αίσθηση που φαίνεται ξεκάθαρα όταν συγκρίνει κάποιος τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς κατά τη διάρκεια της τέλεσης των μυστηρίων τους με τις αντίστοιχες εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι ιερείς. Ενώ οι Ορθόδοξοι ιερείς λέγουν, παραδείγματος χάρη, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς λέγουν «Έγκοτε βαπτίζω, ιν όμινε Πάτρις, ετ Φίλιοι, ετ Σπίριτου Σάνκτι». Δηλαδή, εγώ σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ορθόδοξος ιερέας δεν λέγει ποτέ στην ακολουθία «εγώ σε χρείω», θα πει «χρείεται ο δούλος του Θεού», ούτε θα πει «εγώ σε μεταλαμβάνω», θα πει «μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού». Το ίδιο ισχύει βεβαίως και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο ιερέας είναι εκείνος που συγχωρεί τον εξομολογούμενο, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο ιερέας παρακαλεί με ευχή και προσευχή τον Θεό, ο Θεός να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο. Διαβάζει, δεν λέμε, την συγχωρητική ευχή, δηλαδή προσεύχεται στον Θεό να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορές όμως και στο μυστήριο του βαπτίσματος και ειδικότερα στον τρόπο που αυτό τελείται, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν εισαγάγει στο βάπτισμα τον νεωτερισμό του να μην βαπτίζουν το βαπτιζόμενο με τριπλή κατάδυση όλου του σώματός του, αλλά με επίχυση νερού και με ράντισμα νερού μόνο στο κεφάλι του και επίσης χωρίς μύρο. Εμείς αντιθέτως βαπτίζουμε ολόκληρο τον βαπτιζόμενο, όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η λέξη βαπτίζω αυτό ακριβώς δεν σημαίνει. Σημαίνει βουλιάζω, βυθίζω. Επίσης, ενώ εμείς χρείουμε με το Άγιο Μύρο τους βαπτισμένους, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τους χρείουν. Με το Άγιο Μύρο χρείουν μόνον αυτούς που γίνονται ιερείς κατά την ώρα της χειροτονίας τους. Και ούτε πάλι κοινωνούν τα βαπτισμένα παιδιά αμέσως μετά τη βάπτισή τους, αλλά μονάχα όταν έλθουν αυτά σε μια συγκεκριμένη ηλικία.
0: Μια άλλη ακόμα διαφορά υπάρχει και στη θέση της νηστείας. Ως γνωστόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν πολύ λιγότερες νηστείες από εμάς.
1: Ακριβώς. Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τηρούν τις καθιερωμένες νηστείες της Τετάρτης, της Παρασκευής, των Σαρακοστών και τις υπόλοιπες. Παρότι ο θεσμός αυτός προέρχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας και μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο θεσμός της νηστείας έχει σε αυτούς υποβαθμιστεί και παραμεριστεί, καθώς δεν θεωρείται σημαντικός ή χρήσιμος.
0: Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επίσης οι κληρικοί είναι υποχρεωτικά μοναχοί.
1: Σωστά. Οι Καθολικοί έχουν επιβάλει στους κληρικούς τους την υποχρεωτική αγαμία, δηλαδή έχουν απαγορεύσει σε παντρεμένους πιστούς το να γίνουν κληρικοί. Επιτρέπουν μόνο σε μοναχούς να γίνονται κληρικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιθέτως τονίζει από την πλευρά της ότι ο κληρικός είναι ελεύθερος να διαλέξει μεταξύ γάμου και αγαμίας. Και φυσικά την επιλογή αυτή τη στηρίζει τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και σε ολόκληρη την Ιερά Εκκλησιαστική Παράδοση.
0: Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, υπάρχει κάποια άλλη σημαντική διαφορά που παραλείψαμε να αναφέρουμε?
1: Νομίζω ότι μια πολύ σημαντική, αν και ελάχιστα γνωστή θεολογική διαφορά, είναι το δόγμα της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης, το οποίο εισήγαγε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Άνσελμος, αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας τον 11ο αιώνα.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το δόγμα αυτό?
1: Το δόγμα αυτό το εξέφρασε πρώτος ο Άνσελμος στο έργο του «Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος» και το δόγμα αυτό το κατέστησε κανονικό δόγμα η πρώτη σύνοδος του Βατικανού το 1870, χωρίς να το αμφισβητήσει η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, η οποία έλαβε χώρα τα έτη 1962 έως 1965. Και άρα ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό λοιπόν, οι δυτικοί θεολόγοι δέχονται τα παρακάτω. Πρώτον, η αμαρτία των πρωτοπλάστων πρόσβαλε τη Θεία Δικαιοσύνη, γεγονός που επέβαλε στον Θεό να τους τιμωρήσει με θάνατο και να τους παραδώσει στον Σατανά. Δεύτερον, η δικαιοσύνη του Θεού που προσβλήθηκε με την αμαρτία των πρωτοπλάστων απαιτεί ικανοποίηση της οργής του Θεού, καθώς ο Θεός είναι για αυτούς αμήλικτος δικαστής και τιμωρός και κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, να πληρώσει για αυτή την προσβολή για να αποκατασταθεί το όνομα και τιμή του Θεού. Τρίτον, να τιμωρηθούν όμως οι πρωτόπλαστοι που έφτεξαν και όλοι οι απόγονοί τους δεν έφτανε, ισχυρίζεται ο Άνσελμος, δεν έφτανε να ικανοποιήσει την οργή του Θεού, επειδή ο άνθρωπος που έφτεξε δεν μπορεί να δώσει άπειρη ικανοποίηση στον Θεό όσο και αν τιμωρηθεί, γιατί είναι πεπερασμένος, ενώ ο Θεός που προσβλήθηκε είναι άπειρος και ζητάει άπειρη τιμωρία. Γι' αυτό λέει ο Άνσελμος, ο Θεός αποστέλει τον Υιόν του, ο οποίος ως θεάνθρωπος τιμωρείται για λογαριασμό των ανθρώπων και έτσι λέει ο Θεός εν τέλει μένει ικανοποιημένος. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για μια κοινική παρουσίαση του Θεού που τον θέλουν να ευχαριστείται με το αίμα του Υιού του προκειμένου να συγχωρέσει τους ενόχους που του πρόσβαλαν την τιμή. Βεβαίως, λένε οι δυτικοί θεολόγοι, ενώ ο Χριστός οφείλει υπακοή στην δικαιοσύνη και στην τιμή του Θεού, δεν οφείλει να πεθάνει επειδή είναι αμάρτητος. Γι' αυτό θεωρούν τον θάνατό του υπέρτακτο έργο και τον ονομάζουν αξιομισθία του Χριστού. Μετά την ικανοποίηση, ο Χριστός, λένε, αποζημιώνεται υποχρεωτικά από τον Πατέρα με μια αμοιβή, επειδή ο ίδιος ήταν αθώος, δεν έφταξε αυτός. Όμως επειδή και ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δεν χρειάζεται την αμοιβή. Αφού λοιπόν ο ίδιος δεν χρειάζεται την αμοιβή αυτή, λένε, την παρέχει σε κάποιον άλλο για να μην χαθεί. Και εδώ βρίσκεται το παράλογο και το εξωφρενικό για εμάς της διδασκαλίας του Άνσελμου, αλλά και αυτό που έκανε τη διδασκαλία αυτή τόσο βολική και αγαπητή για τους μετέπειτα πάπες. Υποχρεωτικά από τον Θεό η αξιομιστία του Χριστού παραχωρείται, λέει, για να μην χαθεί στον Πάπα, λέει ο Άνσελμος. Και ο Πάπας, παντοδύναμος πλέον, ρυθμίζει τα τη σωτηρία σημεί των ανθρώπων, πουλώντας ή δορίζοντας την αξιομιστία του Χριστού, αλλά και των Αγίων. Από εκεί και μετά εμφανίζονται τα περίφημα και πολύ γνωστά σε όλους μας σύγχωρο χάρτια, με τα οποία οι πιστοί αγόραζαν από τον Πάπα την συγχώρηση που κέρδισε ο Χριστός έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Τι είναι λοιπόν τα συγχωροχάρτια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Η μεταπόληση από τον Πάπα της αμοιβής που κέρδισε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία και την οποία ο μεν Χριστός την χάρισε στον Πάπα, λένε, ο δε Πάπας την πουλάει νόμιμα έναντι χρηματικής αμοιβής στους χριστιανούς.
0: Στο σημείο αυτό όμως ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε όσους και όσες μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ονομάζομαι Χρυσούλα Ζουραράκη και είμαι νευροψυχολόγος στην εταιρεία Αλληλεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρόληψη της άνοιας και για τους 14 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας. Η αξία της πρόληψης είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες τους οποίους αν τροποποιήσουμε μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόγνωση της ασθένειας. Προσφάτως, οι ειδικοί στον τομέα της άνοιας δημοσίευσαν 14 παράγοντες κινδύνου, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την νόσο σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι παράγοντες κινδύνου δημοσιεύτηκαν σε ένα επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, το Lancet, τον προηγούμενο χρόνο και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα, η σωματική αδράνεια, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η ατμοσφαιρική ρήπανση, ο τραυματισμός στο κεφάλι, η κοινωνική απομόνωση, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η κατάθλιψη, τα συμπτώματα της ακοής και τα προβλήματα στα μάτια και η υψηλή χοληστερίνη, όταν αυτά δεν αντιμετωπίζονται, μπορούν να συμβάλλουν στον κίνδυνο της άνοιας.

Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους παράγοντες και να βελτιώσουμε την πρόγνωση της νόσου. Το πρώτο βήμα είναι να φροντίσουμε τον εγκέφαλό μας. Πώς μπορεί κανείς να φροντίσει τον εγκέφαλό του? Μπορεί να τον φροντίσει αν ενισχύσει το νοητικό του απόθεμα. Πριν όμως σας εξηγήσω πώς ενισχύουμε το νοητικό απόθεμα, να πω δύο λόγια για το τι είναι. Στο παρελθόν διεξήχθηκαν διάφορες μελέτες όπου εξετάστηκε ο εγκέφαλος ηλικιωμένων μετά το θάνατό τους από επιστήμονες. Και αν και βρέθηκαν πλάκες αμυλοειδούς και τολίπια που σχετίζονται με την παθολογία της ασθένειας Αλτσχάιμερ, οι ηλικιωμένοι όσο ζούσαν δεν έλαβαν διάγνωση της νόσου. Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό? Μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα των ειδικών είναι ότι οι συγκεκριμένοι ηλικιωμένοι είχαν περισσότερα νευρικά κύτταρα και συνάψεις στον εγκέφαλό τους. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο μπόρεσαν να χτίσουν το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου τους, το οποίο έπαιξε ρόλο στην πρόληψη της άνοιας. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να ενισχύσει το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου του? Ένας πρώτος τρόπος είναι μέσα από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει από νωρίς στη ζωή, ειδικά από την παιδική ηλικία έως τα 20 χρόνια, που ο εγκέφαλος έχει μεγάλη πλαστικότητα. Είναι γνωστό από διάφορες επιστημονικές έρευνες ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση άνοιας. Ένας δεύτερος τρόπος να ενισχύσει κανείς το νοητικό του απόθεμα είναι κάνοντας ασκήσεις. Τι είδους ασκήσεις? Τα σταυρόλεξα, τα παζλ, το σουντόκου, η επίλυση γρίφων, τα παιχνίδια μνήμης, προσοχής στον υπολογιστή, το πλέξιμο, είναι δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη οι ειδικοί δεν έχουν μία απάντηση να μας δώσουν ως προς το τι από όλες αυτές τις δραστηριότητες υπερτερεί και βοηθά τον εγκέφαλο περισσότερο. Αυτό όμως που προτείνουν οι ειδικοί είναι να δοκιμάζει κανείς δραστηριότητες και ασκήσεις που προκαλούν μία νοητική διέγερση, επειδή κάποιος μαθαίνει κάτι καινούριο και κάτι πιο δύσκολο από όλα όσα ήδη γνωρίζει. Ειδικότερα, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα, καθώς κατά την εκμάθηση ενεργοποιούνται πολλές διαφορετικές νοητικές ικανότητες του εγκεφάλου. Φαίνεται μάλιστα πως ηλικιωμένοι που μιλούσαν δύο γλώσσες και ζούσαν με άνοια, καθυστέρησαν να εκδηλώσουν τα συμπτώματα της νόσου κατά 4 χρόνια, σε σχέση με ηλικιωμένους που εμφάνισαν άνοια και μιλούσαν μόνο μία γλώσσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε μία καινούρια ξένη γλώσσα, καθώς αυτό θα βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να παραμείνει υγιής. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν πως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα. Ο χορός επίσης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για την εμφάνιση της νόσου, σύμφωνα με διάφορες μελέτες. Ειδικότερα, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκγύμναση του εγκεφάλου σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές για την υγεία του εγκεφάλου μας. Είναι σημαντικό λοιπόν
να επιλέγουμε δραστηριότητες που βάζουν τον εγκέφαλό μας να σκέφτεται, είναι καινούριες για μας και μας φέρνουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Όποια δραστηριότητα λοιπόν και αν επιλέξετε να κάνετε, το σημαντικό είναι να μην σταματήσετε να μαθαίνετε για να δημιουργείτε προκλήσεις στον εγκέφαλό σας. Εξίσου σημαντικό είναι κανείς να φροντίζει και το σώμα του πέρα από τον εγκέφαλο. Γιατί το σώμα επηρεάζει τον εγκέφαλο. Και ένας πρώτος τομέας που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η διατροφή. Η κακή διατροφή είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες θανάτου. Υπάρχουν αρκετές μελέτες επιστημονικές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία σύνδεση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων με την νοητική έκπτωση και την άνοια. Αντίθετα, η μεσογειακή διατροφή, μία διατροφή πλούσια σε ψάρια, σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, φαίνεται να ενισχύει τη γνωστική λειτουργικότητα του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό είναι να έχει κανείς μια ποικιλία στη διατροφή του, να δοκιμάζει δηλαδή διαφορετικές τροφές και να δείχνει προτίμηση στα προϊόντα που παράγονται στον τόπο του, στα εγχώρια προϊόντα.

Και θα περάσω τώρα στην απώλεια των αισθήσεων, την απώλεια της όρασης και της ακοής, καθώς είναι δύο τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για την άνοια. Οι άνθρωποι που χάνουν την ακοή τους διατρέχουν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια. Αυτό συμβαίνει διότι με την απώλεια της ακοής σταδιακά ο άνθρωπος θα βιώσει μια κοινωνική απομόνωση, το αίσθημα της μοναξιάς, ο εγκέφαλός του αποστερείται ερεθισμάτου και είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που δεν ακούει. Οι άνθρωποι λοιπόν που χάνουν την ακοή τους και δεν φορούν κάποιο ακουστικό βοήθημα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την άνοια. Όμως, οι άνθρωποι με απώλεια ακοής που φορούν ακουστικό βοήθημα δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια συγκριτικά με όσους ακούν φυσιολογικά. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι τα ακουστικά βοηθήματα μειώνουν σημαντικά το κίνδυνο για την άνοια. Αναφορικά με την απώλεια της όρασης, φαίνεται και αυτή να σχετίζεται με νοητική έκπτωση για τους ίδιους λόγους με την απώλεια της ακοής. Για παράδειγμα, τα προβλήματα του καταράκτη σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για άνοια αν δεν θεραπευτούν. Όμως, μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για καταράκτη διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο για να εκδηλώσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δυσκολίες στην όραση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίζουμε την ακοή και την όρασή μας, να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους και να φοράμε ακουστικά βοηθήματα αν χρειάζεται. Αναφορικά με την υγεία του σώματος, θα ήθελα να προσθέσω και τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά μας. Συστήνεται μάλιστα 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια άσκηση κάθε εβδομάδα ή αλλιώς 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, το ποδήλατο, το περπάτημα, ο χορός, η κολύμβηση. Φροντίστε επίσης την υγεία της καρδιάς και τα χρόνια νοσήματα. Διακόψτε το κάπνισμα και αποφύγετε την υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Επίσης είναι σημαντικό

Καλά. Η ενασχόληση τώρα και η τροποποίηση αυτών των παραγόντων κινδύνου που σας ανέφερα θα πρέπει να ξεκινά ήδη από τη μέση ηλικία, από τα 18 μέχρι τα 65 έτη, για να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην καθυστέρηση ή την πρόληψη της άνοιας στην τρίτη ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να συνταξιοδοτηθούμε για να κάνουμε πρόληψη στο θέμα της άνοιας. Ξεκινάμε νωρίς στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε χαμηλότερα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα, οι άνθρωποι που κατοικούν σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα, διατρέχουν υψηλότερο ρίσκο να προσβληθούν από αυτούς τους 14 παράγοντες κινδύνου που αναφέρουν οι ειδικοί. Γι' αυτό έχουν να κερδίσουν και περισσότερο από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να τροποποιήσουν αυτούς τους παράγοντες. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσετε το εξής μήνυμα από τη σημερινή ομιλία. Ο καθένας μας έχει την επιλογή να κάνει κάτι για την υγεία του εγκεφάλου του. Η άνοια είναι μία νευροεκφυλιστική πάθηση για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε πρόληψη και να ξεκινάμε νωρίς τη ζωή μας. Αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως τα γονίδια και η κληρονομικότητα της πάθησης, υπάρχουν αλλαγές μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να μειώσουμε τον κίνδυνο της άνοιας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε όλοι καλά.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε καλησπέρα, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Ευχή του Χριστού να έχεις και εσύ και εγώ και όλοι μας. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Δόξα τω Θεώ σε αυτό τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, δηλαδή το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να κάνουμε με τη χάρη του πάντοτε, με τη χάρη του Κυρίου μας, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Διανύουμε την όμορφη περίοδο αυτή του καλοκαιριού. Είμαστε μέσα στην περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων και θα ήθελα να εμβαθύνομαι στην απόψινή μας εκπομπή στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της δεύτερης Κυριακής του Ματθαίου, όπως λέγεται. Είναι δηλαδή, για όσους επιθυμείτε να τρέξετε και να το βρείτε, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το τέταρτο κεφάλαιο, η στίχη 18 έως 23. Δηλαδή μια σχετικά σύντομη, μικρή περικοπή. Ευαγγελική περικοπή. Υπάρχει όμως, όχι μόνο μέσα σε αυτή την περικοπή, θα λέγαμε μέσα στην καρδιά του Ευαγγελίου, ένα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο? Αυτός μας δίνει τα πάντα, ο Κύριος μας και Θεός μας δηλαδή, με την αγάπη Του, μας καλεί να τα εγκαταλείψουμε, να τα αφήσουμε. Είναι ένα παράδοξο που προσκρούει στη λογική μας και που χρειάζεται με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε, όπως είπα, σε αυτό και να το κατανοήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο μέσα, θα λέγαμε, στην καρδιά του Ευαγγελίου? Η περικοπή που ήδη αναφέραμε είναι σύντομη, αλλά και συνέμα συγκλονιστική. Ο Κύριος περπατά στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας, όπως λέγεται. Δεν είναι θάλασσα, έτσι, είναι λίμνη, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και για την θάλασσα και για τη λίμνη και για, γενικά για το νερό. Το νερό. Οπότε είναι μια λίμνη μεγάλη σχετικά, που όταν ειδικά υπάρχει άνεμος δυνατός έχει έντομο κινηματισμό, ναι, είναι σαν θάλασσα δηλαδή, αλλά για να ακριβολογούμε είναι λίμνη. Βρίσκεται λοιπόν στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας και εκεί απευθύνει την κλίση του, την πρόσκλησή του ουσιαστικά. Αρχικά σε δύο αδέρφια, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, ή μάλλον τον Ανδρέα και τον Πέτρο, μια και ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο πρωτόκλητος, αυτός δηλαδή που πρώτος κλήθηκε από τον Χριστό να τον ακολουθήσει. Στον Ανδρέα λοιπόν και στη συνέχεια στον αδερφό του τον Πέτρο. Και μετά σε δύο άλλα αδέρφια, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τα αγόρια, τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Και τους απευθύνει την κλίση να τον ακολουθήσουν εγκαταλείποντας τα πάντα. Τους προσκαλεί, τους απευθύνει μία κλίση που δεν στηρίζεται σε καμία λογική, σε καμία δικαιολογία. Πρώτα-πρώτα δεν στηρίζεται στα προσόντα των ανθρώπων που καλεί. Τι προσόντα να έχουν? Αγράμματοι ψαράδες ήταν. Δεν βασίζεται η κλίση σε καμιά ηθική αξία τους. Δεν εξετάζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τους απευθύνει την κλίση. Είναι μια κλίση εντελώς ελεύθερη. Γιατί αν τους καλούσε λόγω των προσόντων που είχαν, τότε οπωσδήποτε τα προσόντα αυτά θα δέσμευαν την κλίση και αυτόν που την απευθυνε. Αλλά η πρόσκληση του Θεού είναι ελεύθερη. Δεν εξαρτάται από καμία προϋπόθεση εκ μέρους μας. Και είναι ελεύθερη στο βαθμό που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποτέ γιατί την απευθύνει σε ορισμένα πρόσωπα και δεν την απευθύνει σε κάποια άλλα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Ασφαλώς οι μαθητές αυτοί θα διαρωτήθηκαν στη ζωή τους γιατί εμάς. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι τριγύρω. Γιατί διάλεξε ο Θεός να καλέσει εμάς. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση στο μυστήριο της ελευθερίας, στο μυστήριο της αγάπης. Ο Θεός λοιπόν απευθύνει την κλίση ως ένα δώρο αγάπης, ως ένα δώρο χάριτος και ελευθερίας. Αλλά η κλίση αυτή είναι παράλληλα και σκληρή, διότι συνεπάγεται δύο πράγματα. Πρώτον, η απάντηση, η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση. Η δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Πρώτο σημείο που θέλω να σταματήσουμε λίγο παραπάνω. Ευθέως, που λέει το Ευαγγέλιο, θα πει χωρίς να μεσολαβήσει καμία διεργασία στη σκέψη. Χωρίς να πούν, εντάξει, άφησε να το σκεφτούμε, άφησε να το δούμε, να το μελετήσουμε το θέμα, να δούμε τελικά και ποιος είσαι εσύ που μας απευθύνει σε αυτή την πρόσκληση, και βλέπουμε και αποφασίζουμε. Ευθέως. Ευθέως. Αμέσως. Γιατί η απάντηση που αναβάλλεται όταν μεσολαβεί η σκέψη είναι απάντηση του νου μας. Και ο Θεός θέλει την απάντηση της καρδιάς μας. Η απάντηση της καρδιάς είναι απάντηση άμεση, χωρίς λογισμούς, χωρίς διεργασία συνειδήσεως. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν απάντησαν ευθέως με την καρδιά στο Χριστό και είπαν το ναι. Κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς. Γιατί και σήμερα ο Χριστός απευθύνει πολλές φορές πρόσκληση στο σύγχρονο πιστό, που εμείς είτε αγνοούμε αυτές τις προσκλήσεις, είτε δεν τις αντιλαμβανόμαστε καθόλου, είτε ναι μεν τις αντιλαμβανόμαστε, αλλά τις θέτουμε στη βάσανο της λογικής και της σκέψης. Με αποτέλεσμα να χάνεται η αμεσότητα και αν δοθεί απάντηση από μέρους μας, τελικά να είναι απάντηση ως αποτέλεσμα διεργασίας του νόου, της σκέψης και όχι της καρδιάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μας καλεί ο Θεός, αμέσως να απαντούμε. Από ένα απλό παράδειγμα, απλό παράδειγμα της καθημερινότητας. Πόσες φορές την ώρα της γλυκύτητας του ύπνου, του κυριακάτικου πρωινού, δεχόμαστε την κλίση του Θεού μέσω του ήχου των κοδόνων, των ιερών ναών. Και εμείς...
1: Αλλάζουμε πλευρά.
0: Πώς απαντάμε, ευθέως? Κάνει κρύο, ευθέως. Είμαι κουρασμένος.
1: Ευθέως απαντάμε.
0: Ευθέως απαντάμε βρίσκοντας δικαιολογίες.
1: Αρνητικά, αλλά ευθέως απαντάμε.
0: Αρνητικά, αυτό έτσι πρέπει να απαντήσουμε. Αρνητικά απάντησαν οι Απόστολοι. Είπαν ναι, ευθέως. Εμείς μπορεί να πάμε και στη Θεία Λειτουργία, συνήθως πάμε αργοπορημένοι, έτσι, γιατί λέει εντάξει, να ξεκουραστώ λίγο ακόμη, να κοιμηθώ λίγο ακόμη, να χουζουρέψω λίγο ακόμη, κάνει κρύο, είναι δεν ξέρω τι, μια μέρα μου μένει, χίλιες για δικαιολογίες να βρούμε. Και, ένα απλό παράδειγμα, δεν είναι και αυτό μια κλίση του Θεού? Και πόσες φορές δεχθήκαμε άλλες κλίσεις του Θεού στη ζωή μας, να τον ακολουθήσουμε, να αποστραφούμε το δρόμο της αμαρτίας, το δρόμο του κόσμου. Και
1: η κλίση βέβαια των Αποστόλων έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν μπροστά τους τον Θεάνθρωπο, δηλαδή έχουν μπροστά τους τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος ενεργεί εκείνη τη στιγμή πάνω στις ψυχές τους. Χωρίς να καταργεί την ελευθερία τους να αρνηθούν ή όχι, αλλά είναι πραγματικά μια πρόκληση να έχεις απέναντι στο Θεό και να το απαντήσεις άμεσα αν θα εγκαταλείψεις τα πάντα ή όχι.
0: Θα το... μ' αρέσει που έθεσες αυτό.
1: Διαφέρει λίγο από την καμπάνα.
0: Ναι, μου αρέσει που... για μας είναι πιο ξεκάθαρο ποιος μας προσκαλεί από ότι για τους Αποστόλους. Και μ' αρέσει που κάνεις την επιστήμη και θέλω να την αναλύσουμε,
1: ναι,
0: έτσι περισσότερο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα πρέπει να είναι λοιπόν άμεσο το ναι. Το ναι. Να είναι ναι της καρδιάς. Το άλλο σκληρό πράγμα είναι ότι όχι μόνο πρέπει ευθέως να δώσει κανείς την απάντηση, αλλά πρέπει να τα αφήσει κιόλα. Και διερωτάται κανείς, γιατί αυτό? Δεν θα μπορούσαν οι μαθητές να απαντήσουν στην πρόσκληση του Κυρίου κρατώντας και τον πατέρα και τα δίχτυα και τις βάρκες και τα επαγγέλματα και όλα? Να βρίσκαν έναν τρόπο να τα συμβιβάζανε όπως όλοι μας προσπαθούμε να τα συμβιβάσουμε όλα?
1: Όχι.
0: Αλλά όλα θα έπρεπε να τα αφήσουν και όλα τα άφησαν. Γιατί αυτό?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Πριν απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, στο γιατί αυτό, να τα αφήσουμε όλα, θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Είχαμε θέσει ένα ερώτημα προηγουμένως πριν το διάλειμμα, γιατί έπρεπε να τα αφήσουν όλα, έτσι. Προσπάθησε να μας απαντήσει αυτό το ερώτημα εσύ, Σπύρο.
1: Το ερώτημα είναι αν, ή μάλλον ο σκοπός και ο λόγος για τον οποίο αφήνουμε τα πάντα για το Θεό, και αν έχουμε την ικανότητα ή την αντοχή να το κάνουμε εμείς πια. Θα πρέπει να δούμε ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση, η οποία προκάλεσε μια πολύ μεγάλη τραγωδία στον ανθρώπινο ψυχισμό, γιατί αφήνοντας το Θεό ο άνθρωπος χάνει την ασφάλεια κάτω από τα πόδια του, τη γη κάτω από τα πόδια του, δηλαδή χάνει το στήριγμά του, χάνει την πηγή της ζωής, χάνει την ασφαλειά του, η οποία μέχρι τότε ήταν μόνο στα χέρια του Θεού. Και τώρα αναγκαστικά να ζητά αυτή την ασφάλεια στα πράγματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω του, στη φύση, στον εαυτό του. Πολλές φορές άλλωστε αναχωρεύει τον εαυτό του Θεό.
0: Αυτό ουσιαστικά έκανε και με την άρνηση της τήρησης εντολής του Θεού. Έτσι το συμβούλεψε ο διάβολος, ότι σας λέει ψέματα, μην τον ακούτε, θα γίνετε και εσείς θεοί. Δηλαδή έκανε τον εαυτό του Θεό ο άνθρωπος. Πολύ σωστό.
1: Πολλές φορές αποδείχτηκε ότι ο εαυτός του θα μπορούσε να του δώσει την ασφάλεια, αλλά όχι στο επίπεδο και στο βαθμό το οποίο ο άνθρωπος είχε ανάγκη και ήθελε. Γιατί ο άνθρωπος πλέον καθίσταται θνητός, καθίσταται υπόκειται στο θάνατο και στη φθορά, και αυτό από μόνο του δεν μπορεί να δώσει την ασφάλεια την οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναζητήσει.
0: Η μεγαλύτερη ανασφάλεια και πηγή φόβου και άγχους πλέον του ανθρώπου είναι αυτό, ότι έχει γίνει θαρτός και θνητός.
1: Ναι. Και έτσι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια φοβερή περιπέτεια, θα λέγαμε, προσπαθώντας να αποφύγει το θάνατο μέσα από πράγματα που εμπεριέχουν το θάνατο, προσπαθώντας να αδράξει αυτή την ασφάλεια. Όταν όμως όλα είναι σε μια διαρκή ανασφάλεια, αυτό είναι αδύνατον να γίνει. Έτσι αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτή την τραγωδία, αυτή την τραγικότητα, εάν παραμένει γαντζωμένος στα πράγματα αυτού του κόσμου, που όχι μόνο δεν του δίνουν την ασφάλεια που θέλει, αλλά δεν του προσφέρουν και λύσεις. Και λύσεις στο μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι πια ο θάνατος και η φθορά.
0: Έτσι εξηγείται και αυτή η μανία, ας το πούμε, του ανθρώπου, ή ανοησία, μπορούμε να το πούμε, να γατζώνεται στην ύλη, στα υλικά αγαθά. Όσο περισσότερο έχει, νομίζω πως τόσο περισσότερο εξασφαλίζεται.
1: Η άλλη ανοησία, να θέλει να επιμικρύνει το χρόνο της ζωής. Να το κάνει 150 χρόνια, για παράδειγμα, αν είναι δυνατόν να γίνει.
0: Όχι, νομίζει πως όταν έχει πολλά, επιμικρύνει παράλληλα και το χρόνο της. Μας φέρνει λίγο στο νου εκείνα τα λόγια του άφρονος πλουσίου, έτσι, ο οποίος, ας πούμε, είχαν εφορήσει τα χωράφια του και είπε στον εαυτό του, ψυχή μου, έτσι δεν είπε, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι έτσι πολλά, φάγε, πήε, εφραίνου. Νόμιζε λοιπόν πως τα πολλά αγαθά που θα είναι για πολλά χρόνια
1: θα
0: εξασφαλίσουν στον ίδιο πολλά χρόνια, και θα εξασφαλίσουν και την εφροσύνη να εφραίνεται. Δηλαδή εφραίνεται μόνο το τρώει και το πίνει ο άνθρωπος.
1: Μιλάμε για ψευδαισθήσεις.
0: Ναι, ψευδαισθήσεις.
1: Κανονικότατα. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο όλα αυτά τα οποία μας δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν μέσα για να επιβιώσουμε, όπως είναι το επάγγελμά μας, η οικογένεια, η τεχνογνωσία, Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε στο φως της αλήθειας, να διαπιστώσουμε ότι δυστυχώς δεν μας εξασφαλίσουν την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα μόνο ο Θεός μπορεί να μας την εξασφαλίσει και μόνο εάν μετατοπίσουμε τη βάση της υπάρξεώς μας από τα πράγματα αυτά προς εκείνον.
0: Όχι μόνο την αιωνιότητα δεν μας εξασφαλίζουν, αλλά ούτε καν την επιμήκυνση του χρόνου της ζωής μας. Της ζωής αυτής της πεπερασμένης, της φθαρτής, της υποκείμενης στο θάνατο. Νομίζουμε ότι μέσα από όλα αυτά μπορούμε να επιμηκύνουμε τον χρόνο της ζωής μας, αλλά ενώ μπορεί να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις κατά άνθρωπο, έρχεται κάποια στιγμή η φωνή που λέει «Ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου». Άντε, τι μας αστινιέστε. Δηλαδή, ούτε μέσα από τα παιδιά μας θα μπορέσουμε να ζήσουμε για πάντα, ούτε μέσα από την κοινωνική μας επιφάνεια, ούτε μέσα από τον πλούτο, τα αγαθά, ούτε μέσα από τις σχέσεις μας με ισχυρούς ανθρώπους, τίποτα από όλα αυτά.
1: Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν καλούμαστε μόνο να αφήσουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε γύρω μας, αλλά καλούμαστε να αφήσουμε μέσα σε όλα τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο εαυτός μας είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση της ύπαρξής μας. Και ποια είναι αυτή η ψευδαίσθηση? Ότι υπάρχουμε μόνοι μας, ως άτομα. Και αυτό το οποίο στη γλώσσα της πατερικής θεολογίας, στη γλώσσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ονομάζεται φιλαυτία, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει κανείς να εγκαταλείψει. Υπάρχουν άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, εγκατέλειψαν τα επαγγέλματά τους. Ίσως έφτασαν στο σημείο να γίνουν μοναχοί και ασκητές. Αλλά πόσο μεγάλος ήταν ο αγώνας όταν έπρεπε να εγκαταλείψουν τον εαυτό τους. Μπορούμε αυτό να το αναλογιστούμε?
0: Το τελευταίο ίσως σκαλοπάτι και το πιο δύσκολο. Το τελευταίο ίσως και το πιο δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό τώρα η σημαντική παράσταση από το βιβλίο του Αγίου Άντου Συναέτου, η Κλίμακα. Βλέπεις, το τελευταίο πραγματικά ίσως και το δύσκολο σκαλοπάτι είναι το να εγκαταλείψεις το εγώ σου, τον εαυτό σου.
1: Και όμως αυτό είναι το μυστικό.
0: Αλλά είναι το μυστικό.
1: Είναι το μυστικό της ζωής, της αιώνιας ζωής. Γιατί αφήνεις τον εαυτό σου και συνδέεσαι με την πηγή της ζωής.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψει κανείς την περιουσία του, τα πράγματά του και τελικά να έχει μια φιλαυτία η οποία να τον κρατάει κολλημένο στον εαυτό του. Ο πιο δύσκολος πνευματικός αγώνας είναι ο αγώνας κατά της υπερηφάνειας. Ο αγώνας που μας καλεί να μην στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε με τους ίδιους τους μαθητές, αυτούς τους οποίους εκάλεσε ο Κύριος. Αυτοί οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ευθέως. Άμεσα. Έτσι, τα άφησαν όλα.
0: Βέβαια. Όχι όλοι, ενώ όχι όλοι, όχι από τους 12, υπήρξαν και περιπτώσεις, θυμόμαστε ότι είναι τον πλούσιο νεαρό, ο οποίος πλησίασε τον Χριστό και του θέτει ένα ερώτημα, αν πείσω, τι αν κάνω, θα κληρονομήσω την αιωνία ζωή. Και του λέει, τι γράφει ο νόμος, τι διαβάζεις. Λέει, αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου, τούτο και το άλλο. Λέει, μπράβο, πάρα πολύ ωραία τα είπες. Λέει, ναι, όλα αυτά τα έχω φυλάξει από τα νιάτα μου, λέει αυτός. Τότε του λέει, του ζητάει το παραπάνω. Ένα σου μένει μόνο, να τα δώσεις όλα. Αυτός δεν είχε κάνει ακόμη και το...
1: Αυτό το βήμα.
0: Το πρώτο βήμα ακόμη. Τις απαρνήσεις δηλαδή των υλικών, να τα δώσεις όλα στους στοχούς και έλα, ας με ακολουθήσεις και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς, έξι θησαυρό στον ουρανό, του είπε. Και εκείνος λέει...
1: Αληθήθη.
0: Κατέβασε το κεφάλι, λέει, στενοχωρημένος και έφυγε, γιατί ήταν πολύ πλούσιος. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός, δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλοι που δεν είχαν και πολλά, Τα αναγκαία, μια βαρκούλα, κάτι δίχτυα, την οικογένειά τους. Ο Πέτρος ήταν έγαμος, είχε οικογένεια. Και όχι μόνο ο Πέτρος, έχουμε κι άλλες περιπτώσεις. Τώρα ήταν γαμπρός, στο γάμο και τα άφησε όλα και έφυγε. Σήμερα ο Κανανίτης. Λοιπόν, αυτοί τα άφησαν όλα. Αλλά υπήρξαν κι άλλοι οι οποίοι δεν τα άφησαν. Αλλά συνέχισε, γιατί διακόψα τη σκέψη σου.
1: Βλέπουμε λοιπόν τη ζωή των μαθητών του Χριστού. Και πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, εκείνη τη σκληρή στιγμή, έτσι, τον πλησιάζουν αυτοί που τα άφησαν όλα και του λένε: «Κύριε, τώρα που θα εγκατασταθείς στη βασιλεία σου, δεν μας δίνεις και εμάς μια θέση τιμής δίπλα σου, να είμαστε από τους πρώτους?»
0: Θέλω να βολευτούν. Μια θεσούλα. Ένα δεξιά σου, ένα αριστερά σου.
1: Δηλαδή βλέπουμε πόσο επιζούσε μέσα τους, έτσι, ο εαυτό
0: του. Αυτό είναι αυτό. Πόσο επιζεί, ενώ τα άφησαν όλα, πόσο επιζούσε μέσα τους ο παλιός εαυτός.
1: Ναι, επιζούσε. Και έναν από αυτούς που τα άφησαν όλα αμέσως, ήρθε μια στιγμή που τον κατέλαβε ο φόβος. Και όταν τον ρώτησαν: «Είσαι μαθητής εκείνου?» Τρεις φορές απάντησε: «Εγώ είδα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω καν ποιος είναι.»
0: Για φαντάσου τώρα, ο Πέτρος, ο οποίος, ας πούμε, του είπε ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος ήταν τόσο ένθερμος, έτσι, λέει, έτοιμος ήμουν να πεθάνω και μαζί σου.
1: Κάνω δέει, αποθανίζεις εσύ.
0: Έτσι, λοιπόν, σε μια στιγμή αδυναμίας και φόβου, επειδή ζούσε ακόμη μέσα του,
1: ναι,
0: ο παλαιός άνθρωπος αυτό φτάνει στο σημείο να τον αρνηθεί. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και επίσης, όταν πλησίασε πάλι το πάθος του Κυρίου, πάλι αυτοί που τα άφησαν όλα, τον άφησαν και κοιμήθηκαν. Ήταν βεβαρημένοι οι εφθαλμοί τους.
0: Έτσι. Τους είπε λοιπόν, ενώ τους ζητάει να γρηγορούν, να είναι σε εγρήγορση δηλαδή και να προσευχηθούν, εκείνοι δεν μπόρεσαν ούτε μία ώρα να αγρυπνήσουν.
1: Δεν μπορούσαν να αντέξουν. Τους κατέλαβε η φύση τους.
0: Φύση τους.
1: Και ένας από αυτούς που τα
0: άφησε όλα. Καταλαβαίνουμε έτσι λοιπόν, γιατί αυτό τώρα που είπες μου δίνεις αφορμή. Γιατί και οι όσοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί που επέλεξαν να ακολούθησαν ένα σχετικό δρόμο, γιατί αγρυπνούσαν και αγρυπνούν πάρα πολύ. Γιατί κοιμούνται ελάχιστα, γιατί αφιερώνουν ώρες ολόκληρες κατά τη διάρκεια της νύχτας στην προσευχή για να μιμηθούν τον Χριστό και να αποφύγουν το αρνητικό παράδειγμα, αν μπορώ να πω, των νισταγμένων μαθητών που δεν μπόρεσαν ούτε μία ώρα να γρυπνήσουν.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλοί πατέρες λένε ότι η νυχτερινή προσευχή έχει πολύ μεγάλη παρουσία στο Θεό. Όταν αφήνεις τον εαυτό σου, την ξεκούρασή σου, για να υψώσεις τα χέρια.
0: Είναι μια θυσία και αυτό.
1: Και είναι...
0: είναι μια θυσία. Όπως αφήνεις υλικά αγαθά, αφήνεις κάτι που το έχει άμεσα ανάγκη ο εαυτός.
1: Μας προτρέπει και η Αγία Γραφή γι' αυτό. Mm-hmm. «Εν τες νυξίε πάρετε τα σχέρισε μόνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο». Μας προτρέπει.
0: Πολύ σωστά.
1: Ένας πάλι, ο οποίος ήταν και αυτός Απόστολος, φτάνει στο σημείο να τον προδώσει.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Οι άλλοι δηλαδή, και ο Πέτρος λάθος έκανε, και οι μαθητές που αποκοιμήθηκαν λάθος έκανε, αλλά τουλάχιστον ήταν μια μορφή άρνησης, αλλά όχι προδοσίας τόσο κατάφορης όσο του Ιούδα, που ήταν και αυτός εκ των... εκ των 12, έτσι, εκ του κύκλου των 12.
1: Ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή,
0: εντελώς.
1: Χρησιμοποίησε και τη φιλαργυρία του, αλλά και ένα μέσο αγάπης όπως είναι το φιλί.
0: Προδίδει λοιπόν, όχι απλά αρνείται, προδίδει κιόλας. Τον παραδίδει.
1: Ναι, τον
0: παραδίδει. Τον παραδίδει.
1: Αυτό ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα.
0: Ο οποίος σημειωτέωνε, το ξαναπούμε αυτό, και αυτός τα έχει αφήσει όλα.
1: Ναι.
0: Και αυτός για 3 χρόνια πίσω από τον Χριστό,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά Ζούσε μέσα του, ζούσε μέσα του το σκουλίκι.
1: Πολλές φορές το...
0: Της φιλαυτίας, της φιλαργυρίας. Ζούσαν πράγματα.
1: Τα ακούμε, τα διαβάζουμε, ακούμε τα Ευαγγέλια στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και πολλές φορές τα προσπερνούν να με έχουμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι. Από ποια έννοια. Να το ζήσουμε εμείς λίγο. Για φαντάσου να έχεις φίλους και να σε προδώσουν έτσι. Δικούς σου ανθρώπους. Τι χτύπημα είναι αυτό.
0: Και να σε προδώσουν ασπαζόμενος, ασπαζόμενος.
1: Αυτό,
0: τον, τον ασπάσει και το έδωσε στο μάγουλο ένα φίλι.
1: Είναι μια πράξη αγάπης. Είναι τραγικό, είναι...
0: Για να πονέσει είναι, ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, είναι, θα λέγαμε, χειρότερο καρφί από τα καρφιά του Σταυρού. Mm-hmm. Χειρότερο καρφί ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν... Αυτά που θα του εξασφάλιζαν του Ιούδα, έτσι, τα χρήματα δηλαδή, τα αγαθά σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί όπως σωστά είπες, ζούσε μέσα το πάθος της φιλαργυρίας. Ενώ τα άφησε όλα, ζούσε το πάθος.
1: Αυτά που θα του εξασφάλιζαν, αυτά ήταν και η αιτία να προδώσουν τον Κύριό του, τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είναι, πρέπει να είναι συνεχής ο αγώνας. Για να ανταποκρινόμαστε στην κλίση του Θεού. Και η αγάπη για μας τους πεπτοκώδες ανθρώπους είναι δύσκολη. Και ο Απόστολος Παύλος έχει πει αυτά τα πολύ βαριά λόγια για την αγάπη όταν λέγει τα ούζη τι τα εαυτής.
0: Για φαντάσου τώρα. Η αγάπη λοιπόν δεν ζητάει τίποτα για τον εαυτό της. Όχι μόνο δεν ζητάει, δεν ζητάει αυτά που τις ανήκουν.
1: Είναι σαν να λέει ότι μπορεί να αγαπάς, μπορεί ακόμη και το σώμα σου να παραδώσει για να θυσιαστεί, αλλά να μην έχεις την αγάπη που ούζει τη τάη αυτής, που έχει πλέον μετατοπίσει όλο το ενδιαφέρον, όλο τον προσανατολισμό από εσένα στον άλλον, σε εκείνον που σε κάλεσε.
0: Πω πω. Συνταρακτικά λόγια, ε.
1: Έτσι λοιπόν αυτή η αγάπη του Θεού είναι η δύσκολη απόφαση, το δύσκολο βήμα απέναντι στην κλίση του Θεού. Εκεί είναι που όλοι δυσκολευόμαστε.
0: Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψεγής μας εκπομπής. Απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της δεύτερης Κυριακής του Ματθαίου που ακούσαμε πρόσφατα στις εκκλησίες μας, εξετάζουμε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε η κλίση του Θεού. Πώς γίνεται η κλίση του Θεού, αν υπάρχουν προϋποθέσεις, αν είναι ελεύθερη, αν είναι αποτέλεσμα ελευθερίας και αγάπης, πώς πρέπει να είναι η δική μας απάντηση, αν πρέπει να είναι άμεση, δηλαδή καρδιακή, ή αποτέλεσμα διεργασιών του μυαλού μας. Εξετάζουμε γιατί στην κλίση αυτή ο Θεός μας ζητάει να εγκαταλείψουμε τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό, το είδαμε νομίζω αρκετά αναλυτικά και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα, ας το πούμε, κομβικό, έτσι, κρίσιμο σημείο, και εξετάζουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ναι μεν άφησαν τα πάντα, ναι μεν ήταν άμεσο το ναι καρδιακό, ακολούθησαν τον Χριστό αμέσως μόλις σας το είπε, όμως υπήρχε ένα θεματάκι για με αυτούς, έτσι. Είχαν ακόμη να κάνουν δουλίτσα με τον εαυτό τους, γιατί επιβίωνε μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος, και όπως το ονόμασες κατά την ρίση του νηπτικού πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Μαξίμου, επιβίωνε μέσα τους η φυλαυτία. Και ενώ τα άφησαν όλα, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν τελικά από τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι, ανακεφαλαιώνοντας όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Θεός μας καλεί κοντά Του, αλλά μας καλεί διαμέσου ανθρώπου. Και καθώς οι μαθητές βλέπαν μπροστά τους έναν άνθρωπο να τους καλεί, έπρεπε να πάρουν την απόφαση να πούν το μεγάλο ναι, χωρίς να τους έχει αποκαλυφθεί προηγουμένως ότι αυτό το ναι το έλεγαν στο Θεό.
0: Όντως, έτσι, ας πούμε στην περίπτωση τώρα που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο η κλίση του Ανδρέου, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, τον έβλεπαν πρώτη φορά. Δεν γνώριζαν ποιος είναι, τι είναι, ποιος είναι αυτός που τους καλεί. Έλεπε έναν άνθρωπο που τους έλεγε «Ελάτε μαζί μου».
1: Έτσι, στην περίπτωση των Αποστόλων έχουμε πρώτα το ναι και μετά τους αποκαλύπτεται ότι είναι ο Θεός. Και αυτό σταδιακά. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή υπάρχει μια δυσπιστία. Δεν ξέρω αν πρόκειται για Θεό ή για άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι ο Θεός μαζί, άλλες φορές είναι ή είναι ο ίδιος ο Θεός.
0: Το βλέπουμε πολλές φορές αυτό μέσα στις διηγήσεις των Ιερών Ευαγγελίων.
1: Την ώρα της αναλήψεως.
0: Δεν ήξεραν σίγουρα τι συνέβη.
1: Την ώρα της αναλήψεως πείθονται ότι είναι.
0: Μετά λοιπόν την Ανάσταση, Θεός, μετά την Ανάσταση και αυτά που επακολούθησαν την Ανάσταση, πείθονται. Και κυρίως με την Πεντηκοστή.
1: Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος,
0: που τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια, όπως λέει και η Γραφή.
1: Μέχρι τότε είχαν μέσα τους την αμφιβολία.
0: Αμφιβολία. Παρόλα αυτά λοιπόν, ακολουθούν τον Χριστό. Δεν ήξεραν ποιος είναι αυτός.
1: Και εμείς έτσι, οι απλούστεροι άνθρωποι, δυσκολευόμαστε να πούμε στην αρχή τον ναι. Θέλουμε να δούμε, για στάσου, ποιος είναι αυτός. Κάνει θαύματα.
0: Είμαστε δηλαδή το αντίθετο των Αποστόλων.
1: Ναι, κάνει θαύματα.
0: Κάνει θαύματα.
1: Έχει τις προϋποθέσεις αυτές που μας δείχνει ότι πρόκειται, ότι μας καλεί ο Θεός.
0: Τι έχω να κερδίσω.
1: Ναι.
0: Το βάζουμε και αυτό στο μυαλό.
1: Να μην είμαστε σε πιο κατώτερο επίπεδο ακόμη. Σε πολύ κατώτερο επίπεδο.
0: Είμαστε δηλαδή σαν να λέγαμε για κλάματα. Θέμε πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Θέμε πάρα πολύ δουλειά πνευματική.
1: Έτσι η Ευαγγελική περικοπή αυτή έχει να μας πει ουσιαστικά πράγματα για τη ζωή μας και την ύπαρξή μας. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η παράδοση του εαυτού μας, δηλαδή αυτό το ναι, αυτή η άρνηση των πάντων, όλων αυτών στα οποία στηρίζουμε την ασφαλειά μας, δεν σημαίνει ότι τα απαρνούμεθα κιόλας. Δηλαδή ότι τα καταστρέφουμε, ότι δεν υπάρχουν, Αντιθέτως, όταν αυτά τα εγκαταλείψουμε για χάρη του Θεού, τότε μας επιστρέφονται εκατονταπλασία.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Να τα εγκαταλείψω χάρη του Θεού. Να μην δεθώ με αυτά περισσότερο, να μην τα αγαπήσω περισσότερο από ό,τι αγαπώ τον Θεό. Με αυτό το πρίσμα, με αυτή την έννοια, μπορούμε να καταλάβουμε και τα λόγια που λέει πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι όποιος αγαπάει περισσότερο πατέρα, μητέρα, αδελφούς ή αδελφές, σπίτια, χωράφια, δεν ξέρω τι άλλο, ουκ έστι μου άξιος. Και εκεί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και όποιος δεν σηκώσει το σταυρό του δεν είναι άξιος. Όλα αυτά λοιπόν που τόσο ωραία μας έχεις παραθέσει μέχρι τώρα και όλα αυτά που έχουμε πει, μας δείχνουν τι σημαίνει να αγαπώ το Θεό πάνω από όλα και να μην δεσμεύομαι από την ύλη ή τα πρόσωπα ή την ίδια μου τη φύση. Και η αγάπη μου αυτή να είναι απροϋπόθετη και να τα αρνούμε υπό την έννοια όχι ότι είναι κακά, όχι ότι είναι αμαρτωλή, είναι κακή ύλη, η σχέση με τους ανθρώπους δεν είναι ωφέλιμη και καλή, αλλά δεν είναι πάνω από το... Τα αρνούμε λοιπόν και τι συμβαίνει, μας τα ξαναεπιστρέφει ο Χριστός. Τα αρνούμε λοιπόν ως έκφραση ελευθερίας και όχι δέσμευσης. Τα αγαπώ, αλλά δεν είμαι δέσμιός τους.
1: Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο Άγιος Ισάκος Ιερός αναφέρουν κάτι το οποίο ίσως είναι τρομακτικό. Γιατί, εάν είμαστε δεμένοι με αυτά τα πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι μας παρέχουν την ασφάλεια, με αυτά τα υγιεινά πράγματα, δυστυχώς, πολύ δυστυχώς όμως, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλίτσα που είπατε, μας ακολουθούν και μετά οι αγάπη τους για αυτά. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να έχουμε βγει από το σώμα μας, να αντιμετωπίζουμε τη μερική κρίση του Θεού και ταυτόχρονα η αγάπη αυτή να υπάρχει ακόμη μέσα μας. Δηλαδή, είναι εμπόδιο, έχει υπάρξει πραγματικό εμπόδιο να ενωθούμε με τον Θεό.
0: Να πω τώρα, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο με αυτό που είπες. Όλα αυτά λοιπόν, η αφύσικη αγάπη, ας το πω έτσι, η υπέρμετρη αγάπη και ως εκ τούτου το δέσιμο με την ύλη ή με τη φύση μου, με τον εαυτό μου ή με πρόσωπα ακόμη, λειτουργούν σαν βαρύδια. Δηλαδή, λέει ένας μεγάλος έτσι νιωτικός πατήρ, είναι ο Αβάς Δωρόθεος. Όσοι πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος από τους ακροατές έχει διαβάσει ποτέ, είναι καταπληκτικός πατήρ, φοβερός διδάσκαλος. Λοιπόν, λέει και ο Αβάς Δωρόθεος σε μια αποστροφή του λόγου του, ότι όλα αυτά, δηλαδή τα υλικά αγαθά, η φύση μας, η σχέση μας, η παθογόνος έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, λειτουργούν σαν βαρύδια υπό ποια έννοια. Ο καθένας από μας είναι ένας αετός. Ο αετός είναι πλασμένος για να πετάει ψηλά.
1: Πολύ ψηλά, ναι.
0: Στους εθέρες, υπερίπταται.